0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ακούτε Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
11: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Super Sport 104.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς ρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς ρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
2: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
3: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
2: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
4: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
17: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
19: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
22: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
21: 15. Από πού θα πάμε?
22: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
21: Τι?
22: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
21: Τώρα μιλάς σωστά.
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
25: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
26: Και επειδή σήμερα καλημέρες σε όλη την παρέα, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ετοιμαστείτε, είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου, έρχεται ο Γκουτέρες. Πήγαν να μας κάψουν χτες ζωντανού στην Αγία Άννα και στο Ψευθά, με αυτά τα οποία τα πολύ ωραία, ηρωνικά το λέω εννοείται, έγιναν. Καταλάβατε ότι αποθαύμαζουμε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή όταν έχεις τέτοιες... Τι να πω, τέτοιες ενέργειες, πρωτοβουλίες, δηλαδή μέσα στο Ντάλα Πύρουλο πας να καταστρέψεις εκδικτικά βλήματα, RPG, τι ήταν αυτά, RPG βλήματα. Δηλαδή πόσο βλήμα πρέπει να είσαι για να καταστρέψεις βλήμα RPG μέσα σε αυτό το Πύρουλο. Και μετά λέμε, γιατί πραγματικά το λέμε, ότι ζούμε κατά λάθος σε αυτή τη χώρα. Θα τα πούμε μετά με αυτό το θέμα, διότι το μόνο καλό στην όλη περίπτωση είναι ότι αφού καταστράφηκαν περιουσίες και εκτάσεις μεγάλες, δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Παραλίγο γινόταν και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω αρκετά να πω, ελπίζω μετά να έχουμε τη Στέλλα, γιατί είναι και μια ζώρικη ημέρα σήμερα. Θα έχει εκπομπή. Τι ώρα ξεκινάνε στο Μέγκα, μας είπα 11, όχι 11, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα είναι πιο νωρίς η εκπομπή σήμερα, λέω επίσκεψης Γκουτέρες, και είναι μια μέρα η οποία θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, θα έχει ένα κοκτέιλ ζέστης, πυρουλοζέστης βασικά, πάρα πολύ σαλαντάρια κλπ. Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επίσκεψης Γκουτέρες, και μέσα σε όλα έχουμε και παιχνίδι. Παίζει ο Απόλλωνας το βράδυ, τον επαναληπτικό με την Ντίλα Γκόρη, ένας Απόλλωνας ο οποίος προφανώς είναι προκριμένος, αλλά θα θέλει να κάνει μια δεύτερη νίκη, και καλά θα κάνει για να πάρει και τους βαθμούς ο ίδιος σαν ομάδα στο συντελεστή της UEFA στις 8 το βράδυ στο Αλφα Μέγα, στη Ρεβάνς του 4-0. Τι να συζητήσουμε τώρα. Προκριμένος, ο Απόλλωνας ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί, το πιο μεγάλο φαβορί από τις κυπριακές ομάδες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Το έκανε με την Τεσσάρα μέσα στη Γεωργία. Σήμερα θέλει να ξανακερδίσει και να περιμένει πλέον τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν την ερχόμενη εβδομάδα, ή με την Μπράνη ή με την Κλούς, που σαφώς έχουν πολύ πιο δύσκολο, πιο μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Σίγουρα ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, το ξέρουμε, όντας το conference, δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να προκριθούν, να κάνουν το απόλυτο για να φτάσουν στο league phase. Έχουν ακόμα δύο γύρους, δηλαδή έφυγε για τον Απόλλωνα ο δεύτερος γύρος, έχει τον τρίτο και μετά τα play-off, που θα έχει επίσης δύσκολη, σίγουρα πολύ πιο δύσκολο αντίπολο από την Ντίλα Γκόρη. Έχουμε και τους υπόλοιπους τρεις Ευρωπαίους, αύριο η Ομόνοια στο Καζακστάν, και μεθαύριο η ΑΕΚ στη Ρουμανία με την Μπεϊτάρ, και η Πάφος στη Λεμεσό με την Χάιντουκ Σπλίτ. Έτσι, θα τα δούμε, θα τα πούμε σιγά σιγά anyway, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Θέλω να πω πολλά μπράβο στον Ιωσήφ Κεσίδη, πήρε ένα ιστορικό ασημένο μετάλλιο, ασημένιο, στους κοινοπολιτιακούς αγώνες που διεξάγονται στην Σκωτία, στο Εδιμβούργο νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι η μικρή Κύπρος σε μεγάλους αγώνες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που αγωνίζονται στη συγκεκριμένη διοργάνωση, πήρε μετάλλιο ασημένιο κιόλας, είναι σπουδαία επιτυχία. Γκλασκόβη, Εδιμβούργο, Σκωτία πάντως. Ο Κεσίδης, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση στη σφυροβολή ανδρών, έχοντας ως καλύτερη βολή του την Πέμπτη στα 76-97. Ο χάλκινος νικητής του Μπέρμιγχαμ το 2022, πριν από 4 χρόνια, ο Προυσανίδης, ήρθε 7ος στους συγκεκριμένους αγώνες, ενώ για πρώτη φορά χρυσός πρωταθλητής σε κοινοπολιτιακούς ήταν ο Καναδός Κάτσμπεργκ, ο οποίος είναι ο Ολυμπιονίκης. Ο ενδυνάμει Ολυμπιονίκης και ενδυνάμει παγκόσμιος πρωταθλητής. Άρα καταλαβαίνετε για τον Κεσίδη πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτή η επιτυχία, με δεδομένο ότι ήρθε δεύτερος, μόλις ένας τον πέρασε, και αυτός δεν ήταν τυχαίο, ήταν Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Τραϊκόβιτς, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε μετάλλια κλπ, πήρε ένα ακόμα μετάλλιο στη μεγάλη καριέρα του, στα 110 εμπόδια, εννοείται, τρίτος. Χάλκινο, με πρώτο, νομίζω πρώτος ήταν, αυτός είναι Τζαμαϊκανός, είναι από το χτεσινό, ωραία, δεν ξέρω αν είναι από το χτεσινό, ναι, πρέπει να είναι Τζαμαϊκανός, και άλλος είναι Καναδός, ονόματα δεν έχω, τον πρώτο και τον δεύτερο. Και μπράβο και στο Μίλαν, ο οποίος κατάφερε να πάρει ένα ακόμα μετάλλιο, δύο για την Κύπρο χτες, το ασημένιο του Κεσίδη και το χάλκινο του Μίλαν Τραϊκόβιτς. Αυτά, γιατί εννοείται ότι πρέπει να τα λέμε. Ο Στίβος είναι ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί πάρα πάρα πολύ κόσμο. Είναι από τα αθλήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Κύπρο, ειδικά από συμμετοχή. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα λέγα, οι νεαροί, οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να ασχοληθούν καθημερινά.
0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657
25: 2.70. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
26: Καλό ταξίδι στο... Ποιος πετάει σήμερα? Η Ομόνοια. Τι ώρα είναι ομονιακά? Να είναι φίλος ο Μάκης να σε πάρει τηλέφωνο, να βγει. Τι ώρα πετάνε? Πέγε κάτι. Εντάξει, ο Ντουμπάτζο είναι στην αποστολή της Ομόνοιας. Και τώρα αν θα παίξει όχι είναι άλλη κουβέντα, αλλά από τη στιγμή που είναι στην αποστολή, νομίζω ότι σύντομα θα το δούμε. Ρε τον Γκαρέτσα, έκλεισε στην Ντόρτμουντ. Μπράβο του, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και αναδεικνύει. Έχει πολύ ψηλή μεταπόληση παικτών της. Άρα δεν είναι απίθανο τον Γκαρέτσα να το δούμε σε ακόμα μεγαλύτερο κλαμπ. Όχι η Ντόρτμουντ να μιλείται απόσφατα, αλλά δεν είναι Μπάγερ, ας πούμε. Όπου Μπάγερ πήγε αυτό στο ατρωμί του. Παιδιά, ο Καρανδρίκας, τον ξέρατε? Όποιος τον ήξερε, κερδίζει. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν τον ήξερα καν, δηλαδή καν. Και αυτό το παιδί, το οποίο είναι 17 χρονών, πήγε στην Μπάγερ Μονάχου με κανονική μεταγραφή. Ο ατρόμητος μέχρι στιγμής έβαλε 1,5 εκατομμύριο στο ταμείο του. Και αν τον δεις, δεν σου μοιάζει, ρε παιδί μου, ότι είναι 17 χρόνων. Φαίνεται πιο μεγάλο. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι στόπερ, ψηλό παιδί, 1,88 σχεδόν 1,90. Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Μάθαμε και άλλο όνομα. Είναι ο παίκτης ο οποίος αγόρασε η Μπάγερ Μονάχου από τον ατρόμητο Περιστερίου Παύλα Αθηνών. Από τον ατρόμητο Αθηνών. Με ένα εντυπωσιακό deal. Μπράβο. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουν οι μικροί και να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πάντα ελπίδα. Βέβαια, τις ελληνικές ομάδες τις βλέπουν σαφώς περισσότερος κόσμος. Ναι, τις ελληνικές ομάδες στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Ατρόμητος, που είναι μια μικρομεσαία ομάδα και δεν είναι προβεβλημένη όσο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός στα U 19 ή 17, πούλησε και τον Αλεξίου στην Ίντερ, ο οποίος ήταν επίσης μια μεγάλη μεταγραφή. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Γεια σου, Αντώνη, υπάρχω. Καλημέρα. Μόνο και Λίβερπουλ. Καλημέρα και σε σένα.

Στη Μάλτα πιο Βαλμπουενά. Ρε Βαλμπουενά, νομίζω ένα πενταχρόνια Μάλτα τώρα, έτσι να την έχω πρόχειρη να δούμε. Έχει και άλλους εκεί πέρα που πήγαν στη Μάλτα. Τέλος πάντων, ο Βαλμπουενά, ο οποίος πήγε και ο άλλος, ο Νάνι, στα 39 του. Και πήγαν, νομίζω, όχι πήγαν στην ίδια ομάδα, στη Σάντα Λουτσία, είναι δεύτερη κατηγορία κιόλας στη Μάλτα. Τον φέρναμε εδώ πέρα να τεστάμε. Λοιπόν, Απόλλωνας. Μιας και λέμε για Βαλμπουενά, ο οποίος έπαιξε στον Απόλλωνα. Εντάξει, τα σπουδαία τα κάνει τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ο Λοσάνδακτες είπε: περιμέναμε πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Και όταν εννοούσε αυτή τη στιγμή, το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα γινόταν στην έδρα του Απόλλωνα. Εντάξει, ο Απόλλωνας, ο οποίος όχι είναι το φαβορί, είναι προκριμένος. Δεν ξέρω τι rotation θα κάνει, γιατί χθες ρωτήθηκε αν θα κάνει rotation λόγω αποτελέσματος του πρώτου αγώνα. Είπε δεν ξέρω, ίσως δώσω χρόνο συμμετοχής σε κάποιους άλλους παίχτες σε ορισμένες θέσεις και θα το αποφασίσει μετά την τελευταία προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι αν είχε κάποιους που τους ετοιμάζει για βασικούς την επόμενη εβδομάδα και δεν πήραν χρόνο συμμετοχής στο προηγούμενο παιχνίδι, θα το δει. Θα πρέπει να το δει ο coach του Απόλλωνα. Απ' την άλλη, επειδή έχει δύσκολο μάτς την ερχόμενη εβδομάδα, είτε Νορβηγία είτε Ρουμανία, πρέπει αυτοί που παίζουν και επειδή δεν έχουν ήδη πολλά παιχνίδια στα πόδια τους να πάρουν περισσότερο αγωνιστικό χρόνο. Αλλά δεν βλέπω πάρα πολύ κουβέντα. Τώρα να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι ο Απόλλωνας θέλει τη δεύτερη νίκη, θέλει να το ντουμπλάρει στα αποτελέσματα και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα προκύψει απόψε. Γύρω στις 10 το βράδυ θα ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Όχι την ομάδα προκρίθηκε, γιατί ο Απόλλωνας είναι προκλημένος. Προκύψει απόψε, γύρω στις 10 το βράδυ θα ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Όχι την ομάδα προκρίθηκε, γιατί ο Απόλλωνας είναι προκλημένος.

0: τα ρεπορτάζ χτες ότι δεν πήγε σε όλους το CY Alert. Σας λέω πάλι καλά, από τύχη ζούμε. Και επειδή είναι η επίσκεψη Γκουτέρες σήμερα και υπάρχει αυτό που θα είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και είναι πολύ σημαντικό, το χτεσινό παραλίγο έγκλημα που πήγε να γίνει στην Αγία Άννα και στον Ψευδά να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Αλκιομόνη Ιόνια. Πάμε δυνατά, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα στην παρέα μας. Λοιπόν, να φέρω εφημερίδες. Μεταξύ δεν τις έφερα τις εφημερίδες, θα τις φέρω σε λίγο. Να τις δούμε. Οπότε, να συνεχίσουμε κανονικά με τους Ευρωπαίους. Πάμε στον. Φεύγουμε από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας δεν έχει κάτι άλλο. Είναι live το παιχνίδι εδώ στον Supersport στους 104. Είναι 8 η ώρα. Απόλλωνα Λαγκόρη. Δεν θα πω καλή επιτυχία γιατί είναι δεδομένο ότι ο Απόλλωνας είναι προκριμένος. Να το κάνει με δεύτερη νίκη. Έτσι, ο Απόλλωνας είναι ούτως ή άλλως ήταν το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, το έκανε πάρα πολύ εύκολο και είδου η τεσσάρα και πλέον το παιχνίδι το οποίο έχουμε σήμερα τον επαναληπτικό. Καλημέρα Λιοπέτρη μόνο μόνο και Αθαλάσσα, γεια σου ρε 548, καλημέρα 527, πες μας για τις φωτιές φίλε Μπότς, τι να σας πω ρε παιδιά, δηλαδή επαναλαμβάνω, αυτό που έγινε χτες είναι έγκλημα πραγματικό, δηλαδή μέσα στους 40 βαθμούς σχεδόν να καταστρέφεις βλήματα RPG κλπ. Και να είναι αυτός ο λόγος που πήγαμε να γίνουμε στάχτη και μπούρμπερι από το γεγονός ότι ο υπουργός ο κύριος πως τον λένε, ο Πάλμας έλεγε ξέρουμε ήδη τους ενόχους, πως το είπε, μισό λεπτό να δω τη δήλωσή του, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι κάνουν πράγματα τα οποία πραγματικά δεν σκέφτονται ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες οι οποίες θα υπάρχουν. Παραλαμβάνω, παραλίγο να γίνει χαμός εχθές. Έγινε χαμός, αλλά παραλίγο να έχουμε χειρότερα. Και ο Υπουργός Άμυνας λέει ότι οι ευθύνες για την πυρκαγιά στο πεδίο βολής έχουν ονοματεπώνυμο. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα, δηλαδή. Να δούμε αυτούς που κάνανε αυτό το πράγμα να έχουν κυρώσεις, τι είναι το θέμα. Να τους διώχνουν, τι είναι, οι ευθύνες ποιες είναι. Γιατί είπε ότι την ευθύνη τη φέρει το 70 τάγμα μηχανικού. Προφανώς όχι φαντάρι, αλλά οι εξωματικοί οι οποίοι έδωσαν τις εντολές. Άντε, κλείνω, είπαμε προσπαθώ, αλλά μου στέλνετε και μηνύματα. Καλημέρα στον πιο δυνατό ραδιοσταθμό, Super Sport, 132, καλημέρα παίχτη μου. Λοιπόν, η Ομόνια πετάει σε λίγη ώρα, θα έχουμε το Μάκη, σε πόση ώρα θα βγει ο Μάκης? Εντάξει, σε λίγο θα βγει από το αεροδρόμιο γιατί πετάει για το Καζακστάν. Η Ομόνια η οποία έχει ο Ντουμπάτζο στην αποστολή, δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί από τη στιγμή που θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο καταλαβαίνω ότι θα μας τα πει όλα ο Μάκης και θα έχει, δεν ξέρω, φαντάζομαι δηλώσει εκεί ο Ανδρέας ο Δημητρίου και περιμένουμε να δούμε, να τα ακούσουμε. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει με την Μπεϊτάρ, η ΑΕΚ φεύγει το απόγευμα σήμερα. Για τη Ρουμανία, έτσι, το παιχνίδι είναι εκεί. Πάμε στο Μάκη. Πάμε στο Μάκη και θα πούμε μετά για την ΑΕΚ. Έλα, Μάκη.
1: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Πάμε να ακούσουμε Ανδρέα Δημητρίου σε μια περίπου ώρα να χωρεί Ομόνια για το Καζακστάν, για τον μεγάλο αυριανό αγώνα. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές. Αξίζει σίγουρα ένας πολύ σημαντικός αγώνας για εμάς. Το 1-0 που πετύχαμε στο Γασιπί κάτω από δύσκολες συνθήκες μετά την κόκκινη κάρτα που είχαμε δεχτεί νωρίς στο παιχνίδι. Σίγουρα μας δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα, όμως σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι θα συναντήσουμε ιδιαίτερες δυσκολίες στον αγώνα αύριο. Παίζουμε μια ομάδα που είναι σίγουρα σε ένα καλύτερο βαθμό ετοιμότητας σε σχέση με εμάς, σε ένα γεμάτο γήπεδο, οπότε αναμένουμε ότι θα δεχτούμε πίεση από την Καϊράτ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να βγάλουμε στο γήπεδο τις αρετές που δείξαμε ότι μας χαρακτηρίζουν, για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση και να πάρουμε το πρώτο μαξιλαράκι των ομίλων και να συνεχίσουμε την πορεία μας ακολούθως.
3: Αγωνιστικά δεδομένα για το παιχνίδι.
2: Εντάξει, όπως είδατε στην αποστολή συμπεριλήφθησαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πέραν του Νεκό που δέχτηκε σε μια τύχη στιγμή εκείνη την κόκκινη κάρτα. Εντάξει, από εκεί πέρα είναι θέμα του προπονητή ποιος θα επιλέξει στο γήπεδο αύριο.
1: του Μπάτσο μπορεί να παίξει, δηλαδή θα τον περιμένει στην προπόνηση του.

0: θα είναι σήμερα, 5.30 ώρα Κύπρου.
1: Εντάξει, νομίζω θα απαντήσει ο προπονητής στην συνέντευξη τύπου αργότερα για το θέμα του Ντουμπάτσο, για να συμπεριληφθεί στην αποστολή σίγουρα θα είναι μια επιλογή, όμως νομίζω καλύτερη εικόνα θα δώσει ο προπονητής αργότερα.
2: Πόσους φίλους της Ομονίας θα υπάρχουν περίπου μαζί με την ομάδα?
1: Περίπου 70 οπαδοί.
0: Μια ομάδα όπως είπες και εσύ, η Καϊράτ, η οποία έχει παιχνίδια αρκετά στα πόδια της στο πρωτάθλημα, είναι και στην κορυφή πλέον του πρωταθλήματος, κέρδισε στο Super Derby την Ορταμπάση 2-1, έχει την ψυχολογία ασφαλώς. Αυτό είναι το αρνητικό για την Ομόνια, με την έννοια ότι έχουν αγωνιστικό ρυθμό αυτοί?
1: Εντάξει, σίγουρα είναι ένα στοιχείο που είναι υπέρ τους, το γεγονός ότι έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, έρχονται από μια πολύ μεγάλη νίκη στο τοπικό, στον ντέρπι της χώρας, και είναι στην πρώτη θέση. Γενικά η Καϊράτ είναι μια ομάδα που δείχνει συνέπεια τα τελευταία χρόνια, μια ομάδα που είναι στα ψηλά στο πρωτάθλημα της χώρας της. Πέρσι έπαιξε στο League Face του Champions League και είναι ένας οργανισμός που δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ήταν μια δύσκολη κλήρωση για την Ομόνια, όμως της Ομόνια της αρέσουν τα δύσκολα, το έχει δείξει αυτό. Σίγουρα τα δεδομένα σε αυτό το κομμάτι της συμμετοχής δεν είναι υπέρ μας, όμως θα προσπαθήσουμε μέσα από το πλάνο μας, μέσα από την ποιότητα μας, μέσα από την εμπειρία μας, να διαχειριστούμε τον αγώνα όσο καλύτερα γίνεται και να πετύχουμε την πρόκριση.
0: Θεωρείτε ότι η Ομόνια, που είναι πιο ποιοτική ομάδα, ότι εξαρτάται από την απόδοσή της και συνδυασμού με το Νικηφόρο να μην Λευκοσίας?
1: Τώρα από τη στιγμή που έχουμε το 1-0 υπέρ μας, διαχειριζόμαστε εμείς τον αγώνα. Από εκεί και πέρα, σε τέτοιο επίπεδο οι λεπτομέρειες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Οι στιγμές μέσα από τον αγώνα, κάποιες στιγμές θα καθορίσουν την εξέλιξη του αγώνα και αυτές οι στιγμές θα πρέπει να είναι υπέρ μας. Μικρά πράγματα σε τέτοιους αγώνες είναι αυτά που γέρνουν την πλάστηγα από τη μια ή την άλλη πλευρά. Οπότε χρειάζεται και η εμπειρία και η ποιότητα και η εξυπνάδα στο γήπεδο και η πειθαρχία στο πλάνο, αποφυγή ομαδικών ατομικών λαθών, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Το ταξίδι με το μακρινό και σε λίγες ώρες προπόνηση αυτό?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα είναι συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια από τέτοιο πρόγραμμα. Σίγουρα είναι μια ιδιαιτερότητα αυτό το μεγάλο ταξίδι, όμως εντάξει, υπάρχει ο χρόνος για την ομάδα να ξεκουραστεί το βράδυ και αύριο να είναι έτοιμη για τον αγώνα.
0: Ευχαριστούμε για την επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
0: Και κάναμε και καθιστή.
3: Τι πράγμα?
0: Ναι, συγγνώμη. Ναι, Άλκη.
3: Έλα, ξαναπες το Μάκη.
0: Ναι, απλά ευχηθήκαμε λοιπόν καλή επιτυχία στο Ανδρέα Δημητρίου.
3: Τι είπες, κάτι με καθιστό, τι εννοείς?
0: Απλώς καθόμασταν εκεί και παίρναμε τις δηλώσεις.
3: Α, μια χαρά, έμπειρα.
0: Ναι. Θα στείλω σε λίγο και βίντεο στην ιστοσελίδα.
3: Ναι.
0: Είπαμε 8 και 20 ώρα Κύπρου. Ελπίζουμε να πάμε σε 5 ώρες, γιατί νομίζω πηγαίνοντας είναι πιο λίγες οι ώρες.
3: Ναι, νομίζω το πηγαίνοντας είναι πιο γρήγορο. Ναι, ναι, είναι κατηφόρα.
0: Ναι, ακούω το Μάικ.
3: Αλήθεια, είναι πιο γρήγορο. Ναι,
0: και επιστροφή θα είναι περίπου 6:15 με νοδιάρκεια. Μετά το παιχνίδι, δηλαδή γύρω στις 6:15 με το καλό 5η πρωί.
3: Ελά, σου πω τι ώρα πετά το 8 και 20, δηλαδή θα είστε γύρω στις 2.30 ώρα Κύπρου.
0: Η ώρα που μας έχουν δώσει 2 και 10 ώρα Κύπρου, αλλά για εξάωρο ταξίδι. Αν είναι 5 ώρες, γιατί η Άρα Στάνα κάνει ταξίδια, κάνει 2 φορές την εβδομάδα πετάει Κύπρο.
3: Με την Άρα Στάνα θα πετάξετε?
0: Ναι.
3: Είναι το αεροπλάνο που είναι το...
0: Όχι, είναι charter, είναι αλλά charter. Αυτή κάνει 2 φορές την εβδομάδα.
3: Ναι, το είδα. Ναι, τώρα ξεκίνησε πρόσφατα, ναι.
0: Ναι. Και το κάνει 5, δηλαδή Κύπρο, Αλμάτι.
3: Okay,
0: Λάρνακα, Αλμάτι.
3: Ναι. Εντάξει, άρα μπορεί γύρω στο 5 ώρο θα είναι. Άρα γύρω στη 1 και κάτι ώρα Κύπρου.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Εντάξει. 5.30 είναι προπόνηση, συγγνώμη, η διάσκεψη.
3: Αυτή που λέει ο Ανδρέας είναι μαζί σας, δηλαδή θα πάνε με τις συμβατικές πτήσεις?
0: Όχι, μέσα στο περίπου 70 μας είπε. Δεν ξέρω αν πάνε κάποια άλλη μέσω άλλων χωρών, μέσω Αρμενίας. Νομίζω πάνω στο αεροπλάνο θα είναι 100-100 κάτι άτομα. 5.30 είπαμε είναι η διάσκεψη με ώρες Κύπρου και 6 θα πάρει έτσι μια γεύση σε ένα γήπεδο που έπαιξε πριν από 5 χρόνια η Ομόνια, μια ομίλους conference, 16 του Σεπτέμβρη του 2021. Βάσανε στη δεύτερος γύρος Λευκοσία 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Το γήπεδο το Καϊράτ Ορταλίκ, Αλμάτι και από ό,τι φαίνεται θα είναι γεμάτο. 23.000 περίπου.
3: Εντάξει, λογικό. Και πέρσι...
0: Είχε 14 σχεδόν με τη Σουντιεύσκα, την οποία απέκτησαν οι Καζάκοι τον προηγούμενο γύρο, 2-0 Καζακστάν και νίκη 2-1 στο Μαυροβούνιο.
3: Ωραία, μια χαρά. Καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ να πούμε για τους χορηγούς μας. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής Pepsi και ιός διαχωρισμού οικοπαίδων και υποστηριχτές Coffee Island Σταυρού, παρουσιάζοντας σας και αθαλάσσας και ακουστικά κέντρα Οικονόμ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στα καλά, καλό πρωινό, καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, ακούσατε δηλώσεις από το αεροδρόμιο του Ανδρέα Δημητρίου, του εκπροσωπού τύπου της Ομόνιας, για το ταξίδι το οποίο αρχίσε λιγότερο από μία ώρα. Πάμε στους άλλους δύο. Καλημέρα στον 344. Η έλλειψη κανονισμού για την καταστροφή πυρομαχικών σε υψηλές θερμοκρασίες αποτελεί πολιτική ευθύνη και γι' αυτό φταίει και ο ΙΠΑΜ. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες, το ξαναλέω. Λόγω της επίσκεψης Γκουτέρες, αυτό το θέμα θα περάσει σήμερα τουλάχιστον ή τα επόμενα 24 ώρες στα ψηλά. Είναι δική μας ευθύνη των ΜΜΕ να το κρατήσουν ψηλά και να αποδοθούν ευθύνες για το εκεί που πρέπει, είτε σε πολιτικό είτε σε στρατιωτικό επίπεδο, λόγω του ότι χτες πήγε να γίνει ολοκαύτωμα. Στο τσάκλι γλιτώσαμε. Και διάβαζα, έβλεπα τώρα το πρωί στο ΡΙΚ ότι λειτουργήσε ένα AI Pyro Alert, ότι σηκωθεί, βγαίναν καπνοί κλπ. Και δεν ξεκίνησαν να πάνε να δουν τι γίνεται. Άργησαν και σε αυτό. Η πυρκαγιά να πω ότι είναι υπό έλεγχο. Και από χτες είχε εκενωθεί αρχικά η Αγία Άννα που υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα και μετά ο Ψευδάς. Και καταλαβαίνετε ότι από το Κολόχωριό μέχρι το Ψευδά είναι μια τεράστια έκταση με δάσος, με πράσινο, πάπαλα, πάνω αυτά. Επαναλαμβάνω, θα συνεχίσουμε αργότερα. Με τους άλλους δύο Ευρωπαίους θα πω ότι η ΑΕΚ πετάει για Ρουμανία για το δύσκολο παιχνίδι με την Μπεϊτάρη, η οποία την κέρδισε με 1-0 στον πρώτο αγώνα εδώ στην ΑΕΚ Αρένα. Μια ΑΕΚ η οποία περιμένουμε να δούμε και αποστολή γενικά. Θα έχει επιστροφή του Σάμπορη, μπορεί να τον δούμε ενδεκαδά, τον θα δούμε, για αυτός Ιωάδωνη. Θα είναι αντί του Φάντεν Χόρν, ο οποίος αποβλήθηκε με ανόητο τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά, εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Το υπέρ των Ισραηλινών 1-0 τους δίνει σημαντικό αβαντάζ. Απ' την άλλη, η διαδικασία ενός τέτοιου αγώνα δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα κερδίσει το φαβορί. Παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο, το θυμίζω αυτό. Στις τάξεις των Ισραηλινών, στο βαθμό του δυνατού, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να έχει μέχρι και 5.000 κόσμο, θα έχει ενδιαφέρον και το κομμάτι της κερκίδας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, το ξαναλέω, διότι είχαμε διάφορα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι με επεισόδια κλπ. Πριν τον αγώνα, εκτός γηπέδου βασικά, όχι μέσα στο γήπεδο, και την προηγούμενη βραδιά στην Λάρνακα ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και οπαδούς της Μπέιταρ. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε διάθεση ρεβανσισμού από οποιαδήποτε πλευρά και κυρίως από τους Ισραηλινούς που θα είναι πολύ περισσότεροι, και να δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι εταιριούλες για αυτό το παιχνίδι δεν έχουν την Μπέιταρ πολύ μεγάλο φαβορί, είναι φαβορί, αλλά και η ΑΕΚ έχει τουλάχιστον με τα στατιστικά, τέλος πάντων με τις πιθανότητες, έχει ένα καλό ποσοστό για να προχωρήσει αυτή. Θα το δούμε. Σίγουρα υπέρβαση θέλει και η Πάφος, η οποία χάσε με 2-0, ακόμα πιο δύσκολο το σκορ. Πάφος η οποία παίζει εδώ στην Λεμεσό με την ομάδα της Χάιντουκ. Μια Χάιντουκ η οποία προφανώς δεν την λες εύκολο αντίπαλο, έτσι καταλαβαίνει κανείς. Στην Πάφο θα δούμε τα αγωνιστικά, διότι ο Κορέα είναι έτοιμος, ο Μπρούνο είναι έτοιμος, είναι δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Σαπίντο προσπαθεί να δουλέψει και το κομμάτι ψυχολογίας και το αγωνιστικό, να δει την ετοιμότητα των παικτών του. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι όταν έχεις την πλάτη σου ένα 2-0. Πρέπει να ρισκάρεις, να βγεις μπροστά, να πετύχεις ένα γκολ και βλέπουμε από εκεί πέρα τι θα συμβεί. Η Πάφος γενικά πάντως έχει μάτς το οποίο θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ, την άμυνα της, αν θέλει να κυνηγήσει τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση στην επόμενη φάση. Από τις ομάδες, πέρα από τον Απόλλωνα που είναι μεγάλο φαβορί, οι εταιριούλες όσο αφορά φαβορί στις τιμές που δίνουν για τα τέσσερα παιχνίδια των ομάδων μας, είναι πρώτο πολύ μεγάλο φαβορί ο Απόλλωνας και μετά φαβορί είναι η Πάφος. Η Ομόνια και η ΑΕΚ είναι outsider, δηλαδή η Καϊράτη είναι φαβορί αύριο στις τιμούλες που δίνουν εταιριούλες για το παιχνίδι στο Αλμάτι. Και το ίδιο είναι και η Μπέιταρ για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΑΕΚ. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Καλημέρα, 069. Ξέρουμε σε ποιο γήπεδο πόλη αγωνίζεται η ΑΕΚ στη Ρουμανία? Στο Πλοέστη. Στο Πλοέστη. Είναι το γήπεδο της ομώνυμης ομάδας, παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας. Δεν παίζει Βουκουρέστη, Πλοέστη. Λοιπόν, αυτά για τους Ευρωπαίους. Είναι γεμάτη η εβδομάδα. Ξεκινάμε από σήμερα. Φτάνουμε μέχρι την Πέμπτη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Καλημέρα στον Γιώργο. Το ΑΠΟΕΛ, το φιλικό του χτες δεν ήταν 90 λεπτό, ήταν 4-30 λεπτά. Παίξαν 120 λεπτά. Βασικά, τα δύο πρώτα 30 λεπτά, αν θεωρήσουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, κέρδισε το ΑΠΟΕΛ 1-0. Και στο άλλο κέρδισε 1-0 η ΑΕΧΑ. 1-1 βασικά. Αλλά σε 120 λεπτά. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα που είχαμε. Θα τα πούμε σε λίγο για το ΑΠΟΕΛ.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 7:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης

0: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
2: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά!
14: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
16: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

τι τραβάμε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ώρες-ώρες είναι αυτό που γίνεται. Τώρα, άκουγα έναν κάτοικο της Αγίας Άννας, μιλούσε στο ΡΙΚ και τον ρωτούσαν εκεί οι συνάδελφοι τι περιμένετε στην επόμενη μέρα. Λέει, αυτό που περιμένω είναι από τη στιγμή που είπε ο υπουργός ότι έχει όνομα και επίθετο. Όνομα τεπώνυμο, τέλος πάντων. Ο φταίχτης, αυτός ο οποίος έκαψε την Αγία Άννα και το ψευδά, είναι να μπουν αυτοί που έχουν ονοματεπώνυμο να δεδροφητεύσουν όλη την περιοχή. Ποιος θα την πληρώσει? Πάλι φαντάροι οι κακόμοιροι, οι οποίοι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο θέμα, λυπηρό θέμα. Προχωράμε. Πάμε να θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα όσον αφορά. Συγγνώμη, ρεπορτάζ. Το Αποέλ χθες είχε το πρώτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Επαναλαμβάνω, 4-30 λεπτά. Ήταν δύο αγώνες. Δύο ημίχρονα των 30 λεπτών το κάθε παιχνίδι. Στο πρώτο 60 λεπτό το Αποέλ 1-0 με γκολ του Πεντρόσο. Στο δεύτερο παιχνίδι 1-0 η Αλ Φάιχα με πέναλτι. Λοιπόν, έπαιξαν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες στο Αποέλ. Έτσι, μια εντεκάδα την οποία ξεκίνησαν οι γαλαζοκίτρινοι στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι Μπέλετ, Σάστρε, Ντέγκεν, Εκλαΐφης, Σταφυλίδης, Λιμιός, Ρος, Αντάλσιο, Μαντσίνη, Μαρκίνος και ο Πεδρός, έτσι, ο οποίος έβαλε και τον γκολ. Στο Αποέλ που έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο του Σιώπη, πήγε στην Καραμουρτζού, Καρατζουμρούκ, κάπως έτσι, στην Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, και ψάχνει για άλλον παίκτη στη μεσαία γραμμή. Οπότε υπάρχουν επιλογές για το εξάρι που λέμε. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κουβέντα, με δεδομένο ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρχει ανακοίνωση για νέο ποδοσφαιριστή. Φεύγει και ο Μπρόρσον. Εντάξει, δεν νομίζω ότι να κλάψει κανένας για τον Μπρόρσον στον Αποέλ, αλλά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε με βάση τα στάνταρ τα οποία υπολογίζαμε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πάει Αστέρα Τρίπολης. Έχει συμφωνήσει προφορικά για διετές συμβόλαιο, μένει η αποδέσμευσή του από το ΑΠΟΕΛ, ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν για βασικό ρόλο και γι' αυτό και η μετακίνησή του εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που θέλει να παίζει περισσότερο και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα απαλλαγεί από ένα συμβόλαιο το οποίο θα μπορεί να το προσφέρει σε κάποιον άλλον καλύτερο. Να το πω έτσι απλά, καλύτερο. Μπορώ να το πω κάπως διαφορετικά. Αυτή είναι η ουσία. Και θα δούμε. Προχωράμε.

Η Ανόλα είναι στην Πολωνία, κάνει προετοιμασία. Εντάξει, στην Ανόρθωση ψάχνουν μεταγραφές εκ των έσω. Τι εννοώ, δηλαδή παίκτες οι οποίοι πέρσι ήταν μετριοκαλοί ή απλά καλοί να γίνουν πολύ καλοί φέτος. Αυτό είναι η δουλειά του προπονητή, έτσι, του El Maestro, ο οποίος θα πρέπει να τους ανεβάσει αγωνιστικά. Έχει διάφορους τέτοιους παίκτες, ο Κις, ο Ντιόν, ο Μαρισιλία, ο Ντακρούς, ο Ευαγόρας, ο Χαραλάμπος, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες πέρσι. Υπάρχει όμως πεποίθηση ότι μπορεί φέτος να δώσουν περισσότερα πράγματα. Σαν εσωτερικές μεταγραφές, αφού δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές η Ανόρθωση. Ο Αρτιματάς, ο Τζουλίου, ο Ντακρούς και ο Κάλστρομ επέστρεψαν χθες σε κανονικούς ρυθμούς. Οπότε θα είναι διαθέσιμοι στα επόμενα τεστ. Ο Χαραλάμπους είναι νοκάουτ για ένα μήνα, οπότε δεν θα κάνει προετοιμασία. Ο Φανίφ κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα γύμνασης, ενώ ο Αμπουάκη παραμένει στην Κύπρο γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα με τη βίζα. Είναι θέματα τα οποία τα βλέπουμε να συμβαίνουν πολλάκι σε ομάδες στην Κύπρο, εν ώψη προετοιμασίας. Άρα, ναι, να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η κουβέντα, αν θα προλάβει να πάει καθόλου στην Πολωνία ή αν θα έρθει όταν έρθει πίσω η αποστολή, μπει στην προετοιμασία της ομάδας.

Η άλλη είναι μια ομάδα η οποία θα έχει αρκετές αλλαγές. Έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Έφυγε και ο Βασίλης Παπαφώτης, ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα της άλλη για τα προηγούμενα 6 χρόνια, δεν κάνω λάθος. 5 σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Από εκεί πέρα η ΑΕΛ έδωσε από εδώ και από εκεί κάποιους παίκτες δανεικούς για να πάρουν χρόνο συμμετοχής, νεαρούς βασικά. Τώρα δεν έχω μπροστά μου τη λίστα, νομίζω ήταν 6 παίκτες. Η ΑΕΛ η οποία σήμερα στο κοινοτικό της παρεκκλησιάς θα κάνει ανοιχτή προπόνηση, που σημαίνει ότι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να πάει να δει, έτσι να πάρει μια πρώτη εικόνα και να στηρίξει την ομάδα, ένα πρώτο έτσι χειροκρότημα από τους φίλους της ΑΕΛ, που επαναλαμβάνω θα πάνε 6 ώρα στο κοινοτικό στάδιο της παρεκκλησίας για αυτή την ανοιχτή πρώτη προπόνηση.

Καλημέρα στο φίλο τον Βάσο. Γεια σου Βάσο μου, καλημέρα. Λέει πολύ μεγάλη μέρα για εμάς σήμερα, η μεγάλη επιστροφή στους ευρωπαϊκούς αγώνες στην έδρα μας. Πρώτο παιχνίδι μετά από 16 χρόνια για τον Απόλλωνα, για Ευρώπη στη Λεμεσό, έτσι δεν το λες και λίγο πράγμα, από το 2010, όταν είχε παίξει με κάτι Ρώσους του Σιμπίρ. Okay. Λοιπόν, 8 η ώρα, το ξαναλέω έτσι, μετά το 4-0 του πρώτου παιχνιδιού, ο Απόλλωνας είναι προκριμένος. Μπραν ή Κλούς, θα το μάθουμε την Πέμπτη, γιατί είναι την Πέμπτη το παιχνίδι των Νορβηγών με τους Ρουμάνους. 2-2 το πρώτο μάτς.

Στον Άρη συνεχίζεται έτσι ο σχεδιασμός. Το προσκήνιο είναι, παραμένει μάλλον, το όνομα του Μικαέλ Ναντέ, ο Γάλλος στόπερ, ο οποίος παίζει στην Σεντετιέν. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Φαίνεται ότι είναι εκτός πλάνων και έχει τεθεί, μάλλον είναι κοντά στην αποχώρησή του. Ο Άρης δεν επιβεβαιώνει το οτιδήποτε. Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει αγωνιστικά στο προφίλ της ελαφρά ταξιαρχίας και ένας παίκτης ο οποίος περιμένουμε να δούμε αν θα αποκτηθεί από την ομάδα της Λεμεσού. Αγωνιστικά ακολουθεί την Πέμπτη το φιλικό με τον Ατρόμητο. Ο Άρης, ο οποίος θα κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία, είναι περίπου ένα μήνα που θα είναι στο εξωτερικό. Φεύγει να πάει Αυστρία και θα μείνει εκεί μέχρι τις 13 Αυγούστου. Οπότε θα δώσει επίσης κάποια δυνατά φιλικά. Εντάξει, με απότερο στόχο εννοείται να είναι πανέτοιμος στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία για την ομάδα.

Νέα στον Παναγιώτη γίνεται με Αντερέγγεν. Ο Αντερέγγεν είχε χάσει όλα τα φιλικά τη ΑΕΚ, δεν έπαιξε μέχρι τώρα. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέιταρ. Και θα είναι και εκτός για το παιχνίδι με τη Ρεβάνς. Από κάποια κόπωση, δεν ξέρω τώρα. Πάντως είναι σχεδόν ένα μήνα που δεν μπορεί να παίξει μπαλίτσα. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει γρήγορα, γιατί είναι ένας παίκτης στον οποίο υπάρχουν προσδοκίες για κάτι καλό στην ομάδα της Λάρνακας. Προς το παρόν, πάντως, δεν τον έχουμε δει.

0: Χαλαμινάκα, φιλικό, 1-1 με, τώρα δεν ξέρω τι ομάδα είναι αυτή, Brook Bet, δεν ξέρω. Είναι το τελευταίο της φιλικό στην Πολωνία, οπότε επιστρέφει πλέον στην Κύπρο. Την Παρασκευή μάλιστα στις 31 του μήνα θα γίνει πρώτη επίσημη προπόνηση, παρουσία της ομάδας στο αμόχος του επιστροφή και κόσμου κλπ. Εννοείται, θα έχει αρκετό κόσμο. Ο Ύψωνας πήρε τον Παπαφώτη, ο οποίος είπαμε έφυγε από την ΑΕΛ μετά από 6 χρόνια και θα συνεχίσει τον ΕΝΗ. Δεν βλέπω κάτι άλλο για τους υπόλοιπους, κάποια μεταγραφή, εννοώ κάτι καινούριο. Εντάξει, έχει δρόμο ακόμα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Έχουμε ένα μήνα για να αρχίσει το νέο πρωτάθλημα, οπότε κάποιες ομάδες που ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα, πώς το λένε, με τα μεταγραφικά.
1: Έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τις

0: Σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
1: Champions League σήμερα με αρκετά παιχνίδια. 6 ώρα Κουόπιο Σαμπάχ, 7 Λίνκολν Μιάλμπι, 9 Δυναμό Ζάγκρεμ Τούν, 9 και 4 Τσέλι Εγνατία, 10 παρατέταρτο Χαρτ Στουρμ Γκρατς και 10 το βράδυ Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ. Έχει και 4 παιχνίδια στο Conference League. Ξεχωρίζει το Απόλλωνα με την Τηλαγκόρη στις 8, την ίδια ώρα Ρίγα Βαρντάρ Σκοπίων και στις 8.30 Τσέσεκα 1948 Σόφια, Σπάρτακ Τρνάβα και 9 το βράδυ Τρίτα Φλωριάνα Μάλτας. Αυτά. Οπότε εντάξει, δεν θα δούμε κάποιο μάτς πέρα από τον Απόλλωνα. Αύριο έχει πολύ περισσότερα παιχνίδια στο Champions League. Παίζει και η Ομόνοια 6 ώρα με την Καϊράτ και πάρα πολλά παιχνίδια την Πέμπτη στο Europa και στο Conference League, γιατί είναι η μερίδα του Λέοντος όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Έτσι και είναι μια περίοδος με πάρα πολλά μάτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας. Τον ξέρατε? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο, αν τον ήξερε κανένας. Τον είδε η Μπάγερ, τον ήθελε η Μπάγερ, τον πήρε η Μπάγερ από τον Ατρόμητο Περιστερίου στα 17 του. Θα παίζει με την ομάδα του, θα παίζει και με το K19. 3 χρόνια συμβόλαιο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο. Αν τον κρατήσει, ο Ατρόμητος θα έχει και άλλα ωφέλη οικονομικά. Αν τον πουλήσει κάποια στιγμή, το απόλυτο σενάριο για τον Ατρόμητο είναι αυτό, γιατί θα πάρει άλλο 15% ποσοστό μεταπόληση. Μια χαρά το βλέπω. Η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της όσον αφορά το οικονομικό. Πήρε τον μέσο της Wolfsburg, τον Κροάτι Μάγερ. Βασικά είναι ο Αντιπινέδα, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι διεθνής με την Κροατία, δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελο. Ένας παίκτης ο οποίος δεν τον ξέρω, για να μην λέω ιστορίες, δεν τον ξέρω, είδα κάποια βίντεο του κλπ. Δείχνει πράγματα ωραία, αλλά μέχρι εκεί να τον δούμε. Είναι όμως ο εκλεκτός του Ριμπάλτα για να καλύψει το κενό του Πινέδα. Ό,τι και αν λέει αυτό, γιατί ο Πινέδα ήταν εκ των κορυμφαίων της ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά, τη χρονιά του πρωταθλήματος. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψη ΠΑΞ στη ρεβάνς του υπέρ του Παναθηναϊκού 2-1. Ο Ταμπόρδα δεν είναι, γράφουν για τον Ταμπόρδα ότι είναι στην απέξω κλπ. Δεν θα είναι πρώτη επιλογή, τουλάχιστον προς το παρόν, του Νίστρουπ. Θα το δούμε στη συνέχεια. Την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για το παιχνίδι με την ομάδα της Δυναμού Κιέβου στη ρεβάνς του 3-2 υπέρ του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα είναι η ρεβάνς και τα δύο παιχνίδια της ελληνικές ομάδες εντός την Πέμπτη. Ο τραυματισμός του Τάχα Αλή βγάζει τον ΠΑΟΚ στην αγορά για εξτρέμ. Κυνηγάει απόκτηση εξτρέμ επιγόντως. Και να περιμένουμε να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο εξτρέμ. Υπάρχουν κάποια δεδομένα για Χωσελού, για Γιαννούλη, Διεγκίνο, ακούγονται διάφορα πράγματα, αλλά μέχρι εκεί.

στον Ολυμπιακό. Τελικά ο Στέφαν Ορτέγκα θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον Τζολάκη και όχι ο Ζωσέσα. Ένας θεματοφύλακας ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Αρμίνια Μπίλεφελντ, ενώ την τελευταία τετραετία ήταν αναπληρωματικός στη Manchester City και την Nottingham. Αυτός ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά, έτσι από ό,τι όλα δείχνουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κινείται για τον Τιτραουή, τον Αλγερινό ποδοσφαιριστή της Βελγικής Σαρλερουά. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετές μεταγραφές και να δούμε πώς θα πάει. Επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή, σπουδαία μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα από την Γκένκ στην Ντόρτμουντ, η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Ντόρτμουντ, 33 εκατομμύρια ευρώ, της Γκένκ συγγνώμη, τη μεγαλύτερη πώληση. Με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ο παίχτης πάει εκεί για βασικός, έτσι, όχι βασικός, βασικότατος, και ελπίζουμε σε περισσότερα.

Καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες νεαροί ποδοσφαιριστές κάνουν πολύ μεγάλες μεταγραφές στην Ευρώπη. Καρέτσας. Ο Τζόλις δεν τον λέω νεαρό, αλλά είναι τρομερή μεταγραφή του στην Arsenal. Καρανδρίκας. Τον μάθαμε και αυτόν. Είναι και άλλοι. Καταλαβαίνετε πόσο ταλέντο υπάρχει στην Ελλάδα και πώς το γεγονός ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες εκεί βοηθάει νεαρούς να πάνε να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και στην Κύπρο, να ανεβάσουμε και εδώ επίπεδο στα των ακαδημιών. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ καλοί νεαροί. Μεγάλες μεταγραφές όμως στην Ευρώπη αυτού του μεγέθους, δηλαδή να πάνε σε ομάδες όπως είναι η Bayern στα 17 του ή στην Dortmund, δεν έχουμε. Ελπίζω ότι θα δούμε, υπάρχουν κάποιοι νεαροί οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες καλές μεταγραφές, αλλά πρέπει να έχουν και συνέχεια. Δηλαδή, μιλάω για νεαρούς εδώ στην Κύπρο που φύγαν από την Κύπρο και πήγαν είτε σε μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Δεν θα κάτσω να λέω ονόματα, αλλά έχει κάποιους. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια και σταθερότητα και συνέπεια για να χτίσεις και εθνική τα επόμενα χρόνια, όπως έχει η Ελλάδα εθνική. Παρά το γεγονός ότι απέτυχε, η εθνική Ελλάδα σε επιλογές είναι πάρα πολλές, πραγματικά. 12.30 ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πρωταθλήτρια κόσμου στο πόλο η Εθνική Ελλάδας και θα έχει πάρα πολύ κόσμο και να πάει ο κόσμος να τους χειροκροτήσει γιατί ήταν τεράστια η επιτυχία να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο απέναντι στην Ουγγαρία την οποία δεν την κερδίσαν ποτέ ως Ελλάδα. Μπασκετάκι δεν έχει κάποια είδηση, έχει μια κόντρα, σούπερ κόντρα της Original των οργανωμένων της ΑΕΚ με τον Μάκη Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, με φόντο την επικείμενη παραχώρηση στον Ολυμπιακό του γηπέδου της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, επειδή το ΣΕΦ γκρεμίζεται και ξαναφτιάχνεται, έψαχνε γήπεδο. Και υπήρχε συμφωνία των Αγγελόπουλων με τον... Το Αγγελόπουλο με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, οι οργανωμένοι αντιδρούν σφόδρα και αναμένεται νέο εμφύλιο στην ΑΕΚ. Λίαν Συντόμος. Καλημέρα, Άλγη μου. Προβλέπω την Ομόνια γκολ-γκολ. Πάφο Χ. Ο Γρηγόριος από τη Λάρνακα. Γεια σου, Γρηγόρια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Άλγη. Πότε και τις μέρες θα παίξουν οι ομάδες μας. Το ξαναλέμε. Σήμερα ο Απόλλωνας. Αύριο η Ομόνια. Και την Πέμπτη η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε για τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη. Και περιμένουμε να δούμε πόσες προκρίσεις θα έχουμε. Μακάρι να έχουμε και τις 4 προκρίσεις για να δούμε τι θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα που έχει πάλι παιχνίδια. Σε ρί πάει το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Πάνω κάτω έτσι είναι η επικαιρότητα όσον αφορά τα δικά μας εδώ και τα εκτός Κύπρου. Τι είναι για το πρωτάθλημα, ρε Αντρέα, καλημέρα, πότε τις μέρες, δεν κατάλαβα, τις μέρες θα παίξουν οι ομάδες. Το πρωτάθλημα αργεί ακόμα, δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα, ενώ την πρώτη αγωνιστική την ξέρουμε, αλλά πρόγραμμα και λοιπά σε μεταγενέστερες στάδια. Θα δούμε γιατί θα έχουμε από ευρωπαϊκά, αν θα έχουμε κανένα, νομίζω δεν θα έχουμε κάτι τότε να χρειαστεί, αλλά γενικά δεν υπάρχει ακόμα πρόγραμμα. Τα ευρωπαϊκά τα είπαμε. Λοιπόν, η επικαιρότητα είναι κάπως έτσι. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα. Αρχής γενομένης από σήμερα με Απόλλωνα και συνέχεια, όπως είπαμε, με τους υπόλοιπους τρεις αύριο και μεθαύριο. Γενικά είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Περιμένουμε θετικά αποτελέσματα. Μία πρόκριση την έχουμε στο τσεπάκι. Άλλη μισή και βάλε με την Ομόνια το ίδιο. Περιμένουμε ανατροπές από Πάφο και ΑΕΚ για να καταλάβουν, να καταφέρουν να πάνε στην επόμενη φάση. Καλημέρα, Μάριε. Ο Τραϊκόβιτς και δεύτερος. Τα είπα από πριν. Τα έχω πει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Και δεν μπορούσα να μην ξεκινήσω με αυτές τις ειδήσεις. Μπήκες αργότερα στην παρέα μας, δεν πειράζει. Τα έχουμε πει όμως και για τον έναν και για τον άλλον. Και έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να τα πούμε σε λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, την κύριε μέρα στο μικρόφωνο Αλκής Μπότς. Στο ιστορικό ασημένιο μετάλλιο χτες στην Σφυροβολία στους κοινοπολιτιακούς αγώνες για την Κύπρο, με τον Ιωσήφ Κεσίδη να παίρνει την δεύτερη θέση στο αγώνισμά του πίσω από τον Καναδό παγκόσμιο πρωταθλητή. Η επιτυχία για την Κύπρο χτες ήταν διπλή, αφού για τους ίδιους αγώνες στους κοινοπολιτιακούς χάλκινος αναδείχτηκε ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση στα 110 μέτρα με εμπόδια. 16 χρόνια μετά η Ευρώπη επιστρέφει στην Λεμεσό για τον Απόλλωνα. Η ομάδα του Απόλλωνα υποδέχεται σήμερα την Ντίλα Γκόρη στις 8 το βράδυ, έχοντας βάλει γερά θεμέλια πρόκρισης μετά το 4-0 στην Γεωργία. Ένα σκορ το οποίο του δίνει την άνεση να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι. Είναι σαν να ξεκινάμε από το 0-0, είπε χτες ο Ερνάν Λοσάδα στην δημοσιογραφική διάσκεψη, ζητώντας παράλληλα σοβαρότητα, ένταση και δεύτερη νίκη από τους ποδοσφαιριστές του. Η Ομόνια πετάει σε λίγα λεπτά για το Αλμάτι, την πρωτεύουσα του Καζακστάν, εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Καϊράτ. Ο Χένιγκμπεργκ θα στερηθεί της υπηρεσίας του Νενγκό, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο μάτς. Στην αποστολή θα είναι ο Ντουμπάτζο και αναμένεται αν μπορεί να διαπιστωθεί, αν μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στην ΑΕΚ συνεχίζεται η προετοιμασία εν ώψη του παιχνιδιού με την Μπέιταρ στην Ρουμανία. Δεν υπολογίζει το Φάντενχόρν λόγω της αποβολής του, καθώς και η Αντερέγγεν και Τσακόν, όπως φυσικά και ο Καμπρέρα. Στην θέση του Φάντενχόρν στο κέντρο της άμυνας διεκδικεί ο Σάμποριτ ή ο Ζαχαρίας Άδωνη. Και η Πάφο συνεχίζει προετοιμασία για το εντός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με την Χάιντουκ στη ρεβάνς του 2-0 υπέρ των Κροατών. Επιστρέφει ο Κορέα στην διάθεση του Σαπίντο, αυξημένη ετοιμότητα πλέον του Μπρούνο Φελίπε για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρώτο τεστ επί Ολλανδικού εδάφου τεστ για το Αποέλ απέναντι στην Αλφάιχα από τη Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι έγινε ουσιαστικά σε 4 ημίχρονα των 30 λεπτών. Στο πρώτο 60 λεπτό το Αποέλ επικρατούσε με 1-0 χάρη σε γκολ του Πεδρόζο, ενώ στο δεύτερο 60 λεπτό η Αλφαϊχα επικράτησε με 1-0 χάρη σε πέναλτι για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο Σιώπη αφού ο παίκτης πήρε μεταγραφή στην Τουρκία και το Αποέλ ψάχνει άλλη λύση για την θέση 6. Την ίδια ώρα ο Μπρόνσον είναι πολύ κοντά στην αποχώρησή του από το Αποέλ αφού έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Αστέρα Τρίπολης για διετές συμβόλαιο και απομένουν τα τυπικά για να συνεχίσει στην Super League. Η Ανόρθωση συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία. Αρτιματάς Τζουλίου, Ντακρούς και Κάλστρομ επέστρεψαν χθες σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. Εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμη στα επόμενα τεστ. Αντίθετα, ο Στέφανος Χαραλάμπους είναι νοκάουτ για τον υπόλοιπο ένα μήνα, ενώ ο Φανίφ συνεχίζει ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Στην ΑΕΛ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο της Παρεκκλησιάς ανοιχτή προπόνηση στην παρουσία των φίλων της ομάδας. Ο Άρης συνεχίζει να ψάχνει το κομμάτι ενίσχυσης. Στο προσκήνιο παραμένει ο Μίκαλ Ναντέ, ο Γάλλος στόπερ, ο οποίος δεσμεύεται συμβόλαιο με τη Σεντετιέν, αλλά έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στο πλάνο του προπονητή, οπότε περιμένουν την όποια εξέλιξη στην ελαφρά ταξιαρχία για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, αποκτώντας από την γερμανική Wolfsburg τον Κροάτι Μάγερο, 28 ετών διεθνής μέσος με την Κροατία, πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την Ένωση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Πέμπτης, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στο Europa, ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΚ για το Conference League. Στον ΠΑΟΚ ο τραυματισμός του Τάχα Αλή βγάζει την ομάδα στο μεταγραφικό παζάρι για την ενίσχυση στα εξτρέμ, την ίδια ώρα που στον Παναθηναϊκό ψάχνουν να δουν αν θα υπάρξει και άλλη προσθήκη μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Στέφαν Ορτέγκα, ο Γερμανός τερματοφύλακας στα τελευταία 4 χρόνια. Ήταν στο ρόστερ της Manchester City αλλά και της Nottingham Forest. Μεγάλη μεταγραφή για τον νεαρό Καρανδρίκα. Ο παίκτης του Ατρομήτου πήρε μεταγραφή για την Bayern Μονάχου με τον Ατρόμητο να βάζει στο ταμείο του 1,5 εκατομμύριο ευρώ και την ομάδα του Περιστερίου σε περίπτωση μεταπόλησης του παίκτη να υποφελείται με ένα επιπλέον 15% ποσοστό. Μεγάλη μεταγραφή και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος από την Γκένκ πηγαίνει στη Ντόρτμουντ, ένατι ποσού ρεκόρ για την βελγική ομάδα, 33 εκατομμυρίων ευρώ. Πενταετές το συμβόλαιο του Καρέτσα με την ομάδα της Βεσφαλίας. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
12: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
13: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
14: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
15: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
16: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
17: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
18: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
19: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
18: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
19: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γαλοπούλα σε φέτες, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,15. Γαρίδες αποφλοιωμένες προβρασμένες, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και χειροποίητα αλμυρά νόμα, 700 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
21: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
22: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
23: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
24: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
25: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ.
26: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
27: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C για

0: μηνύματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.

0: Παίρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14.99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Στέλλα Σάβα για να δούμε την επικαιρότητα. Έρχεται ο Γκουτέρες. Στις 10 αναμένεται να είναι στο Προεδρικό. Επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχει ταλαιπωρία στις μετακινήσεις. Λογικό είναι αυτό, γιατί κάποιοι δρόμοι θα κλείσουν, έτσι για να πάει πιο γρήγορα Γενικός Γραμματέας. Και με τα δεδομένα που έχουμε, θα περιμένουμε να δούμε δηλώσεις μέσα στην ημέρα. Εννοείται ότι το Μέγκα θα έχει έκτακτη εκπομπή ενημερωτική στο Μέγκα Channel από τις 10 με τη Στέλλα Σάβα, οπότε θα μάθουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματεία, του ΟΗΕ. Αυτά θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τη Στέλλα. Μετά τη Στέλλα θα έχουμε ρεπορτάζ Απόλλωνα για το σημερινό παιχνίδι, θα έχουμε τον Παύλο Πελεγκάρη. Πάντα σε αυτή τη δεύτερη ώρα ρεπορτάζ από ΕΛ με τον Γιάννο Παπαϊάννου, και μετά τις 9 θα έχουμε επίσης αρκετά ρεπορτάζ και προπονητές για να συζητήσουμε τα θέματα της εβδομάδας. Έχουμε πολλά παιχνίδια, το αντιλαμβάνεστε αυτό, και το ενδιαφέρον είναι σε υψηλά επίπεδα όσον αφορά την αγωνιστική δράση των κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη, και όχι μόνο. Έτσι, και όχι μόνο, να το πούμε απλά. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θέλω να το προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται είναι αυτό της δεύτερης κατηγορίας, γιατί έχει πολύ καλές ομάδες. Σας είπα ότι το επόμενο διάστημα θα φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή προπονητές από την δεύτερη κατηγορία. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ΠΑΕΚ, με τον Μάκη Σεργίδη, μετά τις 9.30. Να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο παίζει πάρα πολλοί κόσμος. Όσον αφορά παίκτες Κύπριους οι οποίοι δεν βρίσκουν ομάδα στην πρώτη κατηγορία και παίζουν στη δεύτερη κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον και αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα να δούμε τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Εντάξει, το τι υπάρχει το ξέρουμε. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Αν δεν ήταν.

0: Ο Γκουτέρες, που δεν θα ξεκινήσουμε με αυτό, θα ξεκινήσουμε με τη φωτιά. Η φωτιά θα ήταν το μοναδικό θέμα το οποίο θα συζητούσαμε σήμερα και για τα όσα τραγικά ελλείψεις έγιναν χτες για να φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Το τραγικό άλκη είναι λίγο και δεν είναι λαϊκισμός.
0: Λίγο και δεν είναι λαϊκισμός. Ξέρεις, το λέω...
1: Κάπου νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να αποφασίσουν ότι δεν τους πάει η καρέκλα ή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Νομίζω πρέπει να σπάσουμε αυγά, να μπει μια τελεία σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και δεν αναφέρομαι, συγγνώμη, σε υπουργούς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία κάθονται στον δημόσιο τομέα εδώ και χρόνια. Δεν λειτουργεί το σύστημα.
0: Μα το είδαμε και σε άλλα περιστατικά και με τις φωτιές πέρσι. Και σε άλλα περιστατικά
1: δεν
0: λειτουργεί το σύστημα.
1: Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή, δεν νομίζω να σε κανέναν ακροατή μου να καταλάβει τι να μου γίνεται χτες. Πραγματικά ήταν όπως το... όπως την κωμωδία που νομίζω ότι έβλεπα σε ταινία. Γιατί λες αποκλείεται. Είστε αρχίτουν κάτι άλλο και λες αποκλείεται. Δηλαδή μέσα στους 40 και βαθμούς Κελσίου μπορεί να μην ήταν η πορτοκαλί προειδοποιήσεις αυτά και όλα που συνέβαιναν την προηγούμενη εβδομάδα, αν και θα έρθουν αυτές τις μέρες. Το συγκεκριμένο τάγμα, με βάση και όσα είπε ο Υπουργός της Άμυνας, αποφάσισε να κάνει αυτήν την πολύ, να σου πω ακριβώς, καταστροφή πυρομαχικών, ελεύθερη
0: πυρομαχικό, πολύ, βλημάτων, RPG.
1: Βλημάτων, λοιπόν.
0: Η οποία πρέπει να σου πω, πρέπει να σου πω, γιατί έκανε λίγο νωρίτερα δηλώσεις ο εκ μέρους του Τμήματος Δασών, ο κύριος Σάββας Ιεζεκίλινο
1: Διευθυντής.
0: Ναι, είπε ότι δεν ήταν εις γνώσης μας η καταστροφή των πυρομαχικών. Δεν ειδοποιήθηκε ποτέ από την Εθνική Φρουρά.
1: Μα προφανώς δεν θα ήταν εις γνώση τους.
0: Γιατί δεν θα τους άφηναν.
1: Ήταν εις γνώση τους, ακριβώς. Χθες φάνηκε ότι λειτουργεί κάτι και αυτό είναι πυροσβεστική υπηρεσία και τμήμα δασών. Και πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε και τα εύσημα και στους δασοπυροσβεστές και στους πυροσβεστές. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος το τι κάνουν καθημερινά. Δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Είναι χίλια δύο πράγματα. Τους κρίναμε πολύ αυστηρά στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή να πούμε και έναν μπράβο, γιατί έδωσαν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Η φωτιά ήταν ανεξέλεκτη άλκη για 6 ώρες.
0: Και μιλάμε για δασική περιοχή, για δασική περιοχή με βλάστηση. Περιοχή. Με βλάστηση, δεν είναι χωράφια.
1: Ο Πλευράς εκενώθηκε, έτσι, με καμπάνες βέβαια, γιατί θα πω μετά στο άλλο μεγάλο θέμα. Ο Πλευράς εκενώθηκε. Και όλα αυτά γιατί το συγκεκριμένο τάγμα αποφάσισε να κάνει κάτι που δεν έπρεπε να κάνει. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσο μυαλό χρειάζεσαι για να σκεφτείς ότι δεν πρέπει να το κάνεις.
0: Το
1: δεν
0: κάναν στα μουλοχτά, Στέλλα. Δηλαδή με αυτό που λέει το τμήμα δασών ότι δεν μας ενημερώσανε.
1: Να σου πω κάτι, ο κοινοτάρχης χθες είπε σήμερα στην εκπομπή, δεν θα είναι μόνο Γκουτέρες, καλός ή κακός, εγώ θα ασχοληθώ εκτενώς και με αυτό προφανώς. Θα επιχειρήσω να πάρω απαντήσεις από όλους. Και από τον κοινοτάρχη και από τον στρατό και γενικότερα. Θα εξαντλήσω με την αυστηρότητα μου, είπε ο Βασίλης Πάλμας. Σεβαστό. Παρόλα αυτά, ο κοινοτάρχης είπε ότι έστελνε στο Υπουργείο Άμυνας επιστολές, στις οποίες αναφερόταν ότι το συγκεκριμένο τάγμα ήθελε να κάνει και πέρσι το ίδιο πράγμα. Ήθελε και πέρσι σε μέσω καύσωνα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Χθες μισή ανάρτηση έκανα αυτά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο αιχμηρή για αυτό που συμβαίνει τώρα, που συνέβαινε χτες, και πήρα 5 μηνύματα από την περιοχή, που και τα 5 ήταν παρόμοιου τύπου. Θέλουν να μας κάψουν, παραδείγματος χάρη, υπερβολή, αλλά έτσι ήταν τα μηνύματα. Γιατί το έχουν ξανακάνει. Γιατί επιχείρησαν εν μέσω καύσωνα. Τουλάχιστον αυτές είναι καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής και τους απέτρεψε η κοινότητα. Αν όντως είναι έτσι και αν όντως υπάρχουν επιστολές στο Υπουργείο της Άμυνας, τότε μιλάμε για, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε καν να είναι μέσα στο στρατό, αλλά κάπου αλλού. Και υπάρχει
0: πώς,
1: και το θέμα της πολιτικής ευθύνης.
0: Πώς μπορούμε, ναι, γιατί υπάρχει και πολιτική ευθύνη προφανώς. Υπήρχε πρόθεση εχθές, εκφράστηκε από τον Υπουργό να παραιτηθεί, υπήρχε έτσι πράγμα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κοιτάξτε, Αλκή, άκου τώρα για να βάζουμε τα πράγματα και να μην γινόμαστε δεν είναι, τα άκρα δεν είναι καλά, το ξέρεις την άποψή μου.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ωραία. Ο Βασίλης Πάλμας είναι ένας πολύ καλός υπουργός άμυνας. Mm. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μάθουμε τι έγινε, εάν όντως τους έπιασαν στο ύπνο, εάν όντως τους είχαν προειδοποιήσει οι κοινότητες και μετά να εξάγουμε συμπεράσματα. Κατά την άποψή μου, ο Βασίλης Πάλμας δεν, τρία χρόνια τώρα, πόσο είναι τώρα, δεύτερο να
0: πρέπει να είναι, ναι, τρία χρόνια
1: ναι.
0: Περίπου, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εκεί που είναι δεν έχει δώσει για οτιδήποτε δικαιώματα. Το σκάνδαλο για εμένα δεν είναι αυτό που έγινε χθες με τα βλήματα, γιατί δεν μετά να χαρακτηρίσω αυτούς που κάναν αυτό. Mm-hmm. Το σκάνδαλο για μένα είναι το CYLM. Mm-hmm. Και εκεί θα πρέπει να έχει παραιτήσεις αυτή. Δηλαδή είναι για εμένα εκ των όνων κάνευ ότι στο θέμα με το CYLM θα πρέπει κάποιος να φύγει από τη θέση του. Δεν ήταν ασκητή από
0: το οποίο δεν λειτουργήσε.
1: Της πολιτικής άμυνας.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι δεν λειτουργήσε. Λειτουργήσε 2 ώρες αφότου.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν λειτουργήσε την ώρα που έπρεπε. Βαράγαν οι καμπάνες. Πάρε καλά που βαράγαν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και έχουμε καμπάνες και βαράμε τις καμπάνες.
1: Εγώ νομίζω να μείνουμε με τις καμπάνες.
0: Βέβαια, πολύ πιο safe. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και με τον ιερέα του χωριού και τους κοινοτάρχες του χωριού. Μόνο έτσι. Εμείς εδώ στις πόλεις που ούτε καμπάνες δεν μας μείναν, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αν μας τύχει οτιδήποτε. Να σου πω κάτι, Αλκή. Το CYLM είναι επικώς απαράδεκτο το γεγονός ότι 2 ώρες μετά έστειλε το μήνυμα. Και γιατί τόση αυστηρότητα από όλους μας? Γιατί έγιναν πιλωτικές εφαρμογές, δοκιμές. Καθημερινά έστελναν μηνύματα. Mm-hmm. Μην ανησυχείτε, αυτό είναι το... Πέφτει, χάσαμε 2 ανθρώπους γιατί δεν είχαμε το CYLM.
0: Ναι,
1: στη φωνική πίρκα για τη
0: στη Λεμεσού.
1: Τους κρίναμε έντονα, θα το έχουμε. Πέρασαν οι μήνες, έγινε μια μικρή πίρκα, για αν θυμάσαι καλά. Κάτι είχε ξεσπάσει και πάλι αναφερθήκαμε στο CYLM και ήρθαν να μας παρουσιάσουν ένα CYLM πανέτοιμο. Μετά από την κατακραυγή, της πίεση και των δημοσιογράφων και του κόσμου, και ήθελα να μας παρουσιάσει ένα CYLM το ότι είναι έτοιμο, παραδείγματος χάρη. Ο υπουργός των εσωτερικών, ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, έκανε δηλώσεις, να το πιάνουμε το μήνυμα όλα καλά. Mm-hmm. Απομακρύνθηκε από τη θέση της η επικεφαλής της πολιτικής υπηρεσίας, σαν να μου... Το ένα ήταν το πρόβλημα που καλά έκανε και απομακρύνθηκε, γιατί δεν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε. Mm-hmm. Και ορθώς έπραξαν αυτοί που την απομακρυνάν, και ερχόμαστε τώρα στην πιο επικίνδυνη πυρκαγιά που είχαμε από πέρσι το καλοκαίρι, που μας ξύπνησε μνήμες, ακούγαμε να κυρώνονται χωριά. Ερχόμαστε τώρα να μην λειτουργεί το CYLM, που πριν ούτε ένα μήνα ευεσύρναμε, λέγαμε σε όλους ότι όλα τέλεια, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το θέμα, να λυθεί, θα πρέπει πραγματικά να υπάρξουν παρετήσεις. Και δυστυχώς δεν τις βλέπω.
0: Εντάξει, η δικαιολογία, επαναλαμβάνω, σήμερα η κυβέρνηση θα ασχοληθεί με την επίσκεψη Γκουτέρες. Εγώ είπα το πρωί έτσι.
1: Να ασχοληθούμε και με τον Γκουτέρες, δεν είναι μόνο.
0: Εννοείται, εννοείται. Αλλά...
1: Είναι σοβαρό και όλα όσα γίνονται και η δήλωση του Γκουτέρες. Το πρώτο του μήνυμα
0: δείχνει. Όλα είναι σοβαρά, δεν διαφωνώ. Αλλά εδώ τώρα. Εδώ τώρα παίξαμε.
1: Αλλά πώς θα πάμε να λύσουμε τον Κυπριακό, αν 112 δεν μπορούμε να κάνουμε. Πώς δεν να βρούμε την. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εγώ είπα το πρωί ότι είναι υποχρέωση των ΜΜΕ να κρατήσουν ψηλά στην ατζέντα το θέμα, το χτεσινό θέμα. Έτσι, και θα το, με αυτό που μου λες, είμαι σίγουρος θα το πράξεις μέσα στο
1: λόγο. Αυτό είναι δεδομένο, και να σου πω κιόλας ότι και συναδέλφοι οι οποίοι έχουν πάει διακοπές επιστρέφουν σήμερα για τον Γκουτέρες, άρα όλοι θα ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, θα υπάρξει μια πλήρη ενημέρωση σήμερα, γιατί είναι μια... Ένα κρίσιμο τρίμερο για το Κυπριακό.
0: Δεν λέω για το θέμα της πυρκαγιάς, εννοώ, και των ευθυνών.
1: Θα γίνει και αυτό, να είσαι σίγουρος.
0: Αυτό.
1: Θα γίνει και αυτό, να είσαι σίγουρος. Δεν μπορεί να μην γίνει αυτό.
0: Ναι, ο 152 λέει ο Κροατής, λέει, φίλε Άλκη, σε θερμό παρακαλώ, κάθε φορά τα λέτε στα ραδιόφωνα, η δημοσιογραφή, ρώτα τη Στέλλα, ακούει κανένας, άλλαξε κάτι ή τα ίδια παραμένουν?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη. Δύσκολη.
1: Το
0: αν ακούει και το αν άλλαξε κάτι είναι δύσκολο προς απάντηση.
1: Κοίταξε, όχι μόνο αυτοί, γενικότερα ακούνε, όμως ξέρεις γιατί δεν αλλάζει κάτι. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. όσο υπάρχουν τα ίδια πρόσωπα για χρόνια στις ίδιες καρέκλες, τα ίδια θέματα θα έχουμε. Δεν θα προχωρά το σύστημα. Ήρθε καιρός, νομίζω, να σπάσουμε αυγά στη δημόσια υπηρεσία. Δεν γίνεται να μην αλλάξει. Δεν προχωράει το σύστημα. Να το πάρουμε από όπου και σκεφτείς. Δημόσια έργα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γυρεύει, έχει βρει τον τόπο μέσα σε 6 μήνες για φυλακές, νέες φυλακές. Και το θέμα σταλώνει στα δημόσια έργα. Τους βρήκε χρήματα και θα σταλώσει στα δημόσια έργα. Δρόμοι, 1002, δεν είναι μόνο τα δημόσια έργα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι κρατική υπηρεσία. Όσο υπάρχει αυτό το δεδομένο, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Γιατί όλα ξεκινούν από εκεί. Όσο υπάρχει ατιμωρησία, όταν δηλαδή ξέρει κάποιος ότι θα πάει να σύρει βλήματα εν μέσω καύσωνα, μετά από προειδοποίησης, και ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί άλλη, δεν θα το κάνει.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Έτσι. Είναι όλα μαζί. Λοιπόν, θα το δούμε ένα αυτό. Σήμερα παντός ο κόσμος είναι οργισμένος και στις κοινότητες και γενικότερα. Νομίζω ότι έχει απευθύνθει από αυτά που ακούει. Ευτυχώς, και αυτό πρέπει να το πούμε, ευτυχώς, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Εκενώθηκε ο Ψευδάς, η Αγία Άννα. Δεν κάηκαν σπίτια, γιατί υπήρχε μια παραπληροφόρηση στην αρχή από τον κοινοτάρχη της Αγίας Άννας ότι καίγονται σπίτια. Και είπε μετά ο κοινοτάρχης ότι πέρασε από την αυλή κάποιου σπιτιού. Εντάξει, ήταν υπερβολική, γιατί για να λέμε τα πράγματα σωστά. Δεν υπήρχε λόγο στην δεδομένη στιγμή να λέμε καίγονται σπίτια την ώρα που η φωτιά μένεται ανεξελεκτή και να στέρνουμε τον πανικό. Για να τονίσουμε την αδιαφορία ή οτιδήποτε άλλο συνέβη χθες. Ήταν και αυτό λάθος. Τέλος πάντων όμως, ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια και ο Ψευδάς εκκαινώθηκε, είπαμε, από καμπάνες. Τώρα ακούγοντας τον κοινοτάρχη από το πρωί που κάνει εκ νέου τοποθετήσεις.
0: Κάνει τώρα δηλώσεις στο ΡΙΚ.
1: Λέει κάποιο άλλο δεδομένο. Λέει ότι σκόπιμα αφήνω τη φωτιά να καεί. Για να καεί το πεδίο βολής. Αυτό λέει ο κοινοτάρχης.
0: Okay.
1: Τι να σου
0: πω. Εντάξει, μετά ο 8-20 λέει...
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε, εν το ίδιο πεδίο βολής που είχα δει για το TNT, το πρέπει να το δούμε.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το διάβασα κιόλα. Ο 8-20 λέει ο Βασίλης Πάλμας ήξερε το τάγμα δεν πήγε από μόνο του. Λέει ο φίλος ο ακροατής.
1: Καλημέρα. Επειδή είναι αρνητική, αλλά τον ευχαριστούμε να το ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε με την. Άρα, ο Γκουτέρες θα είναι 10 στο προεδρικό.
1: Ναι, λοιπόν, 10 και 4.
0: 10 και 4.
1: Λοιπόν, να σου πω, υπάρχει ένα πρώτο μήνυμα από τον Αντώνιο Γκουτέρες.
0: Ναι.
1: Το οποίο νομίζω είναι αρκετά σοβαρό. Είναι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Έγραψε ότι μόλις εποφάσισε την Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου για στήριξη των κοινοτήτων για την εξέπλευση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού και είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο στόχος του είναι να εξεπρεθεί η λύση και στέλνει ένα μήνυμα για να μπορεί αυτό το τρίμερο να γίνει κάτι. Να σου πω ότι τον κύριο Κουτέρες συνοδεύει και η Μαρία Αρχελαλκή που είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάνη Σιρμάν. Θα έχει συνάντηση, όπως είπες και εσύ, με τον πρόεδρο Χριστοπουλίκη, ήδη γύρω στις 10 και 4 και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη λίγο στις 11 και 45. Το μεσημέρι ο Αντώνιο Κουτέρες θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο Ερευνητών έξω από το Λίτρα Πάλας και στις 4 θα επισκεφτεί το εργαστήρι της ΔΕΑ, της Διερευνητικής Επιτροπής των Αγνοωμένων και μετά έχουν οριστεί συναντήσεις με τους διαπραγματευτές, τους επικεφαλής των τεχνικών επιτροπών, εκπροσώπους της κοινωνίας Αλκή και το βράδυ θα έχουμε αυτό το ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην υγεία του ΔΙΑΝ, του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ που βρίσκεται στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Και ότι αύριο το πρωί θα είναι κοινή συνάντηση στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει διάσκεψη τύπου πριν από την αναχώρησή του για την Κύπρο. Δεν έμεινε πολύς χρόνος για να μάθουμε τι κουβαλά μαζί του ο Αντώνιο Κουτέρες και αν κουβαλά μαζί του τι μήνυμα πήρε η κυρία Ολικίνα από την Άγκυρα, που ήταν προχθές το βράδυ. Και θα δούμε. Στόχος είναι της Δημοκρατίας της Λευκοσίας να γίνει μια άτιμη πολυμερή συνάντηση με ουσιαστική πρόοδο για να πάμε επιτέλους σε συνομιλίες.
0: Όπως λέει ένας ακροατής, είμαστε ένα κράτος γεμάτο αχάπαρους να παραιτηθούν όλοι και κανεί. Ένας άλλος λέει...
1: Εν τω μεταξύ μου θέλει και εμένα ένας άλλος ότι το... έναν είναι το παιδί ο πολύ στο καλοκαιριό και αν από και νομικά λεπτά θα το ψάξω.
0: Ωραία. Ένας άλλος λέει ότι η οποιαδήποτε μονάδα για να πάει σε πεδίο βολής για καταστροφή πυρομαχικών ή για άσκηση ή για οτιδήποτε ζητά και παίρνει άδεια από το ΓΕΦ. Άρα προφανώς μπορεί να υπάρχουν ευθύνες και εκεί. Ο 1813 γελάει, λέει, πήγα να καταστρέψουν πυρομαχικά χωρίς να τους δώσει έγκριση ο Υπουργός Άμυνας, μας περιπέζουνε.
1: Άκου αυτό τώρα, γιατί τελικά αυτό που θυμόμουν είχα δίκαιο. Στο πεδίο βολές στο καλό χωριό χάθηκαν τα 13 κιλά, έτσι, τα οποία ακόμη ψάχνουν. Στο ίδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το σοπάει γίνεται και καλύτερα.
0: Κατάλαβα. Οκ, okay, λοιπόν, καλή δουλειά, έχεις αρκετά πράγματα, θα τα πούμε και στη
1: συνέχεια. Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα.

0: φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Παύλος Πελεγκάρης, να δούμε τα του Απόλλωνα για το σημερινό παιχνίδι. Παύλο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα για στους φίλους ακροατές μας. Μετά από 16 χρόνια επιστροφή ευρωπαϊκού αγώνα, αν θέλετε, για τον Απόλλωνα, μέσα στη φυσική του έδρα, μέσα στην Λεμεσό.
10: Ναι.
11: Η τελευταία φορά ήταν το 2010, κόντρα στην Σιπήρ, στο Τσίδο Στάδιο. Απόψε στις 8 οι δρόμοι οδηγούν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ολοκέντριο στάδιο της πόλης μας, κόντρα στην Τίλαν Γκόριν, και με γερή παρακαθήκη το 0-4 της περασμένης εβδομάδας στην Γεωργία. Οι κυανόλευκοι θέλουν να ντουμπλάρουν τις νίκες και να πάνε έτσι στον τρίτο προκριματικό του Conference League με δύο νίκες ουσιαστικά, και να περιμένουν το αποτέλεσμα της ρουμάνικης κλουζ κόντρα στην νορβηγική Μπραντ το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 10. Θα γνωρίζουμε άπαντες ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό. Θα ξεκινήσουμε, θα δούμε μάλλον το παιχνίδι σαν να ήταν 0-0 η πρώτη αναμέτρηση στη Γεωργία. Ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του Ερνάλο Σάβα χθες το απόγευμα στην Καρκερωμένη.
10: Σαν να είπε το 0-0, ναι, αυτό που είπε για το 0-0 δείχνει ότι το αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα, παρά το γεγονός ότι ο Απόλλωνας είναι προκριμένος, έτσι.
11: Δεν μας εξέπληξε αυτή η τοποθέτηση, γνωρίζοντας τους τελευταίους 7 μήνες τον άνθρωπο και προπονητή Ερνάν Λοσάδα, το πώς προσεγγίζει το κάθε παιχνίδι με πάσα σοβαρότητα. Δεν τον παρασύρει το 4-0, ούτε τον ίδιο ούτε τους παίχτες του, γιατί στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Ιώσεφ Κβίτα, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα στην χθεσινή συνέντευξη τύπου Αλφή. Οπότε με αυτό το σκεπτικό κατεβαίνει ο Απόλλωνας στον απόψινό επαναληπτικό αγώνα. Υπάρχει έτσι κινητοποίηση μεγάλη στον κόσμο του Απόλλωνα, εξητάρει τους πάντες το πρώτο ευρωπαϊκό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Έφυγαν 1500 μεμονωμένα, ξεπέρασε τις 5000 η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας. Και είναι κοντά ο στόχος εφικτός των 6.000 που είχαν θέσει στον Απόλλωνα για τα εισιτήρια διαρκείας. Και θυμίζω ότι όποιος έχει αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας έχει και δικαίωμα σήμερα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στα παιχνίδια που καλύπτουν τους κατόχους εισιτήριων διαρκείας. Έτσι. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά, και όταν ρωτήσαμε τον Ερνάν Λοσάδα αν σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές, είπε ότι μετά την χθεσινή τελευταία προπόνηση που έγινε στο αθλητικό κέντρο της ομάδας και όχι στο στάδιο Αλφαμέγα που προπονήθηκε η Ντίλαν Γκόρι, θα το αποφάσιζε το πολύ, λέει, 2 με 3 όσον αφορά τους 11 σε σχέση με αυτούς που είχε παρατάξει την περασμένη ουσιαστικά Πέμπτη. Θυμίζω την περασμένη Πέμπτη είχαν παίξει Κούνκα, Σπάρμα, Λικίδης, Κονομής, Κουπίτα, Μπράουν, Γιούπιτς, Βέισπεκ, Μπράντο Τόμας, Εστρίτσε και Αντρέου. Αυτή ήταν η εντεκάδα στην Γεωργία. Θα δούμε απόψε αν θα έχει κάποιες αλλαγές σε σχέση με τους 11 ή όχι.
10: Κάτι
11: 8.
10: Θα υπάρχει σίγουρα ως αλλαγή, αλλά νομίζω πολλές δεν ξέρω.
11: Δεν θα κάνει γιατί ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση την επόμενη εβδομάδα για τον τρίτο προκριματικό του conference. Ουκρανοί διαιτητές, σέντρα στις 8, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Τι κόσμο περιμένουμε?
11: Υπολογίζω ένα πεντάρι θα τόσει. Δικές μου εκτιμήσεις.
10: Ένα πεντάρι,
11: αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ίσως και παραπάνω. Θα δούμε.
10: Παραπάνω. Ναι, γιατί
11: είναι καλή ώρα, 8
10: είναι καλή ώρα.
11: Βολεύει τον κόσμο.
10: Βολεύει και τον κόσμο, οπότε ναι, μια χαρά. Οκ, καλή δουλειά απόψε και θα σε ακούσουμε.
11: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
10: Καλημέρα. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τα βλέμματα σήμερα στον Απόλλωνα. Είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει. Θα δούμε πώς θα πάει η δεύτερη αναμέτρηση απέναντι στους Γεωργιανούς και θα ασχοληθούμε έτσι και περισσότερο αγωνιστικά με την Ομόνοια στο αυριανό παιχνίδι και με τους άλλους δύο την Πέμπτη. Ρεπορτάζ Ομόνοιας είχαμε νωρίτερα γιατί αναχώρησε η ομάδα για το Καζακστάν, για το Αλμάτι. Όχι, λογικά είναι εν πτήση αυτή την ώρα. Έφυγε πριν από κάνα μισάωρο, ένα ταξίδι περίπου 5-5,5 ωρών. Γιάννος Παπαγιάννου, τηλεφωνική γραμμή, ρεπορτάζ από Ελγιάννο, καλημέρα.
12: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Λοιπόν, 1-1 τώρα, όχι 1-1, ξέρω εγώ τώρα πώς να το πούμε το σκορ τώρα αυτό.
12: 1-0 στο πρώτο αγώνα.
10: Στο πρώτο παιχνίδι και 1-0
12: και 1-0 οι άλλες στο άλλο.
10: Ναι. Εντάξει, το κάνουν, το συνηθίζουν αυτό οι ομάδες να παίζουν 120 λεπτά, ενώ 30 λεπτά. Δεν είναι κάτι καινούργιο και αυτό έκανε χθες το απόλυμα του Σαουδάραβες.
12: Ναι, στο πρώτο 60 λεπτό το ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 1-0 με τον Πεδρόσο, ναι. Στο 27 λεπτό και στο δεύτερο 60 λεπτό κέρδισαν οι Φέιχα, πώς τη λένε,
10: Φάιχα, το ίδιο πράγμα είναι.
12: Ναι, κέρδισε με 1-0. Εντάξει, ήταν ένα φιλικό που βγάζει ένα συμπεράσμα η τεχνική ηγεσία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο φιλικό, στο πρώτο αγώνα, ξεκίνησε με Μπέλε, Σταφυρίδη, Ντέκενεν, Ματσίνι, Ντάσιο, Μακίνιος, Πεδρός, Ολυμιό, Σάστρε, Ρώσα και Λαΐφη. Ουσιαστικά ήταν οι πρώτες παρουσίες του στα φιλικά του Ντέκενεν και του Σάστρε. Είναι κάποια πράγματα που ο κ. Παπαδόπουλος τα βλέπει. Μέχρι να επιστρέψει η ομάδα στην Κύπρο για να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να δούμε το ΑΠΟΕΚ που χτίζεται τώρα με τον κύριο Παπαδόπουλο στο γήπεδο στην Κύπρο για να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα. Και την Παρασκευή θα είναι το δεύτερο φιλικό του ΑΠΟΕΛ με την Φορτούνα Σιρτά, που αναμένεται ότι θα πιθανόν να έχουμε και το ίδιο σκηνικό. Να δοθούν κάποιες ευκαιρίες σε όλους τους προσφέρειστες.
10: Ναι. Είναι δύο όλα και όλα τα φιλικά, οπότε δεν έχει πολλά παιχνίδια για να βγάλει έτσι ιδιαίτερα συμπεράσματα, γιατί θα δώσει και περισσότερο εδώ στην Κύπρο όταν έρθει.
12: 4 στο σύνολο, ναι. Με Καρνιώτισσα, Κηφισιά, Ανόρθωση και ξανά με τον Ολυμπιακό.
10: Μάλιστα.
12: Νομίζω στο αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό. Φυσικά ο κόσμος στο ΑΠΟΕΛ προσοχή επικεντρώνεται στα θέματα προγραμματισμού. Ξεκαθάρισε οριστικά με το σιόπι ότι πάει η Τουρκία, έτσι φεύγει από την εξής.
10: Άρα ψάχνει το άλλο εξάρι.
12: Άλλο εξάρι, από τη στιγμή που έψαχνα για εξάρι, σημαίνει θα ψάξω για άλλο εξάρι. Έχουμε δεδομένο ότι θα αποκτηθεί επιθετικός. Υπάρχουν εξελίξεις με τον πρόσωπο ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Αστέρα Τρίπολης.
10: Νομίζω δεδομένο θα πάει έτσι.
12: Και αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί λύση συνεργασίας με τον Μπρόσον. Και αυτό συνεπάγεται ότι όταν αποχωρήσει ένας αμυντικός, ότι θα αποκτηθεί και κεντρικός αμυντικός. Και όπως είπαμε και χθες, μετά την αποχωρήση Περέιρα, θα δούμε εάν θα κινηθούν και για τερματοφύλακα. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας κόφτη, επιθετικό, κεντρικό, αμυντικό και τερματοφύλακα. Αναμένουν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι σε προχωρημένο στάδιο ή οτιδήποτε. Εξετάζονται.
10: Για τερματοφύλακα εννοείς?
12: Όχι, γενικά.
10: Γενικά.
12: Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ανά πάσα στιγμή πιθανόν να υπάρχουν κάποια ονόματα στη λίστα και να προκύψουν και εξελίξεις.
10: Ο Βάτερμαν δεν παίζει μπάλα, έτσι. Σταμάτησε. Πρόσεχε ο Βάτερμαν εντωμεταξύ, 42 τώρα από ό,τι βλέπω.
12: Ο Βάτερμαν ήταν φοβερός τερματοφύλακας.
10: Ναι.
12: Είχε το προσόν, δεν παίζε και με τα πόδια.
10: Αυτό ήταν που συζητούσαμε όταν ήταν στο. Ναι, στην Κύπρο, στα Πολύ. Ήταν από τους κορυφαίους, δηλαδή εκ των κορυφαίων με τα πόδια όσο αφορά.
12: Βεβαίως, ναι.
10: Δεν ήταν τυχαίο ότι ήταν και 5 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ.
12: Ναι.
10: Είχε πάει προχτές στο προπονητικό κέντρο, είδα κάποιες φωτογραφίες με τον Μπέλετς. Ναι.
12: Με τον Μπέλετς. Ναι. Πήγε χθες και ο Φίλιπ Τσούρισιτς στην Ολλανδία. Ναι. Τον υποδέχτηκαν εκεί στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ.
10: Τι περιμένουμε να δούμε το νέο ηγέτη του ΑΠΟΕΛ στο πρόσωπο του Τζούρισιτς?
12: Έτσι πιστεύουν, ότι είναι ένας παίκτης που έχει τα ηγετικά προσόντα, έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα. Είναι και αυτός ένας ποδοσφαιριστής, είναι δεκάρι όμως, είναι και αυτός πολυθεσίτης, δηλαδή μπορεί να αγωνιστεί σε όλους τους χώρους της μεσαίας γραμμής. Έχει καλά δικαιώματα, έχει τρίπλα, είναι έξυπνος ποδοσφαιριστής, έχει όλο τον πακέτο και γι' αυτό ήταν μαζί με τον Μπαράκ τα δύο ονόματα που εξέτασαν πάρα πολύ σοβαρά για να τους αποκτήσουν. Και φάνηκε τυχερός, θα έλεγα, ο Τζούρισιτς, ότι μετά το ναυάγιο με τον Μπαράκ, ότι ήρθε η ώρα του να έρθει στο ΑΠΟΕΛ.
10: Όλα
12: θα κρυθούν στο γήπεδο, θα δούμε στο γήπεδο.
10: Εννοείται, είναι όλα στο γήπεδο. Ο Τζούρισιτς, το 15 χρονών, ήταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στο Ρέντι.
12: Μάλιστα.
10: Βρέθηκε εκεί μια χρονιά μετά τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν ξέρω αν είχαν μετακομίσει η Ελλάδα η δική του κλπ. Αλλά από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα του. Ενώ στα youth και μετά ξεκίνησε τις μεταγραφές του σαν senior στα 16 του. Ξεκίνησε μια ομάδα Σερβία, τη Ραντνίνσκι, και από εκεί πέρα Χέρενφεν, Μπενφίκα, Μάιντ, Σαουθάμπτον, Άντερλεχτ, Σαμπτόρια, πάλι Σαμπτόρια, Σασουόλο και Παναθηναϊκό.
12: Και πάντα οι Σέρβοι ποδοσφαιριστές έχουν μια αγάπη προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
10: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από το παρελθόν υπήρχαν πολλοί και καλοί ποδοσφαιριστές.
12: Και ειδικά ένας που έρχεται στο μυαλό μου τώρα είναι ο Νέα Μυροσάβλεβης, που αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την τεχνική ηγεσία μαζί με τον κύριο Βρίζα να έρθουν ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζουν πρώτον και που να ανεβάσουν το επίπεδο του ΑΠΟΕΛ. Και πάνε στοχευμένα, έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι επόμενες κινήσεις θα είναι ξανά από Ελλάδα μεριά. Δεν το αποκλείω να υπάρχουν κάποιοι παίχτες.
10: Ναι, όχι Έλληνες, ενώ...
12: που τους γνωρίζω. Διότι μέχρι στιγμής και ο Λιμιός και ο Πεδρόσο και ο Σάστρε και ο Τζούρισιτς ήταν δύο παίχτες τους οποίους γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Και έχουμε και τις περιπτώσεις του Αγγελόπουλου και του Γκαρσία, τους οποίους γνώριζαν πάρα πολύ καλά εδώ στην Κύπρο. Τις εξέτασε ο κύριος Βρίζας και έκρινε ότι είναι παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Θα έλεγα ότι μετά από μια διετία, τριετία, ότι υπάρχει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τις κινήσεις που γίνονται στον προγραμματισμό. Υπάρχει μια ευφορία και εύχονται όλοι ότι φέτος θα γίνει μια καλή δουλειά ώστε το ΑΠΟΕΛ να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό στην νέα αγωνιστική περίοδο. Άλλωστε δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Προσοχή του είναι πλέον 29 Αυγούστου όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και από ό,τι είδαμε άρχιγε στην κλήρωση του πρωταθλήματος, η αρχή του πρωταθλήματος είναι φωτιά, το πρόγραμμα είναι φωτιά για το Αβγούστου.
10: Ναι,
12: είναι μαζεμένα τα αντέρφη. Γι' αυτό και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι στην αρχή όταν κάνεις μια βάση και μαζέψεις αρκετούς βαθμούς, τότε πιθανώς στη συνέχεια να χτίσεις πάνω σε αυτό. Έτσι το Αβγούστου θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να βγάλει αυτό το και αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα που θα έχει ενώπιον του. Δηλαδή να κάνει μια καλή αρχή και να ρίξει τις προθέσεις του στα μεγάλα αντέρ που θα έχει ενώπιον του.
10: Μάλιστα, συμφωνώ.
12: Και όλα εκτός έδρας.
10: Με το θέμα με τους επενδυτές, με το Λιασί, έχει κάτι καινούριο?
12: Κάτι καινούριο όχι. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει για να πάρει την έγκριση από τη, για να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία. Είναι γνωστό ότι στην Γενική Συνέλευση που πριν λίγες μέρες ο κύριος Ζημανάρης είπε ότι συγκεντρώθηκε έναν ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο, οι οποίοι αυτοί που έβαλαν τα λεφτά θα πάρουν μετοχικό κεφάλαιο στη νέα εταιρεία. Πιθανόν να είναι ένας τρόπος για τη μεταβατική περίοδο του ΑΠΟΕΛ, ώστε μέχρι να γίνουν οι διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία και ο ΑΠΟΕΛ να περάσει σε νέα εποχή, όσοι μπορούν να βοηθούν με αυτόν τον τρόπο, ώστε να βάζουν λεφτά και να παίρνουν μετοχές παράλληλα, ώστε να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία. Και φυσικά θα αναμένουμε, όπως ελέγχθηκε και επίσημα, αυτόν το 1 εκατομμύριο, δεν ξέρω αν δόθηκε ακόμη ή όχι, να υπάρξει, όπως είπα, μια διαφάνεια που θα δοθεί αυτό το συγκεκριμένο ποσό, και το πιο ενδιαφέρον θα είναι αν θα υπάρξει συνέχεια στην οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας της δίκης Χάρης Φωτίου, διότι πρέπει να παραλαμβάνουμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη επενδυτής, ότι τα οικονομικά προβλήματα υφίστανται, υπάρχει κινητικότητα στα διαρκείας. Εντάξει, τελευταίες μέρες μου ήρθε κάπως ο κόσμος όσον αφορά, δηλαδή έρχονται και διακοπές, ξεπέρασαν τις 7.000, 7.200 αν δεν κάνω λάθος. Ήρθαν κάποια χρήματα, βοήθησαν την διοίκηση, όμως θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί πάλι οικονομική βοήθεια. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος αυτός, όσοι μπορούν να βοηθήσουν και πιθανόν κάποιοι που δεν θα θέλουν να εμπλακούν στο επενδυτικό γκρουπ του κύριου Γιασί, να βάζουν κάποια λεφτά και να έχουν ενώπιον τους μετοχικό κεφάλαιο στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί. Νομίζω είναι πλέον ξεκάθαρο το κεφάλαιο όσον αφορά με τον κύριο Γιασί. Είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορεί να πάρει την εντολή για να πάρει να δημιουργηθεί νέα εταιρεία, ώστε που θα δώσει την ευκαιρία στο αγώνα να μπει σε μια νέα εποχή.
10: Κάτι τελευταίο να πούμε πριν κλείσουμε με το Ρώσα. Έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο στα social media για έναν συγγενή του, έναν θείο του βασικά, που λέει ότι πήγε για ψάρεμα, αλλά βρήκαν μόνο τη βάρκα του και κάνει έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ναι, προφανώς. Και λέει ότι όποιος μπορεί ας δώσει προσοχή στην οικογένεια, ο θείος μου πήγε για ψάρεμα και το μόνο που βρήκαν ήταν η βάρκα του. Αξίζει θέμα αυτό, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί όντως είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αφορά την οικογένεια του ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, αυτά. Γιάννο, ευχαριστώ.
12: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
13: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
14: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ώρα να σφραγίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League ο Απόλλωνας επί της Dylan Gore μια σπίτα το 4-0 του πρώτου αγώνα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Έφυγε πριν λίγο η Ομόνια από την Κύπρο με προορισμό το Καζακστάν για το επαναληπτικό απέναντι στην Καϊράτ μέσα από τον Μπάντζο στο αεροπλάνο και ο σταθμός μας στις 5.30 διάσκεψη του Μπέρκ. Σε 6:30 αναχωρία Βουκουρέστη αποστολή της ΑΕΚ ενώψη Μπεϊτάρ μαζί και ο Σούπερ Σπορ 104 διαθέσιμος εκ νέου αν μπορείτε. Στην Ολλανδία για τον Αποέλον Τζούριτ περνά τα ιατρικά και υπογράφει ισοπαλο 1-1 έληξε το φιλικό με την ΑΕ ασκόρερο Πεδρόσο προς Αστέρα Τρίπολης ο Μπρόρσος στην Τουρκία συνεχίζει την καριέρα του ο Σιώπης. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέα για να προλάβει την αναμέτρηση της Πάφου με την Χάιντουκ. Μια ανάσα από την άλλη βρίσκεται ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο, τους τελευταίους 18 μήνες έπαιζε στην τουρκική Κόνιασπορ. Βάσει στην τακτική δίνει ο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση 4 Αυγούστου έρχονται σημαντικές ανακοινώσεις για ονοματοδοσία και διοικητικά. Επιχειρεί μείωση του μέσου όρου ηλικίας ο Άρης, καμία πρόταση στα γραφεία του Λεμεσανού Συλλόγου για Χαραλάμπους. Σήμερα στις 11 στα γραφεία της ΚΟΠ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας. Υπογράφει στον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Ορτέκα. Παίρνει Λόβρο Μάγερ με 6 εκατομμύρια ευρώ από την Βόλφσμπουργκ για ΑΕΚ Αθηνών. Ο Ντζολάκης πέρασε τα ιατρικά για τη Χαλ και μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή του. Έτοιμη να υπογράψει τον ελεύθερο Στόουνς είναι η Ίντερ. Οι Μαλτίνοι και Λεωνάρτο προχώρησαν στην παρέτησή τους από τα διοικητικά καθήκοντα που είχαν στην εθνική ομάδα της Ιταλίας έπειτα από το ναυάγιο της υπόθεσης Πύρλο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα Sport.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς ρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς ρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
2: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχοντας επιστρέψει, έχουμε πολλή κουβεντούλα, ποδοσφαιρο κουβέντα εννοείται, για διάφορα θέματα από τη στιγμή που είναι εβδομάδα Ευρώπης. Θυμίζω ότι παίζει ο Απόλλωνα σήμερα 8 η ώρα με την Τίλα Γκόρη στο Αλφα Μέγα, παιχνίδι το οποίο θα είναι τηλεοπτικό από Citavision, ραδιοφωνικά εδώ στον Supersports 104. Έχουμε τα άλλα τρία παιχνίδια. Αύριο η Ομόνια αντιμετωπίζει στο μακρινό Καζακστάν την Κάιρα Ταλμάτη στη ρεβάνση του 1-0 υπέρ της Ομόνιας. Την Πέμπτη η επαναληπτική των δύο ομάδων που έχασαν στα πρώτα παιχνίδια. Η Πάφος στο Europa υποδέχεται τη Χάιντουκ στο εισβάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα. Και η ομάδα της ΑΕΚ πάει στη Ρουμανία για να παίξει με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στο εισβάρος της, στη ρεβάνση του εισβάρος της 1-0. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας ένα ποδοσφαιράνθρωπο, παλιό άσο και προπονητή, τον κύριο Ανδρέα Κισονέργη. Προτού αυτό να ακούσουμε το χορηγό.
1: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριε Κισονέργη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Άλκη μου.
0: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά στο καλοκαιράκι με τις θάλασσες μας. Σιγά σιγά ξεκινούν και τα παιχνίδια γίνονται πιο σοβαρά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Αναμένουμε και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Έχουμε κανένα μήνα ακόμα, αλλά εντάξει, αυτός ο μήνας, πώς το λένε, σαν αρκετά γεμάτος, γιατί έχει πολλά φιλικά.
5: Ναι.
0: Και να δούμε.
5: Και το παγκόσμιο κύπελλο, η Αμερική που πήγε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο level διοργάνωσης. Δεν ξέρω πώς θα τους φτάσουμε ως Ευρώπη, δεν λέω ως Κύπρος, τα επόμενα χρόνια, αλλά έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη.
5: Άλλη διάσταση. Η Αμερική πραγματικά προηγείται για όνομα του σε όλα.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Πώς θα βλέπετε τώρα τα πράγματα, έτσι, να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα για τους Ευρωπαίους μας? Έχουμε 4 ομάδες, 2 νίκες, 2 ήττες στα πρώτα παιχνίδια. Έτσι μια πρώτη κουβέντα.
5: Σε σχέση με πέρσι, πήγαμε λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί έτσι η εποχή πέρσι είχαμε 4-4. Όμως εντάξει, δεν παίζουμε και μόνοι μας, δεν πρέπει να υποτιμούμε. Αν ξεχωρίζουμε βέβαια την μεγάλη νίκη του Απόλλωνα που δεν θα σφραγίσει το εισιτήριο, απόψε το έχει ήδη σφραγίσει.
0: Ναι.
5: Η στενή νίκη της Ομόνιας, η οποία ίσως να ήταν μεγαλύτερη, το πιο πιθανό να δεν υπήρχε η κόκκινη κάρτα.
0: Ακόμα είναι... και στην κόκκινη θα μπορούσε να βάλει κάποιο γκολ.
5: Είχε δύο-τρεις ευκαιρίες καλές. Εντάξει,
0: εκεί με τον πρώην του, Άρη, τον Καγουλή, είχε μια πολύ καλή...
5: Ο Καγουλής, ο οποίος έφυγε σαν σαΐτρα, πήγε μόνος του αλλά στόχισε στο σούτ. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι γι' αυτά.
0: Βέβαια. Εσείς τα ξέρετε αυτά ως επιθετικός.
5: Συγγνώμη.
0: Τα ξέρετε ως επιθετικός, ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα να...
5: Είναι. Βιάστηκε να κάνει το shooting. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει ακόμα ένα προχώρημα, ακόμα ένα control προς τα μέσα, με το δεξί προς τα μέσα, για να το κάνει πιο εύκολο.
0: Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Να το βάλει τα goal στο... Να τα βάλει αύριο τον κόλπο.
5: Αύριο που θα πιάσει παραπάνω τόπο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Την Ομόνια πώς τη βλέπετε, προχωράει στην επόμενη φάση? Ενώ στο Champions League, γιατί και να αποκλειστεί συνεχίζει, αλλά στο Champions League.
5: Για ποια μιλάτε?
0: Την Ομόνια. Πώς την βλέπετε, μπορεί να προκριθεί απέναντι στους Καζάκους?
5: Θα προκριθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα προκριθεί. Εντάξει, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Αλλά η Ομόνια έχει τρομερή εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια. Υπάρχει και ένας Μπέρκο, ο οποίος απέδειξε ότι ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος σε όλα του, και στο στήσιμο και στις αλλαγές και στην πρόθεση νέων ποδοσφαιριστών, κάτι που έχει ανάγκη το κυπριακό ποδόσφαιρο, να μην το ξεχνούμε, γιατί αν το κάναν όλες οι ομάδες σήμερα θα είχαμε πολύ πιο δυνατή.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, οπότε εμπιστεύομαι την ομάδα. Πιστεύω ότι έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, οπότε εμπιστεύομαι την ομάδα. Πιστεύω ότι έχει

0: δεν ρόλαρε, δεν ετοιμαστήκε, δεν έχει παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες που ξέρουμε όλοι ότι έχει. Τώρα έχει χάσει 2-0 από τη Χάιντου Σπλιτ, μια πολύ καλή ομάδα. Είναι νομίζω η δεύτερη στο κροατικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εάν το πιστέψουν και εάν παίξουν σωστά με τον προπονητή, ο οποίος είναι ενθουσιώδης ο προπονητής τους, όπως τον γνωρίζουμε και εμείς, και τους δώσει μια όθηση, είναι μέσα δυνατότητες να κερδίσουν με 2-0, μπορούν να κερδίσουν με 2 τέρματα διαφορά.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι 50-50. Ξεκινούμε με 30% τώρα η Πάφος.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να το ανατρέψει θα πρέπει να παίξει πολύ καλά και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που δεν το έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορεί να περάσει. Πέρσι απέριξε η Πάφος σε πολύ πιο δύσκολα μάτς.
1: Ότι μπορεί να,
0: αλλά
1: ναι,
0: να έχει αποτελέσματα μεγάλα.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Το θέμα είναι...
0: Δεν πρέπει δηλαδή να απογοητευτεί και
1: της
0: να πει
1: λείπει ο σέντερφορ. Της λείπει ο καλός ο σέντερφορ. Γιατί ο Λελέ έχει γίνει πολύ κριτική γύρω από το όνομα του, από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ότι δεν μπορεί να προσφέρει τα αναμενόμενα κλπ. Αλλά δεν ξέρω τελικά, είναι αυτό το πρόβλημα ή γενικά το καθαρό μυαλό ολόκληρης ομάδας στο φινάλε.
0: Αρκεί μου να μου επιτρέψει να σου πω το εξής. Επειδή γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων, ακούω, ξέρεις, θέλει παιχνίδια, θέλει να βάλει το πρώτο γκολ, θέλει να πάρει αέρα, θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Αυτά όλα για μένα δεν ισχύει τίποτα. Αυτό που ισχύει είναι απλό πράγμα και το καταλάβει όλος ο κόσμος. Βάζεις την μπάλα μέσα στο δίχτυ, φίλε, ό,τι θέλεις κάνε μέσα στο γήπεδο. Βάλεις την μπάλα μέσα στο δίχτυ, είσαι παιχταράς για μπροστινός. Εάν δεν την βάλεις, τι θα σε κάνω. Αφού μετρά τον κόλ, η ουσία και το αυτό που μετρά στο ποδόσφαιρο είναι τα τέρματα. Άμα δεν μπορεί να βάλει γκολ, ό,τι θέλεις κάνε.
1: Σωστά.
0: Τι να σε κάνω.
1: Σωστά.
0: Αυτά έχει δείξει μέχρι τώρα ο Λέλε.
1: Ναι. Η ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ επίσης πέρσι είχε μια φοβερή πορεία. Είναι πολλά τα τελευταία χρόνια που συμμετέχει στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Έχει και αυτή εμπειρία μεγάλη. Ατύχησε στο πρώτο παιχνίδι, μπορούσε να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχει χάσει με 1-0. Το ένα τέρμα δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Η ΑΕΚ απέδειξε και εκτός έδρας. Να μην ξεχνάμε τι έκανε στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού, δεν μπορούμε να πούμε ότι το 1-0 τώρα η ΑΕΚ επειδή έχασε εδώ δεν προκρίνεται. Όχι, μπορεί να προκριθεί και αυτή πρέπει να το πιστέψει και πρέπει να βάλει γκολ.
1: Εντάξει, είναι πιο... ένα γκολ είναι βασικά. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Το καλό είναι ότι είναι ουδέτερο το γήπεδο. Απ' την άλλη, η Μπεϊτάρ έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Δηλαδή ότι... εντάξει, δεν θα είναι εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι γενικά, έτσι, για να το πούμε αυτό. Αλλά...
0: κοιτάξτε, οι ομάδες πάνω κάτω φαίνεται ότι είναι ισοδύναμες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να βάλει γκολ. Εδώ δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ. Δεν έβαλε η ΑΕΚ. Δυστυχώς μας έβαλαν εμάς. Έβαλαν την Μπεϊτάρ. Εκεί μπορεί να συμβεί το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει και αυτή καλές πιθανότητες. Ναι. Δεν λέω πάλι ότι είναι εύκολο. Εξάλλου στον ποδόσφαιρο αποδείχθηκε ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εάν είσαι καλός μες στο γήπεδο, μπορεί να φανεί εκ των υστέρων ότι ήταν εύκολο. Αλλά πριν το παιχνίδι δεν υπάρχει εύκολο κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Ο αγαπημένος Άρης, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πολύ, πολύ μυστήριο. Δεν ξέρω πώς θα είναι η ομάδα την επόμενη χρονιά. Είστε πιο κοντά, βλέπετε τι γίνεται.
0: Ναι, να σας πω. Όλες οι μεταγραφές που έχουν φύγει από την ομάδα φέτος, έχει αλλάξει τη φιλοσοφία. Από ό,τι βλέπω, τι κάνει. Έχει δώσει όλους τους παίκτες πέρσι, τους περισσότερους που απέτυχε και τους ακριβοπλήρωσε και μεγάλης ηλικίας. Συμφωνώ και καλά έκανε.
1: Καλά έκανε.
0: Και προσπάθει. Ναι, καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Εκτός από ένα-δύο παίχτες, να μην λέμε ονόματα, συμφωνώ ότι καλά έκανε. Γιατί δεν έχουν προσφέρει τίποτα. Εξάλλου η περσινή περίοδος, για μια ομάδα με το στόχο που είχε ο Άρης,

0: απέτυχε πανταγωγό, γιατί στους 6 τερμάτισε έκτος. Οπότε έπρεπε να αλλάξει κάποια φιλοσοφία και είπε ότι πλέον θα ψάχνω παίχτες οι οποίοι είναι νεαρής ηλικίας, έχουν το ταλέντο και μπορούν να μου αποδώσουν και ταυτόχρονα να αναπτυχθούν, να μου προσφέρουν χωρίς πάρα πολλά λεφτά όπως έχει γίνει στο παρελθόν και μπορεί για να, μετά να πουλήσω για να βγάλω και κέρδος. Τώρα, ως προπονητής που το βλέπω, ξέρεις, το θέμα της προετοιμασίας είναι πολύ σοβαρή περίπτωση, γιατί εάν δεν κάνει προετοιμασία ένας ποδοσφαιριστής σωστή, τότε κινδυνεύει να τραυματιστεί ή να μην έχει καλή απόδοση. Και αυτό που με ανησυχεί είναι μόνο αυτό, δηλαδή επειδή πιάνει παίχτες τώρα, εφόσον η ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της περισσότερα από ένα μήνα, το πρόβλημα είναι να μην είναι απροπόνητη.
1: Okay.
0: Το ότι έχει πάρει τρία παιδιά νέα σε ηλικία, κάτω των 22, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Φτάνει να έχουν το ταλέντο. Δεν ξέρω με την προπόνηση τι θα γίνει. Όμως, έχω εμπιστοσύνη. Νομίζω είναι σε καλά βήματα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτούς τους 35χρονους, 36χρονους.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι εμπειράκες. Δεν είπα σε αυτές τις ηλικίες, αλλά
0: υπάρχουν.
1: Ας πούμε, αυτός ο στόπερ που θέλει να πάρει από τη Σεντετιέν στα 28, αν δεν κάνω λάθος, έχει καλό βιογραφικό και είναι και καλή ηλικία του, εννοώ, όσον αφορά το πάντρεμα με πιο νεαρούς.
0: Ναι. Σωστά μιλάς. Έτσι, συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει μέσα στους νέους που έχει πάρει, 3-4 ξέρω εγώ, να έχει και άλλους 4-5 έμπειρους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ο Κορέια που είναι εμπειρός, υπάρχει και ο τερματοφύλακας που είναι εμπειρός, και ο Χάμπος, ο οποίος σιγά σιγά οριμάζει, εξέφυγε πλέον από αυτόν τον μπαίνω, βγαίνω κλπ. Είναι σταθερός σε απόδοση, καλός παίχτης στο κέντρο, γι' αυτό μπορεί να θεωρηθεί έμπειρος και νέος με πολλές δυνατότητες. Ίσως να πάρει αυτόν τον στόπερ, ο οποίος λέγεται ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Αν πάρει ένας δυο ακόμα, νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ό,τι και να πούμε τώρα,
1: είναι νωρίς ή νωρίς κιόλας. Ναι, υπάρχει και ένας μήνας και ο Άρης φαίνεται ότι θα κάνει μεταγραφές ακόμα. Κύριε Κισονέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε όταν πλησιάζει και το πρωτάθλημα, έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των ομάδων όσον αφορά τα ρόστερ τους.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο παλιός προπονητής, ο Ανδρέας Κισονέργης. Νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Στέλιο Σοφοκλέους. Είναι ο παλέμαχος άσος του ΑΠΟΠ και της ΠΑΦΟΥ, για να συζητήσουμε για την ΠΑΦΟΥ και για το σημαντικό και δύσκολο ταυτόχρονα παιχνίδι που έχει την Πέμπτη στην Λεμεσό απέναντι στην Χάιντουκ. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλή σας μέρα.
1: Πώς το βλέπετε το παιχνίδι?
2: Πριν να πούμε οτιδήποτε, πρόλαβα, άκουσα λίγο τον κύριο Κισονέργη. Χαίρομαι έτσι ιδιαίτερα, διότι ήταν και προπονητής μου και στον ΑΠΟ.
1: Και στον ΑΠΟ, μάλιστα.
2: Ναι, και στον ΑΠΟ και στην ενοποιημένη ομάδα την πρώτη μας χρονιά.
1: Μάλιστα.
2: Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ένας πολύ καλός άνθρωπος και καλός προπονητής.
1: Και καλός προπονητής, όντως.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, η ΠΑΦΟΣ δεν μπήκε με το δεξί, όσον αφορά αποτέλεσμα τουλάχιστον, αν και η εικόνα δεν έβγαζε ότι θα χάσει και με δύο γκολ διαφορά, εν τούτης έχασε και τώρα τρέχει να καλύψει το χάντικαπ την Πέμπτη.
2: Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια η ΠΑΦΟΣ. Το παιχνίδι όντως δεν φαινόταν ότι θα ήταν με αυτήν τη διαφορά του 2-0. Όμως τελικά στο ποδόσφαιρο όλα μπορεί να συμβούν, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εγώ και εσείς και όλοι όσοι ασχολούνται. Πληρώσαμε κάποια λάθη, αν θέλετε κάποιες αδράνειες, κάποια στιγμή λάθη. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα, δείξαμε καλά στοιχεία παρά το ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για την ομάδα. Και θα γίνει προσπάθεια την Πέμπτη για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Πόσο αισιόδοξος είστε για αυτό το κομμάτι?
2: Εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα το 2-0 είναι ένα πολύ καλό σκορ για τον αντίπαλο μας. Δεν είναι εύκολο, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, και η συγκεκριμένη ομάδα έχει καλούς παίκτες, έχει καλό ρόστερ. Δηλαδή δεν ήταν μια άσχημη ομάδα, ναι. Έχασαμε από μια άσχημη ομάδα. Πολύ αισιόδοξοι δεν μπορεί να είμαστε, αλλά έχουμε πίστη στην ομάδα. Μπορούμε με τη βοήθεια του κόσμου το Σαββάτο και με την Πέμπτη να βρεθούμε στο γήπεδο πάρα πολύ κόσμο και σπρώξουμε την ομάδα να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Πάφος έχει μεγαλώσει πάρα πολύ έτσι, από τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν θυμίζει εκείνη την ομάδα στην οποία γινόταν πολλή προσπάθεια να κρατηθεί στην κατηγορία. Άλλοτε τα κατάφερνε, άλλοτε όχι. Είναι εντελώς διαφορετική η στόχη και αυτό έχει ανεβάσει και τις προσδοκίες του κόσμου. Δηλαδή, εντάξει, αν αποκλειόταν στο παρελθόν από την Χάιντουκ, δεν θα έλεγε νομίζω κανένας τίποτα. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, με δεδομένο ότι πέρσι κιόλας ήταν στο League Face του Champions League, το οποίο είναι από μόνο του τεράστια επιτυχία.
2: Ναι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Πιο παλιά, αλίμονο να είχαμε έτσι απαιτήσεις από αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορούσαμε καν να είμαστε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτές τις διοργανώσεις. Έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Μας έχουν συνηθίσει πλέον, μας έχει συνηθίσει η ομάδα σε κάτι περισσότερο, άρα είμαστε και πιο απαιτητικοί και γι' αυτό μαζεύεται και πολύ περισσότερος κόσμος στα παιχνίδια. Είναι τρομερή αλλαγή στην Πάφο τα τελευταία χρόνια και ευελπιστούμε ότι η προσπάθεια μας τώρα της ομάδας είναι να κρατηθεί εκεί ψηλά σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή και πρωτάθλημα και κύπελλο να διεκδικά στην η χώρα μας και διακρίσεις σε αυτούς τους θεσμούς της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι. Το πρωτάθλημα, ο στόχος δεν αλλάζει κάτι για την Πάφο πλέον. Δηλαδή ο στόχος είναι αλλάζει. Τίτλοι, έτσι, πρωτάθλημα, κύπελλο.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Ναι. Τώρα, σίγουρα σε περίπτωση που αποκλειστούμε δεν θα φύγουμε από την Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε στον Conference σίγουρα, κάτι είναι και αυτό, αλλά η προσπάθεια αυτό που θέλουμε είναι να περάσουμε στο Europa. Βεβαίως, είναι διαφορετικά.
1: Πολύ πιο δυνατή διοργάνωση, περισσότερα χρήματα. Εντάξει, αν και η παρουσία του κυρίου Λωμάκη είναι εγγυάται σταθερότητα. Έτσι. Ο άνθρωπος έχει δείξει ότι δεν φοβάται να σπαταλήσει χρήματα, να ξοδέψει χρήματα και το έχει κάνει πολύ έντονο αυτό το πράγμα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μα είναι γι' αυτόν τον λόγο που και εμείς εδώ στην Πάφο δεν ανησυχούμε και περισσότερο, διότι αυτή η ομάδα, αυτών το συμβούλιο, να το πω, αυτή η οργάνωση που υπάρχει, αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν την ομάδα μάλλον, μας έχουν δείξει ότι οι κινήσεις και η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ σωστή. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ακόμα και για τους παίχτες οι οποίοι έρχονται και αν θα γίνουν μεταγραφές θα πετύχει η ομάδα και θα είναι εκεί, θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Με τον επιθετικό τι μπορούμε να πούμε, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για σέντερφορ, για ότι δεν βρήκε κάποιον επάξιο στη θέση του Ζάιρο όταν έφυγε, ακούμε για το Λελέ, ακούω και έτσι κριτική που δεν μ' αρέσει γιατί είναι λίγο ισοποδετική, αλλά εν πάση περιπτώσει ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
2: Εντάξει, είναι έτσι όπως τα λέτε, υπάρχει μια κριτική και μπορώ να πω όμως τώρα για να είμαστε έτσι και σωστοί και ειλικρινείς, δεν έχουμε βρει ακόμα από το ημέρα που έχει φύγει ο Ζάιρο τον αντικαταστάτη του, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όμως όπως είπα και προηγουμένως, έτσι έχουμε μια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ότι θα βρουν τελικά τη λύση. Διότι κατά τη γνώμη μου σίγουρα υπάρχει εκεί έναν κενό, δεν βρήκαμε τον αντικαταστάτη ή δεν βρήκαμε τον ποδοσφαιριστή που θέλουμε, που ψάχνουμε για να μας βοηθήσει σε αυτούς τους στόχους τους ψηλούς που έχει η ομάδα μας. Θα περιμένουμε τη διοίκηση. Όμως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε εκεί, νομίζω η γνώμη μου, λέω πάντα, εκεί χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο.
1: Όσον αφορά τον επιθετικό μιλάμε πάντα.
2: Τον επιθετικό. Ναι. Ναι, όσον αφορά
1: δηλαδή
2: τον επιθετικό.
1: Αυτό που λέμε υπέρβαση, δηλαδή κάπως έτσι.
2: Υπέρβαση, ναι. Ναι, έτσι θα το έλεγα, όπως το λέτε. Ναι. Πρέπει να γίνει εκεί υπέρβαση, πρέπει να βρεθεί ένας προσφαιριστής που θα κάνει τη διαφορά, που θα μας δώσει άλλη δυναμική.
1: Ναι. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης στο ρόστερ της τωρινής Πάφου?
2: Εντάξει, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Θα διαγράψω τον Μπέπε, ο οποίος έκανε εξαιρετικές χρονιές.
1: Ναι.
2: Θα διαγράψει κανείς το Ζάζα με αυτήν την απόδοση που έχει, που έδειξε το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν θα διαγράψει κανείς
1: ότι βγαίνει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ισπανία για τον Ζάζα. Είναι όντως πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι. Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής που κάνει αυτές τις εμφανίσεις, είναι λογικό να αρχίσουν να ακούνται διαφορά και να ενδιαφέρονται. Ναι. Εντάξει, εμείς θέλουμε να μείνει. Το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα είναι θέμα και οικονομικό. Αν είναι όντως μεγάλη. Αν έρθει επίσημη πρόταση, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Αλλά αν έρθει. Προφανώς το ποδόσφαιρο έτσι είναι πλέον.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πάτε την Πέμπτη, θα πάτε γήπεδο.
2: Ναι, θα πάω.
1: Ωραία,
2: θα πάω.
1: Ωραία.
2: Θα πάω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην Πάφο. Γιατί όντως θέλουμε να. Το ιδανικό είναι να δούμε και τις τέσσερις ομάδες να προχωρούν και να φτιάξουμε.
2: Τις κυπριακές ομάδες όλες.
1: Ναι. Να πάνε.
2: Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι σε αυτό τη διοργάνωση.
1: Ελπίζω να το καταλαβαίνουν κάποιοι αυτό, γιατί κάποιοι λειτουργούν τυφλά οπαδικά. Αλλά εντάξει, στο τέλος της ημέρας είδαμε ότι οι περσινές επιτυχίες και της Πάφου και της Ομόνης, γενικά των ομάδων της ΑΕΚ, έφεραν τόσους βαθμούς ώστε του χρόνου να έχουμε 5 ομάδες. Γιατί να μην το έχουμε και το αντίχρονο και κάθε χρόνο να είναι 5 ομάδες.
2: Ακριβώς αυτό. Να σας αφήσουμε στην άκρη τους εγωισμούς ή το. Να βλέπουμε έτσι μπροστά και κυπριακό ποδόσφαιρο είναι, κυπριακές ομάδες είναι, η χώρα μας είναι, κερδίζουμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, στο πρωτάθλημα είναι άλλη ιστορία.
1: Σωστό, okay. Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, πολύ ωραία, αυτός ήταν ο κύριος Τέλειος Σοφοκλείος, παλέμαχος ας το από και της Πάφου. Break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κρίσιμες επαφές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό στη Λευκωσία. Συναντάτε το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο και αργότερα θα μεταβεί στα κατεχόμενα για την συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Αύριο η κοινή συνάντηση των ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα. Στόχος να ανοίξει ο δρόμος για την σύγκληση νέας άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο πρώτο του μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι έφτασε στην Κύπρο για να εκφράσει την δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων για την εξέβραση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Τα Ηνωμένα Έθνη συνέχισε δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο πεδίο βολής Καλουχωριού διέταξε ο Υπουργός Άμυνας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εξέφρασε ωστόσο την έντονη ενόχλησή του και τόνισε ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αγία Άννα μετά την μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά, με ισχυρές δασοπυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας για έλεγχο της κατάστασης και άμεση αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τον νέο γύρο των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δηλώνοντας πως υπάρχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα την ώρα που η Ιρανική ηγεσία διαψεύδει πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από νέα ρωσικά πλήγματα σε κοινότητες στην Ανατολική Ουκρανία. Έκκληση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για άμεση κατάπαυση του πυρός, προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών προκαλεί βαρύ τίμημα για τους αμάχους, διαταράσσει το θαλάσσιο εμπόριο και απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι, στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά, 4 λίτρα, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων, 10 τεμάχια, μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια, μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
11: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
13: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
18: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Δουλειά τέλος.
6: Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
24: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Για να πάμε να δούμε και ρεπορταζάκι, να δούμε πώς συνεχίζεται η προετοιμασία. Πετάει σήμερα για την Ρουμανία η ομάδα της Λάρνακας για τη ρεβάν στις 5 με την Μπέιταρ. Ο Γιώργος Λεωνίδου θα ακολουθήσει την αποστολή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ώρα πετάτε?
1: 6:30 από το Διεθνή Αερολίμενο Λάρνακας. Ναι, από Κουρέστη απευθείας. Τώρα διάρκεια πτήσης δεν έχω ψάξει, 2 ώρες και κάτι.
0: Δύο και κάτι, ναι.
1: Εντάξει, θα μιλάμε στο αεροπλάνο, θα περάσει η ώρα. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι θα πάει εκεί και θα μπορέσει να παλέψει για την ανατροπή. 1-0 είναι το αποτέλεσμα του πρωταγώνα. Το παιχνίδι δεν γίνεται στην φυσική έδρα της Μπέιταρ, Ιερουσαλήμ, και αυτό είναι ένα σύν για την ΑΕΚ. Σαφώς δεν είναι χαμένη αποχέρεση, τις πιθανότητες της πιο λίγες από ότι η τραλήνη ομάδα θα κληθεί να τις κυνηγήσει μέχρι τέλους.
0: Μπαίνει ως αν μπορεί και είναι φαντερ. Πού θα
1: μείνουμε? Βουκουρέστη.
0: Πώς, μακριά το Πλοέστη?
1: Μία ώρα περίπου δικός.
0: Καλύτερα.
1: Η ομάδα όμως θα μείνει Πλοέστη.
0: Α, να μείνει Πλοέστη.
1: Όμως κάποια ανθρώπια ασφαλείας της ΑΕΚ, εντάξει, για προνοητικότητα περισσότερο, θα μείνουμε τον κόσμο Βουκουρέστη.
0: Ναι. Πόσοι θα είστε? Μια ομάδα
1: γύρω στους 200 οπαδούς θα είναι.
0: Okay.
1: Η της ΑΕΚ, η φίλη των κυτρινών πρασίνων, οι οποίοι περισσότεροι ταξιδεύουν με την αυλωμένη, περισσότεροι μισή-μισή περίπου θα είναι. Δηλαδή μισή με την αυλωμένη, μισή με μόνο μένα, για Βουκουρέστη. Η βάση των φίλων της ΑΕΚ θα είναι το Βουκουρέστη, και αυτό που κλείσαμε μόνο μένα μας φαίνεται ότι θα είναι το Βουκουρέστη, που προσφέρεται μια ώρα οδικός, είπαμε, είναι το Πλοέστη. Θα πάμε σήμερα αργά το βράδυ για να ξεκουραστεί και να ξεκουραστεί ο κόσμος και να έχει 2 μέρες γεμάτες το κοινό και ομάδα ουσιαστικά αγωνιστικά να έχει 2 μέρες γεμάτες να προετοιμαστεί, μια προετοιμασία και μια το παιχνίδι,
0: ναι,
1: επί της ουσίας. Θα τις ώρες διασκέψεως θα τις δώσουμε αύριο που θα είναι πιο ξεκάθαρες. Θα προλάβουμε και τις Μπέιταρ, εμείς θα πάμε από γλύωρα στο κήπεδο στο Πλοέστη. Έχει διευθετήσει τη μετακίνηση ο κύριος Δημητρίου Ιάκ και το γραφείο το ταξιδιωτικό. Στα αγωνιστικά όμως που συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μπαίνει στην ενδεκάδα όσο αν μπορεί το ποσοβαδίχνουμε, εξέτησε, επιστρέφει και μάλλον θα είναι και ενδεκαδάτος, για να μην εκτός αυτής ο τιμωρημένος Φαντεχόν που δέχθηκε την κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι, στη φάση που έφερε και τον κόλλα από τον Καραπάλι στη συνέχεια. Ο Αμίν έχει καλές πιθανότητες για βασικός, έτσι, και ο Γκουρφινγκέλ με τον Πιλέα θα δώσουν τη δική τους μάχη στην τελευταία προπόνηση να κερδίσει ένας εκ των δύο τη θέση στα αριστερά. Γκουρφινγκέλ κόντρα στους συμπατριώτες του πέρασε σαν αλλαγή, αλλά δεν πρόλαβε να δείξει και πολλά, ήταν όταν η Άκη έπαιζε και με 10 παίχτες. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η Μπέιταρ κάνει λόγο το δημοσίευμα στο Ισραήλ και οι συναδέλφοι λένε για 5.000. Προσπαθώ να εξακριβώ αν όντως έτσι θα είναι η διάθεση των εισιτήριων εκεί. 2.000 έχουν φύγει, έκαναν λόγο για 5 γιατί θεωρούσαν ότι θα φτάσει μέχρι εκεί η προπόληση. Νομίζω αύριο και με την βοήθεια των ανθρώπων της ΑΕΠ που μιλούμε με αυτούς της Μπέιταρ θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πάει η προπόληση της Μπέιταρ για αυτό το παιχνίδι, γιατί και αυτοί θα χρειαστούν να πάρουν αεροπλάνο. Αφήνω από το Ισραήλ να πάρουν.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, θα είναι σίγουρα περισσότεροι Ισραηλοί, πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Είναι σε σχέση με το πρώτο.
0: Πολύ, και σε σχέση με το πρώτο και γενικά στην πλειοψηφία στον κόσμο. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά, γιατί υπήρχε έτσι μεγάλη αναστάτωση στο πρώτο παιχνίδι πριν το μάτς, όχι μέσα στο γήπεδο, εκτός γήπεδου, και την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ στη Λάρνακα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχει κάτι.
1: Εντάξει, έχω μάθει ότι και οι ανθρώποι της ΑΕΚ παίρνουν τηλέφωνο τους οπαδούς που θα πάνε Ρουμανία και τους διαμηνούν ότι καλύτερα να μην βάλουν πια κριτικά. Κυρίως την προηγούμενη μέρα ή το πρωί πριν τον αγώνα. Έτσι τους συστήνουν προσοχή πάνω σε αυτό το κομμάτι, να μην φορέσουν κάποιο διακριτικό της ομάδας, να μην γίνουν στόχος οπαδών της Μπέιταρ, που και αυτοί μας θέλουν Βουκουρέστη θα μείνουν. Έτσι δηλαδή η μάζα των οπαδών τους, της Μπέιταρ. Εντάξει, χρειάζεται προσοχή και όχι πανικός, να είμαστε προνοητικοί, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και λίγο προσοχή και με τον κόσμο, να πάνε όλα καλά. Εντάξει, όντως έγιναν πράγματα που είναι καταδικαστέα τη μέρα πριν τον αγώνα και τη μέρα του αγώνα. Αναλύθηκαν κατά πολύ εκείνα τα περιστατικά και το τι έγινε με την αστυνομία και τι δεν έγινε καλύτερα. Ελπίζουμε ότι στη Ρουμανία θα πάνε πιο καλά τα πράγματα, θα υπάρξει μια καλύτερη αστυνόμευση και εποπτεία της όλης διαδικασίας και ο κόσμος θα είναι και πιο προσεκτικός για να βοηθούν τα χειρότερα. Εντάξει, πάμε πέτα σήμερα, όπως είπαμε, υπάρχει πίστη για την ανατροπή. Να ευχαριστήσουμε τον μέγα χορηγό του Meridian Bet αυτής της αποστολής, χορηγός μετάδοσης MSC Latouros Investments και υποστηρικτές πέψης και ιδιώς διαχωρισμού υποπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονομικού, και φυσικά θα μεταφέρουμε τα πάντα γύρω από αυτή την αναμέτρηση.
0: Η ομάδα μου στο NBA πρωτάθλημα φέτος το δαχτυλίδι.
1: Η ομάδα μου εμένα.
0: Μου.
1: Ασού, η οποία είναι.
0: Οι Sixers.
1: Α, ναι, μαζί με τον Λεμπρόν έχετε καλές πιθανότητες.
0: Να πάρουμε με τον Λεμπρόν,
1: Αληθεύει άλλο ότι στην Ευρωλίγκα είσαι Παναθηναϊκός?
0: Όχι, την Ευρωλίγκα δεν είμαι κανένα. Μ' αρέσει να βλέπω τις ομάδες που. Τις ομάδες γενικά. Από εκεί πέρα μέχρι εκεί. Όποιος θέλει να κερδίζει. Μας πειράζει.
1: Στενό pressing ή ο Νίκο Βοιακή δεν έχει εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, καλό ταξίδι.
1: Να σε καλά και μου ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Για πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον προπονητή της ΠΑΕΚ, τον Μάκη Σεργίδη. Είπαμε θα ανοίξουμε ένα κεφάλαιο ενότητα για τη δεύτερη κατηγορία, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς, Μάκη, καλημέρα. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε, γιατί έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες και καλές ομάδες που παλεύουν για την άνοδο ή για την παραμονή στην κατηγορία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούν. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι το πρωτάθλημα το δεύτερο στην τάξη στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Θα ήταν καλύτερο να μπορούσε να προβληθεί περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και οι προπονητές που αγωνίζονται και οι διαιτητές που συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα είναι κυρίως Κύπροι. Βρίσκουν χρόνο σε αυτή την κατηγορία και θα ήταν καλό να μπορούσαν να αναδεικνύεται περισσότερο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πήρατε και το Ζευκή από ό,τι είδα σήμερα, κάπου είδα σε ένα δημοσίευμα.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μας μεταγραφή που έχει γίνει ο Άγγελος ο Ζευκής, ένας προσφερειστής ο οποίος είναι για αυτός αρκετά έμπειρος, αν και νεαρός είναι αρκετά έμπειρος.
0: 23 είναι, αλλά έχει παίξει, ναι, σε αρκετές ομάδες.
1: Έχει
0: ναι.
1: αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους, γιατί έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό όταν ήταν πίτα και από τη Δόξα και από την Καλμιώτισσα από την Ομόνια 29 πρόσφατα είναι ένα παιδί ο οποίος και αυτός θα έρθει να συμπληρώσει το υπόλοιπο ο ρόστερ και να βοηθήσει.
0: Βλέποντας μεταγραφές πήρατε και τον Βαγγέλη Κυριάκου που είναι πάρα πολύ έμπειρος όχι μόνο στην κατηγορία γενικά γιατί έχει παίξει πρώτη κατηγορία πάρα πολλά χρόνια και τους ξένους και τους νεαρούς δανεικούς από την ΑΕΛ που είδα πιάσατε έναν μικρό τον Παναγία αλλά έχετε γενικά. Κινηθήκατε πάρα πολύ έντονα φέτος. Δεν ξέρω αν είσαι ευχαριστημένος στο πώς πήγε μέχρι τώρα ο προγραμματισμός.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι χτίζεται ομάδα ξανά από την αρχή. Έχουν παραμείνει
0: με τι στόχο την άνοδο, Μάκη?
1: Χτίζεται μια ομάδα ξανά από την αρχή. Έχουν παραμείνει 3-4 προσφαιριστές μόνο από την περσινό ρόστερ. Κάποια παιδιά πήγαν στην Αλφα, κάποια παιδιά έχουν επιστρέψει στους δανεισμούς τους. Κάναμε γρήγορα καλές μεταγραφές έμπειρων Κυπρίων ποδοσφαιριστών από την Αλφα κατηγορία που έχουμε ξαναδουλέψει όπως έχεις πει εσύ ο Βαγγέλης ο Κυριάκου, ο Μάρκος ο Χαραλάμπους, ο Μάριος ο Δημητρίου ποδοσφαιριστές οι οποίοι όμως έχουν αγωνιστικές στην πίτα. Προσπαθήσαμε να τους πλαισιώσουμε με ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία στην πίτα κατηγορία, ο Μαρτίνος ο Σολομού, τώρα ο Ζευκής, ο Γιώργος ο Παυλίδης και με κάποιο ενίσχυση από τους 4-5 ξένους ποδοσφαιριστές που αναμένουμε θα θέσουμε τους δικούς μας στόχους οι οποίοι επειδή όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις η διοργάνωση της β' κατηγορίας είναι λίγο ιδιαίτερο το format στόχος είναι η ομάδα να μπορέσει να μπει στην πρώτη οχτάλα και ακολούθως από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει είναι 15 αγώνες η πρώτη φάση που εκεί καθορίζουν τα δύο groups ακολούθως θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση και καθορισμός των στόχων. Θέλουμε να είμαστε στα ψηλά. Πέρσι φτάσαμε μια ανάσα από την άνοδο. Δεν τα καταφέραμε στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Και μακάρι να μπορέσουμε φέτος να πάμε ενώσουν το διαδρομικό.
0: Άρα αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Να μπει στο πρώτο group και από εκεί πέρα άνοδο. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Υπάρχουν ομάδες που πέφτουν από την πρώτη δυνατές ομάδες και το παραλίμνη, αρχικός άθμας, ο Ακρίτας.
0: Φαντάζουν φαβορί αυτές οι ομάδες για την άνοδο.
1: Σαφώς πάντοτε πέφτουν, οι ομάδες που πέφτουν από την άνοδο σίγουρα είναι τα πρώτα φαβορί. Όμως υπάρχουν πολύ καλές παραδοσιακές ομάδες της β' κατηγορίας, οι οποίες στα δικά μου μάτια έχουν πολύ καλή στελέχωση τόσο ο Σπάρτακος όσο ο Ασίλ ο Διγενής Μόρφου, η Δόξα είναι ομάδες οι οποίες γνωρίζουν την κατηγορία πάντα υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτήν την κατηγορία και πιστεύω ότι αυτές οι 7-8 ομάδες οι διαφορές τους στην τελική θα είναι πολύ πολύ μικρές.
0: Χρήζει είναι πιθανή περαιτέρω αναβάθμιση του πρωταθλήματος, πιστεύεις ότι πρέπει να κινηθεί η Ομοσπονδία όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται σε αυτό το κομμάτι?
1: χρήση τεράστιας βελτίωσης, αναβάθμισης η κατάσταση γενικότερα.
0: Γιατί υποτίθεται είναι επαγγελματική κατηγορία, έτσι, δεν είναι ερασιτεχνικό η δεύτερη κατηγορία, είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα.
1: Η κατηγορία είναι επαγγελματική, όμως τίποτε που λειτουργεί γύρω από την κατηγορία δεν είναι επαγγελματικό.
0: Ναι.
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τρέχω καμία ελπίδα βελτίωσης σε αυτήν την κατάσταση.
0: Από
1: γιατί είναι κάτι
0: που θα
1: οποίο...
0: μπορούσε να ξεκινήσει μια πιθανή βελτίωση, ας πούμε, από την τηλεοπτική κάλυψη.
1: Από την κεφαλή της πυραμίδας. Ναι. Τα χρήματα στα τηλεοπτικά, στα γήπεδα, στις εγκαταστάσεις, στην προβολή, στην υγεία των αθλητών, στις συνθήκες, στα πάντα. Στα πάντα. Αλλά δυστυχώς είναι μια συζήτηση που γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάνουμε δηλώσεις. Και μας βρίσκει το επόμενο καλοκαίρι, τα τελευταία 20 χρόνια, να είμαστε στο ίδιο σημείο, στην ίδια κατηγορία.
0: Η αλήθεια είναι αυτό ότι χορηγικά θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα χρήματα στη δεύτερη κατηγορία, γιατί δεν είναι λίγα τα μάτς, τουναντίον θα έλεγα, είναι πολλά τα μάτς που τα οποία παρακολουθεί περισσότερος κόσμος από ότι πολλές ομάδες που είναι στα κάτω της πρώτης κατηγορίας, ενώ όσον αφορά προσέλευση.
1: Άσκη, νομίζω ότι όταν καθίσουν στο τραπέζι είναι αυτοί που πρέπει, μπορούν να βρεθούν πολλές λύσεις, μπορούν να βρεθούν έξυπνες λύσεις, η κατηγορία αυτή να αναβαθμιστεί. Μπορεί να είναι μια, αφού είναι επαγγελματική κατηγορία, μπορεί να είναι μια κύρια μέρα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, διαφορετική από τη μέρα που είναι η πρώτη κατηγορία, γιατί κακά τα ψήματα επηρεάζει. Μπορεί αυτές οι διαφορετικές μέρες...
0: Εντάξει, έχει σπάσει, η πρώτη κατηγορία δεν είναι πλέον, δεν υπάρχει κύρια μέρα, είναι τρεις-τέσσερις μέρες.
1: Σαφώς, από την άλλη μπορεί να υπάρχει κάποιος περιορισμός στα γήπεδα που μπορούν αυτές οι ομάδες να αγωνίζονται. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία τα βλέπετε ανεκμετάλλευτα.
0: Αυτό ναι, αυτό ναι.
1: Και όμως η β' κατηγορία αγωνίζεται σε γήπεδα τα οποία πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Ναι,
1: επικίνδυνα
0: ναι.
1: Για τους αθλητές, δύσκολα να παίξεις ποδόσφαιρο. Και αυτή η κατηγορία λογικά πρέπει να αναβαθμιστεί, γιατί το ξανατονίσω και με τον κανονισμό των 6 Κυπριών να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι το 80% των ρόστερ αυτών των ομάδων είναι Κύπροι και είναι νεαροί
0: ναι,
1: Κύπροι,
0: ναι,
1: οι οποίοι
0: ναι.
1: δεν βρίσκουν χρόνο στην Α. Άρα για αυτά τα παιδιά αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να αγωνίζονται σε καλές συνθήκες, με προβολή, με όλα αυτά.
0: Σωστό, συμφωνώ. Εντάξει, θέμα, επειδή η ομοσπονδία ως ομοσπονδία μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά η τελική απόφαση είναι των ομάδων και οι μεγάλες ομάδες. Αντιλαμβάνομαι ότι το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κοιτάξουν προς τα κάτω, γιατί βλέπουν τα ωφέλη που πρέπει να έχουν οι ίδιες στην πρώτη κατηγορία, όπου όντως είναι αρκετά τα λεφτά που πέφτουν χορηγικά. Με αποτέλεσμα η δεύτερη κατηγορία να είναι ο φτωχός συγγενής. Για να μην λέω για πιο κάτω, για τρίτη επιλεκτή, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω. Νομίζω και εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα γίνει κάτι περισσότερο το επόμενο κομμάτι. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα ομοσπονδίας. Δηλαδή, η ομοσπονδία μπορεί να έχει την πρόθεση. Το θέμα είναι η τελική απόφαση που δεν παίρνεται από την ομοσπονδία, αλλά από τις ίδιες ομάδες. Γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει το όλο σύστημα.
1: Υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι που νομίζω ότι είναι θέμα διάθεσης και πραγματικής θέλησης για βελτίωση. Θα ξανατονίσω ότι το μόνο που υπάρχει είναι από όλους γύρω καλές δηλώσεις για το ότι η κατηγορία πρέπει να αναβαθμιστεί. Τίποτε δεν έχει αλλάξει, απλά έχει αλλάξει στους πρώτους 3-4 αγώνες η ώρα διεξαγωγής των αγώνων, που ήταν αυτόν το απάνθρωπο να αγωνιζόμαστε αρχές από το 2-3-4
0: αγώνες.
1: Είναι το μόνο που έχει βελτιωθεί, τίποτε άλλο δεν έχει βελτιωθεί. Και είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει την κατηγορία μπορεί εύκολα να το διακρίνει.
0: Μάλιστα. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο επαναλαμβάνω. Ξέρεις, λέμε για προβολή της δεύτερης κατηγορίας. Το να έχουμε εμείς μια εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο κάθε Σαββατοκύριακο δεν αρκεί. Είναι πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή, να κάνουμε ένα βήμα εμείς, αλλά πρέπει να γίνει γενικότερα βήματα προβολής του πρωταθλήματος για ευνόητους λόγους. Για τις ομάδες, για τους προπονητές, για τους παίκτες, για τον κόσμο. Όλα αυτά. Ελπίζω θα δούμε περισσότερα τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που είναι στα χέρια μας να το πράξουμε.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Κλείνοντας, να σε ευχαριστήσω που μου έδωσε τη δυνατότητα να πω και εγώ τις απόψεις μου και παράλληλα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ομάδες μας, τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις τώρα.
0: Ωραία. Μάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, προκύπτει μια έτσι, θα πω δυσάρεστη, αλλά μια είδηση τραυματισμού στο ΑΠΟΕΛ. Ο Μαντσίνη αποχώρησε τραυματίας. Το θέμα δεν ξέρουμε αν, πώς είναι η ζημιά. Δηλαδή, αν είναι όντως πολύ δυσάρεστο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει εύκολα ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Έχει αποχωρήσει, όπως ενημερώνει επίσημα το ΑΠΟΕΛ, τραυματίας από το χτισινό φιλικό με την ΑΙΧΑ. Έχει ένα χτύπημα στο νόμο. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ρήξη ακρομιοκλειδικής άρθρωσης. Δεν υπάρχει όμως κάταγμα. Αυτό είναι καλό. Ο παίχτης όμως θα περάσει σήμερα από εξειδικευμένες εξετάσεις και θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα, αλλά και θα ξεκαθαρίσει και ο χρόνος απουσίας του. Έτσι, μιλάμε για τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή στην εκπομπή, και αύριο το πρωί παρέτησα.

0: Παίρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλά σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Άσχημη εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο Μαντσίνη είπε στη ρήξη της ακρομιοκλειδικής άρθρωσης χωρίς να διαπιστωθεί κατάγμα. Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από εξειδικευμένες εξετάσεις και το ιατρικό επιτελείο θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Στις 8 απόψε, ο ΑΠΟΕΛ να σφραγίζει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, δίνοντας το δεύτερο παιχνίδι με την Τιλανγκόρη. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ μίλησε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Ανδρέας Κισονέργης. Μπορούν να περάσουν ΑΕΚ και Πάφος, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ο Στέκιος Σοφοκλέος, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε πως η Πάφος χρειάζεται υπέρβαση για τον επιθετικό. Στον Άρα, με προορισμό το Καζακστάν, βρίσκεται η Ομόνια μέσα στην αποστολή του Μπάντζο. Εκεί και ο Σούπερ Σπορ 104 στις 5.30 μιλά ο Μπέρκ. Με 200 οπαδούς στο Βουκουρέστι, ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Μπεϊτάρ, διαθέσιμος και πάλι ο Σαμπορίτ. Σε 6.30 αναχωρεί η αποστολή των κίτρινο-πρασίνων στο αεροπλάνο και ο σταθμός μας. Μετά τον Μπιόρλο, η ΑΕΛ φουλάρηκε για την απόκτηση εξτρέμ. Ο Νταμάχου εντόπισε συγκεκριμένους στόχους. Αναρρώνει ο Στέφανος Χαραλάμπου στην ανόρθωση, χάνει την προετοιμασία, εκτός και ο Αμπάκη λόγω ταξιδιωτικών εγγράφων. Επιχειρεί μείωση του μέσου όρου ηλικίας ο Άρης, καμία πρόταση στα γραφεία του Λεμεσανού Συλλόγου για Χαραλάμπους. Η Κράσα Βανίψον ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή και αρχηγό της ομάδας Λουίγι Ντελούκας για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα στις 11 στα γραφεία της ΚΟΠ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος Β κατηγορίας. Περιμένει τον Μάγερ στην Ολλανδία ΑΕΚ Αθηνών για να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Έρχονται και άλλες αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό μετά τους Γετβάη και Σιώπη. Ένα ακόμη όνομα προσθέτεται στα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού στην Πορτογαλία κάνουν αναφορές για ενδιαφέρον αναφορικά με τον 21χρονο Χαβ Γκουστάβο Σα. Η Τσέλσι ξεπροβάλλει ως φαβορή για την απόκτηση του Χέντερσον. Ενδιαφέρεται για τον Κάμερον Πένι, καλαθοσφαιρική Χάπουελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.
2: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
3: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
2: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
2: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σεβάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. 3η 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τυλαγκόρη από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παναγιώτη Ιερός, εκτάκτη ανταπόκριση, φίλες και φίλοι, βρισκόμαι στο Προεδρικό Μέγαρο. Μόλις έφτασε ο ΓΑΜΑΓΑΜΑ των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Κουτέρες. Αυτή τη στιγμή τον υποδέχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πίσω του είναι η Άγγελα Ορχέλα Κουεγιάρ. Μπαίνουν αυτή τη στιγμή μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Φορεί μια γραβάτα ροζ ο Κουτέρες, μια γραβάτα μπλε ο Αναστασία, εντάξει, ο Χριστοδουλίδης. Τώρα είτε Αναστασία είτε Χριστοδουλίδη, το ίδιο πράγμα είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα μιλήσουμε σήμερα και για το χατάμ που πήγαμε να πάθουμε εχθές. Θα πούμε πολλά και σε όποιον αρέσει.

Έχουμε αυτό το ένθετο στην εκπομπή μας για γέλια και για κλάματα. Ένα φαντάζομαι τότε που το σχεδιάζαμε εδώ με τον Μιχάλη το σήμα αυτό, με τον Μιχάλη τον Πουλή, ότι θα είσαι το συζήτηση τούτον το σήμα ρε κουμπάρε. Για γέλια και για κλάματα. Ακόμα κάθονται ακόμα στο Υπουργείο Άμυνας, κάθονται και θέλουν να κάνουν έρευνα λαλή για το εχτεσινόν. Όχι κύριε Πάλμα, είσαι υπεύθυνος, είσαι ο Υπουργός Άμυνας, που κάτω που σέναν είναι η Εθνική Φρουρά. Που τα εχτές έπρεπε να πιάσει τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, να τον βάλεις στο πλάι, σε διαθεσιμότητα, να μπει και εσύ σε διαθεσιμότητα και μετά κάνετε όσες έρευνες θέλετε. Και τούν το πράγμα με τις έρευνες. Έφυγε σήμερα ο εκπρόσωπος, ο νέος εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς, κύριος Σοφιανός. Σοφιανός είναι το μικρό του το όνομα. Και ο νεαρός που έπιασε σήμερα δουλειά σαν εκπρόσωπος τύπου, έλα λέει, μα ξέρετε, ακόμα γίνονται να διεξαχθεί μια έρευνα, δεν μπορώ να μιλήσω. Εκείνη δεν έχω παιδί. Κάθε λίον όποτε έχει μια έρευνα, δικαιούται να μιλήσει κανένας γιατί είναι να επηρεάσει την έρευνα. Καλά είναι ο πρόεδρος τώρα μάχεται με τον Κυπριακό, με τον Κουντέρες που στέλνει στην Κύπρο, δεν τον ενδιαφέρει το πράγμα. Αλλά έπρεπε κύριε πρόεδρε, εχτες εσύ ο ίδιος να καρατομήσεις αυτομάτως ποιον, τον υπουργό σου της άμυνας, τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, που κάτω από τον αρχηγό και εμπονή υπεύθυνη. Όχι να φκένει να κάνει δηλώσεις ο κύριος Πάλμας ο υπουργός. Και να λέει ο κύριος υπουργός, οι υπεύθυνοι έχουν όνομα και επώνυμο. Οι υπεύθυνοι έχουν όνομα και επώνυμο.

Αλλά ρε παιδιά, μισάφιμ και ωραία παιδί. Εδιάταξε ο διοικητής του 70ου μηχανοκίνητου τάγματος να πάσει μέρα μεσημέρι 45 βαθμούς, έξω πρέπει 50 βαθμούς. Να καταστρέψουν βλήματα. Ρε μα πού πάτε ρε. Ρε μα έχετε νου πας στην κεφαλή σας. Κι ο ένας ρίχνει τα πας στον άλλο. Γίνεται να παρακαταστρέψεις που δουν τα βλήματα. Και να μην έχεις και ο τρία πυροσβεστικά αυτοκίνητα για να μην κοντά. Αν πάρει φωτιά που επήρε. Κι άκουα του πρωί στο ΡΙΚ ότι υπήρχε μια εταιρεία, λέει, ιδιωτική που δουλεύει με κάμερες και εντοπίζει καπνών. Εντόπισε καπνών, ειδοποίησε ο άνθρωπος, οι άνθρωποι της εταιρείας του, της ιδιωτικής, την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική λένε τους, εντάξει, το να δούμε. Ύστερα από 20 λεπτά ξανατηλεφωνά ο άνθρωπος και λέει τους, ο καπνός πολυνής και σημαίνει πυρκαγιά. Λαλούν του καμιά άσκηση είναι η εθνική φρουρά. Ύστερα από άλλα 20 λεπτά ξαναπιάνε τηλέφωνο που δίνουν την εταιρεία. Τώρα να πάμε να δούμε. Λαλίζει ο κοινοτάρχης σήμερα της Αγίας Άννας, ανεσηκώνε του έναν ελικόπτερο, λαλί, τα πρώτα 10 λεπτά, 20 λεπτά. Και έστεινε μια σίκλα νερών, θα είχαμε το πράγμα, λέει. Αλλά τι δικαιολογία είναι η βράση. Επειδή ήταν μες στο πεδίο βολής η πυρκαγιά που ξεκίνησε, δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει μες στο πεδίο βολής. Ακούτε ρε παιδιά, να σβήσει τη φωτιά και καρτερούσαν περιμετρικά του πεδίου βολής να έρθει η φωτιά πάνω τους για να κέψουν να την εισβήνουν. Μα είμαστε με τα καλά μας ή τα μέσα θα είμαστε ένα κράτος πρόχειρο. Είμαστε για πάτσους. Κύριε Κουντέρες, μεν το λύσεις το πρόβλημα, θέλουμε να λύσεις. Πιένε στο καλό και μέσα εδώ εμείς κάνουμε το πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα μόνοι μας.

Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.

0: Πόσο κάνει ένα γένα?
1: Αναλόγως ποιος μετράει.
2: Τραγούδι που το στέλνω στους φίλους μου στην Αθιένου. Και πάμε στο Δημήτρη στην Δέσπο, στο Ρίκο, στον Αντρίκο από το Λονδίνο.
3: Φίνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα υγρό απορρυπαντικό ρούχων για χρωματιστά, 4 λίτρα, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων, 10 τεμάχια, μόνο 3,99. Αλφα Μέγα τριμμένα τυριά 200 γραμμάρια, μόνο 3,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα!
13: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Σεράνο και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
16: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας CableNet.
17: Η ώρα είναι 10:30.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
19: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
20: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Που λέτε, παιδιά, να μου πείτε, έφταξες ο κύριος Πάλμας, ο υπουργός άμυνας? Ο άνθρωπος σαν κάτι του μες στο γραφείο, το έξερε, ήταν που κάνουν που κάτω οι άλλοι, οι διοικητές των μονάδων, αν επιάνα. Βέβαια πρέπει να ξέρει. Είναι τα υπουργός είναι. Και ο υπουργός αναλαμβάνει ευθύνη, ένα κατσία καμία έρευνα. Είσαι υπουργός, κύριε. Κι ας, τους που το φτύν τους υφιστάμενους. Να μου πείτε, μα ευθένω ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς για τούτο που έγινε με την πυρκαγιά. Ευτυχώς που δεν είχαμε κανέναν νεκρόν. Ευτυχώς που έκαε και καμιά δεκαρκά σπίτια. Ευτυχώς που είναι καταστραφήκαν τα χωρκά. Είδε μία ελάλου σου αν η επίσκεψη Κουντέρες επισκίαζε αυτήν την τραγική μέρα που είχαμε χτες με τις αστοχίες της Εθνικής Φρουράς. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος, παιδιά, είχε να περιμένω τις παρετήσεις. Είχε να του πω, κύριε παρετήσε, κύριε παρετήσε, κύριε πιένε σπίτι σου, κύριε είναι κάμε σωστά η δουλειά σου. Α, ευτυχώς που είναι σκοτώθηκαν κανένας. Ευτυχώς. Εν καλά που σου είπε ο Μουχτάρης της Αγίας Άννας. Που είναι η αστυνομία, ξέρει ποιοι είναι οι εμπριστές. Γιατί δεν πάει να τους βάλει χειροπέδες. Ο Τσαμέ φτάνει ο νους μας, ρε παιδί μου, επίαση να καταστρέψουν εκρηκτικά η ώρα 12 το μεσημέρι, τη στιγμή που ο Τσαμέ ήταν 50 βαθμοί θερμοκρασίας. Αυτένε, η φωτιά φταίνε μόνη της, ρε, που τον ήλιο, ρε. Εν έθελε με πυρομαχικά με τίποτε. Για το όνομα του Θεού. Απολαύστε το για να κάτσουν τα νεύρα μας. Απόλαυσε το, κύριε Πέπη. Δικό σου, αφιερωμένο. Και για το φίλο μου το Ρίκο στην Αδιένου. Με τον Αντρίκο του. Όλα. Παραπάνω. Επίενε σε ένα δικαστήριο, λαλεί του ο δικαστής, του ομποκαμέν λαλεί του, να φάεις πρόστιμο 2.000 ευρώ. Πολλά τελειώς που κάτω λαλεί του, παραπάνω κύριε δικαστά, παραπάνω. Και εμείς εμοιάσαμε εκείνου που το παραπάνω. Και δεν παρετείται κανένας, ετέλειωσε. Άντε ρε, να φύγω να περάσουν λεπτό μέρες τώρα είναι ο Κουντέρες και μάχεται να λύσει το πρόβλημα των Κυπριακών. Να ησυχάσουμε. Μετά από δυο μέρες όμως, κύριε Πάλμα, ξέρεις τι αγάπης. Και θέλω να πω ο υπουργός γιατί θέλω να φάω τον Πάλμα. Αλλά τουλάχιστον ο διοικητής του 70ου τάγματος μηχανικού πρέπει να πάει σπίτι του τώρα. Τώρα, να μην περιμένει έρευνες.

0: είναι.
1: Κάθε μέρα μας λένε ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν αυτών των καιρών πρέπει να προσέχουμε που εισπυρκαγιές. Όχι, τούτοι επειδή είναι αξιωματικοί της εθνικής φοράς κάνουν ό,τι θέλουν. Επειδή προγραμματίσαν πριν καιρόν τούτη την καταστροφή για τις 27 του Ιούλη, δεν τους έκοφτε με αν έχει άνεμο, με αν η θερμοκρασία 50 βαθμοί. Φακούν παινιά. Ήταν ανάγκη να τα καταστρέψεις τώρα τα πυρομαχικά, τα εκρηκτικά, τα βλήμματα. Ενε περίμενε ρε κουμπάρε ύστερα από 3 μήνες να πάνε να τα καταστρέψεις, να βρέξει λίγο, να μην πάρουμε φωτιά. Δηλαδή εγκοφκεί το μυαλό τους ρε κουμπάρε. Και φαίνεται εγκοφκεί. Και κρύφκονται πίσω από έρευνες. Καλά κύριε Πάλμα Υπουργέ, που σε εκτιμώ δηλαδή, και τότε που εκλέψαν 15 κιλά TNT στο ίδιο το πεδίο βολής και διάταξες έρευνα και ευκάλαν πορίσματα, και πες μας ήταν που γίνει και ποιος τα έπιανουν τα 15 κιλά εκρηκτικά. Ρε 15 κιλά εκρηκτικά να την άσω την Νέα Νιόρκη. Εμείς αρνήμπαση. Κύριε Λέισο, κύριε Λέισο. Τώρα θυμήθηκα τούτο το πράγμα με τα εκρηκτικά. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα.

0: ακόμα. 10 και 46. Και έχω εγώ μόνο εγώ. Πάμε σε φιλαράκια μας στη Λεμεσό να τους στείλουμε την αγάπη μας.
1: Και η σκέψη σου με εξουσιάζει. Με εγκαταλείπει η λογική μου.
0: Στο φίλο μου τον Αλκιβιάδη.

Ο παραπονιάρης ο φίλος μας ότι εν του κάνουμε αφιερώσεις. Ο Ανδρέας Σάβα που ακούει ασταμάτητα την εκπομπή μας. Ρε να σας κάνω πλακέτες να σας δώσω. Πάμε και σε μια τραγουδάρα. Επειδή μ' αρέσει. Και θέλω να σας αρέσει και εσάς.

Να στείλουμε στον φίλο μας τον Ανδρέα τον Βαλανίδη, που είναι στην Ελλάδα, που είναι στην Επίδαυρο και ακούει την εκπομπή μας.

Εδώ είμαστε. Γιορτάζει σήμερα ο φίλος μας ο Λούκας ο Οδυσσέος. Βασικά γιορτάζει γιατί γιορτάζει η γυναίκα του η Σαβούλα, που έχει τα γενέθλιά της. Και έπιασε την εγγονή του την Αλίκη. Είδες ρε Λούκα ότι τσατίζουμε, έχω και εγώ εγγονή Αλίκη. Για να πάνε στη θάλασσα. Την αγάπη μου, χρόνια πολλά κυρία Σαβούλα, για τα γενέθλιά σου. Χρόνια καλά. Και πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που το ακούαμε συχνά στην εκπομπή μας, τον Πινόκ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
0: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τιλαγκόρη από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Φτάνει στην Κύπρο μέσα στα επόμενα 24 ώρα ο νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο για ολοκλήρωση της κίνησής του στην ΑΕΛ. Σήμερα η ανοιχτή προπόνηση. Περνά από εξετάσεις ο Μαντσίνης στον Αποέλ μετά το πρόβλημα στην ακρομιοκλειδική άρθρωση. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέας στην Πάφο για να προλάβει την Χάιντουκ που ψάχνουν επιθετικό οι Γαλάζιοι. Κατά τη διάρκεια πτήσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή Ομόνια με προορισμό το Καζακστάν για Καϊράτ στις 5.30 η διάσκεψη Μπέρκ. Στις 6.30 αναχωρεί η Ρουμανία ενώψη Μπεϊτάρ μέσα ως Αμπορίτ. Στις 4 Αυγούστου οι ανακοινώσεις στην ανόρθωση για ονοματοδοσία και διοικητικές εξελίξεις. Ο Ράτσκοφ στον Άρη εντόπισε ήδη μεταγραφικούς στόχους για την επίθεση. Περιμένει τον Μάγερ στην Ολλανδία η ΑΕΚ Αθηνών για υπογραφές. Έρχονται και άλλες αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό μετά τους Γετβάη και Σιώπη. Ένα ακόμη όνομα προστίθεται στα μεταγραφικά σύνορα για τον Ολυμπιακό Πειραιώς, αφού στην Πορτογαλία γίνονται αναφορές για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων αναφορικά με τον 29χρονο χαφ Γκουστάβο Σα. Η Manchester City φέρεται να κάνει σκέψεις κατά τις οποίες να απολαμβάνει τις υπηρεσίες του Ρόδρυ και τη νέα σεζόν εφόσον ο Ισπανός παραμείνει, ακόμη και αν φύγει το 27 ως ελεύθερος. Αναλαμβάνει τη Γαλλία ο Ζιντάν, ανακοινώνεται μέσα στη μέρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

κάνουμε μια αφιέρωση και στη φίλη μας την Κούλα Μπάλα, κυρία Πάλα μου, γεια σου. Εχθές είπα ότι είσαι 3 γιους ενώ είναι 4 που είσαι. Κάμε γιους ώστε να κάνεις κόρη. Καλά την κόρη τι την έθελες. Και οι 4 γιους είναι καλοί.

Η ώρα είναι 11 και 5. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Λούκα το Σεφ, τον φίλο του Θεόδοτου. Να στείλουμε στην Αλεξάνδρα,

Πάμε και στο Σταυρό της Ασίνου. Την 1η Αυγούστου θα έχει τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Θα είναι ο Πέτρος Σύμβριος, ο Βαλεντίνος ο φίλος μας, η Λάουρα Βασιλιάδου. Και εμείς σαν εκπομπή εδώ δίνουμε μια διπλή πρόσκληση. Στείλτε τώρα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου, όνομα και επίθετο, και αύριο θα κληρώσω την πρόσκληση. Τώρα στείλτε στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου, όνομα και επίθετο. Άμα θέλετε να έχετε μια διπλή πρόσκληση, να πάτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.

0: καλού χωριού στη Λάρνακα. Εν μέσω λοιπόν ψηλών θερμοκρασιών, εν μέσω λοιπόν πορτοκαλής προειδοποίησης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω ανακοινώσεων ότι τις επόμενες μέρες έρχονται πολύ έτσι ψηλές θερμοκρασίες, με το τμήμα δασών να βγαίνει, με την πυροσβεστική υπηρεσία να βγαίνει, με όλες τις προειδοποιήσεις να λέμε του κόσμου τι να κάνει, τι δεν θα κάνει. Ήρθε η Εθνική Φρουρά και αποφάσισε χθες να κάνει αυτό που έκανε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Νομίζω ότι δεν στείνουμε λαϊκά δικαστήρια, νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι σε όλους μας το ίδιο. Ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι που κάποιος θα πρέπει να έχει πολύ μα πολύ χαμηλό IQ για να το κάνει. Τώρα, πώς έγινε αυτό το κάτι, πώς έγινε αυτή η βολή, ποιοι ενημερώθηκαν για αυτή τη βολή, εάν ήξεραν ή αν δεν ήξεραν στο Υπουργείο της Άμυνας, είναι κάτι που παραμένει ερωτηματικό. Ο Βασίλης Πάλμας μας είπε χθες ότι θα εξαντλήσει όλη μου την αυστηρότητα. Και πολύ καλά θα κάνει να την εξαντλήσει όλη την αυστηρότητα. Η κοινότητα μας είπε όμως χθες ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρησαν σε τέτοιες καιρικές συνθήκες να κάνουν αυτές τις ασκήσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα μάθουμε σε λίγο. Και μάλιστα έστειλαν επιστολές στο Υπουργείο της Άμυνας. Και τελευταία στιγμή έχουν σταματήσει αυτά τα οποία είχαν προγραμματισμένα. Επίσης να σας πω ότι όλος τυχαίως σε αυτό το πεδίο βολής είναι σε αυτό που χάθηκαν και τα 13 κιλά TNT. Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος που κατέχει τα της Εθνικής Φρουράς μας λέει ότι για να κάνεις μια άσκηση ή να καταστρέψεις πυρομαχικά σε πεδίο βολής, με συγχωρείτε δεν έκανα στρατό, δεν ξέρω, θα μάθουμε όμως από τους αρμόδιους και θα ρωτήσουμε, ενημερώνεται το ΓΕΦ, υπάρχει ενημέρωση. Δεν πάει ας πούμε έναν τάγμα μόνον του τσεκάμνει τον το πράγμα σε 40 βαθμούς Κελσίου, κάποιοι ενημερώνονται. Άρα προφανώς δεν πήγαν αυθαίρετα μόνοι τους. Θα μάθουμε σε λίγο. Χθες όμως έγινε και κάτι άλλο. Η πυρκαγιά ξέσπασε. Είδαμε την πυρκαγιά που ξέσπασε, είδαμε να κενώνεται το ψευδάς, είδαμε τον εφιάλτη που ζήσαμε πέρσι να επιστρέφει στην Αγία Άννα, φωτιές να περνάνε μέσα από αυλές σπιτιών. Ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια, έτσι, εντάξει, ήταν υπερβολικός ο κοινοτάρχης. Κάποιοι σπεύσατε να πείτε ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση, αλλά ο άνθρωπος πάνω εκεί στην αγωνία του είπε αυτό που είπε. Είδαμε όμως και κάτι άλλο χθες, κυρίες και κύριοι. Είδαμε και το CY Alert να δίνει τη χαριστική βολή σε κάποιους που πραγματικά σήμερα δεν θα έπρεπε να ήταν στις θέσεις τους. Και τι εννοώ, το CY Alert που το ακούσαμε και το ζήσαμε και είδαμε τα δοκιμαστικά του, δεν λειτουργήσε. Είχε τεχνικά προβλήματα, λειτουργήσε μετά από 2 ώρες. Και παίξαν οι καμπάνες πάλι, που οι καμπάνες θα μας μείνουν στο τέλος. Κύριε Παναγιώτη Ηλιασίδη, καλό σας μεσημέρι. Δεν είναι προς εσάς η μορφή, αλλά αντιλαμβάνεται.
1: Αυτά που συζητούμε από χτες.

Γεια σου ρε Νίκο Περικλέους. Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Σε διακόπηκε το τραγούδι σαν έπαιζε. Άτε. Σαν έπαιζε η ντομάτα, άφηγε μας. Η κυρία πάλι φταίει.

0: Γεια σου ρε χωρίον πάνω στην Κλήρου.
1: Πάκες μου βάλετε.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη Κουμπαρή με τον αδερφό σου τον Δώρο και με τον χαμπί σου και τον χαράλαμπο τον Κουμπαρή τον Τζούνιορ και με τον Παντελή σου. Έλα μάνα μου.

0: Super Sport 104. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
1: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Able to have finally a solution in Cyprus. It depends obviously on the Cypriots themselves, also the guarantors have a role to play, but I will do everything I can to support the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots in this very important moment. Thank you very much.
11: Χριστίνα. Μας ακούει, Χριστίνα.
12: Βοηθήσετε λίγο, επειδή έχω χάσει λίγο την αρχή της δήλωσης του Γενικού Γραμματέα.
11: Δεν είπε κάτι.
12: Αυτό που άκουσα, συνάδελφοι, και σας, επειδή έχω επιστροφή ήχου, αν μπορούτε παρακαλώ να με βοηθήσετε.
11: Βεβαίως. Δεν θα μιλάω.
12: Λοιπόν, η δήλωση που έχω κρατήσει είναι ότι εναπόκειται μεν στους ηγέτες και στις εγκύτριες δυνάμεις που έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, όμως ο ίδιος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει τους δύο ηγέτες. Στέλλε, προκειμένου η όλη διαδικασία να βγει ξανά από τον πάγο. Ήθελε λοιπόν να στείλει το μήνυμα ο Γενικός Γραμματέας ότι είναι εδώ, στηρίζει τη διαδικασία και θα κάνει τα πάντα, είπε, για να στηριχθούν οι δύο ηγέτες.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
15: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι.
7: Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη δέσμευσή του για πρόοδος στο Κυπριακό εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, μιλώντας κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Από πλευράς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα όπως ο Αντώνιο Γκουτέρες μεταφέρει καλά νέα για το Κυπριακό. Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πραγματοποιεί επαφές στην Κύπρο στο πλαίσιο των προσπαθειών του για επίλυση του Κυπριακού, έφτασε στο Προεδρικό στις 10 και 10 το πρωί και έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Η συνάντηση Γκουτέρες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη είναι προγραμματισμένη στις 11:45. Η εταιρεία Eni ανακοίνωσε ότι κατέληξε στην τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στην ΑΟΣ της Κύπρου με στόχο να διαθέσει το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην αγορά το 2028. Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο πεδίο βολής Καλουχωριού διέταξε ο Υπουργός Άμυνας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εξέφρασε ωστόσο την έντονη ενόχλησή του και τόνισε ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αγία Άννα μετά τη μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά, με ισχυρές δασοπυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για έλεγχο της κατάστασης και άμεση αντιμετώπιση τυχών ανασωπυρώσεων. Συνεχίζεται και κλεισμένων των θυρών ενώπιον του μόνιμου κακουριού δικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η δίκη του Εναργία Δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος, η οποία άρχισε χθες. Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ για το νέο γύρο συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δηλώνοντας πως έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα την ώρα που η Ιρανική ηγεσία διαψεύδει πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον.
14: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
16: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
17: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
4: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: εκεί στο φίλο μας τον Παυλή στην Ορμίδια. Να στείλουμε στον Κόκο τον τρομοκράτη του σεξ που ακούει την εκπομπή μας. Όλη η Ορμίδια μας ακούει, βάρτε μεγάφωνα. Παίξετε καμπάνες.
1: Ίσως το μαχαίρι μόνο στη γροθιά.
0: Ακούτε, ήταν που μας είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας. Λέει, είναι μόνο το CY alert, έτσι οι καμπάνες μέσα στην κουβέντα, λαλή. Πρέπει να παίζουν οι καμπάνες. 2026, ρε παιδιά. Για μας συμβεί κάτι, πρέπει να πάει κάποιον να παίξει την καμπάνα. Τούτη είναι η Κύπρος. Ρε, πιάστε μας ούλους, ρε. Αλλά να μου να μας κάνουν οι Τούρκοι. Εμπελί να μας πιάνουν ούλους. Πάμε να ακούσουμε ένα Πασχάλη Ντερζή από τα παλιά του. Εκεί στον ΚΟΑ οι κορούες που δουλεύουν να σηκωθούν να χορέψουν το χασάπικο. Πάμε και στο Γενικό Νοσοκομείο, στις νοσηλεύτριες.

Και με αυτό το τραγούδι να σας αφήσω. Φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο.

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
7: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
7: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Α, μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σε λίγο προσγειώνεται στο Καζακστάν η Ομόνια για το μάτς με την Καϊράτ στις 5.30 μιλάω Μπέρκ μέσα του Μπάντζο. Περιμένουν στην Κύπρο τον Πιόρλο οι άνθρωποι της ΑΕΛ το απόγευμα η ανοιχτή προπόνηση. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έκανε ο Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τον προγραμματισμό Βρίζας. Αμφίβολος ο Κορέα στην ΠΑΦΟ, ο κόσμος προμηθεύεται τα εισιτήριά του για το παιχνίδι με την Χάιντουκ. Σήμερα στις 6.30 αναχωρεί Ρουμανία η ΑΕΚ μέσω Σαμπορίτ εξ οφάντερχον στο δεύτερο παιχνίδι με την Πεϊτάρ. Κλείνει δυνατή χορηγία για την ονοματοδοσία του γηπέδου η Ανόρθωση αναλαμβάνει την Προεδρία Μαραγκός. Σαρφό και Χαραλάμπου συνεχίζουν κανονικά στο ρόστερ του Άρη καθώς δεν έφτασε καμία πρόταση στα γραφεία της ομάδας. Έγινε σήμερα η κλήρωση για το πρωτάθλημα Β' κατηγορίας. Η πρώτη αγωνιστική είναι η εξής: Ερμής Ακρίτας Χλώρακας, ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας, ΑΕΠ Πολεμιδιός Σπαρτάκος Κητίου, ΜΕΑΠ Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Δοξακατοκοπιάς, Αναγέννηση Τερίνιας Ενωσίνων Παραλιμνίου, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Ηρακλής Γερολάκου και Αγία Νάπασιλ. Κλείνει Ορτέγα Ολυμπιακός Πειραιός, ψάχνει ομάδα ο Ταρεμή. Προτεραιότητα στον Παναθηναϊκό η απόκτηση ακροεπιθετικού και μετά μέσου. Πάει για βασικό σε Λουστόντο στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Μια έξτρα λύση στην κορυφή της επίθεσης θέλει ο Τσάπι Αλόνσο για την Τσέλσι και οι Μπλε σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για τον Ντάνι Ουέλμπεκ. Αναλαμβάνει την Γαλλία ο Ζιντάν, ανακοινώνεται μέσα στη μέρα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
6: Ακούς
12: ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Epic One, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
18: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
19: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: 12 στα Σπορ.

Ακροατές, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. 28 Εβδόμου σήμερα, ημέρα Τρίτη. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για μία εκ των τεσσάρων ομάδων, με συγχωρείτε, που μας εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Συγκεκριμένα ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί στις 8 στον επαναληπτικό κόντρα στην Dylan Corry για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας την αναμέτρηση στη Γεωργία επικράτησε με 4-0. Έχει ένα γερό προβάδισμα. Προτού όμως πάμε σε ρεπορτάζ για Απόλλωνα, να υπενθυμίσουμε για το διαγωνισμό μας που τρέχει. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα τεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, οπότε αν στέλνετε μήνυμα στο 2324, όχι μόνο για το διαγωνισμό, για ό,τι θέλετε έτσι να συζητήσουμε και στην εκπομπή.

0: Και πάμε κατευθείαν στον πρώτο μας καλεσμένο. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παύλος Πελεγκάρης για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 που λένε σοκ.
0: Πώς είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Αναμένουμε τη σέντρα του ιστορικού ευρωπαϊκού, πρώτου ευρωπαϊκού, το τονίζουμε, γι' αυτό και είναι και ιστορικό παιχνίδι που θα δώσει ο Απόλλωνας στις 8 απόψε κόντρα στην Τιλανγκόρη στον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Πριν από 16 χρόνια, Αναστασία, ο Απόλλωνας είχε ξαναπαίξει στην δικιά του πόλη, εδώ στην Λεμεσό, στο Σύριο Στάδιο, κόντρα στην Σιβήρ, και από τότε δεν ξαναπαίξε. Τις πλήστες των περιπτώσεων φιλοξενούσε την ομάδα Λεμεσού, είτε το Γασιπί, είτε το ΑΕΚ Αρένα, είτε ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Τώρα όμως αυτά ανοίγουν στο παρελθόν και χιλιάδες φιλοπαδοί του Απόλλωνα και ολόκληρος ο οργανισμός του Απόλλωνα περιμένουν πώς και πώς την απόψινη αναμέτρηση για τον λόγο που έχω προαναφέρει, έτσι.
0: Ναι. Ουσιαστικά η ομάδα του Λωσάδα, εντάξει, μετά την τεσσάρα στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Τιλανγκόρη, είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στον επόμενο γύρο και απλά περιμένει έτσι ενδεικτικά το σημερινό παιχνίδι.
1: Ναι, εμείς απ' έξω μπορεί να το θέτουμε, να το βάζουμε σε αυτή την βάση, όπως έχεις πει, η υπόθεση πρόκληση έχει κριθεί σχεδόν στον αγώνα της Γεωργίας. Δεν ήταν εύκολο, ήταν κάτι που επισήμανε χθες στις δηλώσεις του Ερνάντο Σάβα, δεν ήταν εύκολο, λέει, το 4-0. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα όπως είπε ο Αργεντίνος τεχνικός του Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλωνας έπαιξε σοβαρά, έπαιξε όπως έπρεπε, δεν υποτιμούμε κανένα αντίπαλο. Και μάλιστα για το απόψινο παιχνίδι, το ότι μπαίνουμε στο παιχνίδι σαν πως είμαστε στο 0-0. Άρα δείχνει το πόσο σοβαρά παίρνουν στον Απόλλωνα την απόψινη αναμέτρηση. Σε καμία περίπτωση δεν επαναπάγονται στο 4-0 του παιχνιδιού και καλά κάνουν τα προσθέσουμε εμείς από την πλευρά μας. Θέλουμε μπροστά στον κόσμο, τους οικιανόλεπτους δημοσίου, να προσθέσουν ακόμα μια νίκη που θα τους ανεβάσει στην γενική κατάσταση της UEFA σαν ομάδα, αλλά και στο γενικότερο αγροϊκό πίνακα, αν θέλεις, του ποδοσφαίρου μας, έτσι, μέσα από τις ευρωπαϊκές επιτυχίες των ομάδων μας.
0: Έτσι, μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του Λωσάδα, στη διάσκεψη υπάρχει και η αίσθηση, Παύλου, ότι θα δούμε και rotation. Δεν ξέρω, έτσι, ποια είναι η δική σου εκτίμηση?
1: Δεν περιμένουμε σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θα δούμε αυτό για την χώρα του, λίγη ώρα πριν την έναρξη, όταν τα έχουμε και στα χέρια μας το φύλλο αγώνα. Είναι θέμα του Ερνάν Λωσάδα, Αναστασία, καθαρά και μόνο, ποιους 11 θα επιλέξει για την απόψινη αναμέτρηση. Για να περιμένει ο ίδιος και οι παίχτες του την Πέμπτη το βράδυ, μεθαύριο δηλαδή, ποιος θα είναι ο αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ή η Ρουμάνικη Κλουζ ή η Νορβηγική Μπράν. Παίζουν στην Νορβηγία την Πέμπτη το βράδυ.
0: Ίσως δούμε έτσι και τον Όσμπολτ να φοράει φανέλα βασικού. Είναι πιο έτοιμος.
1: Δεν το αποκλείω. Μισή ώρα που έπαιξε ως αλλαγή ο Σλοβένος έβαλε το τέταρτο γκολ εκεί στην Γεωργία την περασμένη Πέμπτη. Δείχνει να είναι σε κάτι κατάσταση. Γι' αυτό τον λόγο τον πήρε ο Απόλλωνας για να στέλνει τον παλάκι στο πλεκτό. Θα δούμε. Είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας και η περίπτωση του Όσμπολτ αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή που είναι ετοιμοπόλεμος για την απόψινη αναμέτρηση.
0: Έτσι, να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, να μας πεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Κάρι Ροντρίγκες και αν προκύπτει κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Εντάξει, ο Κάρι Ροντρίγκες θα πούμε αν θα είναι στην αποστολή. Αν είναι στην αποστολή δεν αποκλείω να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής για να αρχίσει να στέλνει και αυτό στις μηχανές του, όπως λέμε, εν ώψη των επόμενων επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Απόλλωνα, ο μουντιαλικός Κάρι Ροντρίγκες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η απόψινη αναμέτρηση. Αναμένεται πολλής κόσμος πέραν των 5.000 απολογιστών. Νωρίτερα στις 6, 2 ώρες πριν από τη σέντρα το Fan Day για τους μικρούς φίλους του Απόλλωνα, εκεί στο Νότιο Πέταλο, όπου φιλοξενεί τους οργανωμένους μπάτους του Απόλλωνα. Και βεβαίως όποιος προλάβει ακόμα και σήμερα την ώρα που μιλάμε να κάνει εισιτήριο διαρκείας, θα μπορεί, είναι μέσα στα παιχνίδια που καλύπτει και εδώ. Σημερινό, έτσι, για τους καρόγους εισιτήριων διαρκείας ο λόγος.
0: Από πλευράς φιλοξενουμένων, Παύλο, τι εικόνα έχουμε, πόσοι θα έρθουν?
1: Εντάξει, το είπε και ο τεχνικός, ο Ελλαδής τεχνικός, ο Διαμαντής Βαβαλής, χθες στις δικές του δηλώσεις, ότι θα ήμουν ψεύτης, λέει, να έλεγα ότι κανείς δεν θα πιστεύει να πει ο άνθρωπος ότι ήρθανε για να άμα τρέξουν το σπόρτι να πάρουν την πρόκληση, θα κάνουν το καλύτερο δυνατό παιχνίδι, όπως είπε. Ξεχώρισε Βέισεκ και Ανδρέου από τον Απόλλωνα του πρώτου παιχνιδιού, που έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση για τους ποδοσφαιριστές. Ο Γκαϊτεν Βέισεκ και ο Άγγελος Ανδρέου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα δούμε πώς θα παραταχθεί η Δηλαγκόρη στο απόψινο παιχνίδι και πώς θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας για να πετύχει ακόμα μια νίκη, έτσι, να κάνει δεύτερη νίκη πάνω στην ομάδα της Γεωργίας.
0: Να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά. Εξακολουθεί να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η αποκτήση κεντρικού και ακραίου επιθετικού. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κάποια περίπτωση πιο κοντά, θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις.
1: Κρατάνε ερμητικά κλειστό το στόμα τους οι άνθρωποι του Απόλλωνα, στο κομμάτι αυτό, Αναστασία μου. Γίνονται εντατικές οι προσπάθειες. Θέλουν να έχουν και άλλα όπλα στην παρέτρα τους στα επόμενα επίσημα παιχνίδια. Σας μην ξεχνάμε ότι σε ένα μήνα ξεκινάει και ο Μαραθώνιος του Πρωταθλήματος. Πρεμιέρα με τον συμπολίτη Άρη, τυπικά φιλοξενήμενος ο Απόλλωνας, την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος, του Σάρια Παμέλα, Άρης Απόλλωνας. Οπότε θα δούμε. Τι μας επιφυλάσσουν οι άνθρωποι του Απόλλωνας στο κομμάτι της ενισχύσης, έτσι, για έναν επιθετικό περιοχής και έναν winger ακραίο επιθετικό.
0: Ναι. Και έτσι, πρωτού κλείσουμε, Παύρο, αν μπορείς να μας πεις κάτι για τα εισιτήρια διαρκείας, πού βρίσκεται ο αριθμός
1: των σύζων. Έχουν ξεπεράσει τις 5.000, πολύ καλός αριθμός, αν αναλογιστούμε ότι είμαστε τέλη Ιουλίου και μας μένει ένας γεμάτος μήνας μέχρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Άρα ο στόχος των 6.000 που έχει θέσει ο Απόλλωνας, νομίζω θα τον πετύχει. Είναι κοντά στο να πετύχει τον στόχο των 6.000 εισιτήριων διαρκείας και να αποτελέσει το αλφα-μέγα έδρα Παύλα Καμίνιας, μου δηλαδή έκφραση για τον Απόλλωνα της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027.
0: Ίσως και μετά το ευρωπαϊκό στο αλφα-μέγα να αυξηθεί ο αριθμός σίγουρα.
1: Να ανοίξει η όρεξη ακόμα περισσότερο το πύριο του Απόλλωνα για εισιτήριο διαρκείας. Πολύ σωστό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Και πάμε σε ρεπορτάζ της Ομονίας. Η Ομονία που έχει παιχνίδι την Τετάρτη με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Χρήστου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ταξιδεύει αυτή τη στιγμή η Ομονία για το Αλμάτι, έχοντας το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, να μας πεις ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και το βασικό μήνυμα που θέλει να στείλει ο Χένινμπεργκ στους ποδοσφαιριστές του.
1: Ναι, μετά τον πρώτο αγώνα και την νίκη της Ομονίας θεωρώ αρκετά καλό το κλίμα στην ομάδα. Υπάρχει πίστη για πρόκριση στον επόμενο γύρο του Champions League. Έδειξε η Ομονία και στον πρώτο αγώνα και στο διάστημα που ήταν με 10 ποδοσφαιριστές αλλά και με 10 ότι μπορεί να διαχειριστεί την αντίπαλό της, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που όμως δεν είναι κάποιο φόβητρο και στην Ομόνια υπάρχει πίστη για την πρόκριση και περιμένουν έτσι με ανυπομονησία το όνομα ανεκτικό στο Αλμάτι.
0: Μια πρόκριση που θα κλειδώσει και τη League Phase του Conference League και θα φύγει και έτσι ένα άγχος, ας το πούμε, από τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος ουσιαστικά σε αυτή την πορεία της Ομόνιας που ξεκίνησε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλουν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την είσοδο στη League Phase του Conference League και από εκεί και πέρα να κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια για τον στόχο που δεν είναι άλλος να μπουν στη League Phase του Champions League. Και νομίζω έχει όλα τα φόντα να το πετύχει η Ομόνια. Δείξε ότι έχει και αρκετά μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Στις επόμενες χρονιές σε ομίλους όμως δεν τα κατάφερε ακόμη στο Champions League και είναι κάτι που θέλουν να το πετύχουν και αυτό με τον Χένινμπεργκ στον πάγκο τους.
0: Έτσι, στα αγωνιστικά τώρα, Ανδρέα, να μας πεις τι νεότερο υπάρχει με τον Ντουμπάντζο. Είναι και τα γενέθλια του σήμερα, να πούμε. Αν υπάρχουν πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα ή παραμένει αμφίβολος.
1: Παραμένει αμφίβολος. Θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή ο κ. Μπέχ. Τον πήρε μαζί του και στην αποστολή να τον δει στη σημερινή προπόνηση που θα γίνει στο Αλμάτι Ορταλίδη στάδιο. Περιμένει και ο ίδιος να θα είναι τουλάχιστον διαθέσιμος για να πάρει κάποια λεπτά. Θεωρώ πως πολύ λίγες είναι οι πιθανότητες να δούμε στο αρχικό σχήμα. Θα περιμένουμε μέχρι απόψε όταν θα βγει και η αποστολή για τον αγώνα. Θα είναι μέσα και ο Άγγλος Μπακ. Έτσι και αλλιώς είναι και η επιλογή του Σίμιτς που στον πρώτο αγώνα τον αντικατέστησε επάξη και κυρίως τα αμυντικά του κατήγοντα ήταν σχεδόν αλάθαστος.
0: Άρα έτσι κατά πάσα πιθανότητα ξεκινάμε με Σίμιτς.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Θα δούμε πώς θα πάει τελευταία προπόνηση. Όμως θεωρώ και με το δεδομένο ότι η Ομόνια θα χρειαστεί

0: πόσο έτοιμος είναι αγωνιστικά και αν ίσως τον δούμε να πάρει τα πρώτα του λεπτά με τη φανέλα της Ομόνιας.
1: Δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμος. Έτσι αλλιώς το τόνισε ο κύριος Μπέχοντε, δεν είχε κάνει κανονική προετοιμασία. Οπότε ανεβάζει ρυθμούς μετά από μια εβδομάδα περίπου προπονήσεων με την Ομόνια. Είναι στην αποστολή και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και την ετοιμότητά του ίσως τον δούμε για λίγα λεπτά ως αλλαγή, αλλά θέλει ακόμη χρόνο για να φτάσει στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας. Θεωρώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για το Γάλλο επιθετικό θα είναι πολύ σημαντικές. Ένας παίκτης που σίγουρα θα χρειαστεί κυρίως στα επόμενα παιχνίδια της Ομόνιας. Και να πούμε σίγουρος από όν είναι ο Λοίκ Νενγκό που είχε αποβληθεί από το πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός αποστολής και θα χάσει τον αγώνα στο Καζακστάν.
0: Έτσι να πάμε και λίγο από πλευρά Skyrat. Υπάρχουν έτσι κάποια δημοσιεύματα ότι ο Ζορζίνια αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του Καζακστάν.
1: Θα θεωρώ με όσα έχουμε δει και στους αγώνα με την Ομόνια αλλά και στους άλλους αγώνες που παρακολουθήσαμε την Skyrat είναι ίσως και ο πιο σημαντικός σίγουρα πιο σημαντικός στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Αγωνίζεται κυρίως ως περιφερειακός επιθετικός και αποχώρησε τραυματίας, δεν προλαβαίνει τον αγώνα της Τετάρτης, έχει πρόβλημα στο γόνατο, οπότε θα είναι και αυτή μια σημαντική απουσία για την Skyrat. Όμως έρχεται έτσι με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία, νίκησε στον τέρπι την Ορσαμπάση, την προσπέρασε και πάτησε στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα, οπότε και αναμένουν και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, πάνω από 20.000 είναι οι προβλέψεις, οπότε θα έχουν αρκετή στήριξη και από τον κόσμο τους. Θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Είναι και μια ομάδα που εκμεταλλεύεται αρκετά την έδρα της. Πολύ λίγες δίκτες έχει στα προκριματικά μέσα στην έδρα της και πέρσι τέτοιο καιρό είχαν κάνει και την ανατροπή απέναντι στην Κουόπιο από το 2-0, νίκησαν 3-0 στην έδρα τους και περασάν, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή από την ομονή.
0: Ναι. Εντάξει, όμως εάν ανοίξει η Skyrat, παίξει πιο ανοιχτά, θα βρει έτσι τους χώρους της η Ομόνια, πιστεύω.
1: Ναι, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κρατήσει το 0 και έδειξε και στον πρώτο αγώνα ότι στην κόντρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και με 10 παίκτες έφτιαξε φάσεις η Ομόνια. Θεωρώ ο Κακουλής, Μαϊαμπέλα, Μοντνόρ είναι παίκτες που μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους χώρους. Υπάρχουν και οι Εβάντρο και Τάγκοβιτς που ξέρουμε την ποιότητα τους και πόσο καταλυτική μπορεί να είναι σε τέτοια παιχνίδια, οπότε θεωρώ έχει και την ποιότητα να το κάνει η Ομόνια και τους παίκτες για να εφαρμόσει αυτό το πλάνο. Θα χρειαστεί να εμφανιστεί το ίδιο καλή και συγκεντρωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα και από εκεί και πέρα θα μπορέσει και θα σίγουρα θα βρει τις ευκαιρίες της, αν είναι και αποτελεσματική θα κάνει πιο εύκολο το έργο της.
0: Έτσι για τα μεταγραφικά, έτσι τι μπορείς να μας πεις?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάποια εξέλιξη με κάποιον από τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Δίνεται έσπαση κυρίως στο απόκτηση ως κεντρικού αμυντικού. Θεωρώ πως μετά το παιχνίδι με την Skyrat θα έχουμε περισσότερη κινητοποίηση σε αυτό το κομμάτι. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Mm-hmm. Και πρωτού κλείσουμε, αν μπορείς να μας δώσεις και το σημερινό πρόγραμμα.
1: Ναι, θα αφηχθεί Ομόνια στο Καζακστάν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Στις 5.30 ώρα Κύπρου η συνέντευξη τύπου του Χένινγκ Μπεφ στο Αλμάτι. Θα ακολουθήσει η προπόνηση στις 6 και ο αγώνας αύριο στις 6 το απόγευμα. Και ακολούθως θα αναχωρήσουν άμεσα από το Καζακστάν στην Ομόνια μέχρι το πρωί της 5ης. Στις 6 το πρωί της 5ης θα αφηχθούν ξανά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Έτσι αλλιώς η Ομόνια έχει και παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας να περάσει, οπότε θα θέλει να έχει όλο το χρόνο μπροστά του για να κάνει τις προπονήσεις και να ετοιμάσει το πλάνο του κυρίως. Ναι.
0: Απόψε είναι το παιχνίδι Λευσκή Σόφια Κραϊόβα, σωστά? Αύριο.
1: Αύριο μετά τον αγώνα της Ομόνιας από την Ελλάδα στις 8.30 θα είναι επαναληπτικός και θα μάθει αν περάσει η Ομόνια, με το καλό να περάσει. Θα μάθει πια εκ των Λεύσκη η Κραϊόβα θα είναι αντίπαλος της. Το πρώτο παιχνίδι νίκησε η Λεύσκη στην έδρα της. Και αυτές δύο πολύ καλές ομάδες θεωρώ όχι καλύτερες από την Skyrat στο ίδιο επίπεδο. Οπότε αν περάσει η Ομόνια θα έχει έτσι και όλα τα φόντα για να συνεχίσει το ψαρφείο.
0: Ναι. Μάλιστα, Ανδρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σου ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε πολιτικό δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
2: Προσέχε τι κάνεις.
1: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
3: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
9: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
10: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
13: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
17: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Ξανά και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 2324. Και πάμε, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παλεμάχων της ΑΕΚ, Γιώργο Κωνσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, και σε μένα και στο πρόεδρο.
0: Πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Μια χαρά εγώ.
0: Η ΑΕΚ δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στο πρώτο παιχνίδι με την Πέιταρ. Έχασε με 1-0 στην αρένα. Πριν πάμε όμως στη ρεβάνς, θέλω έτσι το δικό σου σχόλιο, πώς είδες συνολικά την εικόνα της ομάδας σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Προσωπικά δεν με ικανοποίησε. Δεν ήταν η ΑΕΚ που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν μια ΑΕΚ από τις παρενθέσεις που έκαμνε κατά διαστήματα σε δύσκολους καιρούς. Παρενθέσεις. Διότι σε γενικό σύνολο τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να αγωνίζεται, παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει μια καλή ομάδα. Δυστυχώς τα πρώτα 25 λεπτά μόνο μας ικανοποίησαν. Είδαμε θετικά πράγματα, παρόλο που στα παιχνίδια προετοιμασίας που έκανε τα δυνατά με Άγιαξ, Απόλλωνα και ΠΑΟΚ, και Απόλλωνα, είδαμε μια καλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις για να προηγηθεί. Είχε την απίστευτη φάση με τα δύο δοκάρια.
1: Από εκεί και πέρα όμως κατάρρευσε.
0: Ναι.
1: Αντί να δυναμώσει την ομάδα και να την πεισμώσει, να το πω έτσι, αντιθέτως την έριξε την ομάδα.
0: Τι ήταν έτσι αυτό που έφταιξε, θεωρείς? Σε ποιους τομείς έτσι χρειάζεται να βελτιωθεί για να προκριθεί έτσι στη ρεβάνς?
1: Εντάξει, νομίζω το πρώτο ήταν ότι η ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο έτοιμη όπως έπρεπε να ετοιμαστεί για έναν τόσο σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν είσαι στο Europa League και θα πάσεις στο Conference.
0: Δεν έχει μαξιλαράκι.
1: Ναι, είναι ο αποκλεισμός. Πιστεύω ότι οι παίχτες δεν έδωσαν ό,τι έπρεπε να δώσουν και φάνηκαν σε μια δεδομένη στιγμή ότι ήταν ταλαιπωρημένοι περισσότερο. Είναι οι απόψεις μου αυτές. Νομίζω ότι ο προπονητής άλλης ομάδας ήταν πολύ διαβασμένος και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Δηλαδή είχε διαβάσει τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, έτσι, και η ΑΕΚ που μας έχει συνεχίσει να παίζει τα τελευταία χρόνια με το κατοχήν της μπάλας και να αναπτύσσεται από την τερματοφύλακα, σε σπάνιες περιπτώσεις το έκαμε αυτό, γιατί δεν της επετράπη.
0: Είχε θέματα στην κυκλοφορία της μπάλας, φάνηκε αυτό.
1: Είχε πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να μεταφέρει την μπάλα ορθόδοξα μπροστά, με αποτέλεσμα ο Μπάγκιτς στην αντίπαλη περιοχή να είναι μόνος και αβοήθητος.
0: Ναι. Περισσότερο σε αυτό έπαιξε ρόλο το οργανωτικό κομμάτι που έτσι στερούσε κάπως η ΑΕΚ.
1: Εγώ νομίζω ότι υπήρχε πρόβλημα στο οργανωτικό του κομμάτι και έλειπε ο παίκτης αυτός που θα κάνει την κάθε την πάσα, που θα βγάλει την παλιά, την έξυπνη, που θα διαπεράσει την άλλη ομάδα. Διότι από το ημίωρο και μετά χάσαμε το κέντρο. Είχε Μπεντάρ, πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν μπορούσαν πλέον να κρατήσουν πάρα. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, ήταν και καθοριστική αποβολή του Φάντερχον.
1: Εντάξει, μετά την αποβολή δεν θα κρίνω το παιχνίδι μετά την αποβολή, διότι εντάξει, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, παρόλο που ξέρεις, επειδή παίξαμε μπάλα και ξέρουμε εκείνη τη στιγμή ο παίχτης δεν σκέφτεται. Κάνει αντιδράσεις στη στιγμή. Και αν με ρωτάς εμένα, καλύτερα στο να πάει να σκοράρει, να παίξεις με 11 να μπορέσεις να το ανατρέψεις. Εκεί έγινε μια φάση σε ένα σημείο το οποίο ήταν και επικίνδυνο σημείο να σκοράρει ο αντίπαλος και είχες και την απώλεια του να μείνεις με 10 παίχτες, οπότε ήταν δύο τα κακά.
0: Ναι.
1: Ενώ το να σκοράρει η αντίπαλη ομάδα είναι έναν το κακό, θα προσπαθήσεις με 11 παίχτες και δάξια. Από εκεί και πέρα νομίζω τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ΑΕΚ, πολύ δύσκολα, και εγώ θα έλεγα μάλιστα ευτυχώς που δεν δεύτηκε και δεύτερον κόλ.
0: Ναι, γιατί ήταν Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο αν ήταν
1: δύο γκολ. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και έκανε ευκαιρίες η Μπέταρ για να σκοράρει και δεύτερο γκολ μετά.
0: Δεν ξέρω, ξεχώρισες κάποιους παίχτες στην πρώτη αναμέτρηση?
1: Για παίχτες της ΑΕΚ.
0: Ναι, για παίχτες της ΑΕΚ.
1: Αυτός που ξεχώρισα και θα έλεγα ότι έδειξε το πάθος που έπρεπε και τα τρεξίματα που έπρεπε ήταν ο Πάγκο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν είδα κάτι άλλο που το οποίο να με ικανοποιήσει και να πω ότι ήταν το αναμενόμενο. Εκτός από τα πρώτα 25 λεπτά που υπήρχε μια διάθεση από κάποιους τους φοιτητές, έγιναν ευκαιρίες, έγιναν φάσεις, έγιναν προϋποθέσεις μάλλον για να γίνει τον γκολ. Όμως μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι διασώθηκε κανένας. Mm-hmm. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, όχι δεν διασώθηκε κανένας, δεν είχε κάποιον παίχτη που να ξεχωρίσει για να πεις ότι μπόρεσε να ανταποκριθεί και να δείξει ότι μπορεί να δώσει πράγματα και μπορεί να κάνει τη διαφορά και να τραβήξει μόνος του την ομάδα. Κοιμάστηκε στη μετριότητα η απόδοση των περισσότερων ποδοσφαιριστών.
0: Άρα έτσι σαν ένα γενικό συμπέρασμα φάνηκε κάπως ανέτοιμη η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο ήταν ότι ήταν πιο έτοιμη στα παιχνίδια με τον Άγιαξ και τον ΠΑΟ και τον Απολλώνα. Γιατί έδειξε μια ομάδα σφιχτή, μια ομάδα που παρόλο ότι είχε στα δύο παιχνίδια με Άγιαξ και ΠΑΟ ήταν ο ρόλος της, ήταν παθητικός περισσότερο και βγαίνε στις αντεπιθέσεις. Δημιούργησε και τις ευκαιρίες στα παιχνίδια εκείνα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να διασπαστούν και να δεχτούν γκολ. Όπως και έγινε μάλιστα και με το Άγιαξ έχασαν ένα 0 με τον τρόπο που έχασε. Μας έδειξε ότι είναι στο σωστό δρόμο. Τώρα γιατί παρουσιάστηκε στο παιχνίδι αυτό με αυτόν τον τρόπο και πώς παρουσιάστηκε αυτή η εικόνα, τι να πω, μας παραξένεψε όλους.
0: Ναι. Και τώρα υπόθεση πρόκριση θα κριθεί σε ουδέτερη έδρα στη Ρουμανία.
1: Ναι, σίγουρα είναι έναν ελαφρυντικό, αλλά για μένα αν έχεις τα κότσα και θες να πάει να παίξεις είτε στην έδρα του αντιπάλου είτε σε ουδέτερη έδρα, εκεί δείχνεις την κράση σου και το πόσο παίχτης είσαι ο οποίος θέλεις να περάσεις το δικό σου παιχνίδι, να είσαι ένα κετσαμπουκάμ που λέμε να πας να σταθείς απέναντι του. Και με την Κρίστα Φανάς παίξαμε στην Ευρώπη πέρσι και δύο φορές μάλιστα.
0: Είδαμε και νίκη.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι είναι και ζήτημα πώς θα το πάρεις σαν ποδοσφαιριστής και πώς να προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι ναι, ήρθα εδώ για να πουλήσω ακριβά το δωμάτι μου και να παίξεις να δώσεις όλες τις δυνάμεις. Διότι εν κατακλείδη στο παιχνίδι με την ΠΕΤΑ, στο τέλος νομίζουμε ότι από τις καιρικές συνθήκες επηρεαστήκαν περισσότερο εμείς παρά η ΠΕΤΑ.
0: Ναι.
1: Αξί, φυσικά είναι μια ομάδα η οποία παίζει κάτω από τις ίδιες καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, πολύ παρόμοιες.
1: Αυτό ίσως να ήταν και έναν μειονέκτημα στην κλήρωση. Εντάξει, ήταν κακή κλήρωση για την ΑΕΚ, σίγουρα.
0: Ναι, νομίζω ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος από την κλήρωση.
1: Ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος, μια ομάδα η οποία είναι ίδιες καιρικές συνθήκες, δεν τους φέρνεις εδώ μέσα είτε Σουηδοί, είτε Αυστριακοί, είτε αυτή η ομάδα, πώς μπορεί να λέγεται μια ομάδα από τις κάτω χώρες, η οποία καιρικές συνθήκες διαφορετικές. Εντάξει, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, γίνονται λάθη για να έρθουν κάποια αποτελέσματα. Αν η ΑΕΚ σκόραρε στο διπλό δοκάρι, ίσως τα πράγματα σήμερα να ήταν διαφορετικά. Και κάποιες προϋποθέσεις άλλες που έκανε στα πρώτα ή στην πρώτη μισάωρο. Όμως, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Mm-hmm. Αλλάζουν όλα σε μια στιγμή, αλλάζουν τα πάντα.
0: Τώρα η ερώτηση είναι αν μπορεί η ΑΕΚ να ανατρέψει το 1-0 και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
1: Η ΑΕΚ που είδαμε στη Λάρνακα, όχι, δεν μπορεί να το ανατρέψει. Mm-hmm. Η ΑΕΚ που είδαμε στα φιλικά και η ΑΕΚ που ξέρουμε, η ΑΕΚ με το παιχνίδι που ξέρουμε της ΑΕΚ που είδαμε στα φιλικά, δεν μπορεί να το ανατρέψει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υπερομάδα η ΜΠΕΤΑ, όμως είναι μια καλή ομάδα, θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι μια καλή ομάδα. Η ΑΕΚ έχει αποκλείσει καλύτερες ομάδες από την ΜΠΕΤΑ στο παρελθόν και σίγουρα μπορεί και τώρα. Φτάνει να πιάσει την απόδοση που πρέπει να πιάσει και να παίξει με τον τρόπο που πρέπει να παίξει. Διότι είναι έναν γκολ. Εάν βάλεις έναν γκολ πρώτος, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα και να το πάρεις μέχρι εκεί που να το πάρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος, αν τεχόσουν και άλλον γκολ στο τελευταία λεπτά του αγώνα, τα οποία ήταν, η ομάδα είχε καταρρεύσει και από δυνάμεις, γιατί μείνει με 10 παίχτες, σήμερα θα μιλήσουμε κι άλλα.
0: Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έναν γκολ μπορεί να κανατρέψει.
1: Ναι, έναν γκολ μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, μπορεί να γυρίσει, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα για να έρθουν διαφορετικά.
0: Φτάνει να μην δεχθεί δεύτερο γκολ, ακόμη γκολ εκεί. Γενικότερα, έτσι, πώς βλέπεις τη φετινή ΑΕΚ με τις αλλαγές που έγιναν τόσο στο ρόστερ όσο και στην τεχνική ηγεσία, Γιώργο? Ας σου εμπνέει η αισιοδοξία εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι στιγμής.
1: Έγιναν πολύ καλές κινήσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Αν είδατε προχτές, είχαν 5 ή 6 καινούργιους.
0: Ναι, είναι μια καινούργια ομάδα.
1: Είναι μια καινούργια ομάδα. Δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις άμεσα τη φιλοσοφία που υπήρχε στην προηγούμενη ομάδα, όταν λείπουν από μέσα 6 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν για χρόνια μαζί, γιατί η προηγούμενη ομάδα της ΑΕΚ είχε έναν κορμό ο οποίος ήταν για χρόνια μαζί. Αυτό το πράγμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια ομάδα. Οι παίκτες του ήρθαν φέτος μπορεί να είναι καλύτεροι από αυτούς που φύγαν. Όμως πρέπει να κάνουν μια ομοιογένεια. Πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους, πρέπει να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, όπως γίνεται και σε όλες τις ομάδες. Γιατί πιστεύω ότι σε όλες τις ομάδες μια μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ θα φέρει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, σίγουρα. Πρέπει να βρουν τη χημεία τους.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι σε κάποια δεδομένη στιγμή σίγουρα θα μπορούσε να μας δείξουν αυτό που πρέπει να δούμε, γιατί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν είναι εγνωσμένης αξίας και από τα ιστορικά τους που διαβάσαμε και από εκεί που προέρχονται, ήρθαν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και...
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Νόμιζα σε χάσαμε, αλλά εντάξει.
1: Είναι και ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει αύριο.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ή προκρίνεσαι ή φεύγεις. Και από εκεί και πέρα πρέπει να προσαρμοστείς στις συνθήκες της σημερινής, θα ψάξει να βρει παιχνίδια φιλικά η ΑΕΚ, να παίξει παιχνίδια μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί πλέον μπαίνεις στην ευθεία για το τελική ευθεία για το πρωτάθλημα. Τελειώνει η Ευρώπη.
0: Έτσι έγιναν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις. Δεν ξέρω, αν φορούσες εσύ τα παπούτσια του Τσάβι Ρόκα, σε ποιες θέσεις θα δίνεις προτεραιότητα για ενίσχυση, που θεωρείς ότι χρειάζεται ακόμη προσθήκες η ομάδα?
1: Μα σίγουρα χρειάζεται προσθήκες και σίγουρα ο Τσάβι το έχει πει και ο ίδιος. Δεν έχει τελειώσει με τις μεταγραφές. Χρειάζονται ακόμα 2-3 μεταγραφές. Αν εγώ προσωπικά θα είχα την ευθύνη για να κάνω αυτό το πράγμα, σίγουρα με τις απώλειες που έχουμε μπροστά, σίγουρα θα έψαχνα ακόμα ένα center for με υπέρβαση, να το πω έτσι. Θα ήθελα έναν παίχτη μέσα στο κέντρο, ένα δεκάρι, όπως λέμε στα ποδοσφαιρικά, ο οποίος να μπορεί να μου κάνει τις κάθετες πάσες, να μπορεί να μου μοιράσει παιχνίδι, να φτιάξει μπάλα, να κρατήσει μπάλα, να ελευθερωθεί από τους αντιπάλους. Και από εκεί και πέρα θα ήθελα και έναν τερματοφύλακα, αν έβρισκε ένα Φαμπιάνο και στην ηλικία του, τώρα θα τον έπιανε.
0: Εντάξει, ο Παρασκευά έδειξε πολύ σημαντικά
1: στοιχεία. Να μην παρεξηγηθώ, πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Ειδικά στα φιλικά, έτσι που τα είδα με τον Άγιαξ, ήταν πληκτικός.
1: Θέλεις να έχεις, πώς το λες, background, θέλεις να έχεις... Εντάξει, να μην πω για τερματοφύλακα τώρα, γιατί ίσως να επηρεαστήκαμε και από τον κόλ που δέχτηκε προχτές, ότι ήταν, ας πούμε, νομίζω ότι ήταν τσάτυχη στιγμή. Έκαμε κίνηση να πάει δεξιά, δέχτηκε τον κόλ στην κρυστή γωνία. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία...
0: Εντάξει, ήταν λίγο θέμα ψυχολογίας εκεί, νομίζω.
1: Επειδή και ο τερματοφύλακας είναι ο τελευταίος παίχτης που θα δεχτεί τον κόλ, ξέρεις, πάντα μπορεί να βλέπω τον τερματοφύλακα. Ίσως είναι και λάθος δικό μου που το αναφέρα, γιατί έπρεπε να ξεχνούμε την αξία του Ανδρέα του Παρασκευά, γιατί είναι έναν παιδί ο οποίος είναι σε πολλά καλή κατάσταση, όποτε χρειάστηκε να έπαιξε και έδωσε λύσεις, ίσως να ήταν και λάθος μου βγάλω ο διαδερματος φύλακα. Ό,τι χρειάζεται υγεία. Νομίζω ήταν λάθος το βιώνα.
0: Εντάξει, γίνονται σκέψεις γενικότερα για διαδερματος φύλακα, δεν ξέρουμε και το μέλλον του Δημητρίου ακόμη. Οπότε
1: ναι, υπάρχουν τρεις θερματοφύλακες, δεν ξέρω τι σκέφτεται, αλλά εντάξει, είπαμε από ό,τι ξέρω ότι ο Τσάβη ψάχνει για ακόμα 2 με 3 μεταγραφές. Τώρα τι έχει αυτό στο μυαλό του, σίγουρα είναι σε συνεννόηση με τον προπονητή και με αυτά που βλέπω. Όμως, όπως είπα, ότι χρειάζεται νομίζω περισσότερη ομοιογένεια.
0: Ναι. Ποιότητα όμως υπάρχει.
1: Ποιότητα υπάρχει σίγουρα, μου άρεσαν ποδοσφαιριστές, ατομικά είδα κάποια πράγματα, γιατί δεν κρίνω μόνο από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, κρίνω και από τα φιλικά που έπαιξαν, δεν είναι με ομάδες ευκαταφρόντες που έπαιξαν, έπαιξε με Άγιαξ και ΠΑΟΚ και Απόλλωνα, οι οποίοι ήταν 3 πολύ δυνατά τεστ, και έδειξαν ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλλας της ΑΕΚ.
0: Μπορούν να σηκώσουν και το πρωτάθλημα στο τέλος, γιατί υπάρχει και αυτή η πίεση από μία μερίδα κόσμου.
1: Το πρωτάθλημα
0: ναι.
1: είναι ένα...
0: Έχουμε στόχος, πολύ με δρόμο είναι, ακόμη, αλλά...
1: Είναι ένας μεγάλος στόχος για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ούτε μόνοι μας παίζουμε, ούτε και οι ομάδες οι άλλες έμειναν. Όλες οι ομάδες ενισχύθηκαν, όλες οι ομάδες παίζουν για το πρωτάθλημα. Τα λεφτά που παίζονται πλέον στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολλά, ακόμα και στην Κύπρο. Όλοι προσπαθούν να διακριθούν και του χρόνου υπάρχουν 5 θέσεις για την Ευρώπη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε ότι μια ομάδα που να βγει στην Ευρώπη με μια καλή πορεία βγάζει τον προϋπολογισμό του χρόνου μόνο με τα έσοδα από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες τουλάχιστον αυτές που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια σίγουρα θα θέλουν το πρωτάθλημα και ξεκινούν για το πρωτάθλημα. Γιατί οι 6 ξεκινούν για πρωτάθλημα και οι άλλοι 6 για να διακριθούν να μπουν στην εξάρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα με τα πράγματα που με τις ενισχύσεις και τους ποδοσφαιριστές όπως λέτε που έρχονται σήμερα στην Κύπρο. Γιατί έρχονται ονόματα πλέον, έρχονται καλοί ποδοσφαιριστές. Γίνονται πολύ καλές επιλογές από σκάουτερ και από τεχνικούς διευθυντές και πληρώνουν οι ομάδες της Κύπρου για να καταφέρουν να φέρουν αυτούς τους προσφερειστές. Εξού και οι καλές πορείες που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και τους βαθμούς που μάζεψαν οι ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και μια και το έφερε η κουβέντα, θέλω να ευχηθώ καλές επιτυχίες σε όλες τις ομάδες της Κύπρου, αυτές που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά. Μακάρι την Πέμπτη να είναι και 4 ομάδες στην κλήρωση της επόμενης αγωνιστικής. Εύχομαι καλές επιτυχίες σε όλες τις ομάδες και θα είναι ευχής έργο να περάσουν όλες οι ομάδες το επόμενο κύριο.
0: Έτσι θα ήθελα να πάμε έτσι και στους υπόλοιπους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη, μιας και το έφερε η κουβέντα. Να μου πεις έτσι ποια έχει το πιο δύσκολο έργο, πώς βλέπεις λίγο τα πράγματα. Αύριο είναι η Ομόνοια, μεθαύριο είναι η ΑΕΚ και η Πάφος.
1: Κοίταξε, το πιο δύσκολο έργο πιστεύω ότι έχει ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Και η Πάφος σε δεύτερη μοίρα
0: ναι.
1: Και μετά εντάξει η Ομόνοια δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολο το έργο της. Δεν πιστεύω ότι θα είναι εύκολο το έργο της. Θα το παλέψει αλλά πιστεύω η Ομόνοια θα περάσει. Όλο να νομίζω δεν χρειάζεται καν να κάνουμε το παιχνίδι αυτό κριτική. Νομίζω ότι ο Απόλλωνας είναι περασμένος από τον πρώτο παιχνίδι. Μόνο με αυτοκτονία ο Απόλλωνας μπορεί να μην περάσει.
0: Δύσκολα και στο ΑΜΕΓΑ με τον κόσμο του είναι πολύ δύσκολο να...
1: Ακριβώς. Εντάξει. Είναι καλές οι κυρίες ομάδες. Έχουν δείξει καλά στοιχεία παρόλο που είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και στις αρχές των παιχνιδιών. Βλέπετε ότι όλες οι ομάδες υπάρχουν. Έχουν προβλήματα ακόμα και οι μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τα πρώτα παιχνίδια των ευρωπαϊκών. Και γι' αυτό λέω ότι η Ομόνοια θα παίξει εκτός έδρας με το 1-0 ένα στενό σκορ. Δεν ξέρεις. Πιστεύω ότι όμως ότι η Ομόνοια θα περάσει και ο Απόλλωνας θα περάσει. Η ΑΕΚ και η Πάφος θα το παλέψει.
0: Ναι.
1: Θα το παλέψει.
0: Είναι πιο δύσκολο το έργο.
1: Ναι, είναι πιο δύσκολο το έργο.
0: Μακάρι να έχουμε και τους 4 εκπροσώπους μας στην επόμενη φάση.
1: Μακάρι να είναι και 4 στην επόμενη κλήρωση. Θα είναι ευχής έργο, είναι πολύ καλό για την Κύπρο μας, είναι πολύ καλό για τους βαθμούς που παίρνουμε και είναι πολύ καλό να διατηρηθούμε στη 15η θέση και αν τα καταφέρουμε να πάμε και στη 14η ακόμα. Αλλά εξαρτάται και το πόσες ομάδες θα έχουμε μέσα στο πρωτάθλημα, μέσα στο ευρωπαϊκά για να παίζουν και να μαζεύουν βαθμούς. Διότι πέρσι είχαμε μέχρι τα τέλη 3 ομάδες και 2 ομάδες και αγωνίζονταν μέχρι τους ομίλους.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω Γιώργο, θέλεις να προσθέσεις κάτι πρωτού κλείσουμε.
1: εύχομαι να έχουμε και τις τέσσερις ομάδες στον επόμενο γύρο της κλήρωσης, να περάσουν και οι τέσσερις κυπριακές ομάδες, και εύχομαι να έχουμε έναν καλό πρωτάθλημα στην Κύπρο και φέτος μακριά από επεισόδια και
0: μακάρι,
1: και ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, και ας ευχηθώ ο καλύτερος να πάρει το πρωτάθλημα πάλι, όπως έγινε και πέρσι, και ο καλύτερος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Θα πας Ρουμανία?
1: Όχι, δεν θα πάω.
0: Okay.
1: Όχι, θα περιμένω το επόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω να είναι φέτος.
0: Μάλιστα, μακάρι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επίσης και σε εσάς και σε εσάς, πραδές.
0: Έτσι, να πούμε ότι σήμερα στις 6:30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Ρουμανία. Θα έχουμε εκπρόσωπα από τον Super Sport 104. Στην αποστολή θα είναι και ο Γιώργος Λεωνίδου. Και έτσι να πούμε και με ανακοίνωση τους. Οι Κιτρινοπράσινοι ενημέρωσαν επίσης ότι η αποστολή αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές. Η συνέντευξη τύπου του Μάουρο Καμορανέζη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6:15, ενώ στις 7 θα αρχίσει η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα. Μείνετε συντονισμένοι στον Super Sport 104. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
1: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στην εκπομπή 12 στα Σπορ μίλησε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο προπονητής των αντιπάλων ήταν πιο διαβασμένος, ανέφερε χαρακτηριστικά στις 6.30 αναχωρή αποστολή των κίτρινο-πρασίνων. Σφραγίζει σήμερα στις 8 το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League ο Απόλλωνας απέναντι στην Τίλαν Κόρη. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Σε μία ώρα περίπου προσγειώνεται η Ομόνια στο Καζακστάν για Καϊράτ στις 5.30 η διάσκεψη του Μπέρκ ζωντανά από το σταθμό μας υπολογίζεται ο Ντουμπάντζο. Καταφθάνει στο νησί μας ο Μπιόρλο για λογαριασμό της ΑΕΛ το απόγευμα με προγραμματισμένη ανοιχτή προπόνηση. Περνά από 60 ο Μαντσίνιον Ζούριζεν σωματώνεται τις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ. Την Ιστάτη θα κρυθεί συμμετοχή όχι του Κορέα στο παιχνίδι της Πάφου με την Χάιντουκ. Το αυριανό φιλικό της ανόρθωσης με την Σταλ θα αρχίζει στη 1.30. Σαρφό και Χαραλάμπου συνεχίζουν κανονικά στο ρόστερ του Άρη καθώς δεν έφτασε καμία πρόταση στα γραφεία της ομάδας. Πολύ κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός Σαρλ Ρουά ζήτησε 1-2 μέρες για να απαντήσει ότι τραουεί. Πάει αβασικό σε όλους τόντος στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Ινγκέν και Ντόρντο συμφώνησαν για το ποσό της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τον Τίλ να οριστικοποιείται και τις λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα. Επίσημα στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
19: Super Sport 104.
20: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
23: Προσέχε τι κάνεις.
22: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
24: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
25: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
26: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
28: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
29: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: δίνουμε συνέχεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Μπορείτε να στέλνετε στο μεταξύ τα δικά σας μηνύματα στο 2324. Και πάμε Νέα Σαλαμίνα. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή πρόεδρο των Ερυθρολεύκων, Γιώργο Μιχαήλ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Όλα καλά, ναι. Μια χαρά είμαστε, ναι.
0: Ολοκληρώθηκε χθες ο κύκλος των φιλικών επί πολωνικού εδάφους με την ισοπαλία απέναντι στην Brook Bet. Έτσι, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις του Άγχελ Λόπεθ από την προετοιμασία και πόσο ικανοποιημένος έμεινε από την εικόνα της ομάδας?
1: Ναι, χθες ήταν το τελευταίο φιλικό. Σήμερα είναι και οι τελευταίες προπονήσεις στην Πολωνία και η ομάδα επιστρέφει αύριο το απόγευμα. Σίγουρα ήταν δύσκολες μέρες για τους ποδοσφαιριστές, μια πολύ εντατική προετοιμασία με τον προπονητή αλλά και τον τεχνικό διευθυντή. Mm-hmm. Να μείνουν ευχαριστημένοι όχι από τα αποτελέσματα σίγουρα, αλλά από την προσπάθεια και το ότι έχει δείξει η ομάδα. Ο προπονητής έχει δοκιμάσει, διότι γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα φιλικά, διάφορα σχήματα. Έχει δώσει χρόνο σε όλους ανεξαιρέτως τους ποδοσφαιριστές και τα πρώτα δείγματα γραφής οφείλουμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ευθερεντικά.
0: Έτσι, θεωρεί ότι η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στο επίπεδο που θα ήθελε αυτή την περίοδο ή υπάρχουν ακόμη στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, ένα μήνα ακριβώς μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμο, σίγουρα υπάρχει και πάρα πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει. Όμως επαναλαμβάνω, τα πρώτα δείγματα τόσο από τους ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει στο ρόστερ αλλά και από τους καινούριους είναι εξαιρετικά. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές έχουν δείξει τα πρώτα καλά δείγματα γραφής. Κρατάμε επίσης το οικογενειακό κλίμα και το εξαιρετικό κλίμα σε όλη την αποστολή. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά στην Πολωνία, όμως το τελικό μοντάρισμα θα γίνει μέσα από τα επόμενα φιλικά στην Κύπρο, όπου εκεί σιγά σιγά ο προπονητής θα ξεκινήσει να δείξει και τις προθέσεις του για την ενδεκάδα η οποία πρόκειται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όμως θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Έχουμε ένα ολόκληρο μήνα μπροστά μας που μέσα στο διάστημα αυτό και δουλειά θα γίνει αλλά και επιπλέον ποδοσφαιριστές θα έρθουν στην ομάδα.
0: Γιώργο, μπορείς έτσι να μας δώσεις λίγο το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων στην Κύπρο?
1: Ο πρώτος αγώνας, καταρχήν πριν πάμε στα φιλικά, οφείλουμε να καλέσουμε τον κόσμο για την Παρασκευή 31 του μήνα.
0: Που είναι και η ανοιχτή προπόνηση.
1: Που είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση. Ήταν μια απόφαση που πήραμε ούτως ώστε να έχουμε τους πλήστους ποδοσφαιριστές κοντά μας και αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση για την ομάδα. Θα γίνουν και διάφορες εκδηλώσεις πριν με τους οργανωμένους. Καλούμε τον κόσμο να είναι παρόν. Καλούμε τον κόσμο να δείξει προς τους ποδοσφαιριστές την δύναμη της ομάδας. Είναι η πρώτη παρουσία στο γήπεδο Αμόχωστος, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κόσμο. Όσον αφορά τώρα τα φιλικά, στις 5-8 θα αγωνιστούμε με την Ομόνια 29 Μαΐου στην έδρα μας τελικά, λόγω μιας αλλαγής που έχει ζητήσει η Ομόνια. Mm-hmm. Ακολουθεί το φιλικό 8-8 εκτός έδρα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. 12-8 θα φιλοξενήσουμε την Ανόρθωση. 15-8 θα φιλοξενήσουμε επίσης την Κράσαβα. Ενώ απομένει το τελευταίο φιλικό που θα ανακοινωθεί εκ των υστέρων, αφού αναμέναμε και εμείς την κλήρωση του πρωταθλήματος, που θα είναι στις 22-8, που θα είναι και η τελική πρόβα για την ομάδα μας.
0: Θα είναι με κυπριακή ομάδα?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δεδομένα. Επαναλαμβάνω, περιμέναμε να δούμε την κλήρωση, διότι σίγουρα θα μας έδειχνε και ποιον αντίπαλο θα έπρεπε να αγωνιστούμε μαζί του. Πιστεύω με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο θα γίνει και οριστικό αυτό το φιλικό, ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Και πρώτο παιχνίδι, σύμφωνα και με την κλήρωση του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, πρώτο παιχνίδι στο Γασιμπή με τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ νωρίς όμως να μιλάμε για την πρεμιέρα. Mm-hmm. Είναι μια πρεμιέρα φυσικά που περιμένουμε όλοι με την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία και σίγουρα θέλουμε να ξεκινήσουμε έτσι να μπούμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι το οποίο δύσκολο όπως όλα τα παιχνίδια που θα αντιμετωπίσουμε, μια πρεμιέρα η οποία σίγουρα κάθε ομάδα θέλει να κερδίσει και είναι ξεκάθαρο, το λέμε από τώρα, ότι θα πάμε στο Γασιμπή με στόχο να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
0: Τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, έτσι, αν υπάρχει κάτι προχωρημένο, πόσες κινήσεις ακόμη να περιμένουμε?
1: Στο μεταγραφικό κομμάτι υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες, υπάρχουν διάφορες επιλογές που εξετάζονται. Ακολουθούμε την ίδια πολιτική και τακτική με υπομονή για να βρούμε αυτό που πραγματικά ταιριάζει και θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό πάντα, διότι τονίζουμε ότι είναι μεταγραφική περίοδος, είναι περίοδος που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή εξελίξεις. Απομένουν τρεις κινήσεις, είναι ο κεντρικός αμυντικός, που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ένας επιτελικός μέσος, αλλά και ακόμα ένας επιθετικός, που φαίνεται ότι με αυτές τις τρεις κινήσεις η ομάδα θα έχει ολοκληρώσει το αρχικό πλάνο προγραμματισμού. Είχαμε και την τελευταία προσθήκη με το Φιγιώτη, που ενισχύει το δεξιό άκρο της άμυνας, αλλά ενισχύει σίγουρα και το κυπριακό στοιχείο, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Άρα μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να αναμένουμε με υπομονή, διότι ίσως κάποιες από αυτές τις μεταγραφές να πάρουν ακόμα λίγο χρόνο. Είμαστε σε επαφές με διάφορους τόπους και με το που θα προκύψει η συμφωνία σίγουρα θα ανακοινωθεί.
0: Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που βρίσκεται έτσι πιο κοντά πρώτων πυλών, ας το πούμε?
1: Σίγουρα και να υπάρχει κάποιος είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, διάφορες συζητήσεις, υπάρχουν εντατικές διαβουλεύσεις, διότι οι στόχοι που θέλουμε είναι αρχικά κάπως εκτός των προϋπολογισμών. Όμως, επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή και θα ανακοινώσουμε κάτι μόνο όταν και εφόσον έχουμε υπογραμμένα συμβόλαια.
0: Μάλιστα. Να πάμε έτσι και στο θέμα του γηπέδου. Γίνονται κάποιες αναβαθμίσεις στο αμόχωστο? Σε ποιο στάδιο έτσι βρίσκονται οι εργασίες?
1: Κοιτάξτε, έχει βγει σήμερα και ένα βίντεο το οποίο δείχνει κάποιες εργασίες. Είναι ξεκάθαρα εργασίες που κάνουμε εμείς για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τόσο των ποδοσφαιριστών, των φιλοξενούμενων, αλλά και των δημοσιογράφων. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ώστε μέχρι την άξιση του προαθήματος να είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε. Ενώ παράλληλα τρέχουμε και το θέμα αδειοδότησης του γηπέδου με κάποια νέα σημεία, τα οποία έχει θέσει η αρχή αδειοδότησης. Προχωράμε και με αυτά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι ένα κόστος το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Όμως από την άλλη, εφόσον δεν υπάρχει επιλογή, θα προχωρήσουμε γενικά σε κάποιες άλλες αναβαθμίσεις, όπως το κλειστοκύκλωμα, κάποια συστήματα στις εισόδους του σταδίου, τα οποία όλο αυτό το κονδύλι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το επομίζεται η ομάδα. Την δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επιχορήγηση ή οτιδήποτε άλλο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Και είναι κάτι το οποίο θέτουμε εμείς ως ένα μικρό παράπονο, ότι κάθε χρόνο δίνουμε πάρα πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, οι οποίες ούτε επιχορηγούνται, αλλά δυστυχώς και διαδικαστικά είναι την τελευταία στιγμή που αυτό δυσκολεύει την προσπάθειά μας, τόσο από πλευράς του προϋπολογισμού αλλά και από θέμα να βρει στους κατάλληλους ανθρώπους, διότι είναι δύσκολη η καλοκαιρινή περίοδος να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες. Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή. Οι εργασίες θα γίνουν ώστε το γήπεδο μας να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνες της πρώτης κατηγορίας προαθλήματος.
0: Ήρθατε καθόλου σε επαφή με τον ΚΟΑ το τελευταίο διάστημα για το θέμα επιχορήγησης?
1: Θα γίνει μια επιπλέον προσπάθεια, ειδικά τώρα με τα νέα δεδομένα, με το κλειστοκύκλωμα, διότι είναι ένα τεράστιο κονδύλι, ειδικά για τα δεδομένα της ομάδας μας. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα βρούμε κάποια βοήθεια. Σίγουρα δεν αφορά μόνο εμάς. Το κομμάτι αυτό αφορά και τις υπόλοιπες ομάδες, όμως η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει τη δική της διαδικασία για το δικό της κομμάτι και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε κι εμείς.
0: Έτσι, θέλω να σε ρωτήσω και για το κομμάτι εξευρέσεις επενδυτή, αν υπάρχει κάποια επαφή, κάποιο νεότερο σε αυτόν τον τομέα?
1: Επαφές υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι είναι προτεραιότητα της διοίκησης. Και αυτή τη στιγμή οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν επαφές, όμως στη δεδομένη στιγμή δυστυχώς για μας δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ούτε ανακοινώσιμο, ούτε δεδομένο, ούτε χειροπιαστό. Η προσπάθεια, το τονίζω, θα συνεχιστεί με την ελπίδα ότι σε κάποια φάση θα βρούμε κι εμείς τον κατάλληλο επενδυτή που μαζί με τα εισοδήματα της ομάδας θα φέρει την ομάδα σε ένα άλλο οικονομικό επίπεδο. Όπως το τονίζω, τη δεδομένη στιγμή ο μόνος επενδυτής είναι το όνομα της ομάδας μέσω του τμήματος marketing, ούτως ώστε να αυξήσουμε τα έσοδα, αλλά και την ίδια ώρα από τον κόσμο της ομάδας μέσω των εισιτηρίων διαρκείας, που μέσω πάλι αυτής της ευκαιρίας τον καλούμε να συνεχίσει τη διαδικασία. Είμαστε στα μισά του δρόμου, είμαστε περίπου στα 750 εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος είναι τα 1500. Καλούμε τον κόσμο να εκπληρώσει αυτό το στόχο, διότι είναι σημαντικά τόσο αγωνιστικά αλλά και οικονομικά σε μια νεκρή οικονομικά περίοδο για την ομάδα, η οποία όμως την ίδια ώρα έχει και πάρα πολλά έξω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Μαζί μας είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Μαυροπρασίνων, Ανδρέας Παναρέτου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές.
0: Έτσι, Ανδρέα, να μας πεις πώς κυλάει το στάδιο της προετοιμασίας τώρα, όπου βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
1: Εντάξει, βρισκόμαστε ουσιαστικά στη δεύτερη εβδομάδα του βασικού στάδιου προετοιμασίας, το οποίο πραγματοποιείται στην Κυπερούντα, σε συνθήκες πολύ πιο ιδανικές για την ομάδα και σε θέματα θερμοκρασίας και γηπεδικών εγκαταστάσεων. Θεωρούμε ότι η δουλειά που γίνεται είναι σωστή, είναι μεθοδική και έχει ως στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος, που από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι κοντεύει. Από αύριο θα είναι στον ένα μήνα περίπου το πρώτο παιχνίδι και πρέπει να μονταριστεί η ομάδα για να είναι έτοιμη.
0: Πρώτο παιχνίδι με Νέα Σαλαμίνα στο Γασιπί.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Σίγουρα υπάρχει ο ενθουσιασμός, κρατεί ο ενθουσιασμός του εις πρεμιέρας και το άγχος, και γενικότερα οι πρεμιέρες έχουν μια άλλη έγκλη, μια άλλη αίσθηση, αλλά δεν πάβει από το να είναι η αρχή ενός μαραθωνίου, σε ένα μαραθώνιο όπου ο Ολυμπιακός Λευκοσίας έχει ως στόχο να έχει μια ομάδα αντάξια της ιστορίας του, μια ομάδα η οποία θα διεξηγεί τους τρεις βαθμούς σε κάθε αγώνα, και αυτό θα πράξει και στην πρώτη αγωνιστική φιλοξενώντας τη Νέα Σαλαμίνα όπως.
0: Έχουν προηγηθεί έτσι δύο δυνατά φιλικά απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ. Έτσι, ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις του κύριου Κωστή από την παρουσία της ομάδας?
1: Εντάξει, τα φιλικά είναι για τον κύριο Κωστή, είναι για τον προπονητή, είναι για τον τεχνικό διευθυντή, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν την ομάδα, έχουν κάνει ένα σχεδιασμό και δουλεύουν πάνω σε αυτόν τον σχεδιασμό και βλέπουν ουσιαστικά τα πρώτα δείγματα γραφής από αυτά που σχεδιάσει. Έχουμε παίξει δύο φιλικά, είναι παιχνίδια στα οποία έπαιξαν δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ουσιαστικά δίνεται παραπάνω βαρύτητα στον τρόπο που θα παίζει η ομάδα, να πάρουν τα λεπτά, να μοιραστεί ο χρόνος, να δουν κάποια πράγματα. Οι εντυπώσεις είναι θετικές. Θεωρούμε ότι οι επιλογές που έχουμε κάνει είναι πολύ καλές, που έχουν γίνει βασικά από τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή, και δεν έχει αλλάξει κάτι επ' αυτού. Θεωρούμε ότι η ποιότητα είναι δεδομένη κάποιων ποδοσφαιριστών, γι' αυτό αρχίζουμε και βλέπουμε και στον αγωνιστικό χώρο από τα πρώτα φιλικά.
0: Πόσες κινήσεις να περιμένουμε ακόμη και σε ποιες θέσεις υπάρχει και προτεραιότητα για ενίσχυση?
1: Εντάξει, βάσει του αρχικού σχεδιασμού δίνουμε βαρύτητα πλέον στον κεντρικό επιθετικό. Από εκεί και πέρα αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αξιολογείται καθημερινά. Έχει γίνει ο σχεδιασμός και βάσει αυτού του σχεδιασμού έγιναν οι κινήσεις μέχρι αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, εκτός από τον επιθετικό, εάν προκύψουν οποιαδήποτε άλλα ζητήματα τα οποία θεωρεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση και ενδυνάμωση του δυναμικού, αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Υπάρχουν αρμόδιοι άνθρωποι, εγώ αυτό θέλω να δράξω και την ευκαιρία να το αναφέρω. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μπορεί να έχει την ανάγκη να πει τη γνώμη του, αλλά δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί δεν γνωρίζουν τι χρειάζεται η ομάδα. Η ομάδα έχει τεχνικό διευθυντή, έχει προπονητή και ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεται για να παρουσιαστεί όσο δυνατόν πιο δυνατή και ανταγωνιστική στο νέο πρωτάθλημα. Υπάρχει και μια διοίκηση η οποία βάσει του οικονομικού πλαισίου που υπάρχει θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ικανοποιήσει τα θέλω του προπονητή. Mm-hmm.
0: Έτσι, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από Ισπανία που συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον 23χρονο επιθετικό της Βιαδολίδ, τον Χόρχε Ντελγκάδο. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι γι' αυτό, αν διαψεύδεται, αν επιβεβαιώνεται.
1: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με τον λόγο που σφέρεται.
0: Μάλιστα, άρα απλά είναι απλά δημοσιεύματα που...
1: Σας έχω

0: Είναι μια θέση την οποία κοιτάμε να κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, το καλοκαίρι η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού είναι και η πιο δύσκολη, η πιο μακρά περίοδος μεταγραφική, και είναι πολύ δυναμική. Δηλαδή μιλάς με έναν ποδοσφαιριστή, αλλάζει το από την μια μέρα στην άλλη, αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορεί να είσαι κοντά με έναν ποδοσφαιριστή και την επόμενη μέρα να μην είσαι κοντά με τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή να χαλάσει κάποια λεπτομέρεια. Κάθε μέρα αξιολογούνται, είμαστε σε συζητήσεις με ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα η ενίσχυση δίνεται βαρύτητα στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Με έναν επιθετικό και ίσως ακόμα μια προσθήκη μεσοπιθετικά.
1: Η περίπτωση του αξιολογήθηκε ή όχι?
0: Ποιο?
1: Του Χόρχε Ντελγκάδο.
0: Έχουν πρόταση πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο με τον ποδοσφαιριστή. Ούτε συζητήσεις ούτε επαφές για να αναφέρουμε κάτι παραπάνω.
1: Για τις πρωτούκλησες να μας πεις και κάτι για τα διαρκείας, πώς προχωράει η προπόληση.
0: Έχω πει όσες φορές έχω ρωτηθεί αυτό το κομμάτι ότι υπάρχει ενθουσιασμός, αλλά αυτός θέλουμε να μετουσιωθεί σε πιο μεγάλους αριθμούς, σε πιο μαζικές παρουσίες και σε μεγαλύτερες αγορές ουσιαστικά των εισιτηριών διαρκείας. Θέλω ο κόσμος του Ολυμπιακού να γνωρίζει ότι η δουλειά που γίνεται είναι πολύ σωστή, είναι σκληρή και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ως διοίκηση αλλά και ως προπονητικό επιτελείο για να τον κάνουμε περήφανο. Αυτό που πρέπει να κάνει και να πράξει ο κάθε Ολυμπιακός είναι να αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας του και να βρίσκεται εκεί στο πλευρό της ομάδας. Διότι στο ΓΑΣΥΠΗ πρέπει ο αντίπαλος να νιώσει τον κόσμο του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
0: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό φρόστ 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
8: Ανδρέας Χαραλάμπους.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
15: Προσέχε τι κάνεις.
14: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
16: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά
6: Μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
16: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 1:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποχωρώντας από το Προεδρικό, Αντώνιο Γκουτέρες σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους επανέλαβε την προσωπική του δέσμευση να στηρίξει τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για την επίτευξη συμφωνίας ανήκει στους ίδιους τους Κυπρίους. Ακολούθως, ο Αντώνιο Γκουτέρες μετέβη στα κατεχόμενα, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντησή του με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρκιουρμαν. Η εταιρεία Eni ανακοίνωσε ότι κατέληξε στην τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στην ΑΟΣ της Κύπρου με στόχο να διαθέσει το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην αγορά το 2028. Έρευνα για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο πεδίο βολής Καλουχωριού διέταξε ο Υπουργός Άμυνας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες πρόκλησης της πυρκαγιάς. Εξέφρασε ωστόσο την έντονη ενόχλησή του και τόνισε ότι οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο. Στο μεταξύ, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Αγία Άννα μετά τη μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά, με ισχυρές δασοπυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για έλεγχο της κατάστασης και άμεση αντιμετώπιση τυχών αναζωπυρώσεων. Συνεχίζεται και κλεισμένων των θυρών ενώπιον του μόνιμου κακουριού δικείου που συνεδριάζει στην Πάφο η δίκη του Εναργία Δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος, η οποία άρχισε χθες. Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ για το νέο γύρο συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δηλώνοντας πως έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα την ώρα που η Ιρανική ηγεσία διαψεύδει πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον.
22: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
23: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
24: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
25: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
26: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
27: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
28: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
29: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
30: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
31: Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
17: Super Sport
32: 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο, η άλλη πλευρά του αθλητισμού, σας προσφέρει η Ioanno Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
2: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Και συνεχίζουμε με το καθιερωμένο μας ενθετό, άλλη πλευρά στον αθλητισμό. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Να ευχαριστήσουμε τη χορηγό μας, Ioannou Tools. Μαζί μας σήμερα είναι η Λουκριτία Χρυσοστόμου, η οποία μετά από 4,5 χρόνια αποχαιρέτησε την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη Γυναικών με μια έτσι συγκινητική ανάρτηση στα social media. Λουκριτία, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
4: Καλό μεσημέρι, Αναστασία μου, σε εσάς και στους ακροατές.
3: Πώς είσαι, είσαι καλά?
4: Καλά, αναλόγως καλά, μετά από μια τέτοια ανάρτηση όπως είπες και αναλόγως καλά.
3: Έτσι... Θέλω να μου περιγράψεις τι συναισθήματα σου άφησε αυτό το κλείσιμο ενός τόσο σημαντικού κύκλου στον Άρη, 4,5 χρόνων.
4: Πολύ σωστά. Σχεδόν 5 χρόνια με 80 περίπου συμμετοχές. Εντάξει, ανάμεικτα συναισθήματα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Είχα λίγο χρόνο έτσι να σκεφτώ που θέλω ίσως μάλλον να τερματίσω την καριέρα μου. Μάλλον όμως για πολλούς και διάφορους λόγους... δεν ήταν η μοίρα για να κλείσω την καριέρα μου στην ομάδα του Άρη.
3: Εντάξει, αφήνεις κάποια έτσι κενά τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, πού είναι ο επόμενος σταθμός, πού θα σε δούμε στο μέλλον, πού θα αγωνίζεσαι?
4: Κοιτάξτε, εσάς τους δημοσιογράφους σας αγαπώ και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς σας αγαπώ όλους.
3: Ναι, ναι.
4: Ξέρω ότι μια είδηση θα ήταν καλό για όλους μας, απλά... και λόγω του ποδοσφαίρου και γενικά θεωρώ ότι θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες όπως πρέπει να ανακοινωθεί από την ομάδα που πρέπει να ανακοινωθεί και τότε ίσως να ξαναμιλήσουμε στο τηλέφωνο.
3: Θα σε βλέπουμε, θα είναι στην Κύπρο?
4: Ναι, ναι, θα είναι στην Κύπρο. Θεωρώ ότι ο κύκλος του εξωτερικού για μένα έχει κλείσει. Μπορεί να φαίνομαι νεαρή, αλλά δεν είμαι τόσο. Δεν θα ήθελα να ξαναδοκιμάσω να βγω στο εξωτερικό. Νομίζω το έχω κάνει, το έζησα. Οπότε αν μου απομένουν λίγα χρόνια ακόμη θα ήθελα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, ναι, στην Κύπρο.
3: Εντάξει, εγώ θα πω ότι και είσαι και φαίνεσαι νεάρη.
4: Ευχαριστώ, ανταποδίδω.
3: 4,5 χρόνια, αρκετός χρονός. Έτσι αν γυρίσεις πίσω στο 22, ποια είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη στιγμή που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι τον Άρη Λουκριτία?
4: Εντάξει, βρίσκομαι στην ίδια θέση. Όταν πρωτοπήγα, είχα φύγει από τη Λευκοσία και είχα το βήμα, το μεγάλο το βήμα να ξαναπάω στη Λεμεσό, γιατί είχα και έναν περασμό από τον Απόλλων Λέιτης μια τετραετία. Νιώθω ακριβώς το ίδιο τώρα, καινούργια αρχή, καινούργια στόχη, καινούργια ομάδα, αλλά έτσι είναι αυτό το άθλημα, γι' αυτό είναι τόσο ρομαντικό να μπορούμε να το πούμε. Νιώθω παράξενα, όπως είπα, γιατί συνδέθηκα, έκανα φιλίες, ήμουν και στις ακαδημίες της ομάδας του Άρη, πήρα πάρα πολλά από πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί στη Λεμεσό, τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Πολλές συγκινήσεις, ήθελα να σηκώσω έναν τρόπο, η αλήθεια είναι. Δεν έγινε, ευελπιστώ να γίνει τα επόμενα χρόνια.
3: Τι είναι αυτό έτσι που κρατάς περισσότερο από αυτή τη διαδρομή, οι επιτυχίες, οι ανθρώποι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως ίσως, οι εμπειρίες?
4: Κρατάω τα πάντα. Σίγουρα η έξοδο στην Ευρώπη πέρσι στο Europa Link ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Κύπρο. Αν και έχω αγωνιστεί για μια πενταετία στο Champions League με την Apollo Ladies. Κρατάω εννοείται τους ανθρώπους, πολλούς προπονητές, προπονήτριες που πέρασαν. Το να μοιράζεσαι σχεδόν 4 ή 5 ή 6 ώρες την εβδομάδα μαζί με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι η οικογένειά σου. Και όπως ανάφερα και πριν, φεύγω με γεμάτη, τέλος πάντων, ας το πούμε, και ποδοσφαιρική καριέρα, αλλά και γεμάτη συναισθηματικά από αυτήν την ομάδα.
3: Υπήρξε έτσι κάποια στιγμή που θεωρείς ότι σε σημάδεψε περισσότερα από όλες θετικά?
4: Θετικά. Εντάξει, θετικά πάντα μας συνοδεύουν και μας συντροφεύουν κάποια γκολ, κάποιες νίκες. Θεωρώ ότι... μου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση η ομάδα του Άρη, γιατί με σημάδευσε το χαμένο πέναλτι στο 90 του τελικού κυπέλλου.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
4: Τον περασμένο Απρίλιο, ναι, εντάξει. Έχω λάβει τόσα μηνύματα τώρα. Είδες το πέναλτι που έχασε ο Μέση. Οπότε λίγο έτσι.
3: Ναι, ναι, έτσι.
4: Ναι.
3: Το είδα
4: και εγώ. Εννοείται, εννοείται. Αλλά γενικά έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Είχα πάρα πολλά όμορφα γκολ με τον Άρη. Μπορεί να μην σκοράρω συχνά γιατί συνήθως δίνω, αλλά είχα πάρα πολλά όμορφα γκολ.
3: Ναι, ναι. Θα τα θυμόμαστε, εννοείται. Ναι. Θα περιμένουμε κι άλλα.
4: Ευελπιστώ.
3: Ναι. Ήταν δύσκολη η απόφαση να αποχωρήσεις? Ήταν κάτι που ορίμαζε εδώ και καιρό ή τώρα έτσι προέκυψε?
4: Να σας πω, η απόφαση ήταν δύσκολη, ναι. Είμαστε σε συζητήσεις με τη διοίκηση. Πρέπει και εσείς να είδατε στα site ότι γενικά γίνονται πολλές αλλαγές.
3: Ναι, ναι.
4: Η ομάδα του Άρη φέτος θεωρώ ότι δεν θα πρωταγωνιστεί. Ας ελπίσουμε όμως και τους εύχομαι τα καλύτερα. Όπως είπα και προηγουμένως, για πολλούς και διάφορους λόγους, ίσως οι αρμόδιοι, ίσως τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν λίγο πιο σοβαρά το γυναικείο ποδοσφαιρό και να μην παίζουν γενικά με τις ποδοσφαιρίστρες, γιατί κάποιους είναι η δουλειά τους, κάποιοι είναι το χόμπι τους. Δεν είναι ότι μια μέρα δίνω λεφτά σε αυτή την ομάδα και την άλλη δεν δίνω. Γιατί και εμείς από αυτό ζούμε. Η απόφαση είναι, βρισκόμαστε σε συζητήσεις στους τελευταίους 2-3 μήνες με τη διοίκηση. Εν τέλει δεν τα βρήκαμε για να μπορέσω εγώ να τερματίσω εκεί την καριέρα μου. Εμένα η δική μου στόχη ήταν και θέλω να είναι πρωταγωνιστική. Η ομάδα του Άρη ξεκάθαρα ανάφερε ότι φέτος θα πάει πιο συντηρητικά. Και έτσι και εγώ αποφάσισα, γιατί νιώθω ότι απλά έκλεισε ο κύκλος της ομάδας του Άρη, της ομάδας γενικά στη Λεμεσό, και ότι με περιμένει κάτι καινούριο.
3: Ναι. Θα είναι Λεμεσόμεριά ή κάπου αλλού?
4: Αναστασία, προσπαθείς?
3: Προσπαθώ.
4: Αφού εν μέρη πλήσεις, σαφώς σου απάντησα προηγουμένως, ναι, νομίζω έκλεισε ο κύκλος της Λεμεσού.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, ναι, και είναι θετικό, αναφέρουμε και στον κόσμο που μας ακούει, ότι φέτος το γυναικείο πρωτάθλημα θα είναι 8 οι ομάδες, αντί 5 που ήταν πέρσι. Είναι ένα βήμα πρόοδου και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και θετικά.
3: Θα είναι από ΕΛ, Ξυλοφάγου FC και η τρίτη.
4: Και Πέγια. Η τρίτη η Πέγια FC,
3: Πέγια,
4: ναι.
3: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σίγουρα, γιατί το χρειάζεται η Κύπρος. Εννοεί. Να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο γυναικών, αυτά που συζητούμε κάθε φορά, τα ίδια και τα ίδια.
4: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ας ευχηθούμε και καλή επιτυχία στις δύο ομάδες που αγωνίζονται στο Champions League, την Ομόνια Λευκοσίας και τον Απόλλων Ladies. Να, δεν κάνω λάθος, είναι αρχές του Αυγούστου. Θέλουμε οι ομάδες μας να πηγαίνουν καλά στο εξωτερικό.
3: Ναι. Μάλιστα. Άρα θα σε βλέπουμε στα γήπεδα.
4: Ακόμη θα με βλέπετε στα γήπεδα. Θεωρώ όταν θα κρεμάσω τα παπούτσια θα είναι πιο συγκινητική η αναρτήση.
3: Ναι, ναι. Προβλημάτισε αρκετούς η αναρτήση σου. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι δεν κρεμάζεις παπούτσια. Ήμουν σίγουρη.
4: Φάνηκε ότι τα κρεμάζω.
3: Δεν ξέρω. Ακούγοντα διάφορα. Ναι. Γι' αυτό σε έπιασε απευθείας. Ναι.
4: Να ήθελα να τα κρεμάζω. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ακόμα μπορώ και προσφέρω και είμαι και καλά στην υγεία μου, σωματικά, ψυχικά, και όσον ακόμα μπορώ και αποδίδω, εννοείται ότι θα είμαι στο χώρο. Αν καταλάβω εγώ ίδια ότι δεν μπορώ να αποδώσω όσο θέλω, γιατί και εγώ το έχω πει και σε φίλους και γενικά, ότι θα ήθελα να σταματήσω σε κάποια φάση που θα είμαι ψηλά.
3: Ναι, ναι.
4: Θεωρώ ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστρίες το κάνουν αυτό.
3: Όλοι νομίζω, ναι.
4: Αλλά όχι, δεν κρεμάω τα παπούτσια ακόμα.
3: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να σε απολαύσουμε στα γήπεδα ξανά.
4: Καλώς να ορίσετε.
3: Κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις έτσι πρωτού κλείσουμε, Λουκριτία μου?
4: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και που είστε κοντά μας για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν το κάνουν πάρα πολύ ούτε ραδιοφωνικοί σταθμοί ούτε τηλεοπτικά. Ευχαριστούμε για αυτόν, δηλαδή αυτήν τέλος πάντων την προβολή που δίνεται.
3: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στη νέα σου πορεία.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι.

0: Περνάμε τώρα στο φουτσάλ και συγκεκριμένα στον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του τμήματος, Χάρης Βασιλείου. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
0: Χθες παρουσιάσατε το πλάνο της νέας χρονιάς, έχοντας πλέον δίπλα σας το τρόπαιο του πρωταθλητή. Έτσι, πόσο διαφορετικό είναι το συνέστημα φέτος σε σχέση με πριν ένα χρόνο, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε η προσπάθεια επαναλειτουργίας του τμήματος?
1: Φέτος είναι πιο εύκολα τα πράγματα από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να ψάξουμε για φουτσαλιστές. Υπάρχει ο κορμός, υπάρχει περισσότερη οργάνωση, αλλά υπάρχουν και περισσότερες προκλήσεις, όπως το να διατηρήσουμε τον τίτλο, να πάρουμε και τα υπόλοιπα τρόπια που υπάρχουν διαθέσιμα, καθώς και η πρόκληση της Ευρώπης.
0: Ναι. Θα συμμετέχετε στο UEFA Futsal Champions League. Μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το τμήμα του Futsal. Δεν ξέρω, μπορείς να μας πεις κάτι γι' αυτό, πόσο κοστίζει αυτή η ευρωπαϊκή αποστολή και αν υπάρχουν κάποιες επιχορηγήσεις από την UEFA ή άλλους φορείς που να καλύπτουν αυτά τα έξοδα?
1: Υπάρχει μια επιχορήγηση 10.000 από την UEFA και μια επιχορήγηση από το κράτος, από τον ΚΟΑ, στον Πρωταθλήτη, 10.000 ευρώ. Δεν είναι όλοι 20.000 ευρώ. Όμως υπάρχουν 12.000 ευρώ έξοδα τα ταξιδιωτικά, 2-3.000 έξοδα δωμάτια, late check-out, ελεπά που θα γίνουν στην Αλβανία, πάμε στις 25. Υπάρχει ένας μήνας έξτρα στο payroll μας που θα γίνει πιο νωρίς η προετοιμασία, πάμε στις 37-38.000. Και μετά είναι το κόστος των τριών ξένων που μιλάμε... Ακόμη εδώ 10.000 ευρώ. Είναι 6.000 τα αεροπορικά, μισή.
0: Ήταν
1: εγώ μεγαλύτερο, όμως εξασφαλίσαμε κάποιες επιχορηγήσεις στις διαμονές και στη διατροφή. Αλλά μιλάμε για έναν τεράστιο κόστος και μιλάμε για Ευρώπη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Champions League του ποδοσφαίρου, όπου η νίκη και η πρόκριση αποφέρουν χρήματα. Δεν έχουμε καθόλου έσοδα. Και είναι εδώ που θέλουμε το κράτος να είναι πιο γενναιόδωρο, να σταθεί σε αυτήν την προσπάθεια, διότι πάμε να αντιπροσωπεύσουμε την Κύπρο, εκτός από το ΑΠΟΕΛ φυσικά. Μπορούσαμε να μην μένουμε τους ξένους και να είχαμε 12-13.000, να λέμε πόσα λιγότερα έξοδα, αλλά πάμε για να εκπροσωπήσουμε επάξει τη χώρα μας ή απλά θα πηγαίναμε για ακόμη μια παρουσία και ό,τι γίνει. Το καρόν του φούτσαλ επιβάλλει να πάμε να πρωταγωνιστήσουμε. Οπότε και εμείς ήρθαμε, κάναμε αυτά τα έξοδα και κάνουμε στον κόσμο το από έναν κάλεσμα, όπως εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια διαρκείας για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μας.
0: Ναι. Αναφέρθηκε στους ξένους φουτσαλιστές που ήρθαν. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι συμφωνίες, δεδομένου ότι δεν θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα, θα αγωνίζονται μόνο για την Ευρώπη.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορείτε να φανταστείτε με πόσους παίχτες διαπραγματευτήκαμε, πόσες αρνητικές απαντήσεις πήραμε, είμαστε στο τσάκ να τους κλείσουμε, πόσα βράδια ξόδευσαν ο προπονητής μας και ο τεχνικός διευθυντής μας να παρακολουθούν αγώνες. Ήταν πραγματικά ξέπαινη η προσπάθεια τους και πάλι καλά στο τέλος καταλήξαν.
0: Ναι. Έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός ή αναμένεται να γίνουν και άλλες κινήσεις?
1: Έχει ολοκληρωθεί, όμως αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ευκαιρία κάποιο φουτσαλιστή ο οποίος θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, τότε θα αποκτηθεί.
0: Έτσι, Χάρη, χθες αναφερθήκατε και σε μια εκθέση που ετοιμάσατε αναφορικά με τις ακαδημίες και τα grassroots. Θα ήθελα έτσι λίγο να επεκταθούμε σε αυτό.
1: Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 82 σελίδων στην ΚΟΠ, το παρουσίασα εγώ την περασμένη εβδομάδα προσωπικά, το οποίο έτσι περιληπτικά είναι η ένταξη πρωταθλήματος φούτσαλ από τα grassroots. Οπότε τα μωρά από 6 χρονών θα συμμετέσχουν στο 5-5 ως πρωτάθλημα φούτσαλ και θα συνεχίζεται. Αντιθέτως, ενώ τώρα στα 8 της πρώτα τα μωρά παίζουν 7-7, μετά 9-9 και μόνο στο 11-11, θα συνεχίζεται συνέχεια το 5-5. Οπότε όταν τα παιδιά στα 12 τους χρόνια θα επιλέγονται στην ανώτατη κάποιων ποδοσφαιρικών ομάδων, όποια δεν επιλέγονται, αντί να παρατούν το ποδόσφαιρο, θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίζουν το φούτσαλ. Ναι. Άρα και εμείς έχουμε μια μηχανή παραγωγής φουτσαλιστών.
0: Ναι. Αυτό για να υπάρχει και το μέλλον του φούτσαλ.
1: Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι πολύ έξοδο, είναι πάρα πολύ εφικτό να γίνει. Θέλει απλώς λίγη όρεξη, το οποίο θα βοηθήσει όχι μόνο το φούτσαλ αλλά και το κυπριακό ποδόσφαιρο, διότι ταυτόχρονα για 4 με 5 χρόνια τα παιδιά που θα ακολουθήσουν το ποδόσφαιρο αντί στο φούτσαλ θα μάθουν τα μυστικά του φούτσαλ, τα οποία θα τους βοηθήσουν στο ποδόσφαιρο, όπως κάνουν και οι Βραζιλιάνοι, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί.
0: Η έκθεση έχει αποσταλεί στους αρμοδιούς.
1: Ναι, ναι, την παρουσίασα εγώ προσωπικά. Και θα τη δημοσιεύσουμε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντός των ημερών.
0: Πότε έτσι θα γνωρίζετε αν θα προχωρήσει αυτή η έκθεση?
1: Αύριο υπάρχει μια συνάντηση με τον κύριο Λοϊζίδη για την επικύρωση του πρωταθλήματος. Ελπίζω αύριο να έχουμε κάποια νέα.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο στους στόχους. Είπατε, θέλετε Super Cup, κύπελο και πρωτάθλημα.
1: Θα θέλουμε όλα. Είναι και τα πέρσι, πάμε να μην είμαστε να πλήστε από την πρώτη χρονιά, γι' αυτό βάλαμε στόχο μόνο το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έτος όμως, είμαστε ένα ΑΠΟΕΛ και το ΑΠΟΕΛ πρέπει παντού να πρωταγωνιστεί. Είναι και τα εκατοντάχρονα, οπότε ακόμη ένα βάρος πάνω μας. Πρέπει με κάθε τρόπο να σηκώσουμε τα τρόπια.
0: Μάλιστα. Και παρουσιαστήκαν και τα διαρκείας χθες. Βγήκαν στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού βρίσκεται έτσι η προπόληση, αν
1: έχουν
0: υπάρχει ενθουσιασμός.
1: Έχουν φύγει 200 εισιτήρια.
0: 200 εισιτήρια, μάλιστα.
1: Ναι, μέσα σε μια μέρα από τα 1200 που θα κυκλοφορήσουμε. Εντάξει, είναι τέλος του μήνα, είναι διακοπές. Αναμένουμε από τον κόσμο τις επόμενες μέρες, αρχές του Αυγούστου, να ανταποκριθεί πιο άμεσα. Επίσης, τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουν και τα κουβόνια εισφοράς, όπου αυτοί που δεν μπορούν να κόψουν διαρκείας από το ίντερνετ θα μπορούν σε κάθε πόλη να υπάρχουν τα αρμόδια άτομα να τους βοηθήσουν. Οπότε εκεί περιμένουμε ένα ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Είναι και σχετικά χαμηλό το κόστος των διαρκείας, έτσι όπως το είδα.
1: Ναι, είναι μόνο 35 ευρώ για μια παιχνίδια, συν τουλάχιστον ένα με δύο παιχνίδια το κυπέλλου, άρα μιλάμε για 3 ευρώ το παιχνίδι για το κανονικό. Και επιπρόσθετα, όποιος αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας επιβραβεύεται με 50 βαθμούς στο λόγιο του σύστημα του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ. Άρα είναι και ένα κίνητρο.
0: Ναι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Δεν ξέρω, θέλεις να προσθέσεις κάτι εσύ πρωτού κλείσουμε?
1: Απλά καλό τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να εξαντλήσει τα διαρκείας, διότι όπως και πέρσι είδατε στα playoff, το γήπεδο γινόταν sold out, οπότε ας πάρουν το διαρκείας για να έχουν προτεραιότητα στα play-off να απολαύσουν αυτή την ατμόσφαιρα που κάνουν οι πορτοκαλί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Έτσι, να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι κοινοπολιτιακοί αγωνές. Στο Στίβο χθες είχαμε και δύο μεταλλεία. Χάλκινο Τραϊκοβίτς στα εμπόδια και Ασημένιος Οκεσίδης ήρθε δεύτερο στο βάθρο. Θα έχουμε ενημέρωση σίγουρα και αύριο από τον απεσταλμένο της ΚΟΕ, τον Ηλία τον Μπράτσο. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε με την εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanno Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
1: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκε βάζω καλά.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanno Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanno Tools.
0: Ioanno Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
7: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
10: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
9: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
9: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
13: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
14: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
15: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ανησυχία στον Αποέλ από τον τραυματισμό του Μαντσίνη στον ώμο. Τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό. Ενσωματώθηκε με την αποστολή στην Ολλανδία ο Τζούρισιτς. Σφραγίζει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League Απόλλωνας απέναντι στην Τιλανγκόρη. Διαθέσιμος ο Ροντρίγκες Σέντρα στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 104 και τηλεοπτική από CitaVision. Στα μεταγραφικά προτεραιότητα η απόκτηση επιθετικού που θα κάνει την διαφορά στα υπόψη και η απόκτηση εξτρέμ. Εντός ολίγου αναμένεται να φτάσει στο Καζακστάν η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Καϊράτ. Μέσα και ο Ντουμπάτζο στις 5.30 ανοίγει τα χαρτιά του Χένιγκ Μπεκ ζωντανά από τον σταθμό μας. Τον κόδωνα του κινδύνου είχε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου. Μιλώντας στην εκπομπή 12 στα Σπορ, η ομάδα δεν παρουσιάστηκε έτοιμη για τόσο σημαντικό παιχνίδι. Έλειψε ο παίχτης με την κάθετη πάσα και την έξυπνη παλιά. Η ΑΕΚ που είδαμε στη Λάρνακα δεν μπορεί να ανατρέψει το σκορ. Η ομάδα που είδαμε στα φιλικά μπορεί να το κάνει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στις 6.30 αναχωρεί αποστολή για Ρουμανία εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ μεθαύριο Πέμπτη. Την Ιστάτη θα κρυθεί συμμετοχή του Κορέια στο παιχνίδι της Πάφου με την Χάιντουκ Σπλιτ. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛΟ 30χρονος Νορβηγός Μέσος Μόρτεν Μπιόρλο. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ανόρθωση. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Στέφανος Χαραλάμπου στις 1.30 αύριο η Σέντρα στο φιλικό με την Σταλ. Σαρφό και Χαραλάμπου συνεχίζουν κανονικά στο ρόστερ του Άρη καθώς δεν έφτασε καμία πρόταση στα γραφεία της ομάδας. Στην Ολλανδία εντός της ημέρας ο Μάγερ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία και επιστρέφει Κύπρο η Νέα Σαλαμίνα. Έχουμε ένα μήνα ακόμα μέχρι την πρεμιέρα. Είναι καλά τα πρώτα δείγματα γραφής, ανέφερε στο σταθμά ο αναπληρωτής πρόεδρος των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μιχαήλ. Στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού επικεντρώνεται η προσοχή στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Στην Ελλάδα αναμένεται το απόγευμα ο Στέφαν Ορτέκα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό Πειραιός. Πάει για βασικό σου Ελουντστότο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Επίσημα στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζητάν για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
27: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time. Στον Supersport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του SuperSport 104, εκπομπή Game Time. Στο μικρόφωνο μαζί σας για σήμερα ο Θεόδωρος Τσολάκης. Πολλά πράγματα να πούμε. Βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκή εβδομάδα των κυπριακών μας ομάδων, revanche, και σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και με τους ακροατές μας. Στο 23-24 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 77-77-10-20. Βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε. Και πρώτα όμως θα ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς, Echo McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώνησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνομία. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις miles σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέρνεις miles στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αγγλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνομία. Και δεν μπορούμε να μην θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό που τρέχει για τα εισιτήρια διαρκείας. Αυτή η σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο SuperSport FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Είτε μήνυμα στο 29, στο 23-24, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο σας διαρκείας. 23-24, κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και έρχονται ήδη τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε για αυτό. Νέα για ΑΠΟΕΛ από τον φίλο 399. Συγκεκριμένα να πούμε πως υπάρχει ένα όνομα το οποίο βρίσκεται στο κάδρο του Βρυζά, νέο όνομα που μπορούμε να το πούμε για την περίπτωση του Αντισιόπη. Εξετάζεται αυτό το όνομα και πρόκειται για τον Φακούντο Περές. Αξιολογείται αυτό το όνομα, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο την δεδομένη στιγμή. Την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τα χρώματα της Λάρισσας, ήταν δανεικός από την Λανούς Αργεντινή. Αυτή φυσικά δεν ήταν η πρώτη του παρουσία εκεί στην Ελλάδα. Έπαιξε και στον Πανετολικό, είχε 64 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ. Στην Λάρισα είχε μια γεμάτη σεζόν, 34 συμμετοχές, 4 γκολ και έπαιξε 26 φορές βασικός. Λύγει το συμβόλαιο του με τη Λάρισα τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Από εκεί και πέρα όμως ο Πέρες έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα επιθυμεί και θα φανεί αν καταφέρει να μείνει και αυτός δεύτερος. Να πούμε ότι είναι μια περίπτωση η οποία αξιολογείται, δεν είναι ο μόνος που απασχολεί. Υπάρχει και ένας άλλος ποδοσφαιριστής που φαίνεται να είναι πιο ψηλά στη λίστα, όπως μαθαίνω εγώ. Και το ζητούμενο για τα ΑΠΟΕΛ είναι να γίνει μια καλή μεταγραφή στην μεσαία γραμμή, ούτως ώστε να μπορεί να έρθει ένας παίκτης που θα κάνει την διαφορά. Και γενικότερα στο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε η δουλειά, η προετοιμασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να πούμε και για τις πρώτες εκτιμήσεις για τον Μαντσίνη, όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι άσχημα τα νέα σίγουρα, ο οποίος τραυματίστηκε στην φιλική αναμέτρηση με την Αλ Φαϊχά. Υπέστη ρήξη της ακρομιοκλητικής άρθρωσης και θα περάσει από εξειδικευμένες εξετάσεις, ούτως ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και υπάρχει ακόμη και στο τραπέζι και χειρουργική επέμβαση, όπως μαθαίνουμε γενικότερα. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα χάσει την έναρξη προαθλήματος και θα μαζεύει έναν τερπίο και θα είναι σίγουρα μεγάλη απουσία. Όμως φαίνεται ότι απέφυγε τα χειρότερα και αυτό είναι σημαντικό, καθώς δεν υπέστη κάταγμα. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα για τον Μαντσίνη. Για τον Μαντσίνη 39 μου, τώρα που αναφέρω ότι είχε τραυματιστεί, πριν ήταν ο Φακούντο Πέρες. Για τον παίκτη που απασχολεί τον Ζήση Βρίζα. Από εκεί και πέρα πρέπει να μιλήσουμε και για έναν πρώην από Ελίστα, γιατί το όνομά του παίζει η ελληνική ομάδα και πρόκειται για τον Πίτερ Ολαγίνγκα, γιατί ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φαίνεται ότι μια ομάδα η οποία έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι αποκτήσεις του είναι ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, και μένει να δούμε αν θα αποκτηθεί από την ομάδα της
Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά για το παιχνίδι με την ΑΕΧ, το ματς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στην Ολλανδία, ήταν και το πρώτο φιλικό της ομάδας σε ένα παιχνίδι διαφορετικής μορφής. Ήταν σε 4-30 λεπτά ουσιαστικά που αγωνίστηκε το ΑΠΟΕΛ. Στα πρώτα 2-30 λεπτά οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν αυτοί που κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Πεδρόσο. Στα επόμενα 2-30 λεπτά η ομάδα της Σαουδική Αραβία κατάφερε να βγάλει απάντηση και να σκοράρει βάσει με έστοχη εκτέλεση πέναλτι, και έτσι το πρόβειρο του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή στο 1-1, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ρόψη της νέας χρονιάς. Θυμίζω στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα. Πάμε και για εξτρέμ μετά τον τραυματισμό Μαντσίνη. Θα δείξει, φίλε 39, και θα πρέπει να γίνουν και οι εξετάσεις που θα περάσει τις εξειδικευμένες ο Μαντσίνη για να πιστωθεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Το 77-77-10-20 τα δικά, παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα και συζητούμε για ό,τι θέλετε. Αναφορικά με το ΑΠΟΕΛ, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά για την ώρα. Γίνεται σίγουρα προσπάθεια ενίσχυσης και στην κορυφή της επίθεσης από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων, και σίγουρα οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά και τα ονόματα τα οποία έχουν βγει προς τα έξω, είναι ξεκάθαρο πως δείχνουν την πρόθεση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ να φέρει ποδοσφαιριστές που θα είναι ουσιαστικά από το πάνω ράφι και να κάνουν την διαφορά. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του Τζιζιβρίζα και το πλάνο με το οποίο δουλεύει ο Ελλαδίτης μαζί με τον συμπατριώτη τον Νίκο Παπαδόπουλο, και με να δούμε τι άλλο θα γίνει. Σήμερα θυμίζω είναι το παιχνίδι του Απόλλωνα, είναι μια τυπική διαδικασία ω παιχνίδι, γιατί ο Απόλλωνας επικράζει με 4-0 της Δηλαγκόρη. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας του Απόλλωνα με την Dylan Corey και ήδη σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι για την επόμενη εβδομάδα, που εκεί συγκεντρώνει πάρα πολλά φλέμματα αυτό το παιχνίδι, και πρόκειται για την Πραν με την Κλουζ την ερχόμενη Πέμπτη. Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Ρουμανία, να πούμε ότι δεν έγινε στο γήπεδο της Κλουζ, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο μεγάλο φεστιβάλ στην Ελλογοπόλη. Στην Κλουζ αγωνίζεται ο Νεοφύτος Μιχαήλ, θυμίζουμε, και τώρα θα δώσουν το επόμενο παιχνίδι στην Νορβηγία απέναντι στην Πραν. Το 2-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες. Ωστόσο το φαβορεί σε αυτή την αναμέτρηση είναι η Μπραν, είναι και μέσα στην έδρα της, είναι η ομάδα την οποία πέρσι αντιμετώπισε η ΑΕΚ και την απέκλεισε η Μπραν ουσιαστικά την ΑΕΚ στο play-off του Europa League, και συνέχισε την πορεία της η ΑΕΚ στο Conference League, και θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι μέσα σε Μπραν και Universitatea Cluj, όπου ο νικητής, θυμίζω, θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα την επόμενη εβδομάδα, αν θα πάει Νορβηγία ή Ρουμανία ο Απόλλωνας, και θα δείξει.

0: το πρόβλημα με τον Μαντσίνι. Τώρα αν θα κινηθεί και για άλλο εξτρέμ τα μπορεί να είναι, το οποίο θα δείξει και θα φανεί και μετά σίγουρα τις ιατρικές εξετάσεις για τον ακριβές χρόνο ουσιαστικά που θα απουσιάσει ο Μαντσίνι, γιατί είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μεταφέρουμε και τις δηλώσεις τις οποίες έδωσε ουσιαστικά ο Ερνάν Λοσάδα και ο Λεωνίδας Κονομής στο επίσημο περιοδικό του Απόλλωνα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα απόψε με την Τιλανγκόρη. Συγκεκριμένα αυτό που ξεχωρίζει είναι περιμέναμε πολύ καιρό αυτή την ευρωπαϊκή βραδιά στο στάδιο Αλφαμέγα από την κουβέντα του Ερνάν Λοσάδα, παρόλο που ο Απόλλωνας έχει προκριθεί στο επόμενο γύρο. Είναι πολύ ιστορικό αυτό το παιχνίδι, γιατί θα είναι το πρώτο στη Λεμεσό μετά από αρκετά χρόνια. Όσον αφορά για αυτά που δήλωσε ο Λεωνίδας Κονομής, είπε ότι με λίγα λόγια είναι πιο χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας παρά για τις δύο ασίς που έδωσε, και αυτό λέει πολλά και για τον τρόπο που σκέφτεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και υπολογίζεται φυσικά από τον Ερνάν Λοσάδα. Και γενικότερα απόψε θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά θα μπορεί ο Απόλλωνας μπροστά στον κόσμο του να πανηγυρίσει άλλη μια σημαντική νίκη που θα φέρει βαθμούς στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και να αυξήσει την ψυχολογία εν ώψη της επόμενης εβδομάδας, που σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολος ο αντίπαλος που θα έχει ο Απόλλωνας μπροστά του. 7.37 τσόλακ, να ακούμε περιέρ τραγουδάκια, ο ξανά να βάλεις καν whisky. Ο 7.37 φίλε μου θέλει, είναι βαρετός. Βαρετός, για είναι του Τερλέγκα, είναι του Μελά, είναι του Καρά. Μετά τις 12, 7.37 μου, εντάξει, να το φτιάξουμε λίγο τώρα στον break, να βάλω τα μέσα μου λίγο. Τώρα θα πάμε σε break, φίλε ακροατές, και μετά τα δικά σας μηνύματα στο 2324 που τα στέλνετε, και σας ευχαριστούμε για αυτό και για ένα περισσότερο λόγο, καθώς στέλνετε μήνυμα γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το ονομαρεπώνυμό σας για να μπείτε σε κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας της ομάδας που επιθυμείτε, και στο 77771020 τηλεφωνάτε και βγαίνετε εδώ στον αέρα μαζί μας για να συζητήσουμε όσα θέλετε για την ομάδα σας και όχι μόνο.
1: Super Sport 104.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: και 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊρά και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊρά Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε.

0: το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
1: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
0: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Μπεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Μπεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
7: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
8: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
7: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
8: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και η Bullnet.
12: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
13: Προσέχε τι κάνεις.
12: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
14: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
15: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 2:30.
22: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές του Super Sport 104, εκπομπή Game Time. Μαζί σας ο Θεοδωρός Τσολάκης μέχρι και τις 4 στο 2324 τα δικά σας μηνύματα στο 77771020. Τηλεφωνάτε, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε. Μην ξεχνάμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα τεπώνυμό σας. Μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, και να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας Cabonet, Echo και McDonald's. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cabonet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS, και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα καταστήμα cablenet.

0: τραγουδάρα στο μεταξύ. Και πάμε στον πρώτο μας ακροατία σήμερα για τηλεφωνικές παρεμβάσεις.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Το όνομα σας?
0: Θεόδωρο Τσολάκης, εσάς?
1: Είμαι ο Παναγιώτης, yeah. Είμαι με την Ομόνια. Φίλε, τον ξένον τον όχινο που αποβλήθηκε προς τον άλλον, να που τον λαλούμε, που είναι μαζί τώρα στην Κωνσταντάτα, αν πήρε τον μαζί του.
0: Για την Ομόνια?
1: Ναι, ναι.
0: Για ποιον λαλείς? Τον Διονύ, τον Διονύ.
1: Διονύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξανά παίξει, όξα...
0: Εντάξει, θα δείξει. Γενικότερα δίνει χρόνο σιγά σιγά νομίζω στους παίκτες για να προσαρμοστούν ο Χένιγκ Μπέρκ. Εντάξει, υπάρχουν πιο έτοιμοι ποδοσφαιριστές νομίζω.
1: Έχει αυτό... καμιά εξέλιξη και καμιά μεταγραφή.
0: Κοιτάξτε, για την ώρα από ό,τι καταλαβαίνεις και να έχει, δύσκολα θα βγει προς τα έξω, γιατί τα βλέμματα είναι όλα στο παιχνίδι αύριο. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών, είναι περισσότερο νομίζω πιο μεγάλη προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Εγώ σου λέω ότι πιστεύω θα πάρει και δεξί μπακ στο τέλος η Ομονία και υπάρχει περίπτωση την οποία σίγουρα θα έχει στο μυαλό τους. Είναι μια αυτές που απασχόλησαν στο παρελθόν από την αρχή του καλοκαιριού και παραμένει ελεύθερος τη δεδομένη στιγμή, είναι ο Ίγκορ Σίλβα. Και μένει να δούμε αν παίξει ξανά όντως το όνομά του για την Ομόνια, γιατί είναι ένα πολύ καλό βιογραφικό ποδοσφαιριστή.
1: Στον έλα σε ρωτήσω κάτι, με τα γήπεδα, μπορείτε να φέρετε κάποιον υπευθύνων και άμενα να του κάνουμε μερικές ερωτήσεις, ρε φίλε, να είναι έτοιμα ως ξεκίνημα, να μένει
0: σίγουρα, έτοιμα, σίγουρα θα... Σίγουρα θα φροντίζουμε στις επόμενες μας εκπομπές γενικότερα και συναδέρφοι να έχουμε κάποιο γενικότερα
1: κάποιο,
0: να σας πει.
1: Σύριο, ναι, ναι. Είμαι 57 χρονών, πήγαινα στο Σύριο, περπάτα σπάστη και αρχίδαν και ακούω την ταπέζη κάτω. Και εσάς αν τώρα έχουν παρουσιάσει να πάει να γίνει κανέναν καγόντιστα.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην να γίνει αυτό το πράγμα και να ανοίξει το Τσίριο. Νομίζω ότι αυτό ακόμη δεν είχε δηλώσει έδρα και η Κρασάβα ή Γαμιώτησα διαφορετική.
1: Εσείς σε πάντματα ρε φίλε.
0: Σίγουρα δεν πρέπει να έχει και μακάρι να μην έχει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Γιατί αυτά τα πράγματα δεν παίζουν. Είναι ξεκάθαρο.
1: Εν τους κόφτει φίλε.
0: Εντάξει,
1: να κάνουμε καλό μέσο μέσο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε επόμενο. Συνεχίζουμε εμείς, γιατί εντάξει, όπως είπαμε σήμερα και για τον Απόλλωνα, να δώσουμε και μια πιθανή εντεκάδα για το πώς θα παρατάξει η εντεκάδα του Ερνάν Λοσάδα, όπως τη μεταφέρει και η ιστοσελίδα μας sportfm.com.cy. Ο Κούν θα βρίσκεται κάτω από την εστία, δεξιά ένας εκ των Κασπάρ, η Σίκη, Οικονομή και Εκβίτα, στην άμυνα και αριστερά ο Μπαλογιάννης, Σπόγιαριτς με τον Μπράουν και τον Βάισπεκ στο κέντρο, ενώ οι Αντρέου Ωσπορ και Σκρίτσε αποτελέσουν εκτός συγκρονιστικού απρόπτου την αρχική εντεκάδα.

Τραγουδάρα και αυτή. Πούλαμε για λίγη σιγουριά το εμβληματικό τραγούδι των Mix Lux σε στίχη και μουσική του Μάνου Ξηδού, το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 και πραγματικά είναι τραγουδάρα. Στο 2324 τα δικά σας μηνύματα, όπως θέλετε, και σας ευχαριστούμε αυτό. Τώρα αναφορικά για τον Απόλλωνα που τα λέγαμε και πριν, είναι ιστορική αυτή η αναμέτρηση, γιατί δίνει σήμερα ευρωπαϊκό αγώνα στη Λεμεσό μετά από 16 χρόνια. Και την αναμέτρηση κόντρα στην Σιμπήρ στις 5 Αυγούστου του 2010, τότε ήταν στον πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, και δεδομένης της ιστορικότητας του παιχνιδιού, σίγουρα θα επιδιώξει να σφραγίσει αυτή την πρόκριση με μια άλλη μια μεγάλη νίκη. Από εκεί και πέρα, στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Απόλλωνα, γιατί τρέχουν και εκεί σίγουρα τα πράγματα. Ο Μάκης Παπαϊωάννου εργάζεται πυρετοδός σε συνεργασία με το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, και ο Μάρας Αντωνιάς εκεί, και ο Καπαρτής, προπονητής ο Ενάλλο Σάδα γενικότερα, που έχει τον τερικό λόγο μαζί με τον Μάκη Παπαϊωάννου, έχουν στο μυαλό τους τις επόμενες κινήσεις. Και σίγουρα ο Απόλλωνας, εφόσον προκρίνεται, θα έχει στο μυαλό του από τώρα το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας για να μάθει για τον αντίπαλο του γενικότερα την ερχόμενη Πέμπτη. Και σίγουρα όσον προχωράει μια ομάδα θα πρέπει να ενισχύεται και σημαντικά. Τώρα φεύγουμε λίγο από το ρεπορτάζ του Απόλλωνα και θα πάμε λίγο στο κομμάτι το μεταγραφικό γενικότερα, γιατί κυκλοφορούν διάφορα τις τελευταίες μέρες. Και θα μεταφέρω και ένα μεταγραφικό ρεπορτάζ για ένα ηχηρό όνομα το οποίο κυκλοφορεί, και αυτό είναι του Πάολο Φερνάντες, ο οποίος βρίσκεται στην πόρτα εξόδου από την ΑΕΚ Αθηνών, γιατί ο Μάρκο Νικόλης δεν τον υπολογίζει. Και πρέπει πρώτα να πούμε ότι το όνομα του βρίσκεται στη λίστα του Άρη Θεσσαλονίκης, όμως ο Ισπανός έχει κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του. Έχει κάποιες άλλες ομάδες, και σίγουρα από το εξωτερικό, δηλαδή όχι μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και υπάρχει όμως και ομάδα από την Κύπρο, και όχι μία όπως πληροφορούμε, μεγάλη ομάδα, μεγάλες ομάδες ουσιαστικά, που εξετάζουν την περίπτωση του. Φυσικά είναι μια περίπτωση που θεωρείται λίγο τσιμπημένη για τα κυπριακά δεδομένα, όμως είναι και περίπτωση η οποία θεωρείται και από το πάνω ράφι και υπέρβαση οποιαδήποτε ομάδα επιδιώξει να φέρει τον Πάολο Φερνάντες στην Κύπρο, και με το καθεστώς σίγουρα που θα τον φέρει. Πρέπει να πούμε ότι το όνομα του Πάολο Φερνάντες έχει απασχολήσει έντονα κυπριακές ομάδες σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ωστόσο καμιά από τις υποθέσεις δεν κατέληξε συμφωνία. Όμως την δεδομένη στιγμή αυτό που γνωρίζω είναι πως το όνομα του έφτασε σε 3 κυπριακές ομάδες και εξετάζεται. Μεγάλες, έτσι. Και μένει να δούμε αν κάποια από αυτή επιδιώξει να κάνει επίσημη κρούση, γιατί δεν έχει γίνει. Απλά είναι ένα όνομα το οποίο κυκλοφορεί στο παζάρι της Κύπρου, και εννοείται, νομίζω αυτή η υπόθεση, αν θα γίνει, νομίζω θα γίνει λίγο μέσα στον Αύγουστο, γιατί συνήθως τέτοιες περιπτώσεις είναι μέχρι εκεί, γιατί η ΑΕΚ είχε περισσότερο στο μυαλό της ΑΕΚ Αθηνών, αναφέρω, να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή και όχι απλά να τον δανείσει. Επομένως θα επιδιώξει και η ΑΕΚ Αθηνών να δει το όφελός της σε αυτή την περίπτωση. Σε περίπτωση όμως που σίγουρα δεν πουληθεί ο ποδοσφαιριστής, δεν αποκλείεται έντονα και μάλιστα σύντομα να απασχολήσει το όνομα του μεγάλη κυπριακή ομάδα, γιατί όπως είπα και πριν, 3 ομάδες τον αξιολογούν.

Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, και αυτό αν είναι τραγουδάρα. 77-77-10-20 τα τηλέφωνά σας για να βγείτε στο ΡΑΡΑ και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Σίγουρα μετά θα μιλήσουμε για τα ρεπορτάζ όλων των μεγάλων ομάδων και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν νέα γενικότερα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και γενικότερα πέρα από το κυπριακό ποδόσφαιρο. Γενικότερα επίζω να ζήσω αυτά που ζήσαμε χθες, ειδικότερα εκεί στο Γαλλόχωριο, όπου είναι και ο τόπος όλοι, πολύ γνωρίζει ότι για μένα πρέπει να είμαστε γενικότερα όλοι προσεκτικοί σε τέτοιου είδους καταστάσεις, σε τέτοιου είδους εποχές, με τόση ζέστη. Ίσως το να κάνουμε πράγματα αχρίαστα, τα οποία έχουν έστω και το ελάχιστο ρίσκο, νομίζω είναι αδικαιολόγητο. Και είναι ξεκάθαρο αυτό.

Έρχονται και μηνύματα για την δεύτερη κατηγορία από τον φίλο 742. Ναι, έχει γίνει η κλήρωση της δεύτερης κατηγορίας και να δώσουμε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Ερμής Αναδίπου Ακρίδας Κλωράκας, πάει και Ρήνιας Εθνικός Αχνάς, δύο δυνατά παιχνίδια. Στο μεταξύ, ΑΕΠ Πολεμιδιό Σπάρταγο Κηδείου. Όσον αφορά τον Σπάρταγο Κηδείου, κάνω μια εκτίμηση από τώρα, βλέποντας και τις μεταγραφές που έχει κάνει, ότι θα είναι μια ομάδα που θα έχει σίγουρη θέση στην οκτάδα και θα παλέψει. Ποδηράλη ΑΕΠ Πολεμιδιών έχει πάρει και τον Τικινή, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και είναι η πρώτη παρουσία στην δεύτερη κατηγορία. Είναι κάτι ιστορικό. Μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από το αγροτικό, μια παρέα, μια ομάδα ανθρώπων εκεί στα πάνω πολεμίδια, έχτισαν τη δική τους ομάδα και την έχουν οδηγήσει στην δεύτερη κατηγορία. Τους αξίζει συγχαρητήρια για αυτό που έχουν κάνει. Από εκεί πέρα, με άπερα χωρίου νήσου διενής Ακρίτας Μόρφου, δυνατό παιχνίδι εδώ στην Λευκοσία και είναι ωραίο να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο φετινός διενής. Από εκεί πέρα είναι κάτω από τις οδηγίες του Μινουτέκη και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. ΑΠΑ Ακροτηρίου Δόξα Κανοκοπιά, Αναγέννηση Δερίνια, Ένωση Νέων Παραλυμνίου, τοπικό ντέρπι εκεί στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, και αυτό θα είναι ξεχωριστό παιχνίδι. Επιστροφή τη Αναγέννηση Δερίνια στην δεύτερη κατηγορία. Πέρσι πήρε το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία. Χαλκάρο Ρασιδαλίου, Ηρακλή Γερολάκου, επίση ντέρπι εδώ στην Λευκοσία. Ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε ομάδε που πιθανότατα εντάξει, κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μαρικός Πύρου στο Χαρκάο Ραδαλίου. Πέρσι ο Ηρακλής Γερολάκου πέτυχε μια ιστορική παραμονή, είχε το πιο χαμηλό μπάτζετ και το σύνολο του κύριου Τσεκά πραγματικά έκανε μια υπέρβαση που έμεινε στην κατηγορία. Και το Αγία Νάπα Ασύλ Λύσης, σπουδαία παιχνίδια φυσικά θα έχει και δεύτερη αγωνιστική. Ερμής ΠΑΕΚ, Ηρακλής Αγία Νάπα, Ένωση Χαλκάρωνας, Δόξα Ραγέννηση, Διενής ΑΠΑ, Σπάρτακος ΜΕΑΠ, Εθνικός ΑΕΠ Πολεμιδιών και Ακρίδας Κλωράκας Ασύλ Λύσης.

Τώρα για την Ομόνια, θυμίζουμε ότι σήμερα πέτασε για Καζακστάν, όπου ομολογουμένως έχει μια δύσκολη αποστολή, όμως έχει και το προβάδισμα υπέρ της. Και αυτό είναι σημαντικό. Το 1-0 του πρώτου αγώνα έδωσε ψυχολογία στους παίκτες του Χέρινγκμπερ και παίζεται και με 10 παίκτες, θυμίζουμε. Και κατά την άποψή μου, όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα που έπαιξε 25 επίσημα παιχνίδια, την έπαιξε με 10 παίκτες από το 34 και έχει ευκαιρία ακόμη και να πετύχει και δεύτερο τερματιμονία. Γενικότερα, για μένα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα πέρα από εκείνα τα δύο σουτ, το ένα που βγάλε ο Φαμπιάνο και το άλλο στο δοκάρι. Η πρώτη παρουσία επίσημη της Ομόνιας είναι ακροστερή. Και γενικότερα εκφράζω άποψη ότι η Ομόνια εύκολα ή δύσκολα θα περάσει από το Καζακστάν και θα είναι στον επόμενο γύρο του Champions League. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομόνιας, ο Ανδρέας Δημητρίου, σήμερα παραχώρησε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο αεροδρόμιο. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν όλοι οι αποστολές, όλοι οι ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, πέραν του Νεκό που είχε εκείνη την άτυχη στιγμή. Είναι και ο Διονύ. Για τον Ντουμπάζο είπε ότι θα απαντήσει ο προηγητής συνέντευξη τύπου αργότερα το θέμα των Ντουμπάζο. Για να συμπεριληφθεί στην αποστολή σίγουρα θα είναι μια επιλογή, όμως νομίζω καλύτερη εικόνα θα δώσει ο προηγητής αργότερα, που θα παραχωρήσει στην συνέντευξη τύπου. Όσον αφορά για το γεγονός ότι η Καϊράτ έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της, κέρδισε τον τερπή κορυφή στην περασμένη Κυριακή κόντρα στην Ορταπάση και έχει ψυχολογία, και αν είναι αρνητικό αυτό για την Ομόνια, είπε ότι είναι ένα στοιχείο που είναι υπέρ της ομάδας του Καζακστάν, ότι έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έχουν αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους, έρχονται από μια πολύ μεγάλη νίκη στα τερπή της χώρας και έτσι είναι στην πρώτη θέση. Είναι μια ομάδα που δείχνει συνέπεια τα τελευταία χρόνια, είπε ο Ανδρέας Δημητρίου. Είπε και για την παρουσία στο Champions League πέρσι. Ήταν μια δύσκολη κλήρωση για την Ομόνια, όμως της Ομόνιας της αρέσουν τα δύσκολα. Έγινε μια τακάλια η οποία έχει ξεχωρίσει αυτή. Τα δεδομένα σε αυτό το κομμάτι της ετοιμότητας δεν είναι υπέρ μας, όμως θα προσπαθήσουμε μέσα από το πλάνο μας, μέσα από την ποιότητα και την εμπειρία μας, να διαχειριστούμε τον αγώνα σου καλύτερα γίνεται για να πετύχουμε την πρόκριση. Ήταν το σχόλιο του Νέα Δημητρίου. Από πλευράς Ομόνιας περίπου 70 παδί ταξίδεψαν στο Καζακστάν. Ο φίλος 134 χρόνια σου πολλά Θεοδωρε, ευχαριστώ φίλε 134 για τα έθλια που ήταν χθες, και λιγότερα ευχαριστώ όλους για όλες τις ευχές σας. Και όσον αφορά το κομμάτι της Ομόνιας, νομίζω σε συνολικό βαθμό η Ομόνια στάθηκε όπως έπρεπε απέναντι στους Καζάκους, και το ζητούμενο είναι να το κάνει και αύριο. Φυσικά θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα είναι 11 και 11 πλέον για την Ομόνια, και εκεί είναι που θα δείξει πώς πρέπει να σταθεί το σύνολο του Χέρινγκμπερ, μπαίνοντας δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό, η Ομόνια να δείξει από την αρχή πάλι την δύναμη της, όπως έκανε και στο ΓΑΣΥΠ. Αυτό έπαιξε ρόλο, κατάφερε να κερδίσει, να προηγηθεί και να έρθει μετά και η νίκη και το προβάδισμα, παρόλο που ήταν με 10 ποδοσφαιριστές. Αυτό ήταν το σημαντικό στοιχείο, το γεγονός ότι μπήκε δυνατά και κατάφερε να προηγηθεί και μετά να έχει το παιχνίδι στα μέτρα της. Ακόμη και αν έμεινε με 10 παίκτες, το έλεξε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο του Χέρινγκμπερ.

Υπάρχει και μια σημαντική εξέλιξη η οποία πρέπει να μεταφέρουμε για τον Στέλιο Ανδρέου, όπως αναφέρουν μέσα από το Ισραήλ συγκεκριμένα. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ή Βίντερ Λότς για παραχώρηση του Στέλιου Ανδρέου. Και στο Ισραήλ αναφέρουν ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η απουσία του από την πρεμιέρα του προαθλήματος που έμεινε εκτός. Μεταξύ άλλων σημειώνει το συγκεκριμένο μέσω από το Ισραήλ πως δεν ήταν καθόλου τυχαίο και είναι αυτό το θέμα στο οποίο πολύ πιθανόν να πάρει μεταγραφή, όπως είπε ο Αλεξάνδρ Βούκοβιτς, ο προβοητής της πολιτικής ομάδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την αποχώρησή του. Ζήτησε να μην αγωνιστεί καθώς δεν θέλει να τραυματιστεί και να θέσει έτσι σε κίνδυνο μια πιθανή μεταγραφή. Και το φλερτ, να πούμε, με τους Ισραηλινούς άρχισε από τον Ιούνιο και όπως όλα δείχνουν, ο Ανδρέου θα μετακομίσει στην γειτονική χώρα και θα πάρει μεταγραφή.

0: Μοναξιά μου, όλα ρόζα, γιατί φεύγεις. Είναι εδώ μεγάλος ρόζας. Φεύγει όμως από το στούδιο, εντάξει. Okay. Μην με αφήνεις τώρα, λέει το τραγούδι, ρε. Για να φανταστείς. Επειδή ο Στέφανος είναι απίστευτος. Και αυτό είναι μαζί μου τώρα. Στο 2324 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε σε 7-8 λεπτά, γιατί τώρα θα πάμε σε διάλειμμα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Πέτρου και επιστρέφουμε για ακόμη περισσότερα. Θα μιλήσουμε για ανόρθωση, έχουμε πράγματα να πούμε, θα μιλήσουμε για ΑΕΚ, θα μιλήσουμε για ΑΕΛ, ΠΑΦΟ, Άρη, Σαλαμίνα και γενικότερα για τα ρεπορτάζ των Κυπριακών ομάδων και όχι μόνο ό,τι θέλετε. Στο 77-77-10-20 πάρτε τηλέφωνο σαν περίπου 10 λεπτό και θα μιλήσουμε για ό,τι θέλετε στον αέρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτή, ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
5: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
6: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
8: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
9: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
8: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
8: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Hey, Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
12: Πολτρόνε Σοφά.
13: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σφραγίζει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό του Conference League ο Απόλλωνας απέναντι στην Dylan Gory, διαθέσιμος και ο Ροντρίγκες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Πάτησε Καζακστάν η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Καϊράτ. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νενκό. Στις 5:30 ανοίγει τα χαρτιά του Χένινμπεργκ ζωντανά από τον σταθμό μας. Αναμονή για την κατάσταση του Μαντσίνη στον Αποέλ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο. Στις 6:30 αναχωρεί αποστολή της ΑΕΚ για Ρουμανία εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέγια στην Πάφο ενώ Χάιντουκ φουλάρουν για επιθετικό οι κυπελούχοι. Αναμένεται στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Πιόρλο. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ανόρθωσης. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Στέφανος Χαραλάμπους. Σαρφό και Χαραλάμπου συνεχίζουν κανονικά στο ρόστερ του Άρη, καθώς δεν έφτασε καμία πρόταση στα γραφεία της ομάδας. Στην Ολλανδία εντός της ημέρας ο Μάγερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ Αθηνών. Στην Ελλάδα αναμένεται το απόγευμα ο Στέφαν Ορτέκα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό Πειραιός. Προχωράει και του Γκουστάβο Σα στους Ερυθρόλευκους. Πάει για βασικό σου Ελουστόντο στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο Ρομπέρτο Μαντσίνη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
4: Super Sport 104.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

Επιστρέψαμε, φίλοι ακροατές του Supersport 104. Ακούτε την εκπομπή Game Time μαζί μέχρι και τις 4 το 23-24. Τα δικά σας μηνύματα στο 77-77-1020 τηλεφωνάτε και σας βγάζουμε στον αέρα για να συζητήσουμε όλα όσα θέλετε. Να ευχαριστήσουμε την Kebonet, την Echo και το McDonald's, τους χορηγούς μας για την εκπομπή Game Time. Και να πούμε πως το καλύτερο experience είναι το mix experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the mix experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: στο 2324 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και για έναν περισσότερο λόγο, γιατί αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της προσκατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, το όνομα επώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πάμε σε ακροατή.
1: Καλησπέρα μας.
0: Καλησπέρα. Όνομα.
1: Γεια, μάμα, δεν με κατάλαβες.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου. Τι κάνουμε.
1: Λείπουν οι δικοί σου που γιάμε.
0: Λείπουν, λείπουν.
1: Ο Γιώργος να με καταλάβει αμέσως,
0: το πολύ 2%. Εντάξει, από το καλησπέρα, εντάξει.
1: Πράσινος κυνηγός.
0: Πράσινο κυνηγέ μου, τι κάνεις.
1: Τι καλά, ρε φίλε.
0: Καλά είμαι, εσύ, πώς είσαι.
1: Είμαι καλά. Δεν αμπαθήκασαι μόνος σου.
0: Είμαι μόνος μου σήμερα, θα είμαι για όλη την εβδομάδα.
1: Εντάξει, πάει Ρουμανία ο πότε, αύριο.
0: Ναι, πάει Ρουμανία σήμερα, πετούν σήμερα τα απόγευμα.
1: Α, ο Πολίδιος κάνει 4-7.
0: Ναι, και ο Πολίδιος θα είναι στο 4-7. Εγώ σήμερα, σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στο 2-4.
1: Έπιασαν χτες το απόγευμα του Πολίδιου και μίλησαμε λίγο για φωτιά χτες γιατί ήμουν στην περιοχή.
0: Εγώ είμαι από το καλό χωριό, ήμουν και εγώ εκεί.
1: Φίλε, είναι απίστευτο.
0: Εντάξει, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, πραγματικά.
1: Δεν
0: γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Άλλες φορές μπορούμε να βρούμε τους εμπριστές τραγούδες μπροστά μας.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι πρέπει να σταματήσουν να γίνονται αυτά κάθε καλοκαίρι.
1: Πραγματικά, ό,τι γίνεται αυτό το νησί, φταίει ξερή μαζί και λέει, αλλά ό,τι κυπριακά. Τέλος πάντων. Δεν μου γίνεται με αυτές.
0: Την ομάδα σου.
1: Η ομάδα μου είναι να δείξει αύριο, ρε φίλε. Εντάξει, πάμε με τον 1-0. Να πάει στρογγυλή, ποτέ δεν ξέρεις τώρα να ξεριχτεί ένα παιχνίδι, αλλά πιστεύω είναι να περάσουμε, ρε φίλε. Είναι οδότε να περάσουμε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Γενικότερα, εγώ είμαι λίγο αισιοδόξο γενικότερα για το πώς παρουσιάστηκε η Ομόνοια στο Χασίπι και με 10 παίχτες.
1: Με 10 παίχτες. Εντάξει, πας του τον Εμμάνα Ομπέρτη, αλήθεια να λέγεται.
0: Ναι, η ΑΕΚ το έχει.
1: Έχει ξέρω. Τον Νέζε με 10 παίχτες. Ενώ όσες φορές έβγαινε και η ΑΕΚ πέσει με 10 παίχτες, πρόβλεψη
0: ήταν. Κέρδισε ένα παιχνίδι έτσι.
1: Ναι, κέρδισε ένα παιχνίδι.
0: Το έχει πάρα πολύ ο Χένιμπερκ αυτό το πράγμα. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω το κλειδί ήταν που μπήκε δυνατά η Ομονία από το ξεκίνημα και έτσι πρέπει να μπήκε στο Καζακστάν.
1: Να δοθούν ευκαιρίες, να δοθούν και προχτές με 10 παίχτες, δεν μπορούσε να σπαθέσει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Εντάξει, να δούμε. Και πιστεύω αν περάσουμε, θεωρώ ούτε η Λευκή ούτε η Κρακόβια πιο να περάσει, ξέρω εγώ, φοβήτρα.
0: Κύριε φίλε, δεν είναι φοβήτρο. Εγώ νομίζω η Ομονία θα περάσει, θα φτάσει μέχρι τα play-off. Το θέμα είναι πώς θα είναι η κλήρωση. Δηλαδή η Πάφος πέρσι ήταν ευνοϊκή κλήρωση της με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Έπαιξε με δύο ομάδες η Πάφος πέρσι, οι οποίες ήταν σε ουδέτερη διάδρα, να δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ήταν μια με το Ισραήλ και άλλη με την Δύναμο.
0: Ναι. Ακριβώς, και μετά ήταν ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος δεν ήταν ο Ερυθρός Αστέρας το φόβητρο. Μπράβο, ακριβώς.
1: Δεν ήταν στα καλά, όπως ήταν τότε που έφκαλε η Ομόνια, να θυμάσαι. Τότε που έφκαλε η Ομόνια και πήγε play-off με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, ήταν Champions League, τότε ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ακριβώς. Νομίζω ο Μπέρκ θα το κάνει ξανά.
1: Μακάρι. Τώρα που λέμε έτσι για μεταγραφές, θεωρώ ότι...
0: εγώ νομίζω η Ομόνοια θα κάνει τουλάχιστον ακόμη 5 μεταγραφές.
1: 5, για να κάνει ακόμα 5 σειρά πρέπει να έχει παίχτες.
0: Εγώ νομίζω θα έσκαν.
1: Εσύ τρεις και μες θέσεις τώρα, ναι.
0: Εντάξει, όμως, ναι, μην ξεχνάς ότι είναι και κατά λόγου β' μέσα στο παιχνίδι.
1: Εντάξει, έχουμε τρεις θέσεις και μες. Θεωρώ ότι είναι να φύγει ο Ζόγο, άρα γίνονται τέσσερις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα,
0: και σου πέντε. Άρα μπορεί ο ένας να είναι κατά λόγου β'.
1: Θεωρώ έναν τερματοφύλακα, έναν στόπερ αριστερό, εκτός αυτοί ο Παναγιώτου θέλει να φέρει δύο.
0: Ναι.
1: Έναν σέντερ φορ ακόμα ίσως.
0: Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει.
1: Δεν είναι σίγουρο, θέλεις όμως έναν εξαροχτάρι σίγουρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και ίσως ακόμα έναν ακραίο.
0: Πολύ... και ίσως και ένα δεξί μπακ.
1: Ακραίο που εννοώ, εγώ full back που εννοώ.
0: Ναι. Ναι, θα είναι ότι καλύτερο να φέρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
1: Οι ακραίοι που έχουμε φέτος, και η αριστερά και η δεξιά, δεν είναι επιθετικά μπακ.
0: Ναι.
1: Πιο αμυντικά μπακ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ούτε τα τρεχήματα του Μασούρα ούτε του Κίτσου.
0: Ακριβώς,
1: να,
0: ακριβώς. Έχεις δίκιο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, πράσινη γυναίκα μου. Πάμε στον επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Άρης ο Αρχικαγούργος είμαι.
0: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Να σου κάνω τις προβλέψεις μου.
0: Περιμένω.
1: Η Ομόνα να περάσει.
0: Σκορ
1: 3-0. Η Πάφος να πάει για το Conference League.
0: Άρα θα αποκλειστεί.
1: Η ΑΕΚ να πάει σπίτι της.
0: Και η ΑΕΚ θα αποκλειστεί. Άρα βλέπετε δύο αποκλεισμούς.
1: Ο Απόλλωνας θα περάσει οπωσδήποτε.
0: Και σίγουρα, εντάξει, εμπερασμένος από
1: εκεί. Και ένα χάσει που την Μπραν.
0: Άρα βλέπετε πρόκριση της Μπραν αντί της Κλούς.
1: Ναι.
0: Θα τα σημειώσω κάτω και θα τα δούμε αύριο. Μεθαύριο βασικά.
1: Οπωσδήποτε.
0: Την Παρασκευή θα έχουμε πλήρη εικόνα και θα σας περιμένω να ξαναβγείτε να τα πούμε.
1: Ένα ξαναβγώ βεβαίως. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε επόμενο. Στο 77-77-10-20 τα δικά σας τηλέφωνα και συζητούμε για ό,τι θέλετε στο 2324 τα δικά σας μηνύματα όπως και τα στέλνετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Γιατί υπάρχουν πράγματα να πούμε. Πρώτα θα μιλήσω λίγο εκτός αγωνιστικού επίπεδου για συγκεκριμένα πράγματα, γιατί νομίζω μπαίνουμε πλέον στην εποχή Χρήστου Μαραγκού στην ανόρθωση. Αναμένεται πότε θα εκδοθεί η ανακοίνωση, αν θα είναι στις 4 Αυγούστου, είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει. Όμως είναι ξεκάθαρο πως πνέει σε άλλα λιμέρια η ανόρθωση γενικότερα. Από την νέα διοίκηση που μόλις ανέλαβε κάτω από τις οδηγίες στο ποδοσφαιρικό τμήμα του κύριου Σαβακουμή, που έπαιξε μεγάλο ρόλο για να πιστεί ο Χρήστος Μαραγκός και όπως φαίνεται έχει πιστεί και να αναλάβει τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος, και είναι ξεκάθαρο πως έχει γυρίσει σελίδα για μάθες αμοχός του. Όλο αυτό το διάστημα φυσικά η διοίκηση δεν σταμάτησε να δουλεύει και στο οικονομικό κομμάτι, θέλοντας να βάλει σε μια σειρά τα πράγματα. Συγκεκριμένα η νέα διοίκηση της ανόρθωσης έχει συγκεκριμένο πλάνο που αφορά τη σταδιακή εξόφληση των οφειλών που υπάρχουν, που αφορά ποδοσφαιριστές και ενήν και πρώην και γενικότερα. Υπάρχει ένα πλάνο που θα ακολουθηθεί πιστά σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μέσα από το οποίο η κυρία θα επιχειρήσει να εξοφλήσει τις οφειλές της με στόχο να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει ανάσες και να αποβάλει από πάνω της παγιές αμαρτίες. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το πλάνο που διαθέτει η νέα διοίκηση. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω δεν είναι μόνο στο οικονομικό υπάρχει πλάνο, αλλά γενικότερα υπάρχει πλάνο και είναι τριετίας όπως έχουμε μάθει. Και είναι σημαντικό γιατί αυτό θα αναλυθεί όπως φαίνεται στις 4 Αυγούστου. Και είναι σημαντικό να ακούσει ο κόσμος της ανόρθωσης από τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα και πιθανότατα και από τον Χρήστο Μαραγκό στις 4 Αυγούστου, αν όντως θα ανακοινωθεί μέχρι τότε, ή τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα και πιθανότατα και από τον Χρήστο Μαραγκό στις 4 Αυγούστου, αν όντως θα ανακοινωθεί μέχρι τότε,

την Στάλ, θα έχει αλλάξει ώρα και θα ξεκινήσει το φιλικό αύριο στις 1:30 αντί στις 1 που ήταν προγραμματισμένο. Και είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο της ανόρθωσης για αυτό. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι για την ανόρθωση, να πούμε πως ο Στεφάνος Χαραλάμπους πήγε στην Πολωνία που θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Θα χρειαστεί περίπου ένα μήνα και η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά. Στα θετικά είναι ότι ο Αρτιματάν Τζουλίου Κάλστρεμ και Αλέσιον Ντανκρούς μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα. Οι δύο τελευταίοι είχαν κάποιες μικρονοκλήσεις τις προηγούμενες μέρες και αυτό δεν αγωνίστηκαν στο πρώτο φιλικό. Ο Βανίφ συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα. Ενώ στην Πολωνία δεν βρίσκεται από εκεί, μιας και λόγω κάποιων εγγράφων δεν κατάφερε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή.

0: Και συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας. Και τώρα ταξιδεύουμε, πάμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο Καζακστάν, στο Αλμάτι, όπου θα συναντήσουμε τον αλμένο του Supersport 104, τον Μάκη Νικολάου, για να μας μεταφέρει τα πάντα που επικρατούν μετά την άφιξη της Ομόνοιας στο Καζακστάν. Μάκη μου, καλό απόγευμα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Σας χαιρετώ, δόξα τω Θεώ, μόλις έχουμε τακτοποιηθεί είναι ως το ξενοδοχείο τα δωμάτια, μετά από μια πτήση πολύ ωραία.
0: Ναι, Μάκη, μας ακούς?
1: Τα λεπτά, φάγαμε στον προορισμό μας, ήταν όλα εξαιρετικά.
0: Πόσες ώρες ήταν η πτήση, Μάκη? Έχουμε διακοπή στην σύνδεση, δεν ακούμε τον Μάκη Νικολάου, εντάξει, είναι μακριά.
1: Εγώ σε ακούω.
0: Α, τώρα σε ακούμε, Μάκη μου, σε ακούμε.
1: Ναι, λέω, ήταν όλα μια χαρά, με την πτήση, 4 ώρες και 50 λεπτά, αμέσως στο αεροπλάνο, πολύ καλός καιρός εδώ, 32 βαθμοί, η αποστολή πήγε για ξεκουραστεί λίγο στο ξενοδοχείο, οι δημοσιογράφοι μαζί με τους φιλάθλους είναι 60-70 που θα παρακολουθούν άγω τον αγώνα από πλευράς πρωταθλητών και έχουμε 5 και 30 ώρα Κύπρου την διάσκεψη του κύριου Μπέρκ και μισή ώρα αργότερα, πάντα ώρες Κύπρου μιλώ, ναι. Θα γίνει και η τελευταία προπόνηση, θα πάρουν μια πρώτη γεύση από το Αλμάτι Ορταλίκ Στέλιο που θα γίνει αύριο το μεγάλο παιχνίδι, 8 η ώρα οπική, 6 ώρα Κύπρου.
0: Τι ατμόσφαιρα επικρατεί στην αποστολή?
1: Υπάρχει αισιοδοξία, λίμωνο. Η Ομόνοια ήρθε εδώ με δόρη, αν θέλετε, τη νίκη 1-0 και να προσπαθήσει να παίξει σωστά το προσεγγίσει το παιχνίδι με πειθαρχία,

0: έλειψε και στην Λευκοσία, παίζοντας και με παίχτη λιγότερο για πάνω από έναν ήχρονο, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα και να προσπαθήσει να τελειώσει τη δουλειά που άρχισε πριν από μια εβδομάδα στο Γασιτή. Τώρα, οι γηπεδούχοι που είναι στην κορυφή πλέον του πρωταθλήματος της χώρας τους, με την ψυχολογία στο Ζενίθ, μετά την νίκη στο Σούπερ Ντέρμπι στο κατάμεστο γήπεδο τους, στην Κυριακή κόντρα στην Ορταμπάση, είναι στο σύνδυο στο πρωτάθλημα του Καζακστάν, αλλά και με αγώνα περισσότερο. Εμείς ο προπονητής τους κρυφτάθουμε και έβαλα κάποια πράγματα. Εντάξει, έχουν και αυτοί τις ελπίδες τους, πιστεύουν, είναι αισιόδοξοι ότι θα κάνουν την ανατροπή. Έχουν το μεγάλο πρόβλημα με τον Ζορζίνιο, δεν θα παίξει ο αρχηγός τους. Αν και είχαμε πληροφορίες για γεμάτο γήπεδο, έμαθα ότι ο εκπρόσωπος τύπου των Καζάκων μίλησε για 15.000 κόσμο αύριο, ναι, το βράδυ. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι η τρίτη φορά εγώ που το επισκέπτομαι στα τελευταία 5 χρόνια, και με την Ομόνοια ξανά το 21-0-0 και πέρσι με την Πάφο επίσης 0-0. Καλό είναι το 0-0 και αύριο φυσικά.
1: Ναι, σίγουρα. Μα, μακάρι να είναι και 0-0 και θα προκριθεί ο Ομόνοιας.
0: Ναι. Ναι, από πλευράς Ομόνοιας είναι όλοι διαθέσιμοι. Να δούμε και την τεράσταση φυσικά του Τουμπάτσο. Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μπέρκ όταν θα αντιποβάλλουμε ερωτήσεις σε λίγη ώρα.
1: Άγιε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση,
0: καλά,
1: καλή συνέχεια.
0: Να μιλήσουμε, να πούμε ευχαριστίες και στους χορηγούς. Τον μεγάλο χορηγό την MeridianBet, χορηγός αποστολής Πέψη και διαχωρισμού οικοπαίδων, και τους υποστηρικτές μας Coffee Island Σισταυρού, Παντώρης Αγκία Θαλάσσα, και τα αγουστικά κέντρα Υπονόμου. Θέλω να πω ότι τον αγώνα θα διευθύνει ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάκη, ινδικής καταγωγής, Νορβηγός.
1: Ελπίζουμε να είναι καλύτερος από αυτό που θα στογάσει μία την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Άσε καλά, Μάκη μου, ευχαριστούμε πάρα
0: αυτά,
1: πολύ.
0: Αυτά για την ώρα, καλή συνέχεια και εδώ τους ακροατές. Σε λίγο θα είμαστε στην διάσκεψη, η οποία θα μεταδοθεί από το Ομόνοια TV.
1: Αυτά λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 3:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
9: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Κουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας. Αργότερα μετέβη στα κατεχόμενα όπου είχε συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Η εταιρεία Eni ανακοίνωσε ότι κατέληξε στην τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στην ΑΟΣ της Κύπρου, με στόχο να διαθέσει το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην αγορά το 2028. Χαιρετίζει το Υπουργείο Ενέργειας και κάνει λόγο για ένα ιστορικό ορόσημο για την ενεργειακή πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την απομάκρυνση του πεδίου βολής Καλού Χωριού ζητούν επιτακτικά οι κοινότητες της περιοχής μετά και την χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά. Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας Αναστάσης Γεωργίου κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας και την Εθνική Φρουρά να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στη σύλληψη πολύ γνωστού επιχειρηματία της Λάρνακας προχώρησε το ΤΑΕ της πόλης μετά από καταγγελίες ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. Ο επιχειρηματίας είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε δίκες για τα χρυσά διαβατήρια. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
12: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
13: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

Επιστρέψαμε, φίλοι ακροατές, και συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τελευταίο 20 λεπτό, στο 23-24. Τα δικά σας μηνύματα στο 77-77-10-20. Ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, ECO και Bonnet και McDonald's. Και όπως είπαμε, στο 77-77-10-20 παίρνετε τις τελευταίες σας τηλεφωνικές επικοινωνίες για αυτό το 2ωρο, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό. Να λέγαμε για την ανόρθωση, κάναμε τη σύνδεσή μας με τον Μάκη Νικολάου, τον απεσταλμένο του Σούπερ 104 στο Καζακστάν, και έρχονται και τα δικά σας μηνύματα. Λάρα, ξεκινάμε σήμερα δυνατά όλοι στην πρώτη προπόνηση, μόνο ΑΕΛ, το μήνυμα του 770. Και γενικότερα υπάρχει αισιοδοξία στους φίλους της ΑΕΛ, και γιατί να μην υπάρχει, γιατί η ομάδα της Λεμεσού σίγουρα θέλει να κάνει κάτι καλό στην φετινή χρονιά. Είναι πρώτον πυλών, όπως φαίνεται, μεταγραφή για την ΑΕΛ, και δεν συγκεκριμένα αυτή του Μόρτεν Μπιόρλο, αν το λέω και σωστά, ο οποίος έρχεται στο νησί μας για λογαριασμό της ΑΕΛ, αλλά μένεται να φτάσει μέχρι το τέλος τη σημερινή μέρα. Ο έμπειρος Νορβηγός μέσος θα ενταχθεί στην ομάδα της Λεμεσού, έτσι ώστε να τη βοηθήσει με να πετύχει τους στόχους της γενικότερα. Και τελευταίος σταθμός ήταν η Κονιά Σπορ, όπου ήταν και η πρώτη φορά που βγήκε εκτός Νορβηγίας για να αγωνιστεί. Πρόκειται για έναν Νορβηγό ποδοσφαιριστή που διαθέτει σημαντική εμπειρία, καθώς πριν από το πέρασμα του από το τουρκικό πρωτάθλημα φόρεσε σφαίλες των Φρέντρικ Στακ και Ρόσερμποκ, ενώ νωρίτερα αγωνίστηκε σε νορβηγικές ομάδες όπως η Νέστ Σότρα, η Στρόμεν Τσόλα και η Ιόπερλάν. Έχει καταγράψει πάνω από 260 επίσημες συμμετοχές, παίζει ως οχτάρι, εξάρι και δεκάρι. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μέσα γραμμής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα παίξει ρόλο για τον Ούγκο Μάρτινς. Έχει 114 συμμετοχές σαν οχτάρι, 42 σαν δεκάρι, 10 σαν εξάρι. Έπαιξε 8 φορές δεξί winger και από 2 φορές αριστερό back και αριστερό winger. Είναι ένας προσφερθής γενικότερα, μπορεί να προσφέρει σε πάρα πολλές θέσεις. Και στα 30 του χρόνια σίγουρα έχει πολλά να προσφέρει στην ΑΕΛ.

Όσον αφορά την ανόρθωση που τα λέγαμε πριν, φίλοι ακροατές, πρέπει να σταθούμε και λίγο στο Νικηφόρο Ξεκίνημα στην Πολωνία, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, έχει κάποια θετικά. Δηλαδή υπάρχει ομοιογένεια στο ρόστερ της ομάδας, οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους και το σημαντικό είναι να δέσουν με τον προπονητή. Και όταν ξεκινάει τα φιλικά ανόρθωση με νίκη, σίγουρα είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για το ψυχολογικό κομμάτι. Και το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής που όντως η ανόρθωση περιμένει πολλά από αυτόν, ο Μάριος Ηλία, κατάφερε να σκοράρει και με ένα πολύ ωραίο σουτ, δηλαδή με ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ σκοράρε μετά από ωραίο γύρισμα του Σαντίν, δείχνει θετικά στοιχεία αυτό και πρέπει να το τονίσουμε. Σίγουρα η ανόρθωση η φετινή είναι περιορισμένο σίγουρα για τον τίτλο και δεν μπορεί ο κόσμος σίγουρα να έχει τις προσδοκίες που αρμόζει να έχει μια ομάδα στο μέγεθος της ανόρθωσης, γιατί δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές. Όμως υπάρχει το θετικό στοιχείο αυτό που είπα της ομοιογένειας, και αν καταφέρει αυτή η ομοιογένεια να παντρευτεί και με τον προπονητή που ήρθε, δηλαδή να βγει ο προπονητής στην ανόρθωση, τότε θα μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό σύνολο που σίγουρα θα βλέπει κάθε αντίπαλο στα μάτια και ειδικότερα μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος, εκεί όπου θυμίζω το πρώτο παιχνίδι της ανόρθωσης θα είναι στην τρίτη αγωνιστική με το Απόελ στο πρωτάθλημα και θα είναι σημαντικό. Έχει φυσικά δύσκολο πρόγραμμα για να ανόρθωση στο ξεκίνημα, όμως είναι σημαντικό και βάσει των επόμενων φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα της αμοχώσης του να γίνει μια σωστή δουλειά που νομίζω γίνεται από πλευράς του Νέστορ Ερμαέστρο. Χρησιμοποίησε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, 22 στο σύνολο, στο τελευταίο φιλικό. Βάλε Παναγή βασικό, έπαιξε με Τάντικη, Κολόπε, Σόσα, Σαντίν, Μίντερ, τον Φουρτάδο, Καραμανόλη, Μιχάλα και Ηλία. Έτσι όπως τα βλέπω πρέπει να ήταν με Φουρτάδο, Καραμανόλη στο ο κέντρο της άμυνας, να έπαιξε δεξιά ο Τάντι, αριστερά ο Μιχάλας, αριστερά ο Κίκο και ο Μιχάλας μαζί με τον Φουρτάδο και Καραμανόλη λογικά. Να ήταν ο Κίκο πρέπει να ήταν ο Σατίν αριστερά, όπως ήταν τα πράγματα. Ο Κίκο να ήταν στο κέντρο μαζί με τον Μίτερτοπ και η Σόσα Λόπες και η Λία να ήταν η τριπλέτα μπροστά. Έτσι έπαιξε. Στο δεύτερο μικρόνο αγωνίστηκαν η Παναγή, Τάντι, Τόσιτς, Μιχάλα, Σεργίου, Κις, Διόν, Κίκο, Χρυσοστόμου, Χαραλάμπους, Ευαγόρας, Χαραλάμπους και η Λία. Να πούμε ότι σε αυτό το μικρόνο Τάντι πήγε σαν στόρπερ μαζί με τους Τόσιτς και Μιχάλα. Και είναι σημαντικό ότι αγωνίστηκε ακόμη ένας ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Μιχάλας, που είναι νεαρός, τον υπολογίζει όπως φαίνεται η ανόρθωση αρκετά. Και αγωνίστηκαν στο 66ο λεπτό ως αλλαγή η Λίτρας, Φουκαρής, Τράγκολας και Σωτήρης Παναγή. Πρόκειται για ακόμη τέσσερις νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μαζί με τον Μιχάλα και τον Σταύρο Παναγή είναι το μέλλον στο οποίο πιστεύει η ανόρθωση και μπορεί να επενδύσει από ποδοσφαιριστές που είναι στις ακαδημίες της ομάδας από αρκετό καιρό. Δηλαδή ο Λίτρας είναι 16 χρόνων, ο Φουκαρής γύρω στα 18-17, ο Τράγκολας και ο Παναγή κάπου εκεί. Επομένως είναι παίκτες που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους να δουλέψουν και κάποια στιγμή να πάρουν την ευκαιρία, και γι' αυτό τους έβαλε στην αποστολή με την πρώτη ομάδα που είναι στην Πολωνία και θα είναι κανονικά με την αντρική ομάδα της ανόρθωσης.

1927 το φιλικό που είχε δώσει το ΑΠΟΕΛ με τον Ολυμπιακό έληξε 3-0. Ήταν ένα δυνατό φιλικό εδώ στην Κύπρο που έγινε και μετά συνεχίζει η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ όπως τα είπαμε και πιο πριν. Μόνο ΑΕΚ 9-10. Μια και η οποία θα αναχωρήσει για να πάει η Ρουμανία, εκεί όπου καλύτερα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όπως μεγάλη ανατροπή, φυσικά καλύτερα κάνει και η Πάφος, που θα τα πούμε σε λίγο γιατί ήρθαν και μηνύματα για την παφιακή ομάδα. Τώρα, όσον αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γενικότερα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ πρέπει να υπερβάλλει αυτό, να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ και να φέρει Τούμπα τα δεδομένα για πρόκριση. Γιατί έχασε με ένα 0. Δεν είναι ομάδα η οποία είναι φοβήτρο Μπεϊτάρ, όμως είναι μια καλή ομάδα. Πρέπει να πούμε και το πρόγραμμα γενικότερα. Η ΑΕΚ θα αναχωρήσει σήμερα στις 18:30 για την Ρουμανία. Από εκεί και πέρα η αποστολή αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές. Την Τετάρτη στις 7 θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας στο Ήλιε Οάνα Στέντιουμ. Η προπόνηση ήταν κλειστή για το κοινό και ανοιχτή από τους δημοσιογράφους μόνο για τα πρώτα 15 λεπτά. Πριν την προπόνηση στις 18:15 θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μαύρου Καμαρατζή και ενός ποδοσφαιριστή. Και η ΑΕΚ θα προπονηθεί το πρωί και θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της Παρασκευής.

Θυμίζουμε στο 77-77-10-20 παίρνετε τα δικά σας τηλέφωνα και βγαίνετε στο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, όπως το κάνατε και πριν, και σας ευχαριστούμε αυτό, και στο 24 τα δικά σας μηνύματα τα οποία έρχονται. Θυμίζουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Αυτή η σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Super Sport 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 23-24 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, όνομα, επώνυμο και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα.

Μήνυμα από τον 325, πώς βλέπεις την Πάφο γενικά, όχι μόνο το παιχνίδι αλλά και μεταγραφές. Πρώτα να πάμε στο κομμάτι το αγωνιστικό για την Πάφο. Εντάξει, γιατί αν πρέπει να κάνει υπέρβαση ΑΕΚ που έχασε ένα 0, σίγουρα η Πάφος πρέπει να κάνει επίσης υπέρβαση μεγάλη μέσα στο Στάδιο Αλφαμέγα για να πανηγυρίσει πρόκριση, που είναι σημαντικό γιατί δεν είναι μόνο αποκλεισμός, είναι και η ψυχολογία μιας ομάδας. Δηλαδή να αποκλειστεί από το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι γενικότερα. Πρέπει να πούμε την εξέλιξη που προέκυψε

εμφανίσει πολύ μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα και γενικότερα να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, γιατί είναι το στοιχείο το οποίο έλειψε από την πρώτη αναμέτρηση στην Κροατία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που βρήκε και στο τέλος γι' αυτό την πλήρωσε. Την ίδια στιγμή είναι και αμυντική λειτουργία στο παιχνίδι. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο σταθερή η Πάφος. Γιατί επέτρεψε στη Χάιντουγκ να βρει ανοιχτούς χώρους και δεν πρέπει να το κάνει σε καμία περίπτωση. Γιατί χάνει με 2-0. Το κλειδί σε αυτό το παιχνίδι είναι η ομάδα του Σαπίντο να μπει δυνατά από το ξεκίνημα του αγώνα. Να έρθει ένα γρήγορο γκορ το οποίο θα αλλάξει και την αυτοεπίθεση και των ποδοσφαιριστών και τον κόσμο, αλλά να βάλει την Πάφο γρήγορα στο παιχνίδι της πρόκρισης για να κυνηγήσει και γιατί όχι την ολική ανατροπή από τα πρώτα 90 λεπτά. Ακόμη και αν μην γίνει αυτό όμως, αν καταφέρει να σοφαρίζει το 2-0 του πρώτου αγώνα νωρίς, τότε θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Πάφο. Σίγουρα αξιολογεί όλα τα δεδομένα ο Σαπίντο και το πώς θα παράταξει η ομάδα του. Δεν θα αποκλείουμε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Σίγουρα θα πρέπει ο κόσμος της Πάφου να δώσει ηχηρή παρουσία στο γήπεδο, να κάνει μια έδρα δυνατή με σκοπό να δώσει την απαραίτητη όθηση στην ομάδα για να κυνηγήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα παραδάξει ο Βάτο γενικότερα ο Σαπίντο.

0: Εκάμε εδώ, φίλοι ακροατές του Zoupe Sport 104. Φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και εννοείται εσείς σίγουρα συνεχίζετε και στέλνετε στο 2324 για τον μεγάλο μας διαγωνισμό για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας πρώτης κατηγορίας της ομάδας της επιλογής σας, γράφοντας μήνυμα στο 2324 την ομάδα σας, το όνομα επώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θεοδωρός Τσολάκης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Απόλλωνα σήμερα να φέρει ακόμη μια νίκη και εννοείται και στις άλλες μας κυπριακές ομάδες να πετύχουν όλη η πρόκριση. Γιατί εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολα δεδομένα για Πάφο και ΑΕΚ, όμως να κάνουν την ανατροπή γιατί μπορούν να την κάνουν και η Ομόνοια να συνεχίζει στα Αστέρια. Αυτές είναι σίγουρα οι ευχές μας. Από μένα λοιπόν το Θεόδωρο Τσολάκη, καλή συνέχεια, καλή η ακρόαση γενικότερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Zoupe Sport 104. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή με τον Πολύβο Αλεξάνδρου να είναι μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 7. Φυσικά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα.
1: Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα.

0: Σε όλα τα γήπεδα, παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League ετοιμάζεται να σφραγίσει ο Απόλλωνας απέναντι στην Τίλαν Κόρη, διαθέσιμος και ο Ροντρίγκες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Sita Vision. Στο Καζακστάν βρίσκεται η αποστολή της Ομόνιας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Καϊράτ, εκτός ο τιμωρημένος Νεκό. Στις 5:30 ανοίγει τα χαρτιά του ο Χένιν Πέρκ ζωντανά από τον σταθμό μας. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαντσίνη στον Αποέλ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον ώμο. Στις προτεραιότητες των γαλαζοκυτρίνων η απόκτηση αμυντικού μέσου. Στις 6:30 αναχωρεί αποστολή της ΑΕΚ για Ρουμανία εν ώψη του επαναληπτικού με την Πεϊτάρ, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέγια στην Πάφο εν ώψη Χάιντουκ, φουλάρουν για επιθετικό οι κυπελούχοι. Πρώτον μπυλών της ΑΕΛ ο 30χρονος Νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπρίολο. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην Ανόρθωση. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Στέφανος Χαραλάμπους. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ομάδας για Σαρφό και Χαραλάμπους. Στην Ολλανδία εντός της ημέρας ο Μάγερν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ Αθηνών. Αναμένονται στην Ελλάδα οι Στέφαν Ορτέκα και Γκουστάβο Σα για να τελειώσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό Πειραιός. Έδεσε Γκβαρντιόλ έως το 2031 η Manchester City. Νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας των Super Sport 104 και στην εκπομπή Δώσε Πάσα. Είμαι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Μαζί για το επόμενο δύο ώρο εδώ μαζί με τον Στέφανο τον Στεφάνου, ο οποίος είναι στην ροή του ήχου. Για το επόμενο τρίωρο για την εκπομπή Δώσε Πάσα. Και βεβαίως έχουμε απόψε, αφού στις 8 έχουμε σέντρα στο Αλφα Μέγα, στο παιχνίδι του Απόλλωνα με την Dylan Gori. Τυπική διαδικασία μετά το 4-0 του πρώτου αγώνα. Δεν πιστεύω κανείς να πιστεύει ότι μπορούν οι Γεωργιανοί να κάνουν μια τέτοια ανατροπή σε ένα κατάμεστο Αλφα Μέγα, όπου ο Απόλλωνας επιστρέφει σε ευρωπαϊκό αγώνα στην Λεμεσό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς, ευχαριστία στους χορηγούς της εκπομπής Papa John's και Sita. Ξέρετε τι μου αρέσει στα Freedom της Sita. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής, έχει αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom. Θυμίζω τον μεγάλο διαγωνισμό του Super Sport 104, εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες για εσάς τους φίλους ακροατές. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη, μάλλον με το όνομα της ομάδας που θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο, το ονοματεπώνυμό σας, και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Δεύτερος μεγάλος διαγωνισμός, η μαγική και φανταστική βραδιά στο καταπράσινο χώρο στον Σταυρό της Ασίνου. Το ερχόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, με ζωντανή μουσική βραδιά με γκέσταρ τον Πέτρο Ιμβριο. Μαζί του θα είναι ο Βαλεντίνος Βαλέας και η Λάουρα Βασιλιάδου. Θα σας χαρίσουν μια μαγευτική βραδιά, παραβάνω, στο Σταυρό της Ασίνου. 25 ευρώ είσονος μαζί με φαγητών, πλούσιον μπουφέ. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση που δίνουμε εδώ στην εκπομπή, στέλνετε μήνυμα στο 2324 την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον κύριο Παντελή Πίτα, είναι ο ιδιοκτήτης του κέντρου Σταυρός της Ασίνου. Να πούμε 2-3 λόγια για αυτή την βραδιά. Θυμίζω το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου. Καλό απόγευμα, κύριε Πίτα.
1: Καλό απόγευμα, πόλη μου. Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας.
0: Μουσική βραδιά, εγώ θα την έλεγα όχι φαντασμαγορική, αλλά κάτι παρόμοιο. Όταν τραγουδά ο Πέτρος Ιμβριος, ξεσηκώνει τον κόσμο.
1: Σίγουρα. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Οφείλω να πω ότι με τον φίλο Πέτρο Ιμβριο έχει ένα-δύο μήνες που είμαστε σε επικοινωνία και καταλήξαμε να κάνουμε αυτήν τη μουσική βραδιά αρχές καλοκαιρινής σεζόν του γονοδιακοπών. Και έτσι καταλήξαμε για 1η Αυγούστου μαζί με τους φίλους μας Πέτρο Βαλέαν και την Λάουρα Βασιλιάδου, και θεωρώ ότι θα έχουμε μια υπέροχη μουσική βραδιά μέσα στο καταπράσινο χώρο μας, στο δροσερό. Και καλό όλους τους φίλους μας όπως προσέλθουν για να απολαύσουν και τον Πέτρο Ιμβριο και τον Βαλέαν και το πλούσιο μπουφέ μας και την εξυπηρέτησή μας, γιατί οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολυπληθή πελατεία μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τι ώρα περίπου αρχίζει η εκδήλωση, για να γνωρίζει και ο κόσμος έτσι να κάνει το προγραμματισμό του?
1: Έχει καθοριστεί ως ώρα ορόσημων η ώρα 9, περίπου 9-9.30 θεωρώ ότι θα ξεκινήσει και η μουσική βραδιά, γιατί θα είναι μεγάλη βραδιά, έτσι γύρω στις 9.30 θα ξεκινήσουμε.
0: Άρα θα πάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν έχουμε
1: σίγουρα
0: πρόβλημα με την ώρα.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Και πλούσιο μπουφέ, αρκετό φαγητό, 25 ευρώ το άτομο, έτσι?
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα συμπεριλαμβάνει πλούσιο μπουφέ με τα φαγητά, με τα γλυκά του, όσοι θέλουν να κοπιάσουν και με τα φρούτα του, και θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλη επιτυχία.
0: Πώς προέγυψε το όνομα του Πέτρου Ιμβρίου?
1: Είναι ένας από τους αγαπημένους μου και οφείλω να αποκαλύψω και στην εκπομπή σας ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι εντός της σεζόν.
0: Μπράβο.
1: Και οι οποίοι θα ανακοινωθούν σύντομα, δεν μπορώ τώρα να τους ανακοινώσω.
0: Έναν. Να αφήνουμε και λίγες εκπλήξεις για τον κόσμο.
1: Ναι. Απλώς αυτόν τον πρώτο μουσική βραδιά θέλω να την κάνω και αφιερώσω για τα άτομα που είχα στη ζωή μου και με αγάπησαν και με εκτίμησαν και με στήριξαν μέχρι τώρα σε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και είναι καλό να λέμε αυτά τα πράγματα και να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δύο λόγια θα ήθελα για το κέντρο. Σταυρός της Ασίνου, πάρα πολλά χρόνια που είναι εκεί, έτσι. Είναι ακριβώς απέναντι από το εκκλησάκι.
1: Της Παναγίας Προβιώτης σας, μια εκκλησία η οποία πάρα πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι είναι το πιο αρχαίο μνημείο της Μέσης Ανατολής, πόλη μου, για να ξέρεις. Έχουμε...
0: Και είναι προστατευόμενο από την UNESCO, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, από το 1985 έχει μπει κάτω από την UNESCO. Εμείς είμαστε από το 1979 σε έναν ιδιόκτητο χώρο εδώ. Ξεκινήσαμε νοστρά μια μικρή επιχείρηση. Έχουμε γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια. Εξυπηρετούμε την πολυπληθή μας πελατεία, είτε σε οικογενειακό προσωπικό επίπεδο, είτε σε διάφορες εκδηλώσεις γάμων, βαφτίσεων, εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων. Και οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πολυπληθή πελατεία μας, η οποία μας στηρίζει ασχέτως του αδιεξόδου που βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή. Όμως θεωρώ ότι είμαστε σε καλά επίπεδα, συγκεκριμένα ειδικά και φέτος με αυτήν την τοπική πορεία και του τουρισμού και των άνοδων των τιμών, είμαστε σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι πριν ολοκληρώσουμε, Παντελή μου, θέλει να πούμε οτιδήποτε άλλο?
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και στο συγκρότημα σας που μας στηρίζετε και αναμένουμε τους φίλους μας να έρθουν το Σαββάτο το βράδυ όλοι εδώ να διασκεδάσουμε και να τιμήσουμε τους αγαπημένους μας που τους έχουμε χάσει από τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω το ερχόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο κέντρο Σταυρός της Ασίνου θα τραγουδήσει ο Πέτρος Ιμβρίος, πλαισιούμενος από τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδου. Οι διοργανωτές υπόσχονται μια φανταστική βραδιά στο καταπράσινο χώρο του κέντρου Σταυρός της Ασίνου, 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητών και πλούσιο μπουφέ, και εμείς βεβαίως δίνουμε μια διπλή πρόσκληση. Την κλήρωση την οποία θα κάνουμε αύριο προς το τέλος της εκπομπής. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε αυτή την πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση την οποία, επαναλαμβάνω, θα κάνουμε αύριο. Λοιπόν, αγαπητέ Παντελή Πίτα, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και στη μουσική βραδιά του Σαββάτου αλλά και σε όλες όσες θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε ότι η αποστολή της Ομόνιας έφτασε πριν από καμιά ώρα περίπου στο Καϊράτ εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού αγώνα. Υπενθυμίζω, στον πρώτο αγώνα η Ομόνια κέρδισε με 1-0 και πάει εκεί τουλάχιστον να διαφυλάξει το υπέρ της αποτέλεσμα. Δεν υπολογίζεται ότι μορυμένος Νεγκό, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην διάθεση του Χένι Μπέρκ, ο οποίος στις 5.30 θα 5.30 ώρα Κύπρου θα δώσει την

τεχνικός της ΠΑΦΟΥ και το απόγευμα ο 64ο, αν δεν κάνω λάθος, ο προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας, όπου και εκείνοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους. Βεβαίως τα πράγματα, 64ο νέο προπονητής της ΑΕΚ, λοιπόν, τα πράγματα είναι, τα έκανε πάρα πολύ εύκολα ο Απόλλωνας καταρχάς από το πρώτο παιχνίδι, μετά την εντυπωσιακή νίκη του με 4-0 επί της Ντίλα Γκόρ. Στις 8 απόψε ο επαναληπτικός, αύριο στις 6 Καϊράτ Ομόνια, η Ομόνια κέρδισε 1-0, στενό σκορ, αλλά η Ομόνια έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα παρά και το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν οι Καζάκοι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Υπενθυμίζω, η Ομόνια δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο 34 με τον Νεγκό απευθείας κόκκινη. Απερίσκεπτη ενέργεια από τον ποδοσφαιριστή της Ομόνιας. Άφησε την ομάδα του με 10 παίχτες, ωστόσο η Ομόνια παρουσίασε μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία, με τις γραμμές της να είναι κοντά, να μην απειλείται πέραν από το δοκάρι που είχαν οι Καζάκοι, αλλά και ένα μακρινό σούτ. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η Ομόνια, αλλά και το δοκάρι από σούτ από μακρινή απόσταση. Και όταν μιλάμε σούτ από μακρινή απόσταση, εντάξει, δεν μπορεί να υπολογίσεις. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρη ευκαιρία, ενώ να μπούμε συνδυασμό μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η πράσινη θεωρώ ότι τουλάχιστον με τα όσα είδαμε στο πρώτο παιχνίδι συνέχισαν από εκεί που ολοκλήρωσαν την περσινή χρονιά. Ήταν πολύ προσιρωμένοι, είπαμε, αν και με αριθμητικό μειονέκτημα δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα, και θεωρώ ότι αύριο θα δούμε ακόμη καλύτερη Ομόνια. Βεβαίως αυτό δεν προσυπογράφει καμία πρόκριση. Θα πρέπει να παρουσιαστούν σοβαροί, θα πρέπει να είναι προσιλωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι δεδομένο ότι οι Καζάκοι θα εξασκήσουν πίεση για να πετύχουν ίσως ένα γρήγορο γκολ. Αλλά η Ομόνια είναι Ομόνια, και με το Χένιμπερκ απέδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να μην περιμένεις θέαμα από τόσο γρήγορα να σου παρουσιάσει θέαμα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή αμυντικά. Θέλω να δω το παιχνίδι αύριο, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα παρουσιαστεί η Ομόνια, και ας ελπίσουμε ότι και η Ομόνια θα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Μείνετε μαζί μας, έχουμε να πούμε και για ΑΕΚ και για ΠΑΦΟ, να ακούσουμε και τη διάσκεψη τύπου του Χένιμπερκ αργότερα στις 5.30. Γενικά έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε μαζί με σας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
11: Προσέχε τι κάνεις.
10: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
12: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ.
15: Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 4:30.
19: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, για αυτόν τον ωραίο τραγουδάκι ήρθαμε στο δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Δώσε πάσα, συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε ότι ο προπονητής της Καϊράτ Αλμάτι, ο Ραφαέλ Ουρασμπαχτή, έδωσε την συνέντευξη τύπου, παρέθεσε τη συνέντευξη τύπου και μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε το σοβαρό τραυματισμό του βασικού επιθετικού Ζορζίνιο, που θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Ο ποδοσφαιριστής είχε φέτος 9 γκολ, 4 ασίστ σε 23 συμμετοχές. Έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, είπε, και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Θα τον στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ενώ ρωτήθηκε για το ποιο είναι ο αντικαταστάτης του και είπε ότι δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, αλλά έχουμε παίχτες που μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Δεν θα δείτε νέους παίχτες. Όλοι όσοι έχουμε στην ομάδα μας έχουν μια ευκαιρία. Θα δούμε πώς θα τα πάνε όλοι. Για το παιχνίδι με την ομάδα και την κατάσταση της ομάδας μετά τον ντέρπι με την Ορτάπαση, είπε, φυσικά υπάρχει κόπωση. Ήταν αισθητή και στον τελευταίο αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι παίχτες έπαιζαν με ψυχική δύναμη και θέληση. Δεν ήταν τόσο φρέσκοι. Το ιατρικό μας επιτελείο κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επαναφέρουν τους παίχτες σε καλό δρόμο. Και οι ποδοσφαιριστές προσεγγίζουν την αποθεραπεία και το πρόγραμμα προπόνησης τους πολύ επαγγελματικά. Ας ελπίσουμε, είπε, ότι όλα θα πάνε καλά. Δύο μέρες είναι αρκετές για αποθεραπεία και θα έχουμε τρεις. Πέρσι είχαμε μια παρόμοια κατάσταση όταν παίξαμε εκτός έδρας στο Κωνσταντάι και μετά παίξαμε με την Κούπς δύο μέρες αργότερα. Το χειριστήκαμε τότε και θα το χειριστούμε και φέτος, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ο τεχνικός της Καϊράτ Αλμάτι, ο Ραφαέλ Ουρασμπαχτίν. Υπενθυμίζω, συνέντευξη τύπου του Χένιν Μπέχ στις 5.30, την οποία θα μεταφέρουμε από τον σταθμό μας. Τώρα, μιας και ο λόγος για ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα έχουμε και Κύπριους διαιτητές. Θα έχουμε εκπροσώπηση και στον χώρο της διαιτησίας στην Ευρώπη, οι οποίοι ορίστηκαν να διαιτητεύσουν τον επαναληπτικό αγώνα Βέστρη Ισλανδίας FC RFS Λετωνίας, που θα διεξαχθεί στην Πέμπτη στο Ρέικιαβικ. Στον πρώτο αγώνα, που είναι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, η RFS είχε επικρατήσει με 4-1. Λοιπόν, ο διαιτητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι ορίστηκε ο Μενέλαος Αντωνίου, με βοηθούς τους Ηράκλη Κομοδρόμο και Γιώργο Κοντεμινιώτη. Τέταρτος θα είναι ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Ο Κώστας Καπιτανής ορίστηκε παρατηρητής διαιτησίας στον επαναληπτικό αγώνα Δυναμό Τούν, που θα διεξαχθεί απόψε στο στάδιο Μαξιμίρ. Ο αγώνας αφορά δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Ο Μιχάλης Αργυρού ορίστηκε παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα Κατοβίτσε Ζήλινα, που θα διεξαχθεί την 5η 30 Ιουλίου στην Πολωνία. Ο αγώνας αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτά και από πλευράς διαιτησίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Ως επιτοπλίστων είναι παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Είναι επαναληπτικοί αγώνες. Στις 6 έχουμε το Κουόμπιο Φιλανδία Σαμτάμπα Κου Αζερπαϊτζάν. Στις 7 Λίνκολ Ρεντ Ιπς Γιβραλτάρ με την Μιάλμη Σουηδίας. Στις 9 Δυναμό Ζάκρεπ Κροατίας με την Τούν Ελβετία. Στις 9 και 4 Τσέλιε Σλοβακίας με την Εγνάτια Αλβανίας. Στις 9.45 Χαρτς Κοντίας με τη Στουμ Γκράτς Αυστρίας και στις 10 το βράδυ Σάμπρο Κρόβερς Ιρλανδίας με την Αραράτ Αρμενίας. Έχουμε και παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό επαναληπτικοί αγώνες του Conference League. Είπαμε στις 8 ο Απόλλωνας υποδέχεται την Τίλαν Γκόρη. Την ίδια ώρα Ρίγα Βάρταρ. Στις 8.30 Τσεσεκά Σόφιας Σπάρτα Τρνάβα και στις 9 το βράδυ Ντρίτα Φλωριάνα. Λοιπόν, αυτά. Μιλήσαμε προηγουμένως για Απόλλωνα και Ομόνια και σαφώς πιο δύσκολων έργων έχουν οι άλλοι δύο εκπρόσωποι μας, η ΑΕΚ και η ΠΑΦΟΣ. Αμφότεροι αγωνίζονται την Πέμπτη. Στις 8 η ΠΑΦΟΣ υποδέχεται την Χάιντουκ Σπλιτ. Στο Αλφαμέγα μισή ώρα αργότερα η ΑΕΚ θα τα πει με την Μπεϊτάρ στην Πολωνία. Η ΠΑΦΟΣ, η οποία έχασε στον πρώτο αγώνα 2-0 από την Χάιντουκ Σπλιτ και πρέπει να τα κάνει όλα σωστά στον επαναληπτικό. Αυτό που λείπει από την ΠΑΦΟ και το επισημάναμε από το πρώτο παιχνίδι είναι ο επιθετικός που θα έχει το εύκολο, γκολ. Έφτιαξε ευκαιρίες η ΠΑΦΟΣ, αλλά δεν ήταν απειλητική στην αιστεία των αντιπάλων. Της λείπει ο παίχτης που θα μεταφέρει την μπάλα στην αντίπελη περιοχή και ο παίχτης που θα εκτελέσει. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ψάξει και ο Σαπίντο και οι συνεργάτες του και όλοι εκεί στην παφιακή ομάδα που ασχολούνται με τον προγραμματισμό. Δύσκολο, πολύ δύσκολο έργο. Ίσως η ΠΑΦΟΣ να έχει το πιο δύσκολο έργο από τους 4 εκπρόσωπους μας στην Ευρώπη, αλλά όχι αδύνατο. Φτάνει, είπαμε, να τα κάνει όλα καλά. Από την, από την άλλη μεριά η ΑΕΚ έχασε 1-0 την περασμένη Τετάρτη μέσα στην ΑΕΚ Αρένα από την Μπεϊτάρ. Η ΑΕΚ, η οποία είχε μια καλή εικόνα μέχρι το 20-25 λεπτό το πρώτο, από εκεί και πέρα δεν έδειξε κάτι το ουσιαστικό. Μάλιστα από το 75 και μετά αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα λόγω της κόκκινης κάρτας του Φάντε Χολ, και εδώ μια ψυχολόγητη ενέργεια από τον αμυντικό της ΑΕΚ που κράτησε από την φανέλα τον επιθετικό της Μπεϊτάρ. Όπως και να έχει το πράγμα, και εδώ και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ, αν παρουσιαστεί με το καλό της πρόσωπο, μπορεί να κάνει την ανατροπή. Από την άλλη όμως η Μπεϊτάρ είναι πιο έτοιμη ομάδα, πολύ δουλεμένη, αλλά και πάλι δεν μπορείς να πεις ότι πάω σε ένα αγώνα με κατεβασμένα τα χέρια. Να υπενθυμίσω ότι η ΑΕΚ, σε περίπτωση που αποκλειστεί, αποχαιρετά πάρα πολύ νωρίς την Ευρώπη. Αποχαιρετά πάρα πολύ νωρίς την Ευρώπη. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία αφού αγωνίζεται στο Conference League. Από την άλλη, η ΠΑΦΟΣ, αν χάσει από την Χάιντουκ Σπλιτ και αποκλειστεί, έχει μία δεύτερη ευκαιρία αφού αγωνίζεται στο Europa League και έχει μία δεύτερη ευκαιρία στο Conference League. Θα δώσουμε και στην συνέχεια το πρόγραμμα σε περίπτωση πρόκρισης ή αποκλεισμού των ομάδων που αγωνίζονται στο Champions League και στο Europa League, πώς και με ποιες ομάδες θα διασταυρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Να υπενθυμίσω ότι είναι συνεχόμενες οι αγωνιστικές, ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε τρίτη αγωνιστική, τρίτο προκριματικό γύρο στις ευρωπαϊκές και μετά από 15 μέρες ο επαναληπτικός και ακολούθως θα έχουμε τα play-off. Άρα μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ξέρουμε και ποιες ομάδες έχουν περάσει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Λοιπόν, μιλήσαμε για την ΑΕΚ, μιλήσαμε για το πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι κόντρα στην Μπεϊτάρ στην Πολωνία. Η ΑΕΚ, η οποία αναχωρεί στις 6:30, ο Γιώργος Ολεωνίδου θα βρίσκεται μαζί με την Αποστολή, είναι ήδη στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
1: Καλό απόγευμα, Βολίδο, κυρίες και κύριοι. Πανέτοιμος ο κυραγός Δημητρίου, πανέτοιμοι και συναδέλφοι. Ας τοποθετήσετε προσώπου τύπου της ΑΕΚ, έτσι λίγο πριν την αναχώρηση με προορισμό τη Ρουμανία, ενώ στο δεύτερο αγώνα με την Μπεϊτάρ. Κύριε, ένα πρώτο σχόλιο, έτσι, αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ πάει με την πλάτη στον τοίχο μετά το 1-0 του αγώνα που έγινε στη Λάρνακα. Πώς προετοιμαστήκατε για αυτή την αναμέτρηση?
2: Καλό απόγευμα σε όλους μας, σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και σε όσους μας παρακολουθούν. Έχουμε προετοιμαστεί και ευελπιστούμε ότι η ομάδα μας θα καταφέρει στο δεύτερο παιχνίδι που διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα. Το ξέρουμε ότι και θα προτιμούσαμε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, αλλά ανήκει στο παρελθόν. Χάσαμε με 1-0, οπότε θα πρέπει να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι, να περιορίσουμε τα λάθη, να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να εξαντλήσουμε αν θέλεις τις οποιασδήποτε πιθανότητες υπάρχουν για να κάνουμε την ανατροπή και να πάρουμε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, αλλά εμείς πιστεύουμε στις δυνατότητες της ομάδας μας, στη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, και το ζητούμενο είναι αυτό να μεταφραστεί σε μια πιστική παρουσία στο γήπεδο. Εκεί κρίνονται τα πάντα.
1: Έχεις καθόλου εικόνα πώς σχόμαστε να ακολουθήσει την αποστολή, είτε μεμονωμένα είτε με την αυλωμένη πτήση όλοι μαζί?
2: Με την αυλωμένη πτήση ούτως ή άλλως θα επιβαστείτε, και εσείς σε λίγο στο αεροπλάνο θα διαπιστώσετε ότι όσους είχαμε δικαίωμα να πάρουμε μαζί μας έχουν εξαντληθεί θέσεις. Συνολικά είναι γύρω στα 200 άτομα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι το επόμενο 24ωρο, γιατί είμαστε σε επαφή μαζί τους, έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε οι πολλοί που θα μείνουν και θα το παρακολουθήσουν από τους τηλεοπτικούς τους δέχτες να χαρούν εξίσου με αυτούς που ακολουθούν την ομάδα, για να μπορέσουμε να φέρουμε το αποτέλεσμα που θα μας οδηγήσει στον επόμενο γύρο.
1: Αν και δεν επίσης δική σου αρμοδιότητα, γράφεται για 5.000 οπαδούς της Μπέιταρ στο γήπεδο, έχετε καθορίσει κάποια ενημέρωση στο και αν επίσημα πόσοι θα είναι?
2: Στις διαβουλεύσεις που κάναμε για διάφορα θέματα που αφορούν τα διαδικαστικά, δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Μας είχαν ενημερώσει τις προηγούμενες μέρες, νομίζω είχαν διαθέσει 2.000 και κάτι εισιτήρια, δεν νομίζω να φτάσουν σε ένα τέτοιο αριθμό. Εντάξει, και πάλι όμως είναι αρκετός κόσμος, παίζουμε σε ουδέτερο, θα έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία μαζί τους, αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να σταθούμε και σε εκτός έδρας παιχνίδια και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, και μπορούμε να, εφόσον επαναλαμβάνω, παρουσιαστούμε αντάξιων περιστάσεων της αναμέτρησης, μπορούμε να πετύχουμε την ανατροπή.
1: Ευχαριστούμε κύριε Άγχο, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Απολυβία από τον Κυριάκο Δημητρίου, ξεκάθαρες τοποθετήσεις για το πώς προετοιμάστηκε η ομάδα και για τον κόσμο που περιμένει η ΑΕΚ, τον κόσμο που περιμένει η Μπεϊτάρ, και ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά. Η βάση των φιλάθλων της ΑΕΚ θα είναι το Βουκουρέστι, η ομάδα θα καταλήξει στο Πλοέ στη μία ώρα, ο δικός είναι η διαφορά. Και ελπίζουμε ότι και η ΑΕΚ αλλά και όλες οι κυπριακές ομάδες ανεξαιρέτως θα μπορέσουν να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης και να κάνουμε ένα 4-4, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για αυτό το κομμάτι, καθώς ΑΕΚ και Πάφος έχασαν το πρώτο παιχνίδι. Η Ομόνοια το κέρδισε, από ένα θεωρώ έχει την πρόκριση εξασφαλισμένη. Ένα 4-4 θα είναι το ιδανικό.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να επιστρέψει με την πρόκριση στο τζεμπάκι. Να σε καλά Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Απλά πριν ολοκληρώσουμε να πούμε και ευχαριστήσεις στους χορηγούς.
1: Ναι, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς του ταξιδιού. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να είναι εφικτό αυτό το ταξίδι. Χρυσός χορηγός, μεγάλο χορηγός είναι η Meridian Bet. Χορηγός μετάδοση με στήλα του Ρώσιν Δέθμες και υποστηρικτές πρέπει και ως διαχωρισμή κοπέδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
0: Να σε καλά, καλό ταξίδι, τα λέμε αύριο.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από την αποστολή της ΑΕΚ που επιθυμίζω αναχωρεί στις 18:30 η Απολωνία εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπεϊτάρ την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε γραμμές 77-77-10-20, χαίρετε.
3: Έλα κύριε Πολύβιε.
0: Καλώς το φίλο μου το Τσουμπί.
3: Θέλω μια ομάδα της Κύπρου να παίξει τελικό του Champions League, του Europa League, του Copperay, και η Κύπρος να παίξει ένα Euro και ένα παγκόσμιο κύπεδο στο μέλλον. Δύσκολο πολλά. Διότι το 79 η Ομόνοια χάσε στην Ολλανδία 10-0 από τον Άγιαξ. Στο Άστερνταμ στην Ολλανδία έλειπε ο άρχοντας, ο Κλήτος, Ερωτοκλήτου. Ήταν εμάλωσε με την Ομόνοια και έπρεπε να παίξει. Ήταν τιμωρημένος και στο Μακάριο έβρεσε, η Ομόνοια κέρδισε 4-0, δύο γκολ ο Καλιάφας, ο Σωτήρης, ένα ο Τσίκος και ένα ο Φίλιππος.
0: Κι αν είναι δεκαταντής Ομόνοιας να μας πει στις Ολλανδίας οξά του Μακαρίου.
3: Να πω ότι η Γαλλία σήμερα το 98 θα θέλει να πω στην Ομόνοια λαούτη.
0: Να πει και τα δυο.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Να πει και τα δυο τις εντεκάδες.
3: Εντάξει. Εύχομαι στον Απόλλο σήμερα δεύτερη νίκη. Επέρασε συντριβή μόνο 3-4-0 στο ΑΜΕΓΑ 8 και αύριο η Ομόνοια θα πάει 2-2 στο Καζακστάν και να περάσει με την ομάδα του Καζακστάν, δύσκολη αποστολή, το 1-0 είναι στενό σκορ, ανατρέπεται, πρέπει η Ομόνια για να περάσει να σκοράρει. Στην Καζακστά να σίγουρη. Ελιά και η Πάφος έχουν δύσκολη αποστολή, πρέπει να σκοράρουν 3-0 η Πάφος. Και η ΑΕΚ να βάλει γκολ, δύσκολη αποστολή, μακάρι να πετύχουν και αυτή η νίκη να περάσουν. Αλλά η Πάφος και η ΑΕΚ δύσκολο μπορεί να περάσουν.
0: Μάλιστα.
3: Έλα.
0: Έλα, σε ακούω.
3: Γαλλία του 98.
0: Πάμε.
3: 12 του Ιούλη στο Stade de France, στο Παρίσι, πριν 28 χρόνια. Γαλλία 3, Βραζιλία 0, 2 γκολ ο Ζιτάν και ο Νομπετή και η Τρικολό, δίκαια πανέξια, πήραν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία τους. Το δεύτερο, το 18 στη Ρωσία, με προπονητή τον Ντεσάπ, ενώ το 98 τον Ντεσάπ ήταν αρχηγός. 4-2 την Κροατία. Με σόου του Εμπαπέ, Κρισμάντζο Γυρού. Έπαιξε η Γαλλία με τη Σούπερσταρ, ανοιγέντε καλά. Προπονητής, Εμέ Ζακέρ. Μπαχτές, Ντουράμ, Λουσεραζού, Ντεζαγί, Μπλάμ, Ντεσάπ, Αρρή, Μπετή, Γκιβά, Ζιτάν, Τζορκάεπ. Και η Ομόνια του 79 στο Μακάριο, 4-0 τον Άγιαξ. Δύο γκολ ο Καϊάφας, ένα ο Τσίκος και ένα ο Φίλιππος Δημητρίου. Προπονητής ο Πάρσοφ, ο Βούργαρος. Πραξιδέλου, Πατίκης, Άντωνας, Κοντογιώργης, Πολιατζής, Τσίκος, Μαυρής, Φίλιππος, Καϊάφας, Κυράκος Ερδοκρίτου και Κανάρης.
0: Είσαι ένας καθηγητής, ρε.
3: Είμαι εγκυκλοπαίδια. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Τσουπάρε μου, γεια σου. Λοιπόν, και με τον αγαπητό Τσουπίν, φτάσαμε εσείω στις 4:51 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μείνετε μαζί μας.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένστετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
13: Μόλι
9: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Μετά το θριαμβευτικό πέρασμα από τη Γεωργία, ο Απόλλωνας θέλει να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με δεύτερη νίκη. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Απόλλων Τηλαγκόρη από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
19: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
20: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
21: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
25: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
26: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
27: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Δεν μου εύκολα να τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
1: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
0: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
1: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
30: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League ετοιμάζεται να σφραγίσει ο Απόλλωνας απέναντι στην Dylan Gory, διαθέσιμος και ο Ροντρίγκες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στην αυριανή αναμέτρηση με την Καϊράτ στο Αλμάτι, εκτός ο τιμωρημένος Νεκό, στις 5:30 ανοίγει τα χαρτιά του ο Χένινμπεργκ ζωντανά από τον σταθμό μας. Στις προτεραιότητες του Αποέλ, η απόκτηση αμυντικού μέσου αξιολογείται η κατάσταση του Μαντσίνη. Στις 6:30 αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για Ρουμανία εν ώψη του επαναληπτικού με την Πέιταρ, εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέγια στην Πάφο ενώ Χάιντουκ φουλάρουν για επιθετικό οι κυπελούχοι. Πρώτον πυλών της ΑΕΛ ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Πιόρλο. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο, πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Στέφανος Χαραλάμπους. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη, καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ομάδας για Σαρφό και Χαραλάμπους. Στην Ολλανδία εντός της ημέρας ο Μάγκερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ Αθηνών. Στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Στέφαν Ορτέγα. Έδεσε εκβάρτιο λέω το 2031 η Manchester City. Νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας εδώ σε πάσα συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστίες στους χορηγούς Papa John's και Zeta. Έκλεισες ταξίδι, ωραία να σκέφτεσαι πού θα πας, όχι αν θα έχεις επικοινωνία. Με τα Freedom της Zeta παραμένεις συνδεδεμένος στην Κύπρο και το εξωτερικό με το αξιόπιστο δίκτυο της Zeta με 5G παντού και roaming σε περισσότερα από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Υπενθυμίζουμε τον διαγωνισμό μας όσον αφορά στα εισιτήρια διαρκείας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας, το ονοματεπώνυμό σας, για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, δηλαδή από εβδομάδας. Θα αρχίσουν όλες οι εκπομπές του σταθμού μας να ανακοινώνουν τους νικητές. Και βεβαίως τον δεύτερο διαγωνισμό που από αυτήν εδώ την εκπομπή δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για την ερχόμενο Σάββατο το βράδυ 1η Αυγούστου στον Σταυρό της Ασίνου, στο κέντρο εκεί στον Σταυρό της Ασίνου, όπου θα τραγουδήσει ο Πέτρος Ύμβριος, πλαισιούμενος από τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδου, σε μια πολύ ωραία βραδιά, όπως υπόσχονται και οι διοργάνωτες. Είναι 25 ευρώ είσοδος μαζί με φαγητό και πλούσιο μπουφέ. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για αυτή την βραδιά, για το Σάββατο το βράδυ, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε αύριο Τετάρτη, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 2324 μέσω των γραπτών σας μηνυμάτων. Να υπενθυμίσω ότι σε ένα 20 λεπτό από τώρα είναι προγραμματισμένη να αρχίσει η συνέντευξη τύπου του Χένικ Μπέρκ και θα την μεταδώσουμε και αυτή από τον Super Sport 104. Ακούσαμε λίγο προηγουμένως τον Κυριάκο τον Δημητρίου, τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ από το αεροδρόμιο Λάρνακα. Σε λίγο είναι προγραμματισμένη να αναχωρήσει η αποστολή της ΑΕΚ για την Πολωνία, εκεί όπου την Πέμπτη θα δώσει τον επαναληπτικό αγώνα απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, σε περίπτωση πρόκρισης ή αποκλεισμού των ομάδων μας που έχουν δεύτερη ευκαιρία στα ευρωπαϊκά κύπελλα, τι γίνεται? Λοιπόν, σε περίπτωση που η Ομόνια καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ, θα βρει στον δρόμο της τον νικητή του αγώνα Λεύσκη Σόφιας Βουλγαρίας και Ουνιβερσιτάτεα από την Ρουμανία. Στον πρώτο αγώνα η Λεύσκη Σόφιας είχε κερδίσει με 1-0. Ωραίο ταξιδάκι για τους φίλους της Ομόνιας, είτε Βουλγαρία είτε Ρουμανία, σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ. Σε περίπτωση στο αρευταίο σενάριο που δεν περάσει την Καϊράτ, η Ομόνια θα αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το παιχνίδι Μιάλπη Σουηδία και Λίνκολν Ρεντ Ιπς Γιβραλτάρ. Στον πρώτο αγώνα η Μιάλπη είχε επικρατήσει με 3-0, άρα η Ομόνια, αν αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League, θα αντιμετωπίσει πολύ πιθανόν την Λίνκολν Ρεντ Ιπς από το Γιβραλτάρ. Ωρα, η Πάφος, η οποία χάσε 2-0 από την Χάιντουκ Σπλιτ, σε περίπτωση που ανατρέψει τα δεδομένα και περάσει στον τρίτο προκριματικό του Europa League, θα αντιμετωπίσει την Σάλσπουργκ Αυστρίας. Στην περίπτωση που αποκλειστεί, τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Τυφλίδας με την Γεωργίας με την Ζαλκύρης Λιθουανίας. Εδώ η Δυναμό Τυφλίδας έχει κερδίσει με 3-0 στον πρώτο αγώνα, άρα μάλλον η Πάφος, σε περίπτωση που αποκλειστεί και παίξει στο Conference League, θα βρει απέναντί της την ομάδα του Τιμούρκια Τσπάγια, την Δυναμό Τυφλίδας.
Ο Απόλλωνας που είναι και με τα δύο πόδια στον τρίτο προκριματικό του Conference League θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Universitea Cluj Ρουμανίας Μπραν Νορβηγίας. Εδώ στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 2-2. Αυτά. Και όσον αφορά στην ΑΕΚ, η οποία έχασε 1-0 από την Μπεϊτάρ, μόνο με πρόκριση συνεχίζει στα τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό του Conference League τον νικητή του αγώνα Αυστρία-Βιέννης-Αυστρίας, Λεπάγια-Λετωνίας. Εδώ στον πρώτο αγώνα η αυστριακή ομάδα κέρδισε με 2-0. Άρα η ΑΕΚ πολύ ευχόμαστε να περάσει, να κάνει την ανατροπή απέναντι στην Πεϊτάρ. Πολύ πιθανό στον τρίτο προκριματικό του Conference League να βρει στον δρόμο της την Αυστρία-Βιέννης. Τώρα, πότε θα γίνουν τα παιχνίδια? Η Ομόνια είτε παίξει Champions League είτε παίξει Europa League, το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός έδρας. Η Πάφος είτε παίξει Europa League είτε παίξει Conference League, το πρώτο παιχνίδι επίσης εκτός έδρας. Ο Απόλλωνας επίσης τον πρώτο αγώνα παίζει εκτός έδρας. Άρα την ερχόμενη εβδομάδα Ομόνια, Πάφος και Απόλλων θα δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια εκτός έδρας. Η ΑΕΚ στην περίπτωση που περάσει, το πρώτο της παιχνίδι θα είναι στην ΑΕΚ Αρένα. Αυτά και όσον αφορά στα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού γύρου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στο μεταξύ επαναλαμβάνω 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24. Ένα ωραίο θέμα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy: ενδείξεις για στοιχηματικό σκάνδαλο στο Μουντιάλ, οι τέσσερις παρατυπίες που ενισχύουν τις φωνές. Σύμφωνα με την Athletic, τέσσερα περιστατικά στο Μουντιάλ 2026 έχουν μπει στο στόχαστρο έρευνας αναφορικά με ένα στοιχηματικό σκάνδαλο. Ένας διεθνής συμβουλευτικός φορέας εξέδωσε 7 παρατηρήσεις σχετικά με πιθανή χειραγώγηση αγώνων έπειτα από ενδείξεις πιθανών παρατυπιών στο στοίχημα που εντοπίστηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σύμφωνα με την Athletic. Τα ευρήματα του Group of Copenhagen, ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικτύου που δραστηριοποιείται στον εντοπισμό, στην καταπολέμηση και την πρόληψη της χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων, προέκυψαν από την επιχείρηση παρακολούθησης της ακεραιότητας και των 104 αναμετρήσεων της διοργάνωσης. Η πλήρης έκθεση δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης έδωσε στη δημοσιότητα μία σύνοψη των συμπερασμάτων της. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα, μεταξύ των ειδοποιήσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των αγώνων και αφορούσαν πιθανές παρατυπίες περιλαμβάνονται: η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Τέμπα Ζουανέ της Νοτιού Αφρικής στο 84ο λεπτό της πρεμιέρας της ομάδας του απέναντι στο Μεξικό. Η αμερικανική πλατφόρμα αγορών προβλέψεων που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα Polymarket κατέγραψε στοιχήματα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά που προέβλεπε ότι η Ισπανία δεν θα επικρατούσε του πράσινου ακροτηρίου στην φάση των ομίλων σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Η καθυστέρηση 3 λεπτών και 30 δευτερολέπτων από την ομάδα του VAR για την ακύρωση γκολ του Φεράν Τόρες της Ισπανίας στη νίκη με 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην έκθεση αναφέρεται και σε μία ακόμη κίνηση της Polymarket. Συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου η πλατφόρμα άνοιξε αγορά με το ερώτημα: θα αγωνιστεί ο Φολαρίν Μπαλοκάν απέναντι στο Βέλγιο? Η συγκεκριμένη αγορά δημιουργήθηκε την ίδια μέρα που ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για τη φάση των 32. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επιβεβαίωσε μόλις στις 5 Ιουλίου ότι ο παίχτης της Μονακό θα μπορούσε να αγωνιστεί καθώς η τιμωρία του είχε ανασταλεί. Όπως αναφέρουν οι πηγές, η έκθεση σημειώνει
ότι δεν δημιουργήθηκε αντίστοιχη αγορά για κανέναν από τους υπόλοιπους 14 ποδοσφαιριστές που αντίκρισαν κόκκινη κάρτα στην διοργάνωση, κανείς εκ των οποίων δεν είδε την ποινή του να αναστέλλεται. Σε επικοινωνία με την Αθλητική FIFA, δήλωσε ότι εξακολουθεί να στηρίζει τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για την ακαιρεότητα. Σε ανακοίνωση της ανέφερε, η έκθεση αποτέλεσε αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας ενός μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων ομάδων ειδικών. Οι εκθέσεις παρακολούθησης στοιχηματισμού καθώς και τα άλλα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες που παρήχαν τα μέλη της ομάδας εργασίας μαζί με στοιχεία που ελήφθηκαν μέσω των διαθέσιμων μηχανισμών αναφοράς αναλύθηκαν και διαμοιράστηκαν μεταξύ των μελών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα δεν εντοπίστηκε καμία ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ούτε ενδείξεις χειραγώγησης αγώνων που να συνδέονται με οποιαδήποτε αναμέτρηση. Τώρα, όταν κάποιος διαβάζει αυτόν το άρθρο με τα συμπεράσματα της ελόγω πλατφόρμας και σου ανοίγει για να παίξεις αν θα αγωνιστεί όχι ο Μπαλοκάν που δέχτηκε κόκκινη κάρτα και να δέχεται μεγάλο στοιχηματικό ποσό η συγκεκριμένη ένδειξη και στο τέλος να παίζει, να αναστέλλεται η τιμωρία του, τότε όλο το μυαλό που θα πάει. Φυσικά εντάξει, αυτά τα πράγματα γίνονται από ό,τι αντιλαμβάνεστε και στις καλύτερες οικογένειες. Γι' αυτό εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, διότι στο τέλος μπορεί να φανούμε και κακοί. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε διαφημίσεις, να προλάβουμε το διαφημιστικό μας, αφού στις 5.30 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Χένιμπεργκ, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλα όσα θα πει ο νορβηγός τεχνικός εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Καϊράτ.

0: αλλά αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
1: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
1: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
1: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
5: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
3: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
5: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mix

0: Experience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste them experience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Κουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας. Αργότερα μετέβη στα κατεχόμενα όπου είχε συνάντηση με τον Έρχιουρμαν. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν. Η εταιρεία Eni ανακοίνωσε ότι κατέληξε στην τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος στην ΑΟΣ της Κύπρου με στόχο να διαθέσει το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην αγορά το 2028. Χαιρετίζει το Υπουργείο Ενέργειας και κάνει λόγο για ένα ιστορικό ορόσημο για την ενεργειακή πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την απομάκρυνση του πεδίου βολής Καλού Χωριού ζητούν επιτακτικά οι κοινότητες της περιοχής μετά και την χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά. Ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας Αναστάσης Γεωργίου κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας και την Εθνική Φρουρά να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στη σύλληψη πολύ γνωστού επιχειρηματία της Λάρνακας προχώρησε το ΤΑΕ της πόλης μετά από καταγγελίες ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. Ο επιχειρηματίας είναι βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε δίκες για τα χρυσά διαβατήρια. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
6: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για την ενάξη συνέντευξη τύπου του Χένιν Μπερκ. Πάμε να το ακούσουμε τι θα πει ο νορβηγός τεχνικός.
1: Μια πρώτη τοποθέτηση από την ετοίμα. So we'll start with our coach.
2: Καλησπέρα. Be here and looking forward to the game in the last game. It was a little bit different game because of the red card, but we still were able to perform well and to be able to be very happy with this tie. For sure, looking forward to the game, knowing that Kaira as well.
1: Ναι, μπορούμε για τον αγώνα αύριο. Είναι δύσκολο σκληρό παιχνίδι το πρώτο. Χαρακτήρα της τον πρώτο αγώνα. Όμως ήμασταν να πάρουμε να έχουμε καλή απόδοση και να πάρουμε την νίκη. Και αυτό μας ικανοποιεί. Η Καϊράτ είναι καλή ομάδα και αύριο έχουμε το δεύτερο ημίχρονο της σειράς αγώνα. So the question is about just
2: okay, they are better. Okay, Tankovic played minutes because of the could have played longer, of course. Now he's had another full week of training. So in the same, he's been good the last week. So he's more ready. And he's started to train with the team. And he's now so.
1: Ξέρει 5 λεπτά στον πρώτο αγώνα λόγω της κόκκινης, θα μπορούσε να παίξει. Έκανε καλές προπονήσεις μαζί μας. Είναι πιο έτοιμος τώρα σε σχέση με όταν ο προπονείται την ομάδα. Είναι διαθέσιμος και θα δούμε αύριο πώς θα, ποιοι θα επιλεγούν να μπουν στο γήπεδο. Ναι, Μακή. How does our coach evaluate the score of the first game? He mentioned that the first part of the game until we received the red card. The game changed, and the question is if our coach feels that we are ready today or tomorrow for the game and the first one.
2: I think we were ready for the first one as well. We were unlucky, and we could have made a better decision for the off. Apart from that, is 11, we started the game, and for sure with 10 men is different. Champions League football last year. So experience and at the same time, I thought we did many good things in this game with 11. But of course, you have to, because you are playing Champions League qualification. So for sure, the level of the oppositions are good, and knowing it will be a tough game, but knowing that also can be a good team.
1: Ήταν έτοιμη και για τον πρώτο αγώνα. Άτυχη ήταν μια. Θα μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερη απόφαση στην φάση της αποβολής, όμως 11 εναντίον 11 είχαμε πολύ καλά τον αγώνα και κάναμε αρκετά καλά πράγματα στο γήπεδο. Όταν μια απέναντι σε μια ομάδα του Champions League, είναι μια έμπειρη και καλή ομάδα, κάναμε αρκετά καλά πράγματα και όταν παίζαμε 2-10. Εντάξει, πρέπει να παρουσιάζομαστε έτοιμοι σε αυτούς τους αγώνες του προκριματικά, διότι αντιμετωπίζουμε. Περιμένουμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι αύριο, όμως είμαστε και εμείς σε μια καλή ομάδα.
3: Yes.
2: The trip was good. It's a direct flight, so we had some good seats. So for sure, we tried. So sometimes in football, you travel distances, and we did it now, and it should be okay for the game. We should not affect our performance. Okay, Nego is. Time. He did well, and then we'll see tomorrow who will be in his position. If it's Stefan, will come. So we change how we are playing. These are the options for this type of last. So this we are very happy with. And this question was.
3: Yes.
1: Και ήταν άνετα μέσα στο αεροπλάνο. Στο πολλές φορές είσαι αναγκασμένος να κάνεις τέτοια μακρινά ταξίδια. Επηρεάσει αυτό. Χάσαμε τον εγώ στο αεροπλάνο, τον αντικαταστήριο του Σίμιτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλά και αύριο θα δούμε πώς θα καλύψουμε αυτή την θέση. Θα είναι ο μόνος κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής για να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πολύ καλή, πολύ καλή στον πρώτο αγώνα και είμαστε χαρούμενοι. So he mentioned that we are saying that Kairat has the advantage that they have played more official games than mine. But on the other hand, this may be a positive for Omonia because they can easily evaluate the opponent. The strengths or the weaknesses of the opponent.
2: And the question was?
1: Yeah.
2: Was there a question?
1: Also, if you agree that it will maybe also an advantage for us.
2: I think it's the advantages and disadvantages with most things in life. And also with if you play many games or if you play very few games. So, okay, I don't know which way it's going to tip. What is the advantage or the disadvantage? Our main focus is on ourselves. And... try to play our best game tomorrow. Knowing that Kairat, for sure, they are playing at home, and we played them last week. And we know each other a little bit more now because we have had 95 minutes competing last week. So, but that is the same for both teams.
4: Η ερώτηση ήταν κατά πόσο είναι πλεονέκτημα και για την ομένα το γεγονός ότι η Καεράτη έχει αρκετά επίσημα παιχνιδιά στην απόδεια της, υπό την έννοια του ότι ήταν πολύ πιο εύκολο για την ομένα να αξιολογήσει την Καεράτ. Ο προμονητής είπε ότι γενικά στη ζωή πολλά πράγματα τα βλέπεις και ως πλεονεκτήματα και σαν μειονεκτήματα και όπως και στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει που θα γυρίσει πλάστικα πάνω σε αυτό το ερώτημα. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στους εαυτούς μας. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Η Καεράτ παίζει στην έδρα της αύριο. Πλέον γνωριζόμαστε καλύτερα διότι έχουμε παίξει τον πρώτο αγώνα μεταξύ μας. Όμως αυτό είναι δεδομένο που ισχύει και για τις δύο ομάδες.
2: Yes.
5: Would you say that Karad is much stronger, or how different it is if you can compare with that team in 2021?
2: I think it's always difficult to compare teams from different times, especially 3, 4, 5 years ago. But at that time they were also a strong team, physical team. Maybe they have some more technical players now. They are used to dominate games from their own league. When they are fighting, last year they won the league. This year they are fighting to win it with Ordubasi. So for sure they are used to dominate games.
4: Η ερώτηση ήταν για να συγκρίνει ο προπονητής την Καϊρά του 2021 με την Καϊρά τώρα. Ο προπονητής είχε πει ότι είναι δύσκολο να κάνεις τέτοιες συγκρίσεις, ειδικά όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ήταν και τότε μια πολύ δυνατή ομάδα η Καϊρά με αρκετές φυσικές δυνάμεις. Τώρα ίσως έχει λίγη περισσότερη ποιότητα και επίσης έχει συνηθίσει να κυριαρχεί στο τοπικό πρωτάθλημα. Το κάνει και πέρσι, το κάνει και τώρα. Οπότε. Αυτό είναι μια διαφορά. Ναι, Παντελή. So he mentioned that Καϊράτ looks very strong in their home. And also, he mentioned that the last season he managed to react two times when they lost the first game in the European qualifications, and they managed to qualify it by winning in their home matches. So, ερώτηση. So, regarding these points, what we have to keep in mind?
6: В прошлом году у них уже было два матча, когда в отдельных матчах в Казахстане они обыгрывали команду и выходили дальше в следующий раунд.
2: I think Kairat last summer had a great success in the qualification, and to qualify for Champions League is not easy against very, very good teams. They were very successful.
6: Уже они увенчали с успехом квалификации Лиги Чемпионов в прошлом году, прошлым летом, и они соперничали сначала с сильными командами.
2: And for sure, there are many of the same players this year, not all of them, but they are still a good team, they have a good experience. But also, what happened in the past is an experience, but there is no guarantees for anything in the future. So that goes for every team. And what will be decided tomorrow is what's going to happen inside the pitch for those minutes we will play. So for sure, we expect a tough game against a good team, and we look forward to the game because we also played them last week and we did some good things against them last week.
6: Что происходило ранее остается опытом, и мы завтра также будет хорошая игра с сильным соперником.
1: Εντάξει, η Καϊράτ έκανε σπουδαία παρουσία πέρσι το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League. Δεν ήταν εύκολο. Παίξε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που είχε καταφέρει η Καϊράτ. Κάποιοι ποδοσφαιριστές παραμένουν ήδη με πέρσι, όχι όλοι όμως. Έχουν την εμπειρία. Σίγουρα το παρελθόν σου δίνει εμπειρίες, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Για τον αγώνα αύριο το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από το τι θα γίνει στο γήπεδο αύριο. Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο σκληρό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα και ανυπομονούμε γι' αυτό. Ναι, Μαγιό.
7: Υπάρχει κάποια άφηξη την επόμενη εβδομάδα το Champions League? Θα πιστεύω να είναι και εγώ.
1: Θα υπάρχει κάποια
7: άφηξη?
1: He's wondering if we're gonna have a new player next week, a new transfer.
2: I don't know. Our focus now is for sure for the team and for the players that are here. I cannot think about anything else, and as long as the window is open, if there is players that are can improve our team, for sure we will try to find. But at the same time, we have a good team already, and what I said before is that the level to bring players in now this summer compared to last summer is a little bit higher level. And it's a little bit more difficult to find players who can improve the team than what it was last year. So we already brought some players in, and we brought some players in January. I think we had 4 in January, and I think it is 3 now in the summer. I'm not sure. So our team from when we started. The preparation or the European competition last summer is quite different to the team that started this year.
6: Вопрос был касательно трансфера. Планирует ли команда также пополнять свой состав? Они сказали, что ранее в январе к ним уже прибавилось 3 игрока, и они считают, что нынешний состав довольно-таки силен, но они не отказались от хороших игроков. Да.
1: Так, и просто химасине. Αντιληπτό ότι είναι στραμμένοι στον αγώνα αύριο. Δεν σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή οτιδήποτε άλλο. Όσο υπάρχει ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, εμείς θα προσπαθούμε για να ενισχυθεί η ομάδα. Έχουμε ήδη μια καλή ομάδα. Όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα, είναι πιο ψηλό το επίπεδο τώρα της ομάδας και είναι πιο δύσκολο να φέρουμε ποδοσφαιριστές που θα μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φέραμε ήδη κάποιους ποδοσφαιριστές τώρα το καλοκαίρι, είχαμε φέρει και το Γενάρη κάποιους, και σημείωσε ο προπονητής ότι η ομάδα που έπαιζε πέρσι στην Ευρώπη το καλοκαίρι είναι διαφορετική σε σχέση με την ομάδα που παίζει τώρα. Okay.
2: Last one.
1: Yes.
5: Since we talked about Karat last year, actually last month they lost the striker, Dastan Safai, a very young guy from Kazakhstan, who moved to Chelsea. He actually scored today for Chelsea. And I know that you played before in Blackburn Rovers as well as Manchester United, and you moved there also from your country, from Norway straight. How hard it is, you know, maybe you can give some advice, or maybe you can recall as well how hard it is to go from your home country straight to English Premier League.
2: It's not easy. Your player is an offensive player with a top potential, so maybe easier than a skinny defender like I was. But for sure it's a little transition, and it will take some time, but I'm sure he will do well because he has a good potential. But the level for the Chelsea's first team is completely different. So if he's able to get many matches there, he's done unbelievably well. So he can still have a great career, even if he don't play so much this year. Yes.
6: Вопрос был касательно ушедшего в прошлом месяце из Кайрата Дастана Сапаева, который перешел в 17 лет в лондонский Челси. Также отметили то, что сегодня у него был дебютный матч, в котором он забил гол. И вопрос был заключался в том, что ранее он тоже переезжал из Норвегии в Англию. Каким был его опыт, а также что он может сказать о игроке о Дастане как об игроке. Он сказал, что он очень силен, он сейчас в своих хороших кондициях, и если у него была возможность уже получить в 17 лет провести такой трансфер, он очень силен, и надеюсь, у него все получится.
4: Εντάξει, ερώτηση για τον επιθετικό της Καϊρά, το οποίος πήγε μεταγραφή στην Chelsea, και ρώτησαν τον προπονητή πόσο δύσκολο είναι για έναν παίχτη να φύγει από την χώρα του απευθείας και να πάει στην Premier League, όπως είχε κάνει ο κύριος Μπέρκ όταν είχε πάει στην Blackburn και παίξει και στη Manchester United. Είχε πει ο προπονητής ότι δεν είναι εύκολο. Σίγουρα είναι ένας top επίπεδου επιθετικός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και είναι πιο εύκολο, είπε χαριτολογώντας, από ένα λεπτοκαμωμένο κεντρικό αμυντικό όπως ήμουν εγώ. Έχει σπουδαία προοπτική ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Σίγουρα το να πάει στην Chelsea είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο ψηλό το επίπεδο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εάν καταφέρει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Όμως, όπως και να έχει, πιστεύει ο προπονητής ότι έχει πολύ μεγάλη προοπτική ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για να κάνει μια σπουδαία καριέρα. Και
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Χένιμπερκ στις τοποθετήσεις του. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μάκη τον Νικολάου, ο οποίος ήταν στην συνέντευξή του. Έτσι να μας πει επιγραμματικά, διότι δεν ήταν καλή σύνδεση στο πρώτο μισό της συνέντευξης τύπου, αλλά επιγραμματικά το τι κρατά από αυτή την συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, έχουμε τον Μάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είπαμε ότι στο πρώτο μισό της ένταξης τύπου, επειδή ήταν καλός ο ήχος που ερχόταν, χάσαμε κάπως το νόημα των δηλώσεων του Χένιμπεργκ. Γι' αυτόν έχουμε τον Μάγκη τον Νικολάου από το ΚΑΙΡΑΤ. Ήταν παρόστη στην ένταξη τύπου. Θα μας δώσει επιγραμματικά τα όσα είπε ο νορβηγός τεχνικός. Έλα, Μάγκη.
1: Καλησπέρα λοιπόν από την αίθουσα τύπου του σταδίου εδώ στο Αλμάτι Ορταλίκ, όπου αύριο στις 6 ώρα θα γίνει ο επαναληψικός ανάμεσα στην Αθήνα Καζακστάν την Αλμάτι και την παθουδία μας στην Ομόνια. Ο κ. Μπέρκ λοιπόν, ο οποίος υπό τη του παρουσιάζεται πανέτοιμη, είναι όλοι εδώ πριν εκτός από τον τιμωρημένο νεκό και ο Τουμπάτσο, θα δει και στη σημερινή προβολή τώρα ξεκινά και λίγο. Λοιπόν, η ομάδα θα δώσει τη μεγάλη μάχη για να περάσει στην επόμενη φάση, έχοντας σπίδα αυτό το 1-0 της Λευκοσίας. Είπε ότι η ομάδα θα παίξει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πλέον την ΚΑΙΡΑΤ, όπως και ΚΑΙΡΑΤ την Ομόνια, θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Τώρα ποια θα είναι η προσέγγιση, ήταν φυσικό επακόλουθο να μην ανοίξει τα χαρτιά του. Όμως είναι, είπε, ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αρκετές δυσκολίες, έχει και μόνο τα δικά της όπλα για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα εκείνο που θα την στείλει στον πιο προκριματικό και ταυτόχρονα η πρόκριση ισοδυναμεί με παρουσία στην league phase του Conference League. Έφυγε αρκετές ερωτήσεις και ο ταξίδι, παραλάβω ήταν πολύ άνετο, υπήρχε αρκετές θέσεις στο αεροπλάνο. Ήταν λιγότερο από 4 ώρες, από 5 ώρες, 4 και 50 λεπτά κράτησε. Και γενικά υπάρχει μια πίστη, αισιοδοξία ότι η Ομόνια με σωστή προσέγγιση, με την εικόνα που έδειξε και στο πρώτο κομμάτι όταν έπαιζε 11 εναντίον 11, αλλά και μετά όταν ήταν πολύ καλά οργανωμένη μέσω αμυντικά, κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη και θα προσπαθήσει αύριο για να τελειώσει τη δουλειά που άρχισε στην Λευκοσία. Όσον αφορά και ειδικές συγχύρες και εξαιρετικός, 32 βαθμοί, τώρα έχει πέσει φυσικά, κόσμος έφερε και μοτογύπεδο από ό,τι μας είπαν εδώ οι άνθρωποι της ΚΑΙΡΑΤ, η οποία τελευταία δύο χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα, έχει σούπερ ψυχολογία μετά την νίκη που έκανε στον τέρπι με την Ορταμπασί, 2-1 την Κυριακή στο γεμάτο του γήπεδο, θα έχει αύριο 15 με 16.000 κόσμο και η φίλη του Μόνιος θα είναι περίπου 60 με 70.
0: Άλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάγκη.
1: Αλλά μεν και αν έχει, ναι, α πούμε και λίγο παραλυπόμενα, ξέρεις.
0: Πες το.
1: Ερχόμενοι εδώ, με θέλετε μας κάποιος ο κύριος ο οποίος δουλεύει για την ομάδα για την και για την Ομοσπονδία, μας ανέφερε για τον πρόεδρο της, ένα παιδί, έτσι να το πω, καλό παιδί εισαγωγικά, πριν από λίγες εβδομάδες βγήκε από την φυλακή λόγω οικονομικών ασφαλιών και κάτσε 2 μήνες φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε και πουλήσει στο παιχνίδι της Real Madrid με την ΚΑΙΡΑΤ, μη πούλησε στους Ισπανούς, μάλλον στους Κινέζους, σε Κινέζους 5.000 εισιτήρια για τον αγώνα ΚΑΙΡΑΤ Ρεάλ και τα πήρε αυτά, τα πούλησε και σε τιμή όπως μας έχουν πει εδώ πάρα πολύ ακριβά.
0: Άλιστα, ωραία. Καλό παραλυπόμενο.
1: Και πριν κλείσουμε, μεγάλος χορηγός, μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής FKF διαχωρισμού οικοπαίδων και υποστηριχτές το Coffee Island στη Σταυρού, Παλαιόγειο και Αφαλάσσα, όπως επίσης και τα ακουστικά κέντρα οικονόμη.
0: Να σε καλά, Μάγκη μου.
1: Θα κάνει προπόνηση και μετά θα υπάρχει και το καθιερωμένο δείπνο. Θα τα δούμε αύριο. Οπωσδήποτε θα στείλουμε και φωτογραφίες, βίντεο στο σελίδα μας από την προπόνηση των Πρασίνων.
0: Ωραία. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια, Μάγκη. Να σε καλά. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League ετοιμάζεται να σφραγίσει ο Απόλλωνας απέναντι στην Dylan Corey, διαθέσιμος και ο Ροντρίκες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Sita Vision. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στην αυριανή αναμέτρηση με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Θα είναι σκληρό παιχνίδι όπως και το πρώτο. Ήμασταν τυχεροί να έχουμε καλή απόδοση και να πάρουμε την νίκη, ανέφερε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χένινμπεργκ. Στα αγωνιστικά δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Νεγκό, όλο και πιο έτοιμος ο Ντιονί. Στις προτεραιότητες του Αποέλ, η απόκτηση αμυντικού μέσου αξιολογείται η κατάσταση του Μαντσίνη. Αναχωρεί σε πολύ λίγο η αποστολή της ΑΕΚ για Ρουμανία εν ώψη του επαναληπτικού με την Μπέιταρ. Εκτός ο τιμωρημένος Φάντερχορν, επιστρέφει ο Σαμπορίτ. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέγια στην Πάφο εν ώψη Χάιντουκ. Φουλάρουν για επιθετικό οι κυπελούχοι. Πρώτον πυλών της ΑΕΛ ο 30χρονος νορβηγός μέσος Μόρτεν Μπιόρλο. Αξιολογεί το ρόστερ της ανόρθωσης ο Ελ Μαέστρο. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθεί ο Στέφανος Χαραλαμπούς. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση στον Άρη. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία της ομάδας για Σαρφό και Χαραλαμπούς. Στον Ολυμπιακό Πειραιός περιμένουν την απάντηση του Τιτραουή. Τελειώνει θετικά για την ομάδα του Πειραιά η περίπτωση του Γκουστάβοσα. Παναθηναϊκός Χαμποέλ και Ντουπάι Μπισί διεκδικούν το Westbrook. Έδεσε εκβάρδιο έως το 2031 η Manchester City. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά τα έχει βρει σε όλα με τη Λίβερπουλ και πλέον απομένει το τελικό ναι από την Paris Saint-Germain. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σουρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
14: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C για

0: 9 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
2: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
3: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
5: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
4: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
4: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Cabana Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
8: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
9: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
13: Προσέχε τι κάνεις.
12: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99 352 500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
14: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
15: σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
17: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Δώσε πάσα πάντα από τον Supersport 104. 77-77-10-20 βαθμός που παίρνετε και επικοινωνούμε τηλεφωνικώς ή μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24. Ευχαριστίες στους χορηγούς Papa John's και Sita και πάμε γραμμή, χαίρετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, το κινητό δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο πάλο μου όλη μέρα. Με το same number στα Freedom της Sita μπορώ να επικοινωνώ και από το smartwatch μου. Αυτό θα πει ελευθερία. Λοιπόν, υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς της από τον Supersport 104. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας, το όνομα τεπώνυμός σας και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Άρα έχετε ακόμη λίγα 24 ώρα μέχρι να γίνει η κλήρωση. Και βεβαίως έχουμε και την βραδιά, την ωραία βραδιά το ερχόμενο Σάββατο στον Σταυρό της Ασίνου, όπου εκεί ο Πέτρος Ήμβριος θα χαρίσει στον κόσμο μια μοναδική βραδιά που θα παρευρεθεί μαζί με τους Βαλεντίνο Βαλέα και Λάουρα Βασιλιάδου. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε αύριο στο κέντρο Σταυρός της Ασίνου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου.
0: Καλώς τον Πρόεδρο.
1: Να γύρω και δράει πάτε δί.
0: Κατάλαβας.
1: Αύριο πέσε το Γιώργο το φιλικό.
0: Ναι.
1: Μετά παίζουμε την Κυριακή. Το φιλικό. Παίζουμε την φιλικό για αυτό δί.
0: Ναι.
1: Και πέντε στο πράγμα σε την Κύπρο.
0: Μάλιστα. Αύριο η ώρα 1:30 το μεσημέρι. Ναι. Άλλαξε η ώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι που περιμένουμε που την αόρθωση φέτος.
1: Θα είναι πέφτιο 5 πρώτους.
0: Άρα ένα διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ευρωπαϊκό εισιτήριο και πιο πίθες.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς μεταγραφές, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτε.
0: Γίντα, είναι εσύ άγχος δε Γιάννακη.
1: Όχι.
0: Είναι εσύ καθόλου άγχος.
1: Όχι, γιατί
0: δεν είναι ο παγιός ο κομμός. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Μακάρι. 4 του Αυγούστου να πάεις.
1: Θα δει καμίζει το Παπαδοπούλος.
0: Πόσος κόσμος να πάει.
1: Μάλλον να είναι σε όλο το υπέρο.
0: Να sold out.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε. Και αμένα περιμένουμε τα ωραία και τα ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Έγινε πρόεδρε μου, να είσαι καλά.
1: Παπά είναι παιδιά.
0: Γεια σου. Αγαπητέ Γιαννάκη, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα φίλε μου, τα συνάδελφε μου, καλέ Πολύδιε.
0: Καλώς τον καλύτερότερο συνάδελφο.
2: Να καλησπέρισουμε τον Γιαννάκη Μπαντελή, που είμαστε του Φιλίπα τα ποτάτα μου τα Facebook, πριν να σας γνωρίσω εσένα και τον Γιώργο Λεωνίδου, τον Γιαννάκη Μπαντελή, που ήταν στη δίπλανη γραμμή. Θα ευχηθώ καλή νίκη σε όλες τις κυπριακές ομάδες και τις ελληνικές.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα μου, μπράβο.
2: Ας το κάνετε μια ερώτηση να δω την Εύρη.
0: Παναία μου, πάντα βάλεις μου δύσκολα, πάντα βάλεις μου
2: δύσκολα. Αν πάρει να την Εύρη, γιατί εσύ την είναι την Εύρη, εσύ δεύτη.
0: Άντε να δούμε, μπέ μου.
2: Ο καλύτερος παίκτης ποιος ήταν για μένα που έπαιζε μετά από το 2005 που τότε τον καιρό.
0: Το 2005?
2: Ναι, μην τα μικρό. Τα χωράτε στο YouTube τα αποσπάμματα.
0: Ο Ρικάρτο Φερνάντες, ρε.
2: Όχι, αν μη σ' άλλη μια επιλογή, να δούμε. Για σ' άλλη μια επιλογή να πεις.
0: Ο Χρήσης Μιχαήλ.
2: Ναι, ο Χρήσης Μιχαήλ.
0: Α, τι ήβραμε το. Α, τι ήβραμε το από τη δεύτερη. Έμπειρας. Γεια σου, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, 77-77-10-20 στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε μήνυμα για το season ticket που θέλετε να διεκδικήσετε, γράφοντας το όνομα της ομάδας, ονοματεπώνυμο, και να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα αρχίσουν να ανακοινώνονται από εβδομάδας, από την ερχόμενη Δευτέρα, και έπονται και άλλες κληρώσεις από τον σταθμό μας. Χαίρετε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μπλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γλιώρης ο Σάντης.
0: Γεια σου, κύριε Γρηγόρη.
2: Για μ' ανάγκωσα τον πρόεδρο μας.
0: Ναι.
2: Είπα και εγώ να πιάω.
0: Καλά έκαμε.
2: Οι προβλέψεις του έμπιανε ο λαός.
0: Μάλιστα.
2: Έμπιανε ο λαός τίποτε.
0: Άρα φκένει η Ευρώπη είναι η ανόρθωση του χρόνου.
2: Φκένει, γιατί όποτε έχει αγχώς η ανόρθωση. Πάντα με βγαίνει σκοπός.
0: Άντε να δούμε.
2: Και χαιρετίσματα στο άντρεμο που πια έμπιτα.
0: Να του δώσω, να του δώσω. Ευχαρίστως.
2: Ακούει,
0: ακούει. Μάλιστα.
2: Έχουμε να πας στην ουλές ομάδες καλά.
0: Mm-hmm.
2: Ασχέτον προτιμήθηκες, αλλά είναι μόνο να τα πούμε. Χρειαζόμαστε πόντο.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε Γρηγόρη μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ο Άρης ο Αρχιεραγούργος είμαι.
0: Καλώς τον κύριο Άρη.
3: Θέλω να πω κάτι για την ανόρθωση.
0: Ναι.
3: Εντά κινδυνεύσει σοβαρά με διαβάθμιση, διότι τους πρώτους 6 αγώνες να πιάνε ένα βαθμό και έναν τελευταία.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πρόλεψη μου, αλλά ότι πάει τώρα πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να δούμε να ρισκώ αληθινός.
0: Και η Ομόνοια πόσους πόντους να κερδίσει το πρωτάθλημα φέτος.
3: 10
0: συν. Εχαρίζεις Κάστανο φέτος, α.
3: Όχι βέβαια. Πέφτιασκηκα όταν ήταν τρίτη η Ομόνοια και είπα 15 πλάς. Και φτιάχνω 18.
0: Ναι.
3: Και για την ανόρθωση είναι εγώ που την εγκλήτωσα. Διότι έφτιαχνα κάθε μέρα να τους πω ότι ο Κεσπάια εντάξιος αφήστε τον, και όταν τον αφήσανε γλιτώσανε, πιέναν ρόγια διαβάσμιση.
0: Μάλιστα, κύριε Άρη μου.
3: Εγκαταγραμμένα τούτα.
0: Να είσαι καλά.
3: Και εσύ καλύτερα, γεια.
0: Γεια σου, γεια.
3: Γεια.
0: Γεια σου, γεια.

0: είσαι εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.

0: η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
6: Electroline, έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
11: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Βεβαίως δεν θα αναχωρήσουμε, θα είμαστε εδώ, θυμίζω, στις 8 ο Απόλλωνας υποδέχεται την Τίλα Γκόρη στο ΑΜΕΓΑ και θα έχουμε σύνδεση με το γήπεδο της Λεμεσού. Σε λίγο τουλάχιστον να δούμε αν έχουμε εντεκάδες. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα 4ο μετάλλιο για την Κύπρο στους κοινοπολιτιακούς. Συνεχίζεται εντυπωσιακή πορεία της Κυπριακής Αποστολής στους 23ου κοινοπολιτιακούς αγώνες στην Γλασκόβη, με την ενόργανη γυμναστική να προσθέτει ακόμη μια χρυσή σελίδα στις επιτυχίες της χώρας μας. Ο Μάριος Γεωργίου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του δίζυγου και με βαθμολογία 13.800 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Αυτό είναι το 4ο συνολικά μετάλλιο για την Κύπρο στην φετινή διοργάνωση και το 2ο από το άθλημα της ενόργανης. Παράλληλα, για τον κορυφαίο Κύπριο γυμναστή πρόκειται για το 8ο μετάλλιο της καριέρας του σε κοινοπολιτιακούς αγώνες, έχοντας ήδη στη συλλογή του 2 χρυσά και 5 χάλκινα, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει σταθερά στην παγκόσμια ελίτ. Η αρχή για τη σύγκομη της κυπριακής ομάδας έγινε με το αργυρό μετάλλιο του Ιωσήφ Κεσίδη στη σφαιροβολία, ενώ τη σκητάλη πήρε το βράδυ της Δευτέρας ο Μίλαν Τραϊκόβιτς, ο οποίος ανέβηκε επίσης στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 110 μέτρα με εμπόδια. Η σημερινή ημέρα ανήκει ολοκληρωτικά στην ενόργανη γυμναστική. Πριν από την επιτυχία του Γεωργίου στο δίζυγο, ο νεόφυτος Κυριάκου είχε φροντίσει να χαρίσει στην Κύπρο το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα. Πάμπολα συγχαρητήρια στους αθλητές μας. Είχαμε σχέδιο πώλησης μεριδίου του Μουντιάλ. Ένα σχέδιο με τεράστιες οικονομικές αλλά και αγωνιστικές προεκτάσεις βρίσκεται στο τραπέζι της FIFA σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα το Times. Όπως αναφέρεται, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζάνι Φαντίνο εξετάζει την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το δημοσίευμα αναφέρει πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι βασικοί υποψήφοι επενδυτές εμφανίζονται ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, αδερφός του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και η επενδυτική τράπεζα JP Morgan Chase. Λοιπόν, αυτά ανάμεσα σ' άλλα, και υπάρχει αντίδραση UEFA στο πλάνο Ιφαντίνο. Δεν είναι της FIFA να το πουλήσει. Η UEFA αντέδρασε άμεσα και έντονα στο σχέδιο Ιφαντίνο, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα ότι θα εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει συμμετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε δημόσια τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας υπογράμμισε ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, ούτε να διαπραγματεύεται χωρίς πλήρη διαφάνεια. Κάλεσε όλες τις ομοσπονδίες, τα πρωταθλήματα και τους συλλόγους, τους παίχτες και τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημένοντας πως κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του παιχνιδιού και πως δεν αποτελεί δικαίωμα της FIFA να το διαθέτει σε επενδυτές. Αυτά. Τι να πούμε εμείς. Έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πολύπη.
0: Καλησπέρα.
1: Και ο κύριος Στάθης Μιχαλής κοντά σου.
0: Όχι, είναι ο Στέφανος σήμερα.
1: Οκ, στο Στέφανο. Να πω κάτι για τον Μαρέα τον Αρχικακούργο. Εγνώρισα το, όχι εγνώρισα τον, είδα το.
0: Τον κύριο Νάρη.
1: Τον Άρη. Όντως το πρόσωπο μου μοιάζει παραπάνω από τον Αρχικακούργο. Του εύχομαι να... Αμε συγχωρούν οι ομονιάτες, του εύχομαι να βγει έξω η ομονία και να κάνουν πάνω του. Τι του κάνει η ανόρθωση όλα, για όνομα του Θεού. Και τέλος πάντων, έτσι μια ημέρα τηλέφωνο, άκουα την εκπομπή, ερώτησε σας. Είπε στον ησυμούμε. Είπε του κυρίου Στέλιου, έλασα ακροατή λαλή του, είπε μου να μου φέρει χάπια να πιω λαϊάνο. Έπιαλε τον κύριο Στέλιο, λέω του, κύριε Στέλιο, εγώ του είπα. Λαλή μου κανονικά πρέπει να κλείσεις. Να του ναι, αλλά κάνει το δυο φορές. Γιατί να λέει ότι ακροατές του Super Sport, είπαμε μας 90% την άλλη φορά, τώρα είπε 40-45 ένα γράμμα. Είναι πολλά μορφωμένος ο κύριος όλα, για όνομα του Θεού λαλό του. Εγώ είμαι που του είπα. Τάλι ύστερα ο Παπαμεσό που κλείσα, εμάχαμε λαϊ του, κάθε μου ήταν εδώ, νομίζω ήταν ο Τάχος Μιχαηλίδης, εμάχαμε την άλλη την μισή αλήθεια. Αλλά λύει να με λαλεί συνέχεια. Αν όρθει να πάει υποβάθμιση, εγώ δεν μπορέω να το αντέχω που φτιάχνει και άλλη έτσι.
0: Εντάξει, ήταν μου να κάνω, έτσι μπορώ να ελέγχω τον κάθε ένα.
1: Το λοιπόν, να έρθω τη Δευτέρα Λευκοσία, έτσι θα του πω χάπια, του φέρω και δύο κολοκάσεις να του ταΐσω πέρα και αλλάξει γνώμη για την ανόρθωση. Έγινε το άνθρωπο, ρε κομπάρε μου, α, να πάει υποβάθμιση, να πάει, κάνει όλα για όνομα του Κυρίου. Το λοιπόν, συγγνώμη που με τσιλακούρι, εχθές ήμουν να κοντού ποτού. Εγώ λάω την αλήθεια. Το λοιπόν, σήμερα είμαι καλός. Αλλά κύριε Άρη Καγκούργη, αρχικαγκούργη, εφαίσουμε αυτό το αρχικαγκούργη.
0: Έφαγε σκότσινη κάρτα με του.
1: Ναι, μοιάζει αρχικαγκούργος. Τέλος πάντων, η Δευτέρα ήταν και ο Λεωνίδη μέσα, γιατί είναι αυτό στάντα στη Δευτέρα. Γιατί προχτές στη Δευτέρα έτυχε με απρόπτο.
0: Α, σου πω κάτι, έλα καλύτερα σίγουρα Τρίτη.
1: Ας το Τρίτη.
0: Έλα Τρίτη σίγουρα.
1: Οκ. Έγινε. Και παίρνω τη Δευτέρα να ακούσω στο ράδιο.
0: Οκ.
1: Έγινε αγαπητέ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Bye.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα την κλήρωση του Πρωταθλήματος σε δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο Πρωταθλήμα δεύτερης κατηγορίας, η οποία αρχίζει το διήμερο, το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στην πρεμιέρα θα έχουμε τα παιχνίδια Ερμής Ακρίτας Κρόρακας, ΠΑΕΚ Εθνικός Άχνας, ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κηδείου, ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΠΕΑ Κροτηρίου Δόξα, Αναγέννηση Δερίνιας Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Ηρακλής Γερολάκου και Αγία Νάπα Ασυλίσης. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Δεύτερη αγωνιστική έχουμε Ερμής ΠΑΕΚ, Ηρακλής Γερολάκου Αγία Νάπα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάνωρας, Δόξα Αναγέννηση Δερίνιας, Διγενής ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Σπάρτακος Κηδείου ΜΕΑΠ, Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Ακρίτας Κρόρακας Ασύλ Λύσης. Πάμε να δώσουμε και το πρόγραμμα της τρίτης κατηγορίας. Πρώτη αγωνιστική, Ασπής Πύλας Θόηλα Κατάμιας, Οθέλος Αθιένου Εθνικός Άσσας, ΑΕ Κελιών Κέδρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Ανόρθωση Μουταγιά Καζλιβάδια, ΑΕΝΑ Γιώργιου Βρυσούλαον Ποσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας, Εθνικός Λατσιόν ΑΕΣ Ζακακίου, Αχυρώνας Ονίσιλος Ομόνια Ψευδά και Αλκή Ξυλοφάγου. Δεύτερη αγωνιστική, Ασπής Πύλας Οθέλος Αθιένου, Ομόνια Ψευδά Αλκή, ΑΕΣ Ζακακίου, Αχυρώνας Ονίσιλος Ορμίδια, Εθνικός Λατσιόν Λιβάδια, ΑΕΝΑ Γιώργιου Βρυσούλαον, Κέδρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας, Ανόρθωση Μουταγιάκας, Εθνικός Άσσας ΑΕ Κελιών και Θόηλα Κατάμιας Ξυλοφάγου. Αυτά είναι το πρόγραμμα των πρώτων δύο αγωνιστικών και στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Λοιπόν, αυτά. Πήγαινε 6:43 η ώρα. Εσείς όσοι θέλετε να διεκδικήσετε έναν εισιτήριο διαρκείας της ομάδας σας, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 2324 με το όνομα της ομάδας και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ενώ υπενθυμίζω και τον διαγωνισμό μας, ο οποίος ολοκληρώνεται αύριο για την βράδυ της, για το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου, στο κέντρο Σταυρός της Ασίνου, εκεί όπου θα τραγουδήσουν Πέτρος Ύμβριος, Βαλεντίνος Βαλέας και Λάουρα Βασιλιάδου. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ασίνου για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε αύριο, έτσι περίπου ώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και να επανέλθουμε πλέον με την εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει για την αντίστροφη μέτρηση της έναρξης του αγώνα στο ΑΜΕΓΑ ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Τίλαν Κόρη.

0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στη πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104.
5: Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
6: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
8: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
12: Ανδρέας Καραλάμπους.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
16: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
15: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
17: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα Baby Burgers έφτασαν στα Burger King. Small Burgers, Big Classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
18: Παίζει τα ρεστά της Υπάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
19: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
20: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
23: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
24: Προσέχε τι κάνεις.
23: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
25: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δώσε μπάς αυτή την φορά. Αρχίσαμε την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα στο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου ο Απόλλωνας υποδέχεται την Ντιλαγκόρη. Παιχνίδι που αφορά τον επαναληπτικό αγώνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το είπαμε πολλές φορές. Εντάξει, όπως τα έφερε ο Απόλλωνας στον πρώτο αγώνα, είναι παιχνίδι τυπικής διαδικασίας μετά το 4-0 και δεν υπάρχει κάποιος που θεωρώ ότι μπορεί να σκέφτεται το αντίθετο. Λοιπόν, ένα 50 λεπτό περίπου πριν τη Σέντρα, πάμε στην Λεμεσό, πάμε στο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου ο Απόλλωνας επιστρέφει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα μας τα πει καλύτερα ο Παύλος ο Πελεγκάρης, ο οποίος θα μας δώσει αν έχει και αρχικές εντεγάδες. Καλησπέρα Παύλο.
1: Καλησπέρα Πολύβια, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104 από το στάδιο ΑΜΕΓΑ εδώ στην Λεμεσό. Πολλά τα χρόνια. Καταρχάς είναι ιστορική σημασίας η απόψινη αναμέτρηση απέναντι στην Ντιλαγκόρη και είναι ιστορική σημασίας γιατί είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει ο Απόλλωνας από την ημέρα λειτουργίας του σταδίου ΑΜΕΓΑ. Η τελευταία φορά που ο Απόλλωνας αγωνίστηκε στην πόλη του εδώ στην Λεμεσό ήταν το 2010 στο Τσίριο στάδιο κόντρα στην Σιπήρ. Από τότε όποτε έβγαινε στην Ευρώπη, είτε σε ομίλους είτε σε προκριματικούς γύρους, οι αναμετρήσεις του ήταν εκτός Λεμεσού, πότε στο Γασιπί κατά πλειοψηφία, πότε στη Λάρνακα, στην Αρένα και καμιά δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, και στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ήταν τα τρία στάδια που είχαν φιλοξενήσει από το 10 και εντεύθεν τις ευρωπαϊκές συμμετοχές του Απόλλωνα Λεμεσού. Το

0: Γεωργία. Όμως τόσο ο Αργεντίνος τεχνικός όσο και οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα ακούσαμε χθες και τις δηλώσεις του Γιώζεφ Κβίτα στην κατερμένη συνέντευξη τύπου, το προσεγγίζουν σαν να μην υπάρχει αυτό το υπέρ τους μεγάλο αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, έχοντας ως αποτέλεσμα το 0-0, ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του 44χρονου τεχνικού των Κιανολεύκων της Λεμεσού. Δύο αλλαγές έχει κάνει ο Ερνάλο Σάβα στην εντεκάδα του σημερινού παιχνιδιού σε σχέση με τους 11 που παρέταξε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο Γκόρι. Κάτω από 12 σήμερα είναι ο Πέτερ Λέουμπεργκ, δεν είναι ο Φίλιπ Κούν, ο οποίος ούτε στον πάγκο βρίσκεται. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι είχε κάποιες μικροενοχλήσεις στους προσαγωγούς ο Γερμανός Πορτιέρο. Και επειδή υπάρχει και το 4-0 του πρώτου παιχνιδιού, δίνεται χρόνο συμμετοχής και στον Πέτερ Λέουμπεργκ. Από εκεί και πέρα η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τον Άλεν Όσβολτ, ο οποίος είχε παίξει μισή ώρα ως αλλαγή στον αγώνα εκεί στην Γεωργία. Μάλιστα πέτυχε και το 4ο γκολ, ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα, ο 30χρονος Σλοβένος Φορ, που σήμερα παίρνει φανέλα βασικού και παίρνει την θέση του, εδώ για λίγο έτσι τις σημειώσεις μου, του Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος μένει στον πάγκο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που έκανε ο Ερνάλο Σάβα. Πάμε να δώσουμε τους 11 για τον Απόλλωνα Λεμεσού σήμερα εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Πέτερ Λέουμπεργκ κάτω από τα δοκάρια, από εκεί και πέρα Μαλεκίδης, Χβίτα, Κονομής, έχουμε την Οσπίτα, τον Μπράουν, τον Κιούπιτ, τον Βέισπεκ, τον Μπραντ, τον Τόμας, τον Όσβολτ και τον Εσκρίτσε. Είναι η 11 για τον Απόλλωνα, που θα έχει αναπληρωματικό τερματοφύλακα τον Κωνσταντίνο Σιλιανού, του Σαϊβού Ροντρίγκες, παράληψή μου, ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα με την Τίλαν Κόρη στη Γεωργία, Άγγελος Ανδρέου, Ντουοντού, Αθανασίου, Σύνονος, Δανίλος Φόγιαρης, Σίκης, Βάλο Γιάννης και ο νεαρός Ροτής, είναι οι παίκτες που συμπληρώνουν την αποστολή του Απόλλωνα για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς θα παραδάξει την Τίλαν Κόρη ο Ελλαδίτης τεχνικός των Γεωργιανών, ο Διαμαντής Βάβαλης. Με τον Κερετελίντζε κάτω από τα δοκάρια, που είναι και ο αρχηγός της Τίλαν Κόρη, ο πορτιέρο δηλαδή των Γεωργιανών, η Καπίντζε, τα Λαγόνια, Γιαμπρούς, Κοπακίτζε, Ετού, Σανιάνκ, Καντέ, Παρουλάβα, Μετεχασβίλη και ο Άνοφ. Ο Άνοφ απουσίασε από το πρώτο παιχνίδι λόγω τιμωρίας, λόγω αποβολής, στον πρώτο προκριματικό του Conference League. Στον πάγκο μόλις 7 ποδοσφαιριστές για το συγκρότημα της Τίλαν Κόρη είναι ο Σανιχίτσε, ο Ποεκετίε, ο Νινιέτσου, ο Αραούχο, ο Κοπεσβίλη, Σεκελίντζε και Τάλ. Είναι οι παίκτες που συμπληρώνουν την αποστολή της κόλα της Τίλαν Κόρη. Διαιτητής είναι ο Ουκρανός Κλίμ Ζαμπρότα, με πρώτο βοηθό τον συμπατριώτη του Βαλεντίν Κούτσεφ, δεύτερο τον επίσης Ουκρανό Βιτάλι Σκόπλα και τέταρτος διαιτητής ο Ουκρανός Σόφια Βρίτσινα. Είναι Ουκράνοι και οι τέσσερις διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται έξω από το στάδιο Αλφαμέγα, εκεί πίσω ακριβώς από το πέταλο των οργανωμένων, πίσω από την πύρα ένα ουσιαστικά, είναι σε εξέλιξη το Fan Day για τους μικρούς φίλους του Απόλλωνα μαζί με τους γονείς τους, εκεί διάφορα παιχνίδια, έτσι προτού ξεκινήσει η απόψινή αναμέτρηση. Χορηγός της μετάδοσής μας, η Πέψης και ως διαχωρισμή οικοπαίδων, μέγας χορηγός, η Meridian Bet. Τις ευχαριστίες μας στους χορηγούς, ο Απόλλωνας που θα περιμένει 48 ώρες, δηλαδή το βράδυ της Πέμπτης, μεθαύριο, γύρω στις 10, θα πληροφορηθεί, αν όλα πάνε καλά, και τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα βγει από το ζευγάρι της νορβηγικής Brand κόντρα στην Cluj Ρουμανίας. Στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης που έγινε στη Ρουμανία, οι δύο ομάδες είχαν φέρει ισοπαλία 2-2, μάλιστα οι Νορβηγοί είχαν προηγηθεί με 2-0 μέσα στη Ρουμανία, αλλά στο τελευταίο πεντάλεπτο, στο 85 και στο 87, οι Ρουμάνοι της Cluj έφεραν το παιχνίδι στα ίσα και έτσι πλέον η υπόθεση πρόκριση θα ξεκαθαρίσει μεθαύριο Πέμπτη στην Νορβηγία. Αυτά πολύ
1: βιέ. Ωραία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Παύλο μου, να σε

Αυτά κυρίες και κύριοι, τα πρώτα στοιχεία από το ΑΜΕΓΑ. Υπενθυμίζω, Απόλλωνας υποδέχεται την Dylan Corey στον επαναληπτικό του 4-0 της πελώριας νίκης της Λεμεσιανής ομάδας στην Γεωργία. Να πούμε όσον αφορά στα προκριματικά του Champions League, επαναληπτικοί αγώνες στο 60 Κούπιο Σάμπα Μπακού 0-1, στο 20 Λίκον Ρέντ Ιπς Μιάλπι 0-0. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
4: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
0: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
4: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει.

0: Eco Boss και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
10: Ακούτε Super Sport 104.
11: Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφους και παίζω.

0: λογαριασμοί.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα, τον Φανούριο τον Κωνσταντίνο.
2: Ιστορική βραδιά για τον Απόλλωνα. Θα έλεγα έτσι μια επιθυμία των Απολλωνιστών για δεκαετίες να αγωνιστούν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Λεμεσό και στην δική του έδρα.
3: Καλά απόγευμα, καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλο το φιλάθρο κοινό. Σίγουρα είναι μια ημέρα σημαντική για την ιστορία του Συλλόγου. Είναι το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση το μακρινό 2010 τότε με την Συμπύρ. Εννοείται ότι αδειμονούμε για αυτήν την αναμέτρηση. Σίγουρα χάνει κάπως το ενδιαφέρον του το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, το οποίο δεν δίνει αγωνιστικό κίνητρο στον κόσμο της ομάδας για να προσερχόταν μαζικά στην αναμέτρηση. Θα έχουμε όμως αρκετό κόσμο. Από εκεί πέρα, για μας στόχος είναι να κερδίσουμε, να προσθέσουμε τους βαθμούς τους σχετικούς στην δική μας βαθμολογία που έχει συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της απουσίας μας. Να πάρει και η Κύπρος την δική της, τους δικούς της βαθμούς στη μάχη που κάνουμε για να διατηρηθούμε στην 15η θέση, που είναι αρκετά προνομιούχα για όλες τις ομάδες μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υπόλοιπους οι οποίοι θα δώσουν την δική τους μάχη. Από εκεί και πέρα, για μας αυτός ο σκοπός είναι να κερδίσουμε με καλή παρουσία και να προετοιμαστούμε για τον επόμενο αντίπαλο, είτε είναι η Κλούς είτε είναι η Μπραν.
2: Ήσασταν υπερβολικά σοβαροί στο πρώτο παιχνίδι. Καθαρίσατε, θα έλεγα, την πρόκριση. Δείξατε πολύ καλά στοιχεία και νομίζω έτσι ο επαναληπτικός είναι στο χέρι σας για να ξανακερδίσετε.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Όμως ο Απόλλωνας έχει να προσφέρει ακόμα πολύ περισσότερα στον κόσμο του. Έχει προσθεθεί στην ομάδα ειδικών καριών τρίγκες. Αναμένουμε δύο ακόμη προσθήκες. Ίσως το επόμενο διάστημα να έχουμε μία προσθήκη. Από εκεί πέρα θα μπει στην ομάδα και Ασουνσάου, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα, όπως και ο Κούν, και θα κάνουν και δύο προσπάθειες για να είναι παρόν στις διπλές αναμετρήσεις είτε με την Μπραν είτε με την Κλούς. Από εκεί πέρα θέλουμε οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε την αναμέτρηση χωρίς το οποιοδήποτε πρόβλημα τραυματισμού, για να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές έτοιμο πόλεμους εν ώψη των επικείμενων αναμετρήσεων για τον τρίτο προκριματικό.
2: Κάνατε μια απίστευτο δικαίωμα στο πρωτάθλημα. Δεν είχατε το αποτέλεσμα που θέλατε στον τελικό του κυπέλλου. Ωστόσο, βλέποντας έτσι και από την παρουσία του κόσμου στα εισιτήρια διαρκείας, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός μέχρι στιγμής. Και θα έλεγα, Φανούρη, το πιο σημαντικό είναι ότι πάτε σε αυτόν τον αριθμό κάθε καλοκαίρι με σχετική ευκολία, θα έλεγα.
3: Ναι, στόχος είναι οι 6 επιπλέον χιλιάδες κάρτες. Νομίζω με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού θα φτάσουμε στον στόχο και με την παρόδο του χρόνου μέχρι την άξιση του πρωταθλήματος. Εννοείται ότι ο Απόλλωνας έχει πολύ κόσμο. Είδατε και τις 11.000 που πήρε στη Λευκοσία στον μεγάλο τελικό. Και άλλα εισιτήρια να είχαμε θα τα ξοδεύαμε. Έχει μεγαλώσει η μάζα του κόσμου από τα τελευταία 15 χρόνια με τις επιτυχίες των σύλλογων, με την διαχρονικότητα που αποκτά και τη σταθερότητα στην πρωταγωνιστική παρουσία. Κάναμε ένα κενό τα προηγούμενα δύο χρόνια. Νομίζω από το Γενάρη και εντεύθυνση η ομάδα επέστρεψε σε μια κανονικότητα. Υπάρχει υγεία στον οργανισμό. Και θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση μεταγραφικού σχεδιασμού και την επιστροφή κάποιων ποδοσφαιριστών που είναι εκτός από όλα, θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
2: Τι θα περιμένει ο κόσμος όσον αφορά τις μεταγραφές και αν έχει μπει κάποιο χρονοδιάγραμμα, καθώς τρέχουν οι αγωνιστικές σας υποχρεώσεις, ξεκινά και το πρωτάθλημα Φανούρη σε λίγες εβδομάδες.
3: Κεντρικό επιθετικό για ακραίο επιθετικό. Και νομίζω ότι θα είμαστε ένα πολύ δυνατό ρόστερ για να διεκδικήσει τους στόχους του.
2: Και τι να περιμένει ο κόσμος του Απόλλωνα την φετινή περίοδο γενικότερα από την ομάδα? Θα έλεγα οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας την περσινή περίοδο, το γεγονός ότι έπαιξε αρκετά καλά και έκανε αρκετά παιχνίδια έτοιμος.
3: Σίγουρα θα είμαστε πολύ καλύτερα από πέρσι. Σας είπα και πριν ότι ο Απόλλωνας μόλις ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του θα είναι έτοιμος να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
2: Ωραία, Φανούρη, να σε ευχαριστήσω.
4: Μία ερώτηση στο Φανούριο, παρακαλώ. Αν οι συνεργάτες του Ερνάν Λοσάδα θα βρίσκονται στην Νορβηγία για να κάνουν σκάουτινγκ τον μεθαυριανό αγώνα.
2: Αν έχετε στείλει κάποιο στην Νορβηγία για σκάουτινγκ όσον αφορά του παιχνιδιού που ακολουθεί?
3: Όχι, δεν έχουμε στείλει. Είναι πολύ μακρινή η απόσταση. Είναι πολύ δύσκολο να μεταβεί εκεί κάποιο. Έχουμε διευθετήσει, αν και εφόσον ταξιδέψουμε στην Νορβηγία, να πάμε απευθεία. Αυτή είναι περίπου 6 με 7 ώρε.
2: Ωραία, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Φανούριο τον Κωνσταντίνου. Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, να πούμε ότι ο Αποέλ ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία με τον Φραντς Μπρόσον για την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ευχαριστούμε να φέρει σχετική ανακοίνωση το Φραντς για την προσφορά του και τη συνεργασία του με την ομάδα μας και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική του πορεία όσο και στην προσωπική του ζωή. Λοιπόν, τέλος ο Μπρόσον από τον Αποέλ. Επιστρέφουμε στα του Απόλλωνα. Ακούσαμε τον Φανούριο τον Κωνσταντίνου για το πώς βλέπει το παιχνίδι, αλλά γενικότερα για την χρονιά. Κεντρικός αμυντικός, κεντρικός επιθετικός και εξτρέμ η βασική στόχη του Απόλλωνα για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο Απόλλωνας, ο οποίος είπαμε είναι και με τα δύο πόδια στον τρίτο προκριματικό μετά το 4-0 και περιμένει αντίπαλο, ο οποίος θα προκύψει από την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Universitae Cluj-Bran. Η Ρουμανία, η Νορβηγία, 2-2 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Δηλαδή γύρω στις 10, αν δεν υπάρξει παράταση, θα γνωρίζει τον επόμενο προορισμό του Απόλλωνας, η Ρουμανία ή Νορβηγία. Η ΑΕΚ, αν περάσει το εμπόδιο της Μπεϊτάρ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή Αυστρία Βιέννης Λεπάγια. 2-0 το σκορ του πρώτου αγώνα. Υπέρ της Αυστρίας σοβαρό προβάδισμα η αυστριακή ομάδα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Πέμπτη στις 9.30 θα αρχίσει. Ενώ η Πάφος, αν περάσει το εμπόδιο της Χάιντουκ Σπλιτ, θα αντιμετωπίσει τη Σάλσπουργκ Αυστρίας. Αν δεν περάσει και συνεχίσει στο Conference League, τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Δυναμό Τυφλίδας Γεωργίας με την Ζαλκύρης Λιθουανίας. 3-0 είχε κερδίσει η ομάδα της Τυφλίδας από την Γεωργία. Είναι η ομάδα του Κετσπάγια που προπονεί ο Τιμούρ Κετσπάγια και ουσιαστικά είναι και αυτή με το δύο πόδια στην επόμενη φάση. Πέμπτη στις 8 το βράδυ είναι η σέντρα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ενώ αν η Ομόνια περάσει από την Καϊράτ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Λεύσκης Όφιας Ουνιβερσιτάε Ρουμανίας. 1-0 είχε κερδίσει η Λεύσκη Σόφια στον πρώτο αγώνα. Το παιχνίδι αρχίσει την Τετάρτη στις 8.30. Εάν δεν περάσει το εμπόδιο της Καϊράτ και συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa League, θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το παιχνίδι Μιάλπη Σουηδίας Λίνκολ Ρεν Ιπς Γιβραλτάρ. 3-0 είχε κερδίσει η Μιάλπη στον πρώτο αγώνα. Άρα πολύ πιθανόν, εάν η Ομόνια συνεχίσει στο Europa League, να αντιμετωπίσει την ομάδα από το Γιβραλτάρ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στους πιθανούς αντιπάλους των ομάδων μας στον τρίτο προκριματικό γύρο. Στις καθυστερήσεις του αγώνα Champions League τα προκριματικά, Κούπι ο Σάπα Μπακού 0-2, στο ημίχρονο Λίνκον Ρεντ Ιπς Μιάλπη 0-0. Είναι το παιχνίδι που λέγαμε προηγουμένως, αν δεν περάσει ο Μόνη από το εμπόδιο της Καϊράτ και συνεχίσει στο Europa League, θα αντιμετωπίσει τον χαμένο αυτού του ζευγαριού. Και είναι προς το παρόν Λίνκον Ρεντ Ιπς που είναι στο ημίχρονο 0-0 με την Μιάλπη. Πάμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για με την έναρξη του αγώνα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Παίζει τα ρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλιτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλιτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρη θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
16: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
17: Super Sport 104.
18: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
20: Ναι,
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Μπάλα είναι και γυρίζει. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων εισέρχονται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Άρα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα. Πάμε Αλφαμέγα. Παύλο Περεγκάρη, ο λόγος σε σένα. Καλή δουλειά, καλή μετάδοση, καλή επιτυχία στον Απόλλον.
20: Καλησπέρα Πολύβιε, φίλες και φίλοι του Superstore 104 από το στάδιο Αλφαμέγα. Μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι 5,000 με 6,000 φίλοι του Απόλλωνα που βρίσκονται με την επίσημη πλέον είσοδο των δύο ομάδων του Απόλλωνα και της Ντιλαγκόρη. Απόλλων Ευρώπη Λεμεσός στα Μάτριξ του σταδίου. Είναι ιστορική σημασία παιχνίδι από την ημέρα λειτουργίας του σταδίου Αλφαμέγα. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει εδώ στην έδρα του Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας που τελευταία φορά αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Λεμεσό το 2010. Από το 2013 μέχρι το 2022 σε 37 συνολικά παιχνίδια στην Ευρώπη. 5 φορές έπαιξε σε ομίλους ο Απόλλωνας. Όλα αυτά τα χρόνια που έχω αναφέρει τα έχει δώσει τα 37 παιχνίδια εκτός Λεμεσού. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς τα συναισθήματα που διακατέχει όλο τον οργανισμό του Απόλλωνα, όλο τον κόσμο του Απόλλωνα. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιώργος Μαλεκίδης, που την περασμένη εβδομάδα παραμονές του αγώνα στο Γκόρι είχε πει ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο να είναι σήμερα απόψε μαζί με τους συμπαίκτες του στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ζεστό χειροκρότημα από όλο τον κόσμο εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξαναδώσουμε την εντεκάδα του Απόλλωνα με δύο αλλαγές, Λέουμπεργκ αντί Κουν και Όσβολτ αντί Άγγελο Ανδρέου. Ο Λέουβερκ λοιπόν κάτω από τα δοκάρια. Κασπάρ, Μαλεκίδης, Κονομής, Κουβίτα, Μπράουν, Λιούπιτς, Βέισπεκ, Μπράντο, Τόμας, Όσβολτ και Σκρίτσε. 4-0 μεγάλη νίκη του Απόλλωνα την περασμένη Πέμπτη στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Θέλει απόψε η ομάδα του Ερνάν Λοσάβα με πάσα σοβαρότητα να πετύχει, να ντουμπλάρει τις νίκες και να καθίσει αναπαυτικά, περιμένοντας βέβαια τον επόμενο αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, είτε λέγεται Μπραν Νορβηγίας είτε Κλούς Ρουμανίας. Την Πέμπτη το βράδυ οι κανόλευκοι της Λεμεσού λίγο μετά τις 10 θα γνωρίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος ευρωπαϊκός προορισμός την επόμενη εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα μηνός Αυγούστου που μπαίνει στη ζωή μας το επόμενο Σάββατο. Όλα έτοιμα εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Superscore 104. Στη σέντρα η ομάδα της Ντιλαγκόρη με τον Καντέ. Όλα έτοιμα από κέρια τον Ουκρανό ρέφερι, τον Κλίμ Σταυρότα, να σφυρίξει για πρώτη φορά στην απόψινή αναμέτρηση. Νούμερο 213, ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα. Ερχόμαστε δεύτερη νίκη να πετύχει η ομάδα της Λεμεσού. Ένα σφραγίτς με δύο νίκες αν θέλετε την πρόκληση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτες αναγνωριστικές κινήσεις από πλευράς φιλοξενουμένων στον χώρο άμυνας τους. Ο Σανιάνκ θέλει να περάσει από δεξιά, περνάει με σε γραμμή, πρώτη επιθετική προσπάθεια. Θέλει να βγάλει η Ντιλαγκόρη. Πάει να βγει σέντρα, θέλει προσοχή, οικονομή στα διώξη σε πρώτο χρόνο, με το κεφάλι κατεβάζει ο Μαλεκίνης, απομακρύνει ο Κβίτα, ξαναπαίρνουν κατοχή. Οι φιλοξενούμενοι διώχνουν όπως με τον Γιούπιτς εκεί στη μεσαία γραμμή, μάζεψε σε πρώτο χρόνο ετού, πίσω η μπάλα στον Γιαμπρούς. Πάνε να πιέσουν ψηλά τώρα οι παίχτες του Απόλλωνα, με τον Άλαν Όσβολτ, τον Εσκρίτσε. Την παγιά που πάει να βγει ο Κβίτα ανέβηκε λίγο στη μεσαία γραμμή, έτοξε το πλάγιο, είναι για τον Απόλλωνα. Από δεξιά εκτελείται προς το μέρος του Λεωνίδα Κονομή. Αφήνει στον Κβίτα. Μαλεκίδης, ο αρχηγός του Απόλλωνα. Ξανά για τον Γιώσεφ Κβίτα, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου είπε ότι περιμένουμε με ανυπομονησία όλοι οι ποδοσφαιριστές το σημερινό παιχνίδι. Θέλουμε να πετύχουμε δεύτερη νίκη, είπε ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός. Η παγιά που πάει να βγει για τον Όσβολτ, έφτιαξε η άμυνα των Γεωργιανών. Πάει να πιέσει να κλέψει ο Μπέισπερ, θα κάνει φάουλ όμως πάνω στον Κοπαχίτζε. Εκτέλεσαν γρήγορα οι Γεωργιανοί, θέλουν να δώσουν γρήγορο ρυθμό, θέλουν να ευθυδιάσουν τον Απόλλωνα εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, έχοντας στην πλάτη τους το βαρύ 4-0 της εντός έδρας αναμέτρησης της περασμένης Πέμπτης στη Γεωργία. Η πίεση ψηλά συνεχίζεται από τους παίχτες του Απόλλωνα. Πίσω η μπάλα στον Χερεζεζίλε, διώχνει όπως ο Φορτσέρο και αρχηγός της Μίλαν Γκόρι μακριά. Κάτω εκεί και πάλι για τους Γεωργιανούς η μεσαία γραμμή που θέλουν να βγάλουν μια παγιά. Έκοψε ο Μπράντο Τόμας το σκόρ του πρώτου τέρματος στη Γεωργία. Μπράντο Τόμας αφήνει λίγο πιο πίσω στον αρχηγό του τον Μαλεκίλη. Ήρεμα αυτός αφήνει στον Θβίτα. Με τη συμπαράσταση του κόσμου του Απολλωνάς θέλει να πετύχει μια δεύτερη νίκη απόψε. Να βελτιώσει και την δικιά του θέση στην γενικότερη κατάταξη της UEFA. Διαγώνια παγιά του Θβίτα. Αλλά κατεβάσει ο Σπρίτ, ξεπιέζεται, χάνεται η μπάλα και η κατοχή για τον Απόλλωνα. Από τα αριστερά τώρα ο Γιαβρούς θέλει να περάσει. Σωστή αμυντική λειτουργία, πίεση πολύ από τους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα. Κατοχή για τον Απόλλωνα, Μόρκα Μπράουν. Αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα με αργές κινήσεις. Αφήνει στον Πονομή, στον έντερό του στο κέντρο της άμυνας. Μπράουν. Για τον Κασπάρ, Μπράουν, όλα αυτά από δεξιά. Γιούπιτς, αλλάζουν μπάλα, κυκλοφορούν την μπάλα για να σπάσουν το pressing των Γεωργιανών. Κβίτα, αριστερά στο ξεμαρκάρισο, Βέισπεκ, που πέτυχε το δεύτερο κορτ στη Γεωργία. Καϊτέν Βέισπεκ, έχει χώρο μπροστά του, έχει και καλό σουτ, δυνατό δεξιά στο χώρο. Η πρώτη τελική προσπάθεια καταγράφεται στο 4, με τον Καϊτέν Βέισπεκ να δοκιμάζει το δεξί δυνατό σουτ, άσοχο όμως, πολύ ψηλά, δεν ανησυχεί καθόλου ο πορτιέρο της Ντίλαν Γκόρι και Ρεσελίντζε. Η πρώτη λοιπόν τελική για τον Απόλλωνα με τον Βέισπεκ να σοκεί σε δυνατό εκτός περιοχής δεξί σουτ. Πορτιέρο της Ντίλαν Γκόρι ετοιμάζεται να επαναφέρει. Η μετάδοση του αγώνα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, χορηγός της μετάδοσης Πέψης και Ιώδη διαχωρισμοί υποθέτων, μέγας χορηγός είναι Ρίδιαν Μπετ. Τώρα υπάρχει φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Κρατάει το κεφάλι του Μόρκα Μπράουν, είναι κοντά του ο Ουκρανός ρέφερι. Να δούμε αν θα χρειαστεί το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Κάποιο πρόβλημα έχει και ο Γεώργη Κοπακίτσε. Σηκώθηκε ο παίχτης των Γεωργιανών. Κρατάει το πίσω μέρος του κεφαλιού του ο Μόρκα Μπράουν. Συγκρούστηκαν με το κεφάλι δύο ποδοσφαιριστές. Πάω λοιπόν για τον Απόλλωνα με τον Κασπάρ. Με πάσα να εκτελεί στον Κπίτα. Σηκώθηκε και ο Μπράουν. Μαλεκίδης. Αριστερότερα στον Μπράντο Τόμας. Πιέζεται αυτός. Κρατάει μπάλα όμως. Παρακινδυνευμένα για τον Μπράουν. Αφήνει στον Λεωνίδα Κονομή. Η πίεση ψηλά από τους Γεωργιανούς αυτή τη φορά. Κασπάρ. Κονομής. Το δεύτερο του μόλις ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο πρώην άσος και αρχηγός του Ολυμπιακού Λευκοσίας, μια από τις καινούργιες προσθήκες του Απόλλωνα στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Πληροφορίες του Super Sport 104 αναφέρουν ότι ο Απόλλωνας είναι πολύ κοντά σε απόκτηση επιθετικού. Να αποκλείει τις επόμενες ώρες να υπάρξει και το επίσημο deal, το επίσημο φιρμάνι αν θέλετε, από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού, ενώ εντείνονται και προσπάθειες για ακραίο επιθετικό. Μπράουν από τον κεντρικό διάδρομο θα περάσει για τον Μαλεκίδη, θα βρει τον αρχηγό τον Μπράουν. Μαλεκίδης πατάει την μπάλα, θέλει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Κουίτα. Παίρνει μπάλα στη μεσαία γραμμή και πάλι ο Μπράουν, ξανά αριστερά για τον ξεμαρκάρι τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης για τον Κιούπιτς. Μπράντο Τόμας θέλει να περάσει. Αφήνει στον αρχηγό του Μαλικίδης. Η σέντρα είναι καλή από τον Μαλικίδη. Η κεφαγιά, κατέβασμα της μπάλας στην περιοχή. Διώχνουν όπως όπως η αμυντική της Ντίλαν Γκόρι. Παίρνει πολύ ύψος η μπάλα. Κεφαγιά από τον Κβίτα. Τρέχει ο Κονομής. Καλύπτει. Πάσα για τον Κβίτα. Πάει να πάρει καλύτερα πατήματα ο Απόλλωνας. Σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά που διανύουμε εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επαναληπτικός αγώνας του δεύτερου προκριματικού κύρου του Conference League. Απόλλωνας 0, Ντίλαν Γκόρι 0. Κβίτα. Τον Κονομή. Από τη μεσαία γραμμή αφήνει στον Μπράουν. Περιμένει δεξιά ο Κασπάρ. Μπράουν προτιμάει να κάνει παγιά με στόχο τον Βέισπερ. Έκοψαν οι Γεωργιανοί. Η μπάλα πάει στον Καλαγόνια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Ντίλαν Γκόρι στο αριστερό άκρο της άμυνας των φιλοξενουμένων, αυτό το πλάγιο που κέρδισε η ομάδα του Διαμαντή Παβαλή του Ελλαδίτη Τεχνικού. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Έκοψαν οι παίχτες του Απόλλωνα, παίρνουν κατοχή με τον Μπράουν. Αφήνει λίγο πιο πίσω στον Κβίτα. Η οργανωμένη ομάδα του Απόλλωνα στο νότιο πέταλο, ο Πιζάρου συνεχώς τραγουνάνε, συνεχώς από το ξεκίνημα του αγώνα, θέλοντας να σπρώξουν η ομάδα τους στο να πετύχει ένα γκολ. Μπράουν για τον Κασπάρ. Κάνει κίνηση ο Σκρίτσε και πάλι Μπράουν. Παίρνει μπάλα για τον Απόλλωνα. Αφήνει στο Κονομή. Κονομής για τον Κβίτα. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λέουμπερκ. Κβίτα αριστερότερα στον Μπράντο Τόμας. Οργανώθηκε μεσοαμυντικά η Λιλαγκόρη, κλείνει διαδρόμους. Κβίτα θέλει πολύ υπομονή, πολύ κυκλοφορία μπάλας από πλευράς Απόλλωνα. Μπράντο Τόμας πάει να βγάλει παγιά για τον Όσμπολτ. Αφήνει έξυπνα στον Μαλκίδη. Ο αρχηγός Απόλλωνα πατάει την μπάλα. Αφήνει στον Μπράντο Τόμας. Πάσα κακή. Έδιωξαν οι Γεωργιανοί. Θα μπορούσε ο Μπράντο Τόμας να κάνει καλύτερη την τελική του πάσα. Πήρε για τους Γεωργιανούς εκεί ο Καντέ. Αλλάζουν τώρα μπάλα στον χώρο μήνα, τους πίεσε. Έκλεψε από όλα τον Μπράντο Τόμας. Μπράντο Τόμας κρατάει μπάλα. Ψάχνει διάδρομο. Θέλει στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του Κασπάρ. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Απόλλωνας. Και ο πίσω για τον Μπράουν. Περιμένει ο Κονομής. Παίρνει μπάλα ο Κονομής. Κονομής που έβγαλε δύο ασίστ στον πρώτο αγώνα στη Γεωργία. Μπάλα κατοχή για τον Απόλλωνα. Γιούπιτς αφήνει στον Βέισπερκ. Βέισπερκ πιέζεται. Περιμένει ο Μαλικίνης. Παίρνει μπάλα ο αρχηγός του Απόλλωνα. Κλείνεται. Περνάει για τον Μπράντο Τόμας. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Κάνει το γύρισμα. Όψε ή έχει βγει μπάλα. Δεν προλάβει ο Μπράντο Τόμας. Υπόδειξη απέναντι από τον δεύτερο βοηθό διαιτητή, τον Βιτάλη Σκόμπλα. Τέταρτος διαιτητής είναι η Σόφια. Σοφία, με συγχωρείτε. Τέταρτος διαιτητής, Πρίτσινα. Την βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Ουκρανή. Και τώρα ο πορτιέρο των Γεωργιανών, ο Κερεσελίντζε, επαναφέρει στέλνοντας την μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πήρε ο Κονομής στην κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Κατέβασε ο Σμπολ. Χάθηκε η κατοχή για τους παίχτες του Απόλλωνα. Παίρνει για τους Γεωργιανούς ο Κικαπίτσε. Αφήνει στον Κοπαχίτσε. Κοπακίτσε, πάσα του δεν περνάει, κόψαν οι παίχτες του Απόλλωνα. Εσκρίψε, απέφυγε έναν αντίπαλο, πιέζεται ο Εσκρίψε, κράει μπάλα. Καθαρό κόψιμο από τον αντίπαλό του. Παίρνουν κατοχή τώρα οι πιστήλαν κόροι που θέλουν να περάσουν στον χώρο επίθεσης τους. Από τα αριστερά. Άμυνα τώρα από πλευράς Απόλλωνα. Κρατάνε κατοχή οι Γεωργιανοί και θέλουν προσοχή. Όλα αυτά στο 10ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα ανάμεσα σε Απόλλωνα και Τίλαν Κόρη. Τάκλινγκ Μαλικίδη μπροστά από το Μετεχατβίλη. Έκοψε με δεύτερη προσπάθεια αρχηγός του Απόλλωνα. Δέχεται ο κύριος Χρόνινα της εξέδρας. Κβίτα. Με περίσσια ψυχραιμία στον αρχηγό του. Λάθος τώρα του Μαλεκίδη. Παίρνουν και πάλι κατοχή η Δυστήλα Γκόρη με τον Κικαπίτσε. Να αφήνει στον Εντού. Από τα αριστερά τώρα η Δυστήλα θέλουν να βγουν μπροστά. Καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα. Για την ώρα μόλις ένα σουτ δυνατό του Βέσπερ στο 4, παίρνουν κατοχή του Απόλλωνα με τον Καϊτάν Βέσπερ. Αφήνει στον Κασπάρ. Από τα δεξιά ο Κασπάρ. Κάτω χαμηλά η πάσα στον Στρίτσε, θα γυρίσει. Η πάσα του Στρίτσε, Μπράντο Τόμας εντός περιοχής, ψάχνει χώρο. Το σουτ πάνω σε σώμα αντιπάλου. Επιμένει ο Απόλλωνας στην κατοχή. Με τον Γιούπιτς, τον Αυστριακό Γιούπιτς. Αριστερά στον Μπράντο Τόμας. Περιμένει ο Μαλικίδης. Πάσα τελικά στον Καϊτέν Βέσπερ. Η μπαγιά του Βέσπερ στην αγκαλιά του ήταν ο φύλακα της Δηλαγκόρη. Καλή ο σκέψη από το Βέσπερ, αλλά θα πρέπει να βρει συμπαίχτη του και όχι τελικό παραλήπτη της μπάλας στον πόρτιέρο των Γεωργιανών. Σιγά σιγά συμπληρώνουμε 11 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Επαναληπτικός αγώνας του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Conference Link. Απόλλωνας 0, Dylan Gory 0. Χορηγός συμμετάδοσης Πέψης και Ιός διαχωρισμή οικοπαίδο. Μέγας χορηγός συμπερίδια Μπέ. Και της Dylan Gory με το Σαμιά να αφήνει στον Μετεχασβίλη. Μετεχασβίλη κρατάει μπαλά. Ακούτε, φανταζόμαστε, φτάνουν στα πια σας φίλες και φίλοι του Supersport 104. Οι αρχές των 6 περί του χιλιάδων φίλων του Απόλλωνα, ίσως και παραπάνω. Όλα μπλε απόψε εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Απόλλων Ευρώπη Λεμεσός, το Σλόγκα. Είναι το πρώτο άλλωστε ευρωπαϊκό παιχνίδι ιστορικής σημασίας εδώ στο καινούριο στάδιο της πόλης της Λεμεσού. Προσπάθεια της Dylan Gory ανακόπηκε από τον Μπράουν εκεί στη μεσαία γραμμή, Κασπάρ και πάλι για τον Άγγλο μέσο που ο Σουνόπο θα γίνει και Κύπριος πολίτης με την απόκτηση Διαβατηρίου τα τελευταία χρόνια, ο Μόργαν Μπράουν, τον γνωρίσαμε από την παρουσία του στον Άρη και στη συνέχεια τώρα με την φανέλα του Απόλλωνα. Αν γίνει αυτό που θα γίνει, θα ελευθερωθεί η θέση στον κατάλογο Α, όλα αυτά βέβαια από την επόμενη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου με το καλό. Κατοχή για τον Απόλλωνα, Γιούπιτς, αν βρίξει αμαρκάρι στο δεξιά τον Κασπάρ, καλυβάζει με το σύντος. Κασπάρ, αφήνει στον Μπράουν, όλα αυτά στο 13 του αγώνα. Γιούπιτς, εντάξει και το γυμνάδες Γεωργίου Γιούπιτς, βγάζει μια σέντρα. Δεν πέρασε για τον Μπράντο Τόμας, διώξουμε τις μπάλες, πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Όπως ανεβαίνει η ομάδα του Ερνάλο Σάμπα, όρθιος, ο Αργεντίνος τεχνικός ήρεμος, του δίνει αυτή την ηρεμία το 4-0 του πρώτου αγώνα. Σέντρα του Κβίτα, δεν μπόρεσε να πιάσει κεφαγιά ο Σκρίτσε, πέρασε η μπάλα. Πάει στον Τσαλαγόνια. Απομακρύνει, Μπράουν έκοψε καθαρά, αφήνει στον Βέισπεκ. Βέισπεκ πιέστηκε, ξανακέρδισε, έχασε και πάλι ο Βέισπεκ την μπάλα και την κατοχή για τους Γεωργιανούς που θέλουν να βγουν μπροστά, να πιάσουν ανοργάνωση την άμυνα του Απόλλωνα. Αλεξίδης πιέζει τον αντιπαλό του, θα τον ανακόψει καθαρά, ήρθε ο Κβίτα, βοήθησε, έδιωξε πρώτου Βέισπεκ. Πολύ καλή αμυντική λειτουργία για τον Απόλλωνα. Ο Βέισπεκ θέλει να περάσει, δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά. Καϊδαν Βέισπεκ κάνει και με τα χέρια φάουλ πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στον Μετεχασβίλη, εκεί στη μεσαία γραμμή. Τα λέει ο Ερνάλο Σάβα με τον Κβίτα, κάτι λέει ο Αργεντίνος Ενικός με τον Τσέχο κεντρικό αμυντικό. Και ο τελευταίος βέβαια λέει και κάτι στους παίκτες που θα αφορά αφήνεται τις όποιες κινήσεις. Έμπειρος παίκτης, πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία ο Ιώζεφ Κβίτα. Θα λέγαμε ο εγκέφαλος της αμυντικής γραμμής του Απόλλωνα. Πρώτο τέταρτο στην αναμέτρησή μας. 15 λεπτό στο στάδιο Αλφαμέγα. Φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Απόλλωνας 0, Dylan Gory 0. Από τα πόδια του θερμαφύλακας Dylan Gory, εκεί έκοψες μεσέ γραμμή ο Μπράου με το κεφάλι. Παίρνει ο Σκρίτσε με δεύτερη προσπάθεια. Κάνει φάουλ όμως. Αθελά του. Φάουλ πάνω σε αντίπαλο. Δέχεται κάποιες παρατηρήσεις τώρα ο Σκρίτσε. Εντάξει ήταν άθελά του. Πάει και δίνει το χέρι στον αντίπαλό του. Φάουλ για την Dylan Gory. Στον χώρο άμυνας των Γεωργιανών αυτό το φάουλ. Από πλευράς Dylan Gory δεν έχουμε δει καμία τελική προσπάθεια. Από πλευράς Απόλλωνα μόλις στο 4 δυνατό δεξιά στο κοσούτ του Βέισπεκ. Με το κεφάλι πίσω μπάλα από τον Γιούβιτς στο Λεούβερκ, ο οποίος αφήνει με τα χέρια στον Κονομή. Γασπάρ ψηφογυρίζει, αφήνει στον Κονομή, πίεση ψηλά από τους Γεωργιανούς. Με τα πόδια τώρα ο Λεούβερκ. Για τον αρχηγό του τον Μαλεκίδη. Πιέζουν τρεις παίχτες στην Dylan Gory, προεξέχοντος του Σέντερφορ του Καντέ. Λεούβερκ με τα πόδια αφήνει στον Κονομή. Εκεί είναι και ο Μπαρουλάπα. Γασπάρ πάει να βγάλει παγιά για τον Όσβολτ. Όσβολτ ανακόπηκε, πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Dylan Gory, όπως επιτίθεται η ομάδα της Λεμεσού. Το πλάγιο πάει να το εκτελέσει ο Γασπάρ. Αυτό το πλάγιο που κέρδισαν οι Γηπεδούτσι, Γασπάρ εκτελεί πιο πίσω για τον ξαναρκάρι στο Κονομή. Αφήνει στη μεσαία γραμμή για τον Κβίντα. Μαλεκίτης. Όπως έλεγε χθες μέσα στις δηλώσεις του ο Ερνάλο Σάβα, δεν ήταν εύκολο το 4-0 του πρώτου αγώνα. Αντάζει εύκολο γιατί το κάναμε εμείς, είπε, με την σοβαρότητά μας και την καλή απόδοση. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Εδώ κάνει φάουλ Σκρίτσε, θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Για να δούμε ή θα το χαριστεί. Όχι. Δεν το χαρίζεται. Σωστή απόφαση του πρανού ρέφερι. Θέλει προσοχή. Στο 17 ο Εσκρίτσε γίνεται ο πρώτος παίχτης που αντικρίζει την κίτρινη κάρτα από τον Ουκρανό ρέφερι. Θέλει προσοχή, επαναλαμβάνω. Στον πρώτο αγώνα είχαν δεχτεί οι Μπράντο Τόμας, Μπράουν και Κασπάρ και Γιούπιτς κίτρινη κάρτα στη Γεωργία. 4 παίχτες από όλα. Χρειάζεται και σε αυτό το κομμάτι προσοχή γιατί ακολουθούν συνεχόμενα παιχνίδια. όταν μια ομάδα περνά στον επόμενο γύρο, για να δούμε, προσοχή, ωραία επέμβαση του Λέουβερ. Εδώ χρειάζονται τα αναγκαστικά, ο Λαδούμπο Πιέρο στο 18, με ωραία επέμβαση, πετάει μπάλα σε κόρνερ, στο σουτ που έγινε, μακρινό δυνατό σουτ από τον Κοπαχίτσε. Στο 18, να λοιπόν πρώτη τελική, από πλευράς των Γεωργιανών, ο Λέουβερ σε ετοιμότητα, βγάζει την μπάλα κόρνερ. Από δεξιά αυτό το κόρνερ για τους Γεωργιανούς, και πάει να το εκτελέσει ο Τζαλαγόνια. Προειδοποίηση από την Τίλα Γκόρη στο 18. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα του Ουκρανού ρέφερι. Να μην παρεμποδίσετε ουσιαστικά εκεί ο Λέουβερ, γιατί στη μικρή του περιοχή πάντοτε οι τερμαφύλακες έχουν το πάνω χέρι όπως λένε. Τζαλαγόνια από δεξιά. Θέλει προσοχή, εκτελείται το κόρνερ με φάλτσα. Άλλο κόρνερ, ναι. Με τα ακροδάχτυλα ο Λέουβερ. Καλού κακού, είχε και φάλτσα η μπάλα. Ήταν πολύ καλή εκτέλεση του κόρνερ. Από τα αριστερά τώρα. Πάει να το εκτελέσει για τους Γεωργιανούς στην Τίλα Γκόρη ο Μετεχασβίλη. Δεύτερο σερί κόρνερ για την Τίλα Γκόρη. Μετεχασβίλη. Παραμένει το σκηνικό μπροστά από την εστία του Απόλλωνα. Στο 19 πλέον. Μετεχασβίλη, εκτελεί. Περνά από όλους, διώχνει ο Μαλακίδης σε πρώτο χρόνο. Βάζει το πόδι του Οσβολτ. Επιμένει στην κατοχή και θέλει να ανανιώσει την Τίλα Γκόρη επίθεσή της. Η σέντρα που βγαίνει, θα σπάρει με το κεφάλι. Πάλι κατοχή για τους Γεωργιανούς. Νέα κεφαλή απόκρουση από τον Κασπάρ. Επιμένουν οι Γεωργιανοί. Προλαβαίνει την μπάλα εκεί ο Μπαρουλάμπα. Οργανώθηκε πλέον ξανά η άμυνα του Απόλλωνα. Πέρασαν χωρίς συνέπειες τα δύο συνεχόμενα κόρνερ της Τίλα Γκόρη. Θετικός ο Λεουβέρκ και στο σουτ που επιχείρησε ο Κοπαχίτσε, αλλά και στο κόρνερ που εκτελέστηκε. Μαλεκίδης, ωραία μπαγιά για τον Όσμπολ στην περιοχή, ο Σλοβενός. Απέναντι πλασάρι με τα πόδια κόρνερο, τερμαφύλακα στην Τίλα Γκόρη. Ωραία ενέργεια από τον 30χρονο Σλοβένο επιθετικό του Απόλλωνα. Στο 20 η καλύτερη στιγμή με τον Όσμπολ. Να του λέει stop εκεί ο πορτιέρο της Τίλα Γκόρη, ο Κερεσελίντζε. Πρώτο κόρνερ και για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι από τα αριστερά. Πάει αργά αργά ο Κασπάρ, είναι και ο Βέισπεκ. Όσβολτ λοιπόν έκανε ωραία κίνηση μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Λάσαρε, αλλά έβαλε σωστά το σώμα ο κίπερ της Τίλα Γκόρη. Κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα αριστερά με τον Κασπάρ. Τώρα πίσω από την μπάλα στο 20 με πάσα του κόρνερ για τον Βέισπεκ. Πάσα του Βέιστεκ. Έλεγα γυρίσω Σκρίτσε. Επιμένει ο Σκρίτσε κόρνερ. Δεύτερο σερί κόρνερ και για τον Απόλλωνα. Ισοφαρίζει θα λέγαμε ο Απόλλωνα στα κόρνερ που κέρδισαν νωρίτερα. Οι Γεωργιανοί. Στο 21 Απόλλωνας 0, Τίλα Γκόρη 0. Κόρνερ και πάλι από τα αριστερά για την ομάδα του Ρινάλου Σάτα. Πίσω από την μπάλα ο Καϊτάν Βέιστεκ. Για να δούμε αν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Βέιστεκ. Με φάλτσα η μπάλα. Προσπάθησε εκεί. Έχουμε τρίτο σερί κόρνερ για τον Απόλλωνα. Προσπάθησε με το ύψος του να πιάσει την κεφαλιά ο Όσπολ. Έβγαλαν κόρνερ η αμυντική της Τίλα Γκόρη. Κόρνερ η αμυντική της Τίλα Γκόρη. Κόρνος του Απόλλωνα βυζάρει συνεχώς τους παίχτες του. Τρίτο σερί κόρνερ από τα δεξιά τώρα αυτή τη φορά για τον Απόλλωνα που έχει εγκατασταθεί στα καρέ της Τίλα Γκόρη, σε αυτά τα τελευταία 1-2 λεπτάκια. Και από δεξιά τώρα ο Βέισπετ πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει το κόρνερ του Απόλλωνα. Για να δούμε. Και ο Κβίτα και ο Μαλεκίτης έχουν προωθηθεί. Εκτέλεσε ο Βέισπετ και η κεφαλιά του Μαλεκίτη το χάρι. Για να δούμε. Γκολ! Μπράβο Τόμας! Ο Δήμιος των Γεωργιανών στη Γεωργία. Είναι ο άνθρωπος που ξανανοίγει το σκορ εδώ στο στάδιο ΑΜΕΚΑ, φίλες και φίλοι του Supersport 104. Ο Ισπανός ξεκίνησε φορμαρισμένος από τα φιλικά της Ολλανδίας, άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη νίκη 4-0 την περασμένη Δέντη και απόψε εδώ στο στάδιο ΑΜΕΚΑ στο 22 ο Μπράντο Τόμας για ραβνοβολή από κοντά εντός μικρής περιοχής. Κάνει το Απόλλωνα 1, Τίλα Γκόρη 0. Ο άνθρωπος επαναλαμβάνω που άνοιξε, ακούγε το όνομά του και αποθεώνεται από τα μετάβολα Μπράντον Τόμας. Και τώρα διάλειμμα για να πάρουν ανάσες, αντιλαμβάνεστε, να γροσιστούν λιγάκι, γλυκό διάλειμμα θα λέγαμε. Ο Απόλλωνας προηγείται ένα μηδέν, δεν είχε αλλάξει, α τώρα αλλάζει, τώρα αλλάζει και θα λέω ότι δεν είχε αλλάξει ο ηλεκτρονικός πίνακας του σταδίου ΑΜΕΓΑ, είχε αλλάξει όμως, είναι γεγονός ο Μπράντον Τόμας, σκόρερ και στο απόψινό παιχνίδι. Βάζει και πάλι την ομάδα του σε θέση οδηγού απέναντι στους Γεωργιανούς, σκόρερ και στο απόψινό παιχνίδι. Βάζει και πάλι την ομάδα του σε θέση οδηγού απέναντι στους Γεωργιανούς.

0: Κάποια αποτελέσματα, Champions League τελικό, Κουόπιο, Σάμπαν Μπακού 0-2, στο 65 Λίκολ Ρετ Ιπς Μιάλπι 0-0 και στο Conference League, στο 23 είπαμε Απόλλων Ντίλαν Κόρη 1-0, ανοίγει το σκόρ η ομάδα της Λεμεσού με τον Μπράντον Τόμας στο 22. Στο ίδιο λεπτό Ρίγα Βαρτάρ 0-1. Έλα Παύλο.
1: Απόλλων Απόλλων στις εξέδρες του σταδίου Αλφαμέγα, απόλυτα δικαιολογημένο φίλες και φίλοι του Super Score 104, αφού εδώ και 1,5 λεπτό η ομάδα της Λεμεσού με σκόρ τον Μπράντο Τόμας στο 22 προηγείται της Δίλαν Κόρη με 1-0. Στόχος η νίκη και απόψε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, το λέγαμε και απόψε πριν την έναρξη του αγώνα, πίεση από πλευράς Απόλλωνα. Εδώ υπάρχει φάουλ ή όχι? Ναι, υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπράντο Τόμας, ναι. Α, σωστά αρχικά αφήνει την φάση ο Ουκρανός ρεφερί για να δει που θα πήγαινε η μπάλα. Από τη στιγμή όμως που κατέληξε σε γεωργιανά πόδια, σφίριξε την παράβαση πάνω στον σκόρε του Απόλλωνα. Φάουλ λοιπόν για τον Απόλλωνα. Το κιανόλευκο γλέντι πανηγύρι έχει ξεκινήσει εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Απόλλωνας προηγείται 1-0 και κάνει βέβαια σκέψεις πλέον για τον επόμενο αντίπαλό του, και όπως μάθαμε σήμερα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο αντίπαλος, η αποστολή του Απόλλωνα θα φύγει Δευτέρα. Βέιστερ εκτέλεσε με φάλτσα, περνά από όλους, διώχνουν μακριά την μπάλα τελικά η αμυντική της Ντίλαν Κόρη. Και όπως μάθαμε, ο αγώνας, ο εκτός έδρας, είτε στη Ρουμανία είτε στην Νορβηγία, θα γίνει Τετάρτη 5 Αυγούστου και όχι 5-6 Αυγούστου. Γιατί 5-6 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της αποστολής του Απόλλωνα στην Κύπρο. Σημερώματα, πρώτες πρωινές ώρες αν θέλετε, δηλαδή αμέσως μετά το παιχνίδι. Αυτό τουλάχιστον είναι οι πρώτες έτσι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και τις μεταφέρουμε, αλλά θα γίνουν τελικές έτσι και ανακοινώσεις από την Παρασκευή και μετά, όταν θα γίνει και γνωστός ο αντίπαλος, είτε η κλούς Ρουμανίας είτε η Μπραντ Νορβηγίας. Την Πέμπτη το βράδυ θα γνωρίζουμε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, Βέισπεκ. Πιο πίσω στον Κβίτα. Πάσα και πάλι για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ. Αφήνει στον Γιούπιτς. Πίεση από τους Γεωργιανούς, ίδιο σκηνικό. Βίτα, Γιούπιτς, κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες του Ερνάλ Οσάδα. Μπράουν άφησε στον αρχηγό του Μαλεκίδη. Αλλάζει με τον Μπράντο Τόμας, εις την πλούν. Μπράντο Τόμας, παίρνει μπάλα, ο Ισπανός. Ξανά για τον αρχηγό του. Μαλεκίδης, λίγο πιο πίσω στον Βίτα. Στο 27, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Βίτα με διαγώνια από αυτές που μας έχει συνηθίσει. Δεν θα βρει τον Κασπάρ. Επιμένει ο Απόλλωνας με σκρίτσε. Κατεβάζει ο Γιούπιτς, λίγο κάτω από την ψηφιακή γραμμή, ο Αυστριακός, αφήνει στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης, Βέισπεκ, με μία για τον Μπράντο Τόμας στο σκόρερ. Ξανά Βέισπεκ. Σέντρα του Βέισπεκ στην περιοχή, Κασπάρ Καραβοκή, κόρνερ από το κεφάλι του Τσαλαχούνια. Δεν είχε άλλη επιλογή, δεν έβλεπε. Ο παίχτης στην Δηλακόρη, πίσω του ακριβώς, καραδοκούσε ο Κασπάρ, που δίνει τα χέρια στον Βέισπεκ, ο οποίος πάει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Ο Βέισπεκ από τα δεξιά, κόρνερ που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας, συμπληρώνουμε 27 λεπτά. Απόλλωνας 1, Ντίλαν Κόρη 0, στο 22, Μπράντο Τόμας βρίσκει δίχτυα και βάζει τον Απόλλωνα από εκείνο χρονικό σημείο μπροστά στο σκορ. Βέισπεκ πίσω από την μπάλα, εκτελεί το κόρνερ, περνά από όλους, δυνατή κεφαλιά του Κβίτα ή του Μαλεκίδη, πετάχτη αγυρίο πάντως. Η κρίση σημασία έχει, μπάλα περνά πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κερεσελίντσε, του κίπερ της Δίλα Γκόρη. Ο Απόλλωνας που έχει ακόμα να προσθέσει στην παρέτρα του και άλλα όπλα, είπα νωρίτερα ότι είναι πολύ κοντά, αποκλείεται τις επόμενες ώρες να έχουμε και επίσημη ανακοίνωση για απόκτηση επιθετικού, αυτό λένε οι πληροφορίες του Super Score 104. Δεν έχουμε όμως για την ώρα όνομα και διέμφυση ή χώρα προέλευσης αν προτιμάτε του επιθετικού. Αν και εφόσον επιδεχθεί συμφωνία, τότε θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα

0: Η Λαγκόρη θέλει να βγει μπροστά. Παρέμβαση του Μόρκαν Μπράουν παραχωρεί το πλάγι ως το 29 για τους Γεωργιανούς από τα αριστερά, όπως προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι να ανέβουν στον χώρο επίθεσής τους. Πλάγιο λοιπόν για την Λαγκόρη. Στον πάγκο για τον Απόλλωνα για πρώτη φορά είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο παίχτης που εκπροσώπησε τον Απόλλωνα στο πρόσφατο Μουντιάλ της Αμερικής, με την Ισπανία να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έπαιξε σε δύο παιχνίδια με τη φανέλα το πράσινο χορτήρι ο Ροντρίγκες ως αλλαγή. Ξεκουράστηκε και σήμερα κρίθηκε σκόπιμο από τον Ερνάν Λοσάδα να μπει στην αποστολή, να αρχίσει να παίρνει και πάλι γεύση, αν θέλετε, από επίσημο παιχνίδι. Εδώ υπάρχει σπρώξιμο πάνω στον Μπράντο Τόμας. Ενώ παίχτης της Δίλα είναι πεσμένος ο χόρτο από την προηγούμενη φάση, σηκώθηκε ο Ισπανός και σκόρερ του Απόλλωνα. Μια μικρή διακοπή, για να δούμε αν θα χρειαστεί το ιατρικό επιτελείο των Γεωργιανών. Όχι. Ο Κικαπίτζε σηκώθηκε, τα λέει φιλικά εκεί με τον Μπράντο Τόμας. Ωραίο στιγμιότυπο. Αγκαγιστράστηκαν οι δύο παίχτες. Εκτέλεσε το Πάουλ Μαλεκίδης με πάσα για τον Γιώσεφ Κβίτα. Ημίωρο στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 1, Δι Λαγκόρη 0, από το 22 με γκολ του Μπράντο Τόμας. Μετά του αγώνα χορηγία από την Πέτσις και ως διαχωρισμικό βέβαιο μέρα ως χορηγός Meridian Bet. Κβίτα με αργές κινήσεις. Πάσα για τον Μπράουν. Ο Νομής. Για τον Εστρίτσε. Περιμένει δεξιά ο Γκασπάρ. Πετάει την μπάλα. Γκασπάρ. Θα βρει τον Εστρίτσε και πάλι θα πατήσει περιοχή. Εστρίτσε. Αφήνει για τον Βέισπεκ. Οι κόντρες. Κόρνερ για τον Απόλλωνα. Ακόμα ένα κόρνερ. Το πέμπτο για την ομάδα της Λεμεσού από δεξιά. Από την προσπάθεια εκεί. Εστρίτσε και Βέισπεκ στη συνέχεια. Και πάει ο Βέισπεκ από δεξιά, ο άνθρωπος των σκημένων, να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ για την ομάδα της Λεμεσού. Το σκηνικό μεταφέρεται μπροστά από την εστία της Δίλα Κόρη. Βέισπερ, θέλει το κόρνερ. Γιώχνουν, σούτ του Μόρκαν Μπράουν, άστοχο και απελπιστικά πολύ πολύ πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια της Δίλα Κόρη, στην κίνηση το σούτ του Άγγλου, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και καμία ανησυχία για τον κίπερ και αρχηγό της Δίλα Κόρη, Χέρεσε Λίντζε, ο οποίος παίρνει μπάλα για να δώσει συνέχεια στην απόψινή μας αναμέτρηση. Απόλλωνας που λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα πρόβαλε στον Σαμάτριξ του σταδίου ένα εξαιρετικό βίντεο από το καιρό που έπαιζε η ομάδα στο Τσίριο, δηλαδή που έδωσε το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι πριν από 16 χρόνια και την πορεία της μέσα στην Ευρώπη που ακολούθησε τα 37 παιχνίδια από το 13 ως το 22 σε Γάσιμπι κυρίως, Αρένα στη Λάρνακα και Αντώνης Παπαδόπουλος. Μαλεκής από τα αριστερά θέλει να περάσει, άνοιξε πολύ το κοντρόλ, η μπάλα είναι out. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Είδαμε φοβερές εμφανίσεις και προκρίσεις πάνω στη Νίς, πάνω στην Ελβετική Βασιλεία, με αντιπάλους όπως είναι η Everton, 2-2 στο Goodison Park, την Γαλλική Μαρσέιχ, νίκη μέσα στη Μασσαλία, στιγμές ευρωπαϊκής δόξας και ιστορίας του Απόλλωνα και βεβαίως ο κόσμος θυμήθηκε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Πράττω Τόμας άφησε για τον Βέισπεκ, αυτός για τον Μαλεκίδη. Κανικίνησε ο Βέισπεκ, ξαναπαίνει την μπαλά, άλλαξε και με αρχηγό του. Γιούπιτς για τον Βέισπεκ. Από τα αριστερά ο Βέισπεκ ψάχνει στήριγμα, αφήνει στο Γιούπιτς. Αυστριακός, ήρεμη δύναμη στη μεσαία γραμμή. Παγιά δεν πέρασε του Βέισπεκ, αφήνει ο Μαλεκίδης πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά, πλησίον του μπάνκου της Δίλα Κόρη. Αυτό το πλάγιο χτελείται γρήγορα από τον Μαλεκίδη προς τον Κβίτα. Κβίτα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του, να δω τον Πέταρ Λέουμπεργκ. Όλα αυτά και ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, 33 λεπτά στο παιχνίδι μας, το 1-0 προβάδισμα του Απόλλωνα από το 22 απέναντι στην Δίλα Κόρη, χάρη στον γκολ του Μπράντο Τόμας, παραμένει. Προσπάθεια με τον Εσκρίτσε. Λάγε μπάλα για τον Απόλλωνα από δεξιά. Βλέπει γρήγορα από τον Κασπάρ στον Κονομή. Λεωνίδας Κονομής. Σαν να παίζει χρόνια στον Απόλλωνα. Με τόση άνεση. Και μπράβο στον Κύπριο Άσο. Σε αυτά τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια είναι βασικός δίπλα στον Κλίτα, ενώ είναι στον πάγκο ο Αυστριακός, ο Εμμάνουελ Άιβου. Αυτή και αυτού είναι η σειρά. Μπράουν αφήνει στον Κονομή, το έχει ανέβει. Κάνει κίνηση ο Κασπάρ. Κονομής συνεχίζει την προσπάθειά του. Αφήνει τώρα στον Κασπάρ. Δίνει στήριγμα ο Μπράουν. Ο Άγγλος παίρνει μπάλα. Αφήνει στη μεσαία γραμμή για τον Κβίτα. Κάνει κίνηση, Κβίτα έκανε λάθος. Πάνω σε αντίπαλο. Τώρα τι έκανε εδώ. Ο Καντέου ο ίδιος δεν θα κατάλαβε. Ναι μεν είδε το Λεδούμπερκ ότι ήταν εκτός περιοχής, αλλά αυτό ούτε καν σουτ δεν μπορείς να το πεις. Πάλα είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα στο δεξιά κορμί άμυνα στο γηπεδούχο. Τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο μέρος στο 35. Ανεβαίνουν ψηλά τη δίλα για να βάλουν πίεση όταν εκτελέσουν οι του Απόλλωνα αυτό το πλάγιο. Σήκωσε 5 παίχτες ο Ερνάν Λοσάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα κάνει αρκετές αλλαγές στο δεύτερο. Έχει αυτή την άνεση να το πράξει ο Αργεντίνος τεχνικός, να δώσει ρυθμό και σε άλλους παίχτες, να ετοιμάσει και άλλα όπλα εν όψη των δύο αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν τον Αύγουστο, πρώτες δύο εβδομάδες Αυγούστου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σαφώς με πιο ψηλό εμπόδιο, είτε λέγεται Κλούς, είτε λέγεται Μπραν Νορβηγίας. Σαφέστατα πιο ψηλό εμπόδιο από την αντίπαλο που έχει στο δεύτερο την Δίλα Κόλ. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα αντεπεξέλθει ο Απόλλωνας, είτε κόντρα σε Ρουμάνους είτε κόντρα σε Νορβηγούς, οι οποίοι θα αγωνιστούν την Πέμπτη το βράδυ στο σπίτι τους στον επαναληπτικό του 2-2 της Ρουμανίας. Δίλα Κόρη κατοχή θέλει από δεξιά με τον Σανιάνκ. Πιέζουν οι του Απόλλωνα, αμήνονται σωστά. Έχει βγει μπάλα, χάθηκε η κατοχή για τους Γεωργιανούς. Βάζει φωνές ο Ελλαδίνης τεχνικός στην Δίλα στους παίχτες του. Η πίεση είναι ασφιχτική από πλευράς παίχτων του Απόλλωνα. Είναι ένα στοιχείο που το βλέπουμε σε αυτά τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια. Από πλευράς Ερνά Λοσάδα δουλεύει πολύ και στο κομμάτι της άμυνας. Και είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, ότι σε 4 συνολικά φιλικά παιχνίδια, 3 στην Ολλανδία και 1 με την ΑΕΚ Λάρνακας, εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα, δεν έχει δεχτεί γκολ ο Απόλλωνας. Και ούτε μέχρι στιγμής στα 2 επίσημα του παιχνίδια. Και αυτό κάτι λέει. Βέισπεκ κερδίζει, κατεβάζει, ψάχνει στήριγμα, πιέζεται, κρατάει μπάλα ο Βέισπεκ. Είναι άριστος χειριστής. Αφήνει στον πρατοτό μας. Βέισπεκ έχει βάλει. Βέισπεκ αφήνει στον Σεμαρκάρη στον Μαλεξίδη. Κάνει κίνηση ο Γιούβιτς. Του δίνει την μπάλα. Μπράτο Τόμας από τα αριστερά. Σκόρε. Πάσα στο Κβίτα. Έλεγα λοιπόν ότι ο Απόλλωνας και στον Κόρη 4-0 το λέει το αποτέλεσμα και μέχρι στιγμής προηγείται 1-0. Για να δούμε αν θα κρατήσει ανεπαφή την αιστεία του. Και σε δεύτερο επίσημο παιχνίδι, αυτό έχει σημασία. Δείχνει τη δουλειά που γίνεται αμυντικά και όχι μόνο μέχρι στιγμής από τον Ερνάν Λοσάδα και τους συνεργάτες του. Γασπάρ πιέζεται. Παίρνει το φάουλ. Ναι, παίρνει φάουλ ο Γασπάρ. Πάσαμε το φάουλ για τον Εσκρίτσε και πάλι Γασπάρ. Λίγο πιο πίσω στον Κονομή. Αφήνει στον Βίτα. Όλα αυτά στο 38. Παραμένει το Απόλλωνας 1, Ντίλαν Κόρη 0 από το 22ο λεπτό με τον γκολ του Μπράτο Τόμας. Το δεύτερο του στο Conference League. Εσκρίτσε, του φεύγει το κοντρόλ. Παίζει, παίρνει μπάλα ο Βέσπεκ, αφήνει στον Πρωτοτόμας. Ένα πέρασε ο Ισπανός, περνάει τον αντιπαλό του, πατάει περιοχή Πρωτοτόμας. Το γύρισμα, ο Όσπολτα Κουνάκη πάσα. Δεν υπάρχει κανείς στην παίχτη του Σλοβαίνου. Απομακρύνει μια με την καλή προϋπόθεση για τον Απόλλωνα να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Κονομής, αφήνει στον Κβίτα, κατοχή για τον Απόλλωνα παραμένει. Μαλεκίδης, ο αρχηγός. Πάσα για τον Πρωτοτόμας. Ο Ισπανός, στήριγμα στον Εσκρίτσε. Και πάλι Μπράτο Τόμας, πατάει περιοχή, κάνει πολύ δουλειά το γύρισμα. Δεν μπορεί εκεί ο Εσκρίτσε. Ήταν ο Βέισπεκ. Εδώ οι Δίλαν Κόρη δεν μπορούν, εδώ κατέχανε την μπάλα. κερδισμένοι παίχτες του Απόλλωνα, η ανωτερότητα των δύο ομάδων είναι εμφανής. Κακά τα ψέματα, ο Απόλλωνας είναι καλύτερος, δεν το αποδεικνύει μόνο γεγονός ότι πέρασε σαν καταιγίδα μέσα από τον Γκόρι την περασμένη Πέμπτη. Το βλέπεις από τις κινήσεις των 22 ποδοσφαιριστών και στο πρώτο παιχνίδι αλλά και στο απόψινό. Αν το Τόμας για τον Μαλεκίδη, σέντρα χαμηλά, μαθαίνει και παίρνει την μπάλα ο κίπερ του Στήλα Γκόρι μπροστά από τον Όσβολτ. Και ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε 39 λεπτά εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, μετάδοση του αγώνα προς παραγωγία από την Πέψη και η Όδια Γορισμή Οικοπαίδων, μέγας χορηγός η Meridian Bet. Αναφορά της μπάλας. Ο Κβίτα με το κεφάλι, ο Μπράουν με το σώμα. Κατοχή και πάλι για τους παίχτες του Ενάλο Σάδα. Κασπάρ με τον Εσπρίτσε, ξανά Κασπάρ. Αλλάζουν μπάλα οι δυο τους πολλές φορές. Περνά στο Γιούπιτς η μπάλα. Γιούπιτς. Αφήνει στον Κασπάρ. Κασπάρ, περιμένει ο Μπράτο Τόμας. Είναι ο Εσπρίτσε, με συγχωρείτε. Για τον Μπράτο Τόμας. Αφήνει στο Μαλεκίδη. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Απόλλωνας. Μπράουν. Εσπρίτσε. Μπράτο Τόμας. Μαλεκίδης. Πάσα για τον Μπέισπεκ. Μπέισπεκ για τον Μπράτο Τόμας. Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Απόλλωνα. Μπέισπεκ και μακάριστος. Πάσα εκεί για τον Γιούπιτς. Μπράουν. Κρατάνε κατοχή παίκτες του Απόλλωνα με τον Κονομή. Αφήνει στον Κασφάρ. Μπράουν. Κονομής. Κουβίτα. Από τη μεσαία γραμμή στο Μαλεξίδη. Facebook, Γιούπιτς, αφήνει στον Κονομή, Κονομής, καλό σου τεξό. Δεξί δυνατό σου από τον κεντρικό αμυντικό του Απόλλωνα, χειροκροτείται η προσπάθεια του Λεωνίδα Κονομή. Στο 41, το σούτ που επιχείρησε ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα, άστοχο όμως, ακόμα μια τελική προσπάθεια. Αυτή τη φορά από τον Κονομή για λογαριασμό του Απόλλωνα το 1-0 προβάδισμα με τον γκολ του Μπράτο Τόμας από το 22 εδώ κόντρα στην Τίλα Γκόρη εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα παραμένει. Ο κίπερ στην Τίλα Γκόρη επαναφέρει στέλνοντας την μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κατοχή για τους Γεωργιανούς με τον Παρουλάβα. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο πίσω στον αρχηγό του, στον Ετού. Ο Κιχαβίτσε ανέβηκε τη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Καντέ, χάθηκε προς στιγμής από παρέμβαση Μπράουν. Και πάλι ο Κιχαβίτσε, πιο πίσω για τον Ετού. Βάζουν μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή οι παίχτες της Γκίλα Γκόρη. Οργανώνεται η άμυνα του Απόλλωνα. Είναι σημαντικό ο Απόλλωνας να πετύχει και απόψε ακόμα μια νίκη, να προσθέσει και άλλους βαθμούς έτσι στην γενικότερη του βαθμολογία κατάταξη της UEFA όσον αφορά τις ευρωπαϊκές του παρουσίες, γιατί κατά ψέματα από το 22 μέχρι σήμερα 4 χρόνια ή αν θέλετε 3 αγωνιστικές περιόδους δεν κατάφερε η ομάδα Δεμεσού να αγωνιστεί σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, άρα θέλει να βελτιώσει το συντελεστή της, τον ευρωπαϊκό της συντελεστή. Συμπληρώνουμε 42 λεπτά εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, Απόλλωνα 1, Τίλα Γκόρη 0. Με τον γκολ του Μπράτο Τόμας που είχε σκοράρει και είχε ανοίξει το σκορ και στον αγώνα της Γεωργίας περασμένη Πέμπτη. Η Τίλα Γκόρη στο προσκήνιο, παγιά που δεν περνάει από ψοκονομής και δεύτερο χρόνο Κβίτα. Δύο παίχτες στην Τίλα στο χόρτο. Από την προηγούμενη φάση διακόπτει το παιχνίδι ο Ουκρανός διαιτητής και καλά πράττει. Γιατί φαντάζομαι και οι δύο στο κεφάλι, ο ένας στο πρόσωπο, έχουν πάει εκεί και παίχνουν στο Απόλλωνα, στην αδελφική αλληλεγγύη. Υπάρχει μικρή διακοπή για να μπει το ιατρικό επιτελείο των Γεωργιανών να δώσει τις πρώτες βοήθειες στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Απόλλωνας που, αν βάλουμε τα πράγματα όπως είναι χρονικά τουλάχιστον, διανύουμε τις τελευταίες μέρες Ιουλίου, δείχνει να είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, όμως παιχνίδι με παιχνίδι, από επίσημο παιχνίδι σε επίσημο, σαφέστατα θα ανεβάζει στροφές η ομάδα των Ρινάλδο Σάδα, θα βελτιωθεί περισσότερο, θα γίνουν ακόμα δύο προσθήκες μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου που διανύουμε. Αν αυτές οι δύο προσθήκες είναι ικανές, είναι σε τέτοιας ποδοσφαιρικής αξίας που μπορούν να κάνουν, όπως λέμε, τη διαφορά, τότε θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την απόδοση του υφιστάμενου ρόστερ του Απόλλωνα. Και το ευχάριστο είναι ότι, όπως μας έλεγε και εκεί στη Γεωργία και ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου, τον Κιανολεύκο της Λεμεσού, κ. Καπελάκης, χτυπάμε ξύλο, όπως έλεγε, χαρακτηριστικά δεν έχουμε κάποιους τραυματισμούς μέσα από την προετοιμασία και μέχρι τώρα. Απλά διευκρινίζουμε ότι ο Κουν και ο Ασουσάο έμειναν εκτός αποστολής καθαρά για προληπτικούς και μόνο λόγους. Μάλιστα ο Γερμανός Πορτιέρο είναι και εκτός, δεν είναι ούτε στον πάγκο, αλλά και το ίδιο και ο Ασουσάο δεν θέλουν να ρισκάρουν, γιατί ακολουθούν τα άλλα δύο παιχνίδια, τα επίσημα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Είμαστε στο 45, σε λίγο θα δούμε από την τέταρτη διαιτητή, τους χρόνους καθυστερήσεων που θα κρατηθούν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας κρατάει το υπέρ 1-0 με τον πόλ του Μπράντο Τόμας από το 22ο λεπτό απέναντι στην Τίλα Γκόρη. Οργανίζουν τον χρόνο εδώ οι παίκτες του Νάλο Σάδα. Συγκεκριμένα Μπράουν και Πίτα άλλαξαν τουλάχιστον 3 φορές να αξίζουν την μπάλα. Γιούπιτς τώρα πήγε στην παρέα. Μπράουν και πάλι αριστερά στον Μπράντο Τόμας. Πίσω στον Κβίτα. Γιούπιτς τον κεντρικό διάδρομο αφήνει στον Κονομή. 2 λεπτά ο επιπρόσθετος χρόνος για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πήραν κατοχή παίκτες στην Τίλα Γκόρη, αλλά ακοπεί τη γενέση της, όπως λένε, η προσπάθεια. Παγιά πάει να πει για τον Οσβόλτ, ήταν πιο δυνατή. Έτσι ο Κικαπίτσε με το στήθος γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του. Και πάλι Κικαπίτσε, κάτοχος της μπάλας. Παίζουμε στο πρώτο από τα 2 λεπτά χρόνων καθυστερήσεων. Εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι, του Super Sport 104, επαναληπτικός αγώνας του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Απόλλωνας 1, Τίλα Γκόρη 0, χάρη στο γκολ του Μπράντο Τόμας στο 22ο λεπτό. Κατοχή για την Τίλα Γκόρη στη μεσαία γραμμή, λίγο πιο πίσω για τον αρχηγό της ομάδας, τον Ετού. Αλλάζουν μπάλα, θέλοντας να ξεφύγουν από το ψηλό pressing των παιχτών του Απόλλωνα. Κρατάνε κατοχή οι Γεωργιανοί στη μεσαία γραμμή. Πάνε να βγει μια παγιά, δυνατή όμως, ένα πρόβλημα για τον Πέτερ Λέουερκ να μπλοκάρει εντός μεγάλης του περιοχής ο Ολλανδός κίπερ του Απόλλωνα. Του δίνεται και αυτού η ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής, βασικό σήμερα. Σε ευρωπαϊκό αγώνα και Σκρίτσε ανάμεσα σε δύο και τρεις αντιπάλους, κράτησε ο Σκρίτσε υπέροχα, αφήνει στον ξεμαρκάρι στο Μαλεκίδη. Ήδη παίζουμε στο δεύτερο λεπτό, παγιά του Μαλεκίδη, Οσβολτ, το σουτ με το αριστερό. Ωραία κίνηση και τελείωμα θα λέγαμε. Απέκρουσε ο πορτιέρο τον Γεωργιανό και στη συνέχεια επιμένει από ένα συγκατοχή. Σου του Γιούπιτς αριστερό έξω. Μέσα σε μισό λεπτό δύο τελικές με Οσβολ και Γιούπιτς αντίστοιχα. Ο Απόλλωνας έφτασε σε δεύτερο γκολ αλλά δεν τα κατάφερε ούτε με τον Σλοβαίνο ούτε με τον Αυστριακό. Τέλος ημιχρόνου. Εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Store 104, έκλεισε ο Απόλλωνας με αυτές τις δύο τελικές, με Οσβολτ και Γιούπιτς αντίστοιχα. Πάει ο Απόλλωνας στα ποτητήρια, προηγούμενος της Τίλα Γκόρη με 1-0, χάρη στο γκολ του Μπράντο Τόμας στο 22. Ημίχρονο λοιπόν στο Στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Store 104, Απόλλωνας 1, Τίλα Γκόρη 0. Πολύβιε.
1: Μάλιστα, αυτά είναι στο ΑΜΕΓΑ με τον Απόλλωνα να προηγείται 1-0 της Τίλα Γκόρη χάρη στον γκολ του Μπράντον Τόμας το 22. Υπενθυμίζω τελικό κουόπιο Σάμπα Μπακού 0-2 στο 90. Λίκον Ρέντιπς Μιάλμι 0-0 είναι για τα προκριματικά του Champions League. Ενώ στο Conference League στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου Ρίγα Βάρταρ 0-1 στο 15 Τσεσεκά Σόφια Σπαρτα Τρνάβα 0-0. Να υπενθυμίσω ότι το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε αμοιβαία συμφωνία με τον Φρας Μπρόσον για την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Χορηγός μετάδοσης, τέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
3: Super Sport 104.
4: Παίζει τα αρεστά της η Πάφος απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ με στόχο να κάνει την υπέρβαση και να ανατρέψει το σε βάρος της 2-0 προκειμένου να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. 5η 30 Ιουλίου στις 8, Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
4: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που είχε απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
6: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και η ΑΕΚ θα πάει στην Ρουμανία για να αντιμετωπίσει την Πεϊτάρ με μοναδικό στόχο την ανατροπή των δεδομένων μετά την ήττα στην Αρένα και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. 5η 30 Ιουλίου στις 8.30 Πεϊτάρ ΑΕΚ από τον Super Sport 104.
9: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
10: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
11: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
10: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
11: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Χορηγός μετάδοσης, τέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν αλφαμέγα, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, έλα Παύλο Περενγκάρη.
4: Καλησπέρα και πάλι Πολύβιε φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Έχει ξεκινήσει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο στάδιο αλφαμέγα, με την Ντίλαν Κόρη να πραγματοποιεί πρώτη της αλλαγή με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Στην θέση του Μετεχασβίλη πέρασε ο Τάλο. Από όλα μας συνεχίζει με τους ίδιους 11. Θυμίζω Λέου Βέργε κάτω από τα δοκάρια. Κασπάρ Μαλεκίδης, Κονομής, Βίτα Μπράουν, Γιούπιτς, Μπέις, Μπέκτο, Μπράντο Τόμας, Όσμπολ και Σπρίτσε με τον γκολ του Μπράντο Τόμας, 22 από όλα μας προηγείται 1-0. Η σέντρα του Κασπάρ στην περιοχή περνάει από όλους. Διώχνουν όπως όπως η της Ντίλα Γκόρη. Επιμένει από όλα μας την κατοχή με τον Μπράντο Τόμας. Αφήνει στον Κασπάρ. Σέντρα του Κασπάρ, διώχνουν και πάλι αμυντικοί. Επιμένουν, όχι, πάνε να διώξουν. Πιέζουν του Απόλλωνα ψηλά. Απομακρύνουν την Ντίλαν Κόρη σε ένα χώρο που μαζεύει ο Γιουμπίτς και περνάει στη μεσαία γραμμή στον ξεμαρκάρι στο Κβίτα. Κβίτα με αργές κινήσεις ο Τσέχος και τελικός αμυντικός. Πατάει την μπάλα. Αφήνει στον αρχηγό του, τον Μαλικίδη. Μαλικίδης για τον Βέισβεκ. Μπράντο Τόμας, το πίσω, μπάλα πάει στον Κβίτα και από εκεί στον Λεούβερ. Λανδός φορτιέρο με τα πόδια μεταφέρει το σκηνικό, την μπάλα καλύτερα στον Μαλικίδη. Αφήνει στον Γιούπιτς, ξανά Μαλικίδης. Περνά τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός του Απόλλωνα από τα αριστερά. Βέισβεκ, αφήνει στον Μπράντο Τόμας. Τον σκόρερ μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, το δικό του γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. Κονομής για τον Κασπάρ και πάλι Κονομής. Κασπάρ πιέζεται από δύο αντιπάλους, γυρίζει στο Λεούβερκ, ο οποίος εκτός περιοχής με τα πόδια αφήνει στον Κβίτα. Κβίτα για τον Μαλικίδη. Μαλικίδης. Πάσα εκεί για τον Μπράντο Τόμας, ξανά ο αρχηγός του Απόλλωνα. Βέισβεκ για τον Κβίτα. Ίδιο σκηνικό όπως και στο πρώτο μέρος. Πολλοί κυκλοφορίες μπάλας από τους παίκτες του Ερνάλο Σάντα για να βρουν διαδρόμους. Μπράτο Τόμας, πάσα για τον Ισκρίτσε. Ο Γιούπιτς δεν κατάφερε να κρατήσει κατοχή. Επιμένει όμως ο Απόλλωνας με το κονομή να διώχνει, αλλά πάνω σε πόδια αντιπάλου. Πήραν τη Ντίλαν Κόρη. Πιέσε εκεί από τον Κασπάρ πάνω στον Παρουλάβα. Τελικά έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα, και ενώ μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό της επανάστασης, στο 49, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, Απόλλωνας 1, Ντίλαν Κόρη 0, παραδοτικός αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link μετάδοση. Χορηγία από την Πέρσης και ως διαχωρισμή κοβέδο, μέγας χορηγός Meridian Bet. Καϊτάν Βέισβεκ πίσω από την μπάλα για το κόρνερ. Γέλος Απόλλωνας, το πρώτο στο δεύτερο μέρος. Με πάσα η εκτέλεσή του προς το μέρος του Κασπάρ. Πάσα στον ξεμαρκάρι στον Μπράουν. Έντρα του Μπράουν στην περιοχή, με χρωτιές διώχνει ο πορτιέρο. Τον Γεωργιανό, κατ' εκεί και πάλι για Απόλλωνα. Μπράτο Τόμας, με τα αριστερά θέλει να περάσει. Μπράτο Τόμας, στρώνει στον Μπράουν. Έχει χώρο. Αφήνει στον Κασπάρ. Περιμένει ο Βέισβεκ, του πετάει την μπάλα. Από δεξιά ο Καϊτάν Βέισβεκ. Ωραία πάσα στο γενό χώρο για τον Σκρίτσε. Σέντρα τσιπτή του Εστρίξε. Δεν πρόλαβε ο Όσμπολ. Κατοχή για τον Απόλλωνα παραμένει. Βέισβεκ. Για τον Εστρίξε. Κάνει κίνηση ο Μπράουν. Προτιμάει τον Βέισβεκ. Ξανά Εστρίξε. Τώρα δίνει στον Μπράουν. Ωραία παγιά για τον Μπέισπερ. Από δεξιά παλάει περιοχή. Η σέντρα δυνατή. Ράντο Τόμας καρυβάζει με το στήθος. Θέλει να περάσει. Δεν μπορεί ο Ισπανός. Ανακόπηκε καθαρά. Ήρθε ο Μαλεκίνης Σαντρέιλε. Κλέβει ο αρχηγός. Η σέντρα είναι καλή στην περιοχή. Διώχνει η άμυνα των Γεωργιανών. Καλή στιγμή, καλή προεποθήκη να βόλυνα. Με πρωταγωνιστή τον Γιώργο τον Μαλεκίδη, αλλά η σέντρα του δεν είχε. Έτσι ο τέλος, η Γεωργιάννη τώρα μπροστά με τον Καντέ. Αλλάζει την μπάλα εκεί με τον Άνο. Κρατάνε οι Γεωργιανοί με τον Κοπακίτσε, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Επιμένουν οι Γεωργιανοί στην κατοχή της μπάλας. Πέναν της οργανωμένη αμήνα του Απόλλωνα. Πιο πίσω στον αρχηγό της τον Ερτού. Ζαλαγόνια κόντρα από τον Κασπάρ. Επιμένουν Ζαλαγόνια, κέρδισε την μπάλα. Τον πιέζει ο Μπράουν. Πάσα του Ζαλαγόνια. Ο Άνοφ τώρα αριστερά στον Παρουλάβα. Παρουλάβα πατάει, θέλει να περάσει αντίσταση ο Μπράουν. Αφήνει στον Άνοφ. Συγκλίνει αυτός, Άνοφ. Πιο πίσω στον Κιμπατζίτσε. Κυμμένη στην κατοχή η Τιλαγκόρη, ψάχνει διαδρόμους που οδηγούν στην αιστεία του Λεουβέρκ. Μπαγιά που πάει να βγει και βγαίνει για τον Τσαλαγόνια. Κατέβασε Άνοφ. Αριστερό σου, πέφτει ο Λεουβέρκ μαζεύει. Καλή στιγμή για την Τιλαγκόρη στο 51, πρώτη τελική των Γεωργιανών. Στην επανάληψη με τον Άνοφ να σουτάρει. Αλλά εύκολα ο Λεουβέρκ μάζεψε την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Ο Ολλανδός κύπερ του Απόλλωνα έχει βγει εκτός περιοχής του σαν λίμπερο. Δεν πάει κανείς να πιέσει από πλευράς Τιλαγκόρη. Τώρα Κονομής παίρνει μπάλα, αφήνει στον Κασπάρ. Πιέσει ψηλά από τους Γεωργιανούς. Βρίσκει τρόπο ο Κασπάρ να περάσει στον ξεμαρκάρι στο Κβίτα για να σπάσει αυτό το pressing των αντιπάλων. Κβίτα πάτησε μπάλα, αφήνει στον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης παγιά, δεν πέρασε για τον Μπέισπερ, έκοψε η άμυνα των Γεωργιανών, παίρνουν κατοχή, άφησε ο Κασπάρ έξυπνα, μπάλα είναι πλάγια για τον Απόλλωνα. Έξι παίκτες του Απόλλωνα προθερμαίνονται. Να δούμε ποιους θα επιλέξει για τις πέντε κινήσεις που δικαιούται ο Ερνάλο Σάντα στη διάρκεια αυτού του δεύτερου μηχρόνου. Ποιους παίκτες θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, τα λέει μπροστά μας εδώ με τον βοηθό του. Θα είναι και αυτός εξαιρετική δουλειά. Πάσα του Μπράουν τώρα για τον Κασπάρ. Είναι ο Ροντρίγκες, είναι ο Άγγελος Ανδρέου, ο οποίος τώρα βγάζει, στήσει να βγάζει ρούχα όπως και ο Ροντρίγκες. Βγάζει την φόρμα προπόνησης αν θέλετε, την πλούσια προπόνησης, ο νεαρός Άγγελος Ανδρέου. Και ο Γκάρι Ροντρίγκες, δύο παίκτες που φαίνεται ότι θα είναι οι πρώτες κινήσεις, αλλαγές του Ερνάλο Σάντα. Ράντο Τόμας για τον Κιούπιτς, Μπράουν. Βίτα που έχει ανέβει, αφήνει στο Κιούπιτς. Σέντρα του Κιούπιτς, στα χέρια του ρανοφύλακα της Τιλαγκόρη, του Κερεσελίντσε, χωρίς πρόβλημα, αμέσως έδωσε σε συμπαίχτη του. Τον Γιαμπρούς, άστοχη όμως η μεταφορά της μπάλας στον χώρο της επίθεσης από τον παίχτη, από τον αμυντικό της Δηλαγκόρη. Πλάγια η μπάλα για τον Απόλλωνα, δέχεται οδηγίες εδώ μπροστά μας. Α, είναι και ο Αϊβού. Αϊβού και ο Τζοντού, για να δούμε, θα δούμε σε λίγο. Είπα Ροντρίγκες, αλλά είναι ο... Για να δούμε. Και αλλάξει και την κόμωσή του. Ναι, είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Γκάρι Ροντρίγκες και ο Αϊβού ή ο Τουντού. Θα το δω αυτό σε λίγο, να σας μεταφέρω με... Ο Αϊβού, τον αριθμό 4. Ναι. Ο αρχηγός κεντρικός αμυντικός θέλει να του δώσει χρόνο να τον ετοιμάσει ο Ερνάλο Σάντα εν ώψη των δύο επόμενων αναμετρήσεων του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Έχει παραστάσεις ψηλού επίπεδου ο Εμμάνουελ Αϊβού. Αγωνίστηκε με τη Σουμ Κράτς και σε ομίλο του Champions League. Έχει πάρει προτάσμα με τη Σουμ Κράτς. Ωραία κίνηση από τον Εστρίτσι από δεξιά. Αφήνει στον Κασπάρ. Σέντρα του Κασπάρ στην περιοχή. Εδώ ο Ριόσβολ κατεβάζει ο Μπράντο Τόμας. Μπράντο Τόμας στρώνει το σούτ έξω. Καλό σούτ εδώ από τον Κιούπιτς. Άουτι παλά. Τελικές οδηγίες, τελευταίες οδηγίες του Ερνάν Λοσάβα στον Άιβου, τον Εμμάνουελ Άιβου που θα κάνει τεπούτο με τα κιανόλευκα. Εμμάνουελ Άιβου, Γκάρι Ροντρίγκες που δέχεται οδηγίες από Ερνάν Λοσάβα και Άγγελος Ανδρέου. Οι τρεις μαζεμένες αλλαγές, πρώτες αλλαγές από τις 5 του Ερνάν Λοσάβα σε λίγο. Θα δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Θα αντίβωσε ο Εμμάνουελ Άιβου τον Κονομή. Θα δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές, όλα αυτά. Και ενώ σιγά σιγά συμπληρώνουμε δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος, ή αν προτιμάτε 55 συνολικά. Εδώ στο χώρο Αλφαμέγα. Απόλλωνα 1, Τίλα Κόρη 0. Χάρη στον γκολ του Μπράντο Τόμας στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Παναλαμβάνω, τρεις αλλαγές εδώ μπροστά μας. Εμμάνουελ Άιβου, ο αυστριακός κεντρικός αμυντικός. Ο Γκάρι Ροντρίγκες. Με άρωμα Μουντιάλ. Αν προτιμάτε. Βίτα, εξαιρετική άμυνα. Δεύτερη προσπάθεια ο Τσέχος πετάει μπάλα πλάγιο. Και Άγγελος Ανδρέου. Ντεπούταρε. Και τα πήγε πολύ καλά στον πρώτο αγώνα στην Γεωργία. Βγαίνει ο Όσβολ. Να περάσει ο Άγγελος Ανδρέου. Καταχειροκροτεί το Σλοβένος. Μπορεί να μην βρήκε δίκτυα. Αλλά σε 2-3 περιπτώσεις τον αισθάνθηκε η άμυνα των Γεωργιανών. Ο 30χρονος Σλοβένος. Αφήνει τη θέση του στο 56 στον Ανδρέου. Φεύγει ο Βέισπεκ, να περάσει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Όρθιο το γήπεδο ο Μπράντο Τόμας. Φεύγει ο Μπράντο Τόμας. Ο Μπράντο Τόμας και όχι ο Βέισπεκ. Φεύγει ο Κονομής, παίρνει ο Εμμάνουελ Άιβου. Δεπούτο για τον Εμμάνουελ Άιβου στην θέση του Κονομή. 56, οι μαζεμένες αλλαγές. Ανδρέου στην θέση του Όσβολτ. Ροντρίγκες στην θέση του Μπράουν. Και στην θέση του Κονομή ο Άιβου. Εντυπωσιακός αμυντικός, ο αυστριακός. Για να δούμε. Συνέχεια στο παιχνίδι με την Τίλαν Κόρη στην επίθεση. Μπάλα πίσω στον Κοπαχίτσε. Παγιά του Κοπαχίτσε. Πάει στον Άνο. Βλέπει αριστερά. Παίρνει μπάλα ο Παρουλάβα. Παρουλάβα στον Άνοφ. Άνοφ συγκλίνει. Αφήνει στον αρχηγό του τον Ετού. Δεξιότερα αυτός. Κάνει μπάλα στην κατοχή του Σιριανή. Ετοιμάζει δύο αλλαγές. Και ο Ελλαδής τεχνικός της Dylan Corey. Θα τη ζούμε στη συνέχεια. Είναι corner. Μπάλα για την Dylan Corey από την παρέμβαση του Γιώργου Μαλικίτη. Με τον αριθμό 7 είναι ο Νιενέτου, ο ένας εκ των δύο αλλαγών, και με το 22 Σεγκελίντσε. Νιενέτου και Σεγκελίντσε. Σε λίγο θα αποτελέσουν τις επόμενες κινήσεις του Διαμαντή Παπαλή, του Ελλαδής Εθνικού της Δίλα Κόρη. Από δεξιά το κόρνερ για τους Γεωργιανούς, εκεί πάει να τον τελέσει ο Τσαλαγόνια, όλα αυτά στο 58. Απόλλωνας 1, Δίλα Κόρη 0. Αναλυτικός αγώνας του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Σαλαγόνια εκτέλεσε καλά χτυπημένο, δυσκολεύει τον Λέουμπερκ. Άρχι κόρνερ από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά τώρα. Άγιο Λέουμπερκ ζητάει φάουλ, ότι του γίνει φάουλ μέσα στην μισή περιοχή, στην προσπάθεια να διώξει. Άρχι δεύτερο σερι κόρνερ για την Δίλα Κόρη. Οι οδηγίες του Ελλαδίου Τεχνικού στους δύο παίχτες που θα αποτελέσουν σε λίγο αλλαγές για την Δίλα Κόρη. Θα γίνουν μετά οι αλλαγές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Τέλεσή του, περνά πόλους. Ανδρέου βγάζει την παλά. Στην περιοχή ο Άγγελος Ανδρέου, ταχύτητα, φρέσκος. Αφήνει στο Ροντρίγκες και αυτός φρέσκος. Πάσα ωραία στον Άγγελο Ανδρέου. Από τον Ροντρίγκες έχουμε κόρνερ. Για τον Απόλλωνα. Συνεργάστηκαν οι δύο από τις τρεις αλλαγές εδώ. Ροντρίγκες με την εμπειρία. Ανδρέου με τα νιάτα. Κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Θα φέρει τώρα χειροκροτή εξέδρα των φίλων του Απόλλωνα τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ανταποδίδει με τις εμπειρίες που κουβαλά από το Μουντιάλ της Αμερικής. Και μπαίνουμε στο 60. Μία ώρα παιχνιδιού εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα. Κόρνερ για να βγουν από τα αριστερά. Πίσω από την μπάλα ο Βέισπεκ για την εκτέλεσή του. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το corner για τους παίχτες του Ερνάλο Σάβα. Τελείω baseback. Προσπαθεί, παίρνει την κεφαλιά ο Κβίτα, κάτω από πίεση όμως, αλλά είναι out. Τώρα θα γίνουν δύο αλλαγές που προαναγγείλαμε. Θα φύγει με τον αριθμό 9 ο Κατέ, στο 60, για να περάσει ο Νιενέτου, με τον αριθμό 7. Φεύγει με τον αριθμό 10 ο Παρουλάμπα, στο 60 επίσης, για να περάσει ο Σεκελίτσε. Σεκελίτσε λοιπόν στην θέση του Παρουλάβα. Τρεις στο σύνολο οι αλλαγές που έκανε μέχρι τώρα ο τεχνικός της Δηλαγκόρη. Όπως και ο Απόλλωνας νωρίτερα, τρεις μαζεμένες με Ανδρέου, Γκάρι Ροντρίγκες και Άιμπου να αντικαθιστούν Όσμπολτ, Μπράντο Τόμας και Κονομή αντίστοιχα. Η Δηλαγκόρη τώρα με τον Σαν Ιάνκ. Άλλαξε μπάλο Σαν Ιάνκ, λίγο πιο πίσω για τον Κικαπίτζε και αυτός πίσω η πίεση εκεί του Εσκρίτσε στον τροματοφύλακά του, ο οποίος με τα πόδια αφήνει στον αρχηγό τον Ετού. Πάσα του Ετού για τον Τσαλαγόνια, παγιά του Τσαλαγόνια. Σεκελίτζε, υπάρχει offside, είναι εκτεθειμένος ο παίχτης που πέρασε πριν από λίγο, μια από τις αλλαγές της Δηλαγκόρη. Σταματάει άδοξα αυτή η επιτετική προσπάθεια των Γεωργιανών. Παραμένει το 1-0 προβάδισμα για τον Απόλλωνα. Σιγά σιγά συμπληρώνουμε 61 συνολικά λεπτά παιχνιδιού. Ο Απόλλωνας κρατάει το υπέρ του προβάδισμα. Δείχνει άνετος και είναι ανώτερος σαν ομάδα. Το έχουμε πει και στο διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Άιβου για τον Κασπάρ, ξανά Άιβου. Ο αυστριακός κεντρικός αμυντικός θα μείνει πίσω στο Λέοβερ. Είναι και οι πρώτες του στιγμές αγωνιστικές του Εμμάνουελ Άιβου, άρα θα κρυθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως και όλες οι μεταγραφές για όλες τις ομάδες. Το χορτάρι είναι ο καθρέφτης, ο αγωνιστικός χώρος είναι ο καθρέφτης για τους συνοφερμένους σε κάθε ομάδα. Άιβου και πάλι αφήνει στον Ανδρέου. Ωραία τρίπλα του Ανδρέου, πέρασε αντίπαλο. Έκανε ποδιά εδώ το αντίπαλο του. Κασπάρ για τον Κιουπίτς. Σέντρα του Αυστριακού, η κεφαλιά γκολ! Γκάρι Ροντρίγκες! Φοβερό σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ! Άλλαξαν ταχύτητα! Ταχύτατα την μπάλα έπαιξε στο Ερνάλο Σάβα. Η σέντρα καλοζυγισμένη. Γκάρι Ροντρίγκες σε ρόλο φορ με γυριστή κεφαλιά. Σέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία. Κάνει εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Στο 63 το Απόλλωνας 2, Δηλαγκόρη 0 με την κεφαλιά του Γκάρι Ροντρίγκες. Εξαιρετική σέντρα του Γιούπιτς, εξαιρετικό επίσης το τελείωμα από τον Μουντιαλικό Γκάρι Ροντρίγκες, που ακούει τώρα και αυτός το όνομά του από τα μεγάφωνα του σταδίου Αλφαμέγα. Απόλλωνας 2, Δηλαγκόρη 0, συνολικά 6-0, 4 στον πρώτο αγώνα, 2 σήμερα. Εμφανέστατη η ανωτερότητα του Απόλλωνα, που θα πανηγυρίσει όπως όλα δείχνουν, αν και έχουν ακόμα αρκετή ώρα μέχρι το φινάλε. Θα τουμπλάρει τις νίκες πάνω στους Γεωργιανούς στην Δηλαγκόρη και θα περιμένει. Ενώ τώρα με τα πόδια ο Λέουβερ σε ρόλο λίβερο, απομακρύνει ο Ολλανδός μακριά. Πρώτου πάνω εκεί κατοχή για την Δηλαγκόρη, κερδίζει ο Μπράουν καθαρά στη μισή γραμμή, πολλή δουλειά ο Άγγλος στο ανασταλτικό κομμάτι, ο Γιούπιτς. Γενικά όλη η ομάδα του Απόλλωνα προσέγγισε και το σημερινό παιχνίδι με πάσα σοβαρότητα. Αυτό ζήτησε και αυτό βλέπει ο Ρινάλος Σάδα. Άγγελος Ανδρέου κρατάει μπάλα, αφήνει στον Κασπάρ και πάλι Ανδρέου, που νωρίτερα είχε κάνει εντυπωσιακή τρίπλα πάνω σε αντίπαλο, έδωσε στο Γιούπι τη σέντρα του Αστριακού. Τώρα ο Ανδρέου σε ρόλο ανασταλτικού έκοψε κατοχή για τον Απόλλωνα. Γιούπι, Μπέισπεκ, τα κουνάκι πάσα στο Μπράουν. Κάνει την παγιά. Εσκρίτσε, κατεβάζει, μπαίνει στην πάση ο Μπέισπεκ. Σουτάρει πάνω σε σώματα ο επιμένει ο Απόλλωνας. Έχει ανοίξει όρεξη φαίνεται στους φέτος του Απόλλωνα. Γιούπι. Πάσα για τον Κασπάρ. Ανδρέου, Κασπάρ και πάλι. Λίγο πιο πίσω στον Άιβου. Γιούπιτς, οι δύο Αυστριακοί. Ο Γιούπιτς που είπε τα καλύτερα στον Άιβου και έβαλε την τσίφρα του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Του Βίτα, αριστερό δυνατό, άστοχο σου. Χειροκροτείται η ενέργεια του Γιώσεφ Βίτα από τους 6 και πλέον χιλιάδες φίλους του Απόλλωνα που βρίσκονται απόψε εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα και βλέπουν την ομάδα τους σοβαρή και αποτελεσματική. Να έχει πετύχει δύο γκολ, να έχει και άλλες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και βεβαίως να περιμένουν τον επόμενο τους αντίπαλο και τον επόμενο τους ευρωπαϊκό σταθμό, είτε στην Νορβηγία είτε στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού κύρου του Conference League. Μετά ηρεμό, είτε στην Νορβηγία είτε στη Ρουμανία, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού κύρου του Conference League. Μετά ηρεμό.

Για τον Browns. Facebook. Ιούπιτς. Σε ελληνική κυκλοφορία της μπάλας. Από τους παίκτες του Ερνάλο Σάμπα. Είναι και αυτό δείγμα της δουλειάς που γίνεται στο Κολόσκι. Από το Αργεντίνο τεχνικό και τους συνεργάτες του. Και τώρα είναι η στιγμή του κόσμου του Απόλλωνα να σηκώσουν, αν είναι δυνατόν, όλος ο κόσμος τα χέρια ψηλά με το πρόσταγμα των οργανωμένων. Βγάζει φανέλα ο Ντανίλος Φόγιαρης. Σε λίγο θα αποτελέσει την τέταρτη αλλαγή του Ερνάλο Σάμπα. Ο Μπράουν, ο Μπέιστεκ, τρίγωνο με τον Μαλεκίδη. Ροντρίγκες, δυνατός ούτε έξω. Καλός ούτε από τον Γκάρι Ροντρίγκες. Σε 67, άστοχο όμως. Ο σκόρερ του δεύτερου δέρματος, του Απόλλωνα, ο Γκάρι Ροντρίγκες. Και ο πορχέρο των Γεωργιανών, ο Κερεσέλ Ντίντζε, ετοιμάζεται να επαναφέρει. Ακούτε τι γίνεται. Φτάνει στα αυτιά σας, φίλες και φίλοι, η Super Score 104. Το κιανόλεπτο γλέντι καλά κρατεί. Με τον Κιούπιτς να αφήνει στον αρχηγό τον Μαλεκίδη, αυτός με το κεφάλι να γυρίσει πίσω στον Λούμπερ. Το τραγούδι στην εξέδρα του, σε εξέδρες του Σαντιού Αλφαμέγα, καλά κρατεί. Ό,τι καλύτερο για τους παίκτες του Απόλλωνα. Ο Άιβου, κυρίως για τους νέους, τους νεοφερμένους, γιατί παγιοί έχουν γεύσει από στάδιο Αλφαμέγα, αλλά όλοι τους παίρνουν απόψε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή γεύση εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Μαλκίδης, και ενώ το χρονόμετρο μας δείχνει 68 λεπτά παιχνιδιού, Απόλλωνας 2, Dylan Gory 0, Ράτσο Τόμας, Γκάρι Ροντρίγκες, τα τέρματα της ομάδας της Λεμεσού στο 22 και στο 63 αντίστοιχα. Δανίλος Φόγιαρης στην θέση του αυστριακού εγκεφάλου της μεσαίας γραμμής, Ιβάν Γιούπιτς, που καταχειροκροτείται. Ένας παίχτης εξαιρετικός, ένας παίχτης αθόρυβος, ένας παίχτης του λεφταράς. Μαζί με τον Μόρκα Μπράουν κάνουν πάρα πολύ δουλειά στη μεσαία γραμμή. Μπήκε και ο Ντανίλος Φόγιαριτς να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής, όπως είχε γίνει και στον αγώνα στην Γεωργία. Έπαιξε σαν αλλαγή. Ένα από τα τέκνα του μεγάλου, του μέγιστου Μιλέγκος Φόγιαριτς. Ο πατέρας έγραψε ιστορία στον Απόλλωνα και στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Η Λαγκόρη θέλει να βγει μπροστά από τα αριστερά με τον Τσαλαγόνια. Σέντρα καλή στην περιοχή, κεφάλια. Ευκαιρία μεν, αλλά δεν θα έρθει το γκολ για τους Γεωργιανούς. Έβγαλε ο Αΐβου εκεί τη βοήθεια τώρα και του Κασπάρ. Αΐβου και πάλι σύγχρεμα, ήρεμα. Αυστριακός κεντρικός αμυντικός. Καλή προϋπόθεση για την Τηλαγκόρη να φτάσει σε ένα γκολ, αλλά δεν θα το πετύχουν οι Γεωργιανοί. Παραμένει για την ώρα ανέπαφη εστία του Απόλλωνα για δεύτερο σερί επίσημο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα φτάσει σε μια νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ η ομάδα της Λεμεσού. Παγιά που πάει να βγει, να τον εστρίτσε πιο ψηλά εκεί. Έδιωξε ο Ταμπρούς. Επιμένει στην κατοχή η Τηλαγκόρη. Μεσαία γραμμή με τον Ταλ. Αλλάζει μπάλα, πιέζεται ο Ταλ. Μπάλα πάει στον Κικαπίτζε. Αφήνει στον αρχηγό του τον Ετού. Ετού για τον Γιαμπρούς. Πάλι ο Γιαμπρούς για τον Ετού, τον αρχηγό του. Γιατί πιέζουν ψηλά Ροντρίγκες, Τρίτσε και Ανδρέου αντίστοιχα από πλευράς Απόλλωνα. Συμπληρώνουμε τώρα 70 λεπτά στο παιχνίδι μας. Άλλα 20 χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις για το τέλος της απόψινής μας αναμέτρησης. Μπάλα πάει πίσω στον τραφύλακα, τον Γεωργιανό, ο οποίος με τα πόδια περνά στον Γιαμπρούς. Αφήνει στον Άνω. Εντού, ο αρχηγός, ανεβαίνει. Παγιά που πάει να πει τώρα για τον Νιενέτου. Κόπηκε προσωρινά από τον Πίτα. Νιενέτου επιμένει στην κατοχή για την Τίλα.

0: Από δεξιά η σέντρα είναι καλή με το στήθος εκεί και όχι τίποτα καλύτερο για τον ίδιο τον Σεκελίντζε και την ομάδα του την Τιλαγκόρη. Χαμογελάει ο Ελλαδίδης τεχνικός. Να το πω, υποδέχτηκε την μπάλα ο παίχτης του, μια από τις αλλαγές του Ελλαδίδη τεχνικού της Τιλαγκόρη. Είπαμε ότι ο Απόλλωνας και δεν θέλουμε να είμαστε κουραστικοί, είναι εμφανώς ανώτερος σαν ομάδα από την Τιλαγκόρη, αλλά με πολύ σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής 2-0 απέναντι στους Γεωργιανούς. Μπέισπεκ, κρατάει μπάλα για τον Απόλλωνας, μεσαία γραμμή. Αφήνει στο Μπράουν, περιμένει ο Άιβου. Παίρνει ο αυστριακός κεντρικός αμυντικός, ο Μάνουελ Άιβου, Γκασπάρ, Βέισπεκ, Βέισπεκ, στήριγμα από τον Ανδρέου, πιο πίσω στον Άιβου. Περιμένει ο Βίτα, του δίνει την μπαλά. Βίτα, για τον Ντανίλος Φόγιαρης. Ντανίλος Φόγιαρης, βαλά την μπαλά, ο χαφ του Απόλλωνα, για τον Μπράουν. Μπράουν για τον Γκασπάρ. Κάνει κίνηση ο Ανδρέου. Γκασπάρ σε προγυρίζει, αφήνει στον Άιβου. Άιβου για τον Μπράουν. Μπράουν για τον Σφόγιαρης. Σφόγιαρης για τον Ροντρίγκες. Γκάρι Ροντρίγκες. Πάει να περάσει και περνά αντίπαλο. Στέκεται όρθιος. Αφήνει στον Facebook. Ανδρέου παίρνει μπαλά. Ωραία παγιά για τον Ροντρίγκες. Από δεξιά αυτός. Γκάρι Ροντρίγκες πιέζεται. Από αντίπαλο. Έχω ωραία σταθεί όρθιος. Εκεί κάνει Πάολο Ροντρίγκες. Σύμφωνα με την υπόδειξη του πρώτου βοηθού διαιτητή, του Βαλεντίν Κούτσε, που έχει σε αυτό το δεύτερο μέρος την ευθύνη σε επιθετικής γραμμής του Απόλλωνα. Στο 73 είμαστε, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Απόλλωνας 2, Τιλαγκόρη 0. Χάρη στα γκολ του Μπράτο Κόμμα στο 22 και του Ηγεφαγιά του Κάρι Ροντρίγκες στο 63 αντίστοιχα. Πάολ που θα εκτελέσει ο κίπερ των φιλοξενουμένων με πάσα για τον Εντού. Ξανά τον ροφύλακά του που παίζει λίγο παραγγελισμένα, αλλά θα στείλει μακριά την μπάλα εκεί που τρέχει να προλάβει ο Σεκελίντζε. Τον προλαβαίνει και κόβει με το κεφάλι παραγωγή το πλάγιο ο Εμμάνουελ Άιβου. Πλάγιο για την Τιλαγκόρη από τα αριστερά, όπως ανεβαίνει η ομάδα από τη Γεωργία. Με τον Σαλαγόνια στην εκτέλεση του πλαγίου. Εκτελείται το πλάγιο για τον Κοπασίτσε. Έκλεψαν οι παίχτες του Απόλλωνα με τον Βέισπεκ. Βέισπεκ. Βέισπεκ καταδιώκεται. Νόσες δυνάμεις έχει ο Βέισπεκ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Εδώ υπάρχει φάουλ εδώ. Εδώ υπάρχει φάουλ εδώ. Και πολλά νεύρα. Και πολλά νεύρα. Δεν χρειάζονται τώρα έτσι προς το τέλος του παιχνιδιού. Καλή και τους δύο τους παίχτες κοντά του, και τον Βέισπεκ και τον παίχτη της Τιλαγκόρη που είναι ο Σαλαγόνια με τον αριθμό 14. Απομακρύνει τους υπόλοιπους ο Ουκρανός ρεφερί. Έδωσαν τα χέρια δύο τους, κίτρινοι και στους δύο. Και αποκαθιστά την τάξη ο Ουκρανός ρεφερί. Επαναλαμβάνω, Βέισπεκ. Για να δω και τις σημειώσεις μου από το πρώτο παιχνίδι. Όχι, ο Βέισπεκ δεν είχε κυτρινιστεί από πλευράς Απόλλωνα, αλλά θέλουν προσοχή αυτές οι λεπτομέρειες, κίτρινες κάρτες. Τώρα με τον αριθμό 19 ο Κονκοβε Ριτσβίλη πέρασε στην θέση του Κοπακίτζε. Κασπάρ το φάουλ με πάσα για τον Ανδρέου. Ξανά Κασπάρ ετοιμάζει η τελευταία κίνηση ο Ερνάλο Σάδα τον του Οντού. Να φρεσκάρει κι άλλο τα κρατού αν θέλετε. Βέισπεκ για τον Μπράουν. Μπράουν για τον Άιμπου. Όλα αυτά στο 76. Ξαναμέτρησής μας. Εδώ στο Σάδα Αλφαμέγα. Φίλες και φίλοι του Σούπερ 104. Απόλλωνας 2, Τιλαγκόρη 0. Προσφορά χορηγία της Πέψης και ως διαχωρισμή οικοπαίδων μέγαρος κωδικός ημερίδια Πέτ. Μπράουν για τον Απόλλωνα η κατοχή. Βέισπεκ αφήνει και πάλι στο Μπράουν. Μπράουν στήριγμα στο πρόσωπο του Γκασπάρ. Ξανά Μπράουν. Μπέισπιτ. Μπράουν. Περιμένει ο Σκόγιαριτς και αριστερότερα. Σκόγιαριτς. Σκόγιαριτς. Σηκώνει την παγιά στην περιοχή. Διώχνει άμυνα των Γεωργιανών. Έβγαλαν σωστά άμυνα εδώ οι παίχτες της Τηλαγκόρη. Σκόγιαριτς καταδιώκει τον αντίπαλό του. Σε Κελίτσε. Φάσα για τον Άνοφ. Άνοφ πάει να περάσει τον αντίσταση του Κβίτα. Βάλε στόπο Τσέχος. Σκόγιαριτς βγάζει για τον Ανδρέου. Ξανά Σκόγιαριτς. Δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές. Ό,τι καλύτερο για μια ομάδα. Ανδρέου. Ωραία τρίπλα. Φοβερή ενέργεια από τον Αγγελό Ανδρέου. Πάνω στον αντίπαλό του. Χειροκροτείται. Μπαγιά τώρα για τον Μαλεκίδη. Ροντρίκες. Τελευταίες οδηγίες. Όχι, είναι ο Παλογιάννης. Απολογούμε. Αλλά είδα και τον Ντουοντού. Ο Παλογιάννης έχει πάει στη γραμμή. Ο Ελλαδίτης, ο Κωνσταντίνος Παλογιάννης. Άρα θα αλλάξει τον Μαλεκίδη, φαντάζομαι. Στο 77. Αυτή ήταν η αλλαγή. Χωρίς να είναι στο μυαλό του Ερνάλο Σάβα. Αλλά η θέση που αργωνίζεται ο Ελλαδίτης, αριστερό μπακ. Ανδρέου. Για τον Κασπάρα. Αφήνει στον Σκόγιαριτς. Μπράουν, Σκόγιαριτς. Κασπάρ. Θέλω να ανοίξει διάδρομο η παίκτη στο Απόλλωνα. Δηλαδή αμήνεται σωστά η Δηλαγόρη. Ανδρέου. Ανδρέου. Πατάει την μπάλα. Αφήνει στον Ροντρίκες. Σκόγιαριτς. Ξανά για τον Ανδρέου. Από δεξιά αυτός. Ανδρέου. Συγκλίνει. Κασπάρ για τον Σκόγιαριτς. Σε έντρα του Σκόγιαριτς. Διώχνει η αμυντική της Δηλαγόρη. Ένα χώρο που μαζεύει το κεφάλι του Κασπάρ. Αφήνει στο Μπράουν. Στο 78. Μπράουν. Για τον Απόλλωνα κατοχή. Αφήνει στο Σβίτα. Βίτα για τον Μπέισπεκ. Μπέισπεκ για τον Μαλεκίδη. Συγκλίνει ο αρχηγός του Απόλλωνα. Πήγε να βρει τον Ανδρέου, έβγαλαν άμυνα σωστά με τον αρχηγό του Φενετού, η Γεωργιανή. Έγινε το λάθος όμως στη συνέχεια από τον Ινιέ του, βάλα πίσω στον Λέουβερ. Ποιος με τα πόδια, ενώ πέφτει στη Ντίλα Γόρη. Είναι πεσμένος στο φόρτο, είναι ο Γιαβρούς. Υπάρχει μικρή διακοπή για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ενώ θα βγει ο Γιώργος Μαλεκίδης όπως το προαναγγείλαμε, δίνοντας το περιγραφείο του αρχηγού στο Γιώσεφ Κιούβιτα, ιεραρχικά ομιλούντες, για να παραγωγήσει τη θέση του στον Κωνσταντίνο Παλογιάννη. Ο Ελλαδίτης στην θέση του αρχηγού στο 79. Άλλη μια καινούργια μεταγραφή, μια μεταγραφή για τον Απόλλωνα, ο Παλογιάννης. Θα μπει στο παιχνίδι, να πάρει και αυτός τον συμμετοχή όπως και στον αγώνα της Γεωργίας. Πάλι σαν αλλαγή ο Ελλαδίτης έπαιξε. Χειροκρότημα και για τον Μαλεκίδη που έπαιξε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό παιχνίδι με ακόμα λογόλυνα στο Στάδιο Αλφαμέγα. Το συνεχάρη και ο Ερνάλο Σάβα. Και πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 80, χωρίς να υπολογίζουμε τις όποιες καθυστερήσεις θα προσθεθούν για την ολοκλήρωση της σημερινής αναμέτρησής μας, επαναληπτικής αναμέτρησης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Απόλλωνας 2, Δηλαγόρη 0, άνοιξε το σκορ σε 22 λεπτό ο Μπράντο Θόμας που είχε σκοράρει και στη Γεωργία και έφτασε σε δεύτερο γκολ ο Απόλλωνας με την κεφαλιά του Γκάρι Ροντρίγκες στο 63 μετά από εξαιρετική σέντρα του Ιβά Γιούπιτς. Μπάλα στην κατοχή των παιχτών του Απόλλωνα. Θα επανέλθει ο παίχτης στη Τηλαγκόρη σε λίγο. Άιβου για τον Κασπάρ. Ανδρέου. Όλα αυτά από τα δεξιά. Βέις και Κορέα στον Κασπάρ. Χαμηλά η σέντρα του Κασπάρ. Πάει σαν τύπα λαμπόδια. Γιέζει ο Ροντρίγκες. Γιέζει και ο Κασπάρ. Παγιά που πάει να βγει. Άιβου πρώτος πάνω στην μπάλα, στη χρέμα. Έδιωξε πάνω σε αντίπαλο όμως. Ο αυστηριακός κεντρικός αμυντικός. Παίρνει ο Νιενέ του. Σταμάτησε ωραία ο Άιβου. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Ανδρέου. Στη μεσαία γραμμή νωρίτερα ζήτησαν του Απόλλωνα φάουλ και πάνω στον Μπράουν. όμως άφησε το παιχνίδι ο Ουκρανός ρέφερι. Τώρα θα επανέλθει ο παιχνίδις στην Τίλα Κόρη, ο οποίος είχε δεχτεί τις φορές βοήθειες νωρίτερα. Ο Γιαμπρούς ακόμα δεν είχε επανέλθει, τώρα μπαίνει, τώρα επανέρχεται. Ο Κβίτα, πάσα για το Βέισπεκ, Βέισπεκ, ψάχνει διάδρομο, καλό σουτ, να που βρει κεφάλα, έχουμε κόρνερ για τον Απόλλωνα. Και ενώ μπήκαμε στο 82 της αναμέτρησης. Πάνω να δηλώσει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, Καϊδάν Βέισπεκ. Ανανέωσε και αυτός όπως και ο Κβίτα με το τέλος της σεζόν τον Μάιο, ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους και ο Φίλιπ Κούν, αυτοί οι τρεις, τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός και μεσοεπιθετικός. Τέλεστη και το κόρνερ, Βέισπεκ, σέντρα από δεξιά του Βέισπεκ με το κεφάλι ο Αϊβού, διώχνουν οι αμυντικοί της Ζήλα. Παίρνει κατοχή ο Ανδρέου για τον Απόλλωνα. Αφήνει στον Κασπάρ. Σαν τελευταίος παίκτης αυτός, ο Εστρίτσε. Ο Ανδρέου, τα κουνάκι πάσα για τον Εστρίτσε. Πάσα τώρα για τον Κβίτα που παίζει ρόλο σε τεχόρος τέχος, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνουν οι επιθετικοί. Αν το κάνει και αυτό ο Κβίτα, θα τα έχει κάνει όλα. Θα τα κάνει όλα ο περιγραμμητικός Απόλλωνα. Προτρίκες, πέρασε, συγκλίνει, ψάχνει διάδρομο. Εσκρίτσε το σουτ, ωραία επέμβαση. Ωραία επέμβαση από τον πορτιέρο τον Γεωργιανό, 83 το σουτ του Εσκρίτσε. Άλλη μια τελική για τον Απόλλωνα. Το σημερινό παιχνίδι, προγραμματιστή τον Εσκρίτσε. Αλλά τρίτε στοπ, ο Κερεσελίτσε. Στο 83 προς 84 της αναμέτρησης. Πιέζει ο Άγγελος Αντρέου ψηλά. Έχει πολλές δυνάμεις σαν αλλαγή που πέρασε. Τώρα πάει να πει στον Κασπάρ και κερδίζει το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Δίπλα στο συνάγκη του γόνου από δεξιά. Η πίεση του Κασπάρ απέφερε το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Αλλαγή για την Τίλα Κόρη με τον αριθμό 5 ο Κοεκετιέ. Σε θέση του Άνω. Ναι, σε θέση του Άνω. Στο 84 ο Εκετιέ, αν το λέμε σωστά, στη θέση του Άνω. Πλάγιο η μπάλα για τον Απόλλωνα, όπως έχω προαναφέρει. Ο Κασπάρ είναι ο παίχτης που θα το εκτελέσει. Προς το μέρος του Μπράουν. Ξανά Κασπάρ. Σέντρα του Κασπάρ, διώχνουν εύκολα οι της Λίλα Γκόρη, βγάζουν δυνάμει την μπάλα από την περιοχή τους. Αλλά παραμένει ο Νίκο Απόλλωνα ψηλά στο πρέσινγκ. Μπράουν έκοψε, έσφιξε το κεφάλι, ψάχνουν την μπάλα εκεί. Κερδίζουν εκεί της Λίλα Γκόρη με τον Κοκοβε Ρεζίλη. Έκοψε, σκρίτσε. Ο Παλογιάννης δυσκολείται. Γασπάρ, έδωσε μια γραμμή, πάσα για τον Ανδρέου. Ανδρέου, αφήνει στο Γασπάρ, τελευταίο πεντάλεπτο, 85. Απόλλωνας 2, Τίλα Κόρη 0, Ανδρέου. Αφήνει στο Μπράουν, και πάλι Ανδρέου. Γασπάρ, πιέζεται, κρατάει παλά, εσκρίψε, πάσα για τον Γασπάρ, χαμηλά η σέντρα. Διώχνουν εκεί τη Ζήλα Γκόρη, το παναφέρει ο Αϊβού για τον Σκόγιαρης, Παλογιάννης για τον Βέισπεκ, Ροντρίκες, πάσα εκεί για τον Εστρίτσε, Ροντρίκες ο σούτ έξω. Ωραίο πλασεδάκι του Κάρι Ροντρίκες, ωραία συνεργασία του με τον Εστρίτσε, αλληλοκικαίρονται, λίγο έξω από το αριστερό κατά το Κάρι Ζεστίας της Ζήλα Γκόρη στο 86. Ακόμα μια τελική προσπάθεια από πλευράς παιχτών του Απόλλωνα με προγραμματιστή τον Ροντρίκες. Και θα θέλω αργότερα, όταν με το καλό τελειώσει η αναμέτρηση, έτσι να δούμε στο σύνολο πόσες ήταν οι τελικές προσπάθειες των δύο ομάδων κατά παρασάγκαση πες του Απόλλωνα, δεν το συζητάμε. Ωραία παλιά του Παλογιάννη από τον κεντρικό διάδρομο για τον Ροντρίγκες. Πρόλαβε ο Καρέ Ροντρίγκες. Πιέζεται. Εδώ περιμένουμε φάουλ ή πλάγιο. Φάουλ. Όπως είναι αυτά τα πράγματα, μετράει η απόφαση του Κρανού Ρέφερη. Ή του Απόλλωνα ζήτησε ένα φάουλ. Σιγά σιγά συλλώνουμε 86 λεπτά στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ο Απόλλωνας είναι κοντά σε μια δεύτερη νίκη. Για να πάρει έτσι ακόμα πιο πανηγυρικό τρόπο η πρόκρισή του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Αλλάζουν μπάλα εδώ μπροστά μας οι Γεωργιανοί. Από δεξιά τώρα, εδώ με τον Κικαπίτζε, τώρα μηνά στο Κικαπίτζε, αφήνει στον αρχηγό του Νετού, θα αναπιέσει ο Σκρίτσε με πολλές δυνάμεις. Κρατάνε μπάλα όμως και κατοχή η Γεωργιανή της Δηλαγόρη με τον Σαραγόνια στον Ιαβρούς Εντού για τον Κικαπίτσε. Κικαπίτσε πάνω να βγάλει μια παγιά. Έκοψαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Σκόγιαρης αλλάζει μπάλα με τον Μπράουν. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 87 λεπτά στο παιχνίδι μας. Αρχίζει σιγά σιγά και ο κόσμος του Απόλλωνα να αποχωρεί για να μην τον κόψει και το ποτηγιάρισμα στους δρόμους, γιατί έχουμε το θεματάκι μας με το Στάδιο ΑΜΕΓΑ. Η σέντρα στην περιοχή περνάει από όλους, ελέγχουν την Δηλαγόρη, έβγαλαν και την μπάλα από την περιοχή τους, την παγιά του και με το κεφάλι εκεί ο Σφόγιαρης παραχωρεί το πλάγιο για την Δηλαγόρη. Από τα αριστερά όπως προσπαθεί να ανέβει η ομάδα από την Γεωργία, αυτό το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους στο 88 προς 89. Με τα γκολ θυμίζω τον Μπράντο Τόμας στο 22 και την κεφαλιά του Κάρι Ροντρίγκες στο 63, ο Απόλλωνας κρατάει το υπέρ του 2-0 με συνολικό 6-0 απέναντι στην Δηλαγόρη Γεωργίας. Και θα περιμένει άνετα έτσι και χωρίς. Βεβαίως φανταζόμαστε ότι θα έχει μάτια ο Απόλλωνας και στην Νορβηγία την Πέμπτη το βράδυ για να δώσει χαρτί και καλαμάρι, όπως λέμε, και τους Ρουμάνους και τους Νορβηγούς στον Ερνά Λοσάδα. Η σέντρα περνάει από όλους, λέγει απέναντι ο Παλογιάννης και κερδίζει και το πλάγιο ο Ελατίδης αριστερός μπακ του Απόλλωνα. Όλα αυτά στο 89 προς 90. Το 2-0 του Απόλλωνα απέναντι στην Δηλαγόρη παραμένει εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Απόλλωνα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην φυσική του έδρα και στην πόλη του, την βάση του, τη Λεμεσό. Προηγούμενα 37 παρακαλώ ευρωπαϊκά παιχνίδια από το 2013 ως το 22 εκτός Λεμεσού. Φανταστείτε τον κόσμο του Απόλλωνα πόση ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα παιχνίδια, τα 37, να παρακολουθεί την αγαπημένη του ομάδα. Τέρμα αυτά. Απόψε πρεμιέρα ευρωπαϊκή με νίκη, όπως όλα δείχνουν. Σκρίτσε πήρε την παγιά ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Σκρίτσε πήγε στην παρέα και έκοψε, πήρε την μπάλα από τον Σκρίτσε ο Κερεσελίτζε, ο Πορχέρο των Γεωργιανών. Στο 90 πλέον της αναμέτρησής μας, σε λίγο θα δούμε και χρόνους καθυστερήσεων που θα προσθεθούν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, εντάσεις πολλές. Σκρίτσε πήγε να χτυπήσει εκεί στην περιοχή, αλλά τον ανέκοψαν. Πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Δύο λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ήδη πήγαμε στο πρώτο από αυτά τα δύο λεπτά των χρόνων καθυστερήσεων. Με το δικό μας πράγματι χρονόμετρο. Αν γίνει λίγο πίσω. Λοιπόν, Ροντρίγκες για το Βέισπεκ. Πιέζεται το Βέισπεκ. Κατάει με όσες δυνάμεις του απέμεινα. Του Βίτα. Μαζί με τον Άιβου, μεσαία γραμμή, η δύο κέντρο για αμυντική του Απόλλωνα. Ανδρέου αφήνει στον Κασπάρ. Άιβου. Αφήνει στον Σφόγιαριτς. Σαφέστατα, το επόμενο εμπόδιο θα είναι ψηλότερο από αποστό της Ντίλα Γκόρη. Θα χρειαστεί περισσότερη δουλειά, περισσότερη προσπάθεια από τον Απόλλωνα για να υπερπηδήσει το εμπόδιο είτε της Κλούς Ρουμανίας είτε της Βραν Νορβηγίας. Η σέντρα που βγαίνει και φαγιά γκολ! 3-0! Εσκρίτσε φίλες και φίλοι του Super Score 104 και στο αποψινό παιχνίδι τρεις διαφορετικοί σκόρερ και αυτός εξαιρετικό στοιχείο για αυτή την εποχή για επίσημο παιχνίδι. Μπράτο Τόμας στο 22, Ροντρίγκες στο 63 και τώρα με κεφαλιά στις καθυστερήσεις ο Εστρίτσε κάνει το Απόλλωνας 3, Ντίλα Γκόρη 0, έρχεται και το πανηγυρίζει, αγκαλιάζει τον συμπατριώτη του, τον Μπράτο Τόμας, ισπανική αγκαλιά εδώ μπροστά μας. Ο Εστρίτσε λοιπόν βάζει και αυτός το δικό του λιθαράκι στην απόψινή προδιαγραμμένη δεύτερη επιτυχία. Ντάνι Εστρίτσε ο σκόρερ για τον Απόλλωνα. Απόλλωνας 3, Ντίλα Γκόρη 0. Ό,τι καλύτερο για ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Στη σέντρα για τρίτη φορά και τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Απόλλωνας με δεύτερη νίκη και συνολικό σκορ 7-0 αποκλεί την Ντίλα Γκόρη, περνάει πανηγυρικά στην επόμενο γύρο, στον τρίτο Conference League, ανώτερος και στα δύο παιχνίδια, τόσο στη Γεωργία πριν από λίγα βράδια την περασμένη Πέμπτη, όσο και απόψε, με τρεις διαφορετικούς σκόρερ, όπως και έγινε και στο 4-0, με σκόρερ σήμερα τον Μπράντο Τόμας στο 22, τον Γκάρι Ροντρίγκες στο 63 και τον Ντάνι Εστρίτσε στις καθυστερήσεις. Τελικό αποτέλεσμα, Απόλλωνας 3, Ντίλα Γκόρη 0, πρόκληση για την ομάδα της Λεμεσού, συγχαρητήρια, ευχαριστίες στην χορηγό της μετάδοσης, την Πέψη ΣΥΟΣ διαχωριστή οικοπαίδων και την μέγα χορηγό, την εταιρεία Meridian Bet. Από μένα τον Παύλο Πελιγκάρη, ευχές για ένα καλό βράδυ. Ολίβιε.
1: Καλό βράδυ Παύλο, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Άλλη μια εύκολη επικράτηση για τον Απόλλωνα που κέρδισε σήμερα 3-0 την Ντίλα Γκόρη και με συνολικό σκορ 7-0 εξασφάλισε την πρόκριση του στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου αναμένει αντίπαλο από το νικητή του ζευγαριού Universitea Cluj Ρουμανίας και Μπραν Νορβηγίας. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει την Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Άλλοι τρεις διαφορετικοί παίχτες σήμερα. Σκόρερ, όπως είπε και ο Παύλος ο Πελεγκάρης, ο Μπράντον Τόμας το 22, ο Ροντρίγκες το 62 και ο Σκρίτσε το 92 διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα. Μπράντον Τόμας και Σκρίτσε σκοράρουν για δεύτερο παιχνίδι αφού είχαν σκοράρει και στο Νικηφόρο πέρασμα από τη Γεωργία με 4-0. Και βεβαίως υπάρχει έτσι μια αίσθηση ικανοποίησης και ενθουσιασμού στον Απόλλωνα μετά και την σημερινή του νίκη. Βεβαίως η Ντίλαν Κόρη δεν είναι ομάδα, δεν είναι μέτρο σύγκρισης για το που μπορεί να φτάσει φέτος ο Απόλλωνας, αλλά τα πήγε πάρα πολύ καλά αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι τα πρώτα ευρωπαϊκά ραντεβού και οι πρώτοι επίσημοι αγώνες για την ομάδα του Λοσάδα. Ο Λοσάδα, ο οποίος να πούμε ότι κερδίζει τις εντυπώσεις από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα, είναι ο προπονητής που κερδίζει τις εντυπώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε μέχρι τώρα, μέχρι να έχουμε ρεπορτάζ, τι έχουμε μέχρι στιγμής. Προκριματικά του Champions League, τελικά Κούμπιο, Σάμπα Μπακού 0-2, Λίνκον, Ρεντ Ιμπς, Μιάλπι 0-0. Ημίχρονο Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 0-2, στο 40 Τσέλι Εγνατία 1-1, στο 10 Χάρτστουμ Γκρατς 0-0, στις 10 Σέντρα στον αγώνα Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενίας. Στα Conference League, τελικό Απόλλων Ντίλαν Κόρη είπαμε 3-0, στις καθυστερήσεις του αγώνα Ρίγα Βαρτάρ 1-2, στο 65 Τσεσεκά Σόφια Σπάρτα Τράβας 0-0, ημίχρονο Τρίτα Φλωριάνα Μάλτας 0-1. Να πούμε ότι έχουμε τον αντίπαλο της Ομόνιας σε περίπτωση αποκλεισμού από την Καϊράτ και επιβεβαιώθηκε ότι είναι η Λίκολ Ρετ Ιμς, το είπαμε και προηγουμένως. Μετά το 0-3 του πρώτου αγώνα η ομάδα του Γιβραλτάρ κράτησε την Μιάλπη στο 0-0 και από το Champions League μεταφέρεται στο Europa League. Στην Ομόνια όμως είναι φυσιολογικό ότι δεν σκέφτονται αυτό το σενάριο, δηλαδή να βρεθούν απέναντι στην ομάδα του Γιβραλτάρ. Στόχος της Ομόνιας είναι να υπερασπιστεί το 1-0 του πρώτου αγώνα και να σφραγίσει αύριο την πρόκριση απέναντι στους Καζάκους και στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αλλά στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει, λέμε από τώρα ότι ο επόμενος αντίπαλος είναι η ομάδα από το Γιβραλτάρ και είναι η Lincoln Rent Ibs, ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει πολύ απεύχονται αυτό το σενάριο στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Λοιπόν, σήμερα είχαμε Απόλλων Ντίλαν Κόρη 3-0, Μπράντον Τόμας το 22, Ροντρίγκες το 62, Εσκρίτσες το 92. Αύριο σειρά παίρνει η Ομόνια στις 6 που θα αντιμετωπίσει στο Καζαχστάν την Καϊράτ και την Πέμπτη η ολοκλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις 8 Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ. Μισή ώρα αργότερα στην Πολωνία η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπέιταρ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή ή κάποια άλλη είδηση. Είπαμε και προηγουμένως ότι λύθηκε η συνεργασία του ΑΠΟΕΛ. Όχι λύθηκε, κοινή συνενέση ουσιαστικά λύση της συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τον Μπρόσο. Με την ανακοίνωση να αναφέρει η εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια Λίμιτεντ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε αμοιβαία συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Φραντς Μπρόσο για την ολοκλήρωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ευχαριστούμε τον Φραντς για την προσφορά και τη συνεργασία του με την ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία τόσο στην επαγγελματική του πορεία όσο και στην προσωπική του ζωή.

0: Σε μια άλλη είδηση που αφορά στους κοινοπολιτιακούς αγώνες, έπειτα από εξαιρετικές εμφανίσεις, ο Μάριος Γεωργίου κατάφερε να κατακτήσει δύο αργερά μετάλλια σε μονάδιζυγο και δίζυγο σήμερα, φτάνοντας τα μετάλλια της Κυπριακής Αποστολής στα 5. Ο ίδιος ο Μάριος έφτασε τα 9 μετάλλια σε κοινοπολιτιακούς αγώνες, κάτι το οποίο δεν γνώριζε ούτε ο ίδιος, όπως φάνηκε στις ζηλώσεις των νεότερων των αγώνων. Εκπληκτικός ο Μάριος Γεωργίου στον τελικό του διζύγου, με τον προαθλητή μας να κατακτάει το αργερό μετάλλιο με συνολική βαθμολογία 13.800. Ο Κύπριος γυμναστής εκτέλεσε το πρόγραμμα το εξαιρετικά, ωστόσο ένα μικρό παραπάτημα στην προσγείωσή του του στέρισε το χρυσό. Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο της ενόργανης γυμναστικής μέσα σε λίγη ώρα και τέταρτο συνολικά. Μία ώρα αργότερα ο Μάριος Γεωργίου ζευγάρωσε τα μετάλλια του, τα αργυρά, αυτή την φορά στο μονόζυγο με συνολική βαθμολογία 14.166 βαθμούς. Ο πρωταθλητής μας εκτέλεσε εξαιρετικό πρόγραμμα για ακόμη μία φορά, με το χρυσό μετάλλιο να κρίνεται στα 67 χιλιοστά και να πηγαίνει στον Καναδό Φέλιξ Ντόλτσι, ο οποίος είναι αφισβήτητα είναι το πρόσωπο των αγώνων. Ο Μάριος Γεωργίου με αυτά τα δύο μετάλλια έφτασε τα 9 και απέδειξε ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Κύπριους αθλητές όλων των εποχών. Ο Καναδός ο Φέλιξ Ντόλτσι, ο οποίος κατέκτησε 6 μετάλλια μέχρι στιγμής. Ο Μάριος Γεωργίου στις δηλώσεις του είπε ότι γνωρίζω ότι το δίζυγο και το μονόζυγο είναι δυνατά όργανα και ήξερα ότι για να πάρω μετάλλιο στον τελικό πρέπει να ήμουν τέλειος, είτε καλύτερος από όλους. Συνεννοηθήκαμε με τον προπονητή να ανεβάσουμε το πρόγραμμα και να χτυπήσουμε το χρυσό, αλλά έκανα ένα λάθος στην έξοδο. Ήρθε το αργυρό μετάλλιο, είναι πάντα ένα μετάλλιο. Μέχρι όμως να το πάρω είχα πάρα πολύ άγχος γιατί δεν είχα κερδίσει ούτε το σύνθετο που συνήθως είμαι στα μετάλλια. Εκεί κάπου θύμωσα, ήθελα να το κάνω όλα και να πάρω τουλάχιστον τα δύο μετάλλια στο δίζυγο και στο μονόζυγο. Στο μονόζυγο, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έπρεπε να κάνω ένα πρόγραμμα και θα έπαιρνα το αργυρό. Έκανε κάποιο λάθος ο αντίπαλός μου και προτίμησα να μην ρισκάρω και να σιγουρέψω και εκεί το αργυρό, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το μετάλλιο είναι πάντα ένα μετάλλιο. Αυτά δήλωσε ο Μάριος ο Γεωργίου, ο οποίος κατέκτησε σήμερα δύο δεύτερες θέσεις στο μονόζυγο και στο δίζυγο. Μάλιστα, λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε να αρχίζουν οι δηλώσεις, πάμε να ακούσουμε Μπράντον Τόμας.
1: Και στα δύο παιχνίδια ο Απόλλωνας ήταν πολύ ανώτερος από τον αντίπαλό του και δίκαια πήρε την πρόκριση.
2: Καλησπέρα σας, ήμασταν καλύτερη ομάδα και εκτός εκεί και σήμερα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, πάντα το λέω. Δουλεύουμε πολύ καλά, πολύ δυνατά. Αυτή είναι το δρόμο που πρέπει να πάρουμε. Με δουλειά κάθε μέρα έχουμε πολύ καλή ομάδα και πολύ καλή γκρουπ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από πέρυσι. Και πρέπει να συνεχίσουμε αυτό. Μόνο ξεκινάει και είναι το δρόμο για να μπορούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό.
1: Σε δύο μέρες θα μάθετε αντίπαλο. Έχεις κάποια προτίμηση όσον αφορά τον αντίπαλο?
2: Λόγω του ταξίδι μπορεί να προτιμάω Ρουμανία, την είναι πιο κοντά, αλλά όχι, το ίδιο πράγματα. Πλάκα είναι ότι σου λέω. Είναι οι δύο ομάδες σίγουρα είναι καλή ομάδα, γιατί μέχρι εκεί έφτασε. Λοιπόν, ό,τι ομάδα έχουμε για να παίξουμε, πρέπει να παίξουμε σαν σήμερα, σαν το πρώτο παιχνίδι εκεί εκτός που κάναμε. Πολύ δυνατή, όλοι μαζί και για να θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή η competition. Λοιπόν, συγχαρητήρια για όλοι τους παίκτες μου, γιατί κάναμε πολύ καλή δουλειά.
1: Ξεκίνησες πολύ καλά την φετινή περίοδο, μετράς 2 γκολ, έβαλες στόχο ένα ρυθμό μέχρι το τέλος της περίοδου. Πόσα γκολ θέλεις να σκοράρεις?
2: Όχι, δεν βάζω στόχο. Εγώ με 31 χρόνων που έχω τώρα, το πιο σημαντικό για μένα είναι να βοηθώ την ομάδα, να τρέχω, να πιέσω, να κάνω γκολ και ασίστ φυσικά, γιατί είναι σημαντικό για μένα επίσης. Αλλά δεν με βάζω στόχο από πόσα γκολ θα βάλω. Μακάρι θα είναι πολλά για να βοηθάω οι συμπαίκτες μου, οι staff και οι Απολλών.
1: Τι να περιμένει ο κόσμος του Απόλλωνα την φετινή περίοδο από την ομάδα και στις χώρες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα?
2: Να συνεχίσουμε το ίδιο τρόπο που τελειώσαμε πέρυσι, μακάρι με κάτι τρόφι που μπορούμε να κερδίσουμε για να τους δίνουμε χαρά, γιατί το αξίζουν. Είδατε πώς είναι το κόσμο εδώ, λοιπόν μακάρι να κάνουμε κάτι σημαντικό αυτή χρόνο και θα πάμε όλοι μαζί να χαιρόμαστε όλοι.
1: Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε εσένα και στην ομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παύλο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Μπράντον Τόμας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αφήσει, έχει βάλει την σφραγίδα του στον Απόλλωνα, αυτόν τον Απόλλωνα που όλοι βλέπουν και ευχαριστούνται. Τώρα, σε μία άλλη είδηση, κοντά σε Ελμπατσουταουί, η Ομόνια δηλαδή, που περνά από εξετάσεις και υπογράφει. Ένα ακόμη σημαντικό βέβαια για την ίσχυση της μεσαίας γραμμής ετοιμάζεται να κάνει η Ομόνια Ραδί, που βέβαια βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Αχραφ Ελμπατσουταουί. Ο 25χρονος Ολλανδός ανασταλτικός μέσος με μαροκινές ρίζες αγωνιζόταν μέχρι πρότινο στην Pro Versterli της Ιταλικής Serie C και διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ποδοσφαιρικό υπόβαθρο. Ο Μπατσουταουί είναι προϊόν των φημισμένων ακαδημιών της Φέγενορτ, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο το 19, στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Dordrecht, ενώ η καριέρα του συνεχίστηκε στη Βελγική Ντέιντζετ, στην Αϊντχόφεν και ακολουθώς στην Pro Westerli, στην οποία μεταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2025. Παράλληλα, έχει φορέσει την φάλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ολλανδίας, επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές που το συνόδευαν από νεαρή ηλικία. Από τους φοιτητές αναμένεται να περάσει αύριο Τετάρτη από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτωτο, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας με τα Περιστέρια, ολοκληρώνοντας μία ακόμα μεταγραφική κίνηση για την ομάδα της Αραδίπου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στην Κύπρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην κορυφή του κόσμου ξανά ο Τεντόγλου μετά το 8.66. Η σοφάριση του Παμελληνίου ρεκόρ στο άλμα με 8.66 έφερε ξανά τον Μίλτον Τεντόγλου στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο μήκος. Το ποδόσφαιρο περνά από ιατρικά ο Γκουστάβο Σα και υπογράφει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Κροατία και μάλιστα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να αφορά είδηση από την Ελλάδα. Θετικά δείγματα από τον Αστέρα Άκτορ, φιλική ισοπαλία με τη Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1, βελτιωμένος παρά την ήττα από την Πρέτα Όφη, ο οποίος έχασε 3-2. Η Celtic έκανε δικό της τον Κάσπερ Χόγκ με μεταγραφή ρεκόρ. Ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή την ιστορία της η Celtic, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δανού διεθνού επιθετικού Κάσπερ Χόγκ από την Πότο Γκλίντ με 11 εκατομμύρια λίρες. Μάλιστα, αυτά. Πάμε διαφημίσεις μέχρι να έχουμε το επόμενο ρεπορτάζ από το ΑΜΕΓΑ.

0: Super Sport 104.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Η Ομόνια βάλε τις βάσεις πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και τώρα πάει στο Αλμάτι να υπερασπιστεί το προβάδισμα που έχει απέναντι στην Καϊράτ και να σφραγίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της κόρυφαιας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει και θέση στη League Phase του Conference League. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 6, Καϊράτ Ομόνια, ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάντ Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
6: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
7: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
6: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
8: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
9: Ακούτε Super Sport 104.
10: Άρχισε τις δηλώσεις του Ερνάλος, αλλά πάμε να τον ακούσουμε.
11: There were a lot of supporters. We hear them for 90 plus minutes, and we play a very good game for them, most of all for them, and we also gonna need their support in the upcoming round. So first of all, to be thankful with the fans who came tonight to support us. About the game, I think we did our job. We tried to create chances. We tried to score goals. It was also important to keep the zero. We also wanted to avoid the two yellow cards that we had today. Unfortunately, sometimes it's part of the game. You can't do anything about that, even if you say it in advance. It's a contact sport, so you will have these kind of situations. So happy also with the minutes that all the players took coming from the bench. Players who started like Peter in the goal, like Allen Oswald, a striker. I also like the way Gary came in. I like the way Angelos came in. And slowly we continue preparing for what's coming. So overall, a very good performance, a good balance, and very happy with the qualification and with this very first game in Alpha Mega Stadium with our fans. I'm incredibly happy and proud.
12: Τελειώσαμε τη δουλειά σε έναν παιχνίδι που περιμέναμε πολύ καιρό να γίνει. Θα ξεκινήσω με το να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας, τους οποίους ακούγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κάναμε έναν πολύ αγώνα πρώτα απ' όλα για αυτούς που ήρθαν να μας υποστηρίξουν και ελπίζουμε να τους έχουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Κάναμε έναν πολύ καλό παιχνίδι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Σκοράραμε και κρατήσαμε και το 0 που ήταν ένας από τους στόχους μας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποφύγουμε τις δύο κίτρινες κάρτες. Είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτές. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι επαφής και δυστυχώς, έστω και αν το είπαμε και από πριν, δεν καταφέραμε να τις αποφύγουμε. Είμαι χαρούμενος με τους παίχτες που πήραν λεπτά συμμετοχής. Ξεκίνησαν βασικοί ο Λέβουμπερ και ο Όσμπολτ. Είμαι χαρούμενος και για τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο, όπως ο Ροδρίγκες, ο Άγγελος. Και θέλω να συνεχίσουμε έτσι το καλό παιχνίδι, με ισορροπία στο παιχνίδι μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που παίξαμε έτσι στο πρώτο μας παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ.
13: Καλησπέρα. Ο Μπράντον Τόμας μας είπε ότι ίσως να προτιμάει την Κλουζ να περάσει στον επόμενο γύρο, καθώς είναι πιο σύντομο το ταξίδι. Ο ίδιος πώς σκέφτεται το παιχνίδι της Πέμπτη και αν έχει κάποια προτιμήσει.
11: No, I don't have any favorites. Whoever is coming, either Κλουζ or Μπράντ. Both opponents are going to be difficult and different style of play, different leagues, different mentalities, but I don't have any favorite. No, it's not something we decide. We have to be prepared for both teams, for both opponents, for both scenarios, and both opponents are going to be with the same difficulty, for sure.
12: Δεν έχω κάποια προτίμηση. Ξέρω ότι και οι δύο αντίπαλοι θα είναι δύσκολοι. Και οι δύο αντίπαλοι έχουν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, είναι διαφορετικές ομάδες, αγωνίζονται σε διαφορετικά πρωταθλήματα από εμάς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιλέξουμε κάποιον. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα δύο σενάρια.
14: Καταρχήν, συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα για την δεύτερη νίκη. Δύο νίκες με απολογισμό 7 γκολ και 0 παθητικό. Πόσο τον ικανοποιεί αυτό το γεγονός και αν πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότερα περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα κομμάτια του παζλ του φετινού Απόλλωνα. Ευχαριστώ.
11: Yes, we don't have to forget that this is the fifth week. I think in a normal preseason you have 6 or 7 weeks, and the more games we play, the more we're gonna find our shape. Of course, it's important to keep the zero. We didn't concede any goal in all preseason, and now in these two games, and this gives us confidence. It makes us feel strong from the back to the front, and also important to score goals for some players like Dani Skriche tonight. I think it's important for his confidence, even though it was the last goal and the very last second. We need to be efficient. I don't believe we're going to have so many opportunities to score in the upcoming qualification rounds. So, overall, confident and happy, not only for the clean sheet, also for the amount of goals we scored, and because slowly more and more players continue getting minutes and continue trying to be in the best possible shape.
12: Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διότι σε μια κανονική περίοδο προετοιμασίας οι εβδομάδες είναι 6 με 7. Είμαστε στην πέμπτη εβδομάδα που παίζουμε σαν καινούργια ομάδα. Και όσο περνάει ο καιρός θα αποκτούμε και την φόρμα μας. Είμαι χαρούμενος διότι κρατήσαμε και το 0 και όχι μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια της προετοιμασίας μας. Και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και χρειάζεται να παραμείνουμε δυνατοί σε όλες τις γραμμές. Και είμαι χαρούμενος που είχαμε και καινούριους σκόρερ, όπως ο Σκρίτσε σήμερα. Αυτά τα γκολ δίνουν αυτοπεποίθηση. Τη χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε να είμαστε και αποτελεσματικοί σε όλα τα παιχνίδια, διότι ίσως στους επόμενους προκριματικούς γύρους να μην έχουμε τόσες πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Οπότε είμαι χαρούμενος και με τα γκολ και το ότι κρατήσαμε το 0 και με τα λεπτά συμμετοχής που πήραν όλοι οι παίχτες.
13: Κώση, συγχαρητήρια για την ιστορική νίκη πρόκριση. Σε ερώτηση συναδέλφου στον Κόρη για προσθήκες, είπατε ότι θα ήταν ιδανικό να έρθουν τρεις μεταγραφές που να ταιριάζουν στο προφίλ
15: του Απόλλωνα. Και εν ώψη του γεγονότος ότι ο Απόλλωνας θέλει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και ότι η δεύτερη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα θα πάει στο Champions League, θα εντατικοποιήσετε τις προσπάθειες ενίσχυσης? Ευχαριστώ.
11: The end of the season. I'm just thinking about the next game. I know that we have one extra spot, but it's a long way to go. We have a lot of games to play to see how we're going to end up the competition. And about some new players, we still have to complete the roster. Yes, the squad is not complete yet. So we are still looking, we are still working on that, and hopefully we can find them as soon as possible.
12: Σκέφτεστε ήδη για το τέλος της σεζόν, εγώ όμως σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορώ να σκεφτώ πιο μακριά. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που θα παίξουμε για να δούμε πώς θα καταλήξει η σεζόν. Σίγουρα συνεχίζουμε να δουλεύουμε ως προς αυτόν, διότι το roster της ομάδας δεν ολοκληρώθηκε. Είναι κάτι που συνεχίζουμε να κοιτάζουμε.
16: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Λωσάδα, και συγχαρητήρια για την επιτυχία, γιατί μαζέψετε και βαθμούς για την χώρα μας που το έχουμε τόσο ανάγκη. Το γεγονός ότι στη συνέχεια το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα είναι εκτός, παίζει το δικό του ρόλο για σας ή δεν έχει σημασία?
11: Yes, about the last comment. I really support for all the teams playing European competitions. I want them all to win, all the Cypriot teams, because I think it helps to the coefficient, it helps the country, it helps also our competition to get even better. So I'm glad we can cooperate to that coefficient to in the future to have even more European teams. And ¿cuál era la segunda? Honestly, I prefer to finish the series at home. I prefer to play the second game at home. So we will try to go the first game away, either to Norway or to Romania, to try to have a good result. It's going to be important to keep the series open, and hopefully with our fans, we can play a very good return game and go to the next round. That's what we all want.
12: Υποστηρίζω πάντα τις κυπριακές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μαζεύονται πόντι, διότι αυτό ανεβάζει επίπεδο και τη χώρα και τις διοργανώσεις στις εγχώριες. Και είμαι χαρούμενος που μπορούσαμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό. Όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, προτιμώ όταν έχουμε τον επαναληπτικό εντός έδρας, διότι στόχος είναι να πάμε να παίξουμε εκτός, να κρατήσουμε τη σειρά ανοιχτή και τόσο ώστε όταν επιστρέψουμε με την υποστήριξη των οπαδών μας να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
10: Λοιπόν, αυτά από τον Ερνάν Λωσάδα, πολλά και σημαντικά, είπε ο τεχνικός του Απόλλωνα, ο οποίος παραβάνω με συνολικό σκορ 7-0 βρίσκεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και αναμένει αντίπαλο από το παιχνίδι που θα προκύψει την Πέμπτη το βράδυ ανάμεσα στην Universitea Cluj Ρουμανίας και Μπραν Νορβηγίας. 2-2 το σκορ του πρώτου αγώνα. Η ομάδα που θα προκριθεί θα βρεθεί στον δρόμο του αντίπαλου του Απόλλωνα. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, ο επαναληπτικός του ΑΜΕΓΑ. Λοιπόν, στο 60 Δυναμό Ζάκρεπ Τούν 0-2, στο 50 Τσέλι Εγνάτια 1-1, στο 35 Χάρτ Στουμγκρατ 0-0, στο 20 Σάμροκ Ρόβερς Αραράτ Αρμενίας 1-0, παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Για τα Conference League στην παράταση Ρίγα Βαρτάρ 3-2 στο 112. Στις καθυστερήσεις Τσεσεκά Σόφια Σπαρτρά Τρνάβα 0-0. Στο 60 Τρίτα Φλωριάνα 0-1. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας από τις 4 το απόγευμα. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, από τον Τάσο τον Μιχαηλίδη που ολοκλήρωσε την Βάρια στην ροή του ήχου και από τον Στέφανο, τον Στεφάνου που ήταν στην αρχή της εκπομπής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Μπέισπετ πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει το Χόρνετ του Απόλλωνα. Και ο Β' και ο Μαλεξίτης έχουν προωθηθεί. Εκτέλεσε ο Μπέισπετ. Η κεφαλιά του Μαλεξίτη το χάρι.

ήταν καλώς δικισμένοι. Γκάρι Ροντρίγκες σε ρόλο φορ, με γυριστή κεφαλιά, θέλει την μπάλα στη δεξιά γωνία. Γιάννη, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, το 63, το Απόλλωνα 2, Ήλαν Τόρι 0, με την κεφαλιά του Γκάρι Ροντρίγκες. Η σέντρα που βγαίνει, κεφαλιά γκολ, 3-0, εσκρίτσε φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 και στο αποψινό παιχνίδι, τρεις διαφορετικοί σκόρερ και αφού 0, εσκρίτσε φίλες και φίλοι του Σούπερ 104 και στο αποψινό παιχνίδι, τρεις διαφορετικοί.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Αλέξανδρος από το κέντρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

φιλαράκο μου Γιώργο, δεν έχω εικόνα από τον Γκουστάβο Σα. Εντάξει, φαμαλικάω, δεν παρακολουθούμε και πάρα πολύ αυτήν την ομάδα την Πορτογαλία. Απλά ακούγονται πολύ καλά λόγια για τον παίχτη αυτόν, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία, πιτσιρικάς 21 ετών. Αλλά εικόνα να τον έχω δει να παίζει, δεν τον έχω δει, φιλαράκο. Τώρα κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν, οκ, okay, αλλά να τον έχω δει στην φαμαλικάω. Τώρα λίγοι φίλοι ασχολούνται με την φαμαλικάω, μόνο αν παίζει κανένα στοιχηματάκι ομάδα και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Αλλά live τον παίχτη δεν τον έχω δει. Οι πληροφορίες από αυτούς που το ξέρουν λένε τα καλύτερα λόγια, ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Ο πιτσιρικάς ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος θα πάει στην Νότιγχαμ και από την Νότιγχαμ ήταν νικός στον Ολυμπιακό. Είπαμε και χθες ότι δύσκολα μια ομάδα να δώσει 20 εκατομμύρια και 15 στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές να δίνεις τόσα χρήματα κατευθείαν για μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός μέσω Νότιγχαμ θα πάρει τον παίχτη. Εκεί εδώ πέρα υπάρχει και θέμα με το financial fair play, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και θα γίνει αυτό το πράγμα, θα πάει στην Νότιγχαμ και από την Νότιγχαμ δανεικός στον Ολυμπιακό, εκεί που η Νότιγχαμ δεν έχει πρόβλημα με τα 15-17 εκατομμύρια που θα δώσει στη Φαμαλικάο για τον παίχτη. Είναι χρήματα τα οποία οι Άγγλοι τα έχουν και δεν έχουν θέμα με το financial fair play. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός παίρνει έναν πολύ καλό παίχτη βάση αυτά που γράφονται και ακούγονται από την Πορτογαλία, άνθρωποι που το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ναι, φιλαράκο μου, κανονικά ισχύει αυτό το μέτρο που ισχύει και πέρυσι για να ζητήσουν οι ομάδες αναβολή όταν έχουν να παίξουν στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω κάποιες ομάδες ποιοι θα ζητήσουν και τι θα κάνουν. Πάντως το μέτρο ισχύει και φέτος κανονικά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Ένα πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς. Εδώ πάντα. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε με μια καλημέρα στο φίλο μας το Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ρίγα Βαρντάρ γίνεται 4-2, παίζει Βαρντάρ με 10 παίκτες, δεν άντεξε την παράταση. Η ομάδα από την Ρίγα, από τη Λετωνία, θα περάσει στην επόμενη φάση. Από εκεί πέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 0-2 στο 72, η Τούν παίζει με 10, θα παίξει με 10 τα υπόλοιπα 18 λεπτά στις καθυστερήσεις. Δρίτα Φλωριάνα 0-1 στο 77, Τσέλιε με την Εγναδία 1-1, πρώτο μάτς σημείζουμε είχε έρθει 3-3. Χάρτς Στουρμγκρατς 0-0 στο 48 πριν το ημίχρονο και Σάμροκ με την Αραράτα από την Αρμενία 1-0 στο 35. Το Ρούμπιο με τη Σπορτίβα Μελιάνο για την Παραγουάη είναι στο 0-0 στο 33.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ πέρα 2-3 φίλοι περιμένουν γκολ από την Τσέλη για να κλείσουν το δελτίο τους. Είναι 1-1 παιδιά, είμαστε στο 63, μπήκαμε, είναι στο 1-1. Και μια ματιά να ρίξουμε στα μάτς που έχουμε σήμερα Τετάρτη, να τα πούμε λίγο αναλυτικά για το φίλο κιόλας που το ζήτησε. Πέντε και μισή προκριματικά για το conference του Γκαντζίνη με την Λουγκάνο. Έχουμε ένα φιλικό του Ηρακλή με την Παλέρμο στις 6 ώρα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια είναι στις 6 ώρα και αυτό είναι για το προκριματικά για το Champions League. Πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η Ομόνια με 1-0 στην Κύπρο. Έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ στις 7. Πάμε τώρα στο Champions League. 7 η ώρα Κάουνο Ζαλγκίρης με την Κλάτσβικ. Λεχ Πόσναν με την Άρχους. 8 η ώρα Κοπεχάγη με την Πολύσια Ζητόμιρ. 8:30 Κραϊόβα με τη Λεύσκη Σόφια. Σχάπο Εμπερσεβά με την Ρέκιαβικ. Γκόρνικ με τη Φενέρ Μπακτσέ. Αστέρας με την Λάρνε. Σλόραν Μπρατισλάβας με την Ιμπέρια. Ραπίδ Βιέννη Σάντα Κόλωμα. Αυτά τα παιχνίδια που έχουμε αύριο και αργότερα το βράδυ μετά τις 11:30-12:00 έχουμε παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική και Κόπα Λιμπερταδόρες. Βάσκο Δαγκάμα με την Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν. Και άλλα δύο μάτς μετά τις 3:30. Μπραγκαντίνο Sporting Cristal και Σενσιάνο με την Λανούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Τετάρτης. Πέμπτη είναι πολλά παιχνίδια, εκεί που παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Για πάμε σε μια γραμμούλα με την πρώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ναι. Γεια σου κύριε Βασίλη μας.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Ο Μάρκος από την Αμοργό.
0: Πού είσαι ρε Μάρκο, τι κάνεις ρε φίλε? Κάνεις τα μπάνια σου εκεί στην Αμοργό?
1: Μια χαρά. Τώρα, δεν θα ερχόμουν αλλά με φέρανε. Τι να κάνουμε, αρρωστήσαμε λίγο και ήρθαμε στην Αθήνα, τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, ξαναπάς πάλι.
1: Όλα καλά, ναι, αύριο θα φύγω.
0: Μπράβο, ρε. Έχει μαζέψει κόσμο η Αμοργό, έχει μαζέψει κόσμο.
1: Ναι, τώρα έχει. Τώρα
0: μπράβο,
1: στη
0: μπράβο,
1: στιγμή
0: μπράβο.
1: Έχει πολλού Γάλλους και Ιταλούς πολλούς, Βασίλη.
0: Ιταλούς, ε.
1: Γάλλους και Ιταλούς.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Οι Γάλλοι είναι και στεναχωρημένοι, χάσανε το Μουντιάλ. Εντάξει. Οι Ιταλοί δεν πήγαν καθόλου.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Η ομάδα μας, πώς τη βλέπεις, αυτή
0: μια χαρά.
1: Η μεταγραφή που κάναμε.
0: Και περιμένουμε και ακόμα ένα παίκτη, ίσως δύο, αλλά σίγουρα ένα.
1: Είχαμε έφερε το κύπελο ο πρόεδρος εκεί και τον ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Στα κατάπολα, στο σχολείο, πολλοί κόσμος, δωρές, μπλούζες, τα πιτσιρίκια όλα, κασκόλ. Μεγάλη επιτυχία για το νησί και για την ομάδα μας. Κάνουμε καινούργιους φιλάθλους. Είχα πάρει και εγώ δύο πιτσιρικάδες μαζί μου και πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφίες.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Και λένε τι θα αλλάξουμε, θα γίνουμε ΑΕΚ. Αλλά δεν περίμενα τόσο κόσμο και να είναι εκτζίδες. Πολύ κόσμο, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα καλά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Και άμα τώρα ήρθα, με φέρανε με το ελικόπτερο, ας πω την αλήθεια. Και κάθισα 10 μέρες στο νοσοκομείο και αύριο το πρωί ξαναφέρω.
0: Περαστικά, περαστικά.
1: Έχω δουλειά εκεί. Μόλις θα έρθω θα τα πούμε από κοντά.
0: Οκ, okay, φιλαράκο μου. Οκ, okay, Μάρκο μου. Να είσαι καλά. Καλά να περνάς. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από, από την Πετρούπολη. Και στο φίλο μας ο Δήμος, εδώ γείτονας, πάντα το μηνυματάκι του. Ο Δήμος από το Ήλιον. Μια καλησπέρα σε όλη την παρέα μας, λέει. Ο φίλος ο Νικόλας, καλησπέρα Μπιλάρα και απόψε μαζί σου. Θα αντέξει η Τούν, θα είμαστε στους χειρούς. Καλωρίζει και η Πεχτάρα, σπουδαία μεταγραφή. Λέει ο φίλος ο Νίκος ο Στέλλας. Γεια σου Νικολάκη μου, καλησπέρα.

Δυναμό Ζάγκρεπ μειώνει με την Τούν 1-2. Είπαμε η Τούν παίζει με 10 παίκτες από το 67. Ο Μπουορκή, ο Μάρκο Μπουορκή αποβλήθηκε στο 67. Μειώνει τώρα η Δυναμό Ζάγκρεπ σε 1-2. Είπαμε πρώτο μάτς ήταν 1-1 στην Ελβετία. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ισοφαρίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ, δεν άντεξε τελικά η Τούν 2-2 και τώρα είμαστε στην ισοπαλία. Πρώτο μάτς ισόπαλο, τώρα ισόπαλο, αν πάνε έτσι θα πάμε σε παράταση. Η οποία Δυναμό Ζάγκρεπ παίζει πολύ καλύτερα από την Τούν. Έχει πολλά κόρνερ, νέα, έχει πολλές επιθέσεις. Α, και η Τούν όμως έχει κατοχή μικρή, 29%, αλλά έχει κάνει και τρεις ευκαιρίες προς το τέρμα. Τα δύο ήταν γκολ βέβαια. 2-2 στο 80 μπήκαμε.

Υπάρχει και ένα θεματάκι εκεί στην Ισπανία με τη Βαγεκάνο, την ομάδα που έπαιξε πέρυσι η ΑΕΚ. Το γήπεδο της κρίθηκε ακατάλληλο για να διεξάγει αναμετρήσεις της La Liga. Ο φίλος μας ο Νεκτάριος, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Νεκτάριος από την Έγινα. Στο φίλο μας το Βασίλη, το συνονόματο, που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα και ο Κώστας, ο φίλος μας από την Παιανία.

Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, που είναι ο Τζίτζης. Τον περιμένουμε σήμερα κανονικά, τον κύριο Πρόεδρο. Είπε ότι θα έρθει σήμερα, τώρα όχι τέτοια ώρα, τόσο νωρίς, γιατί είναι ακόμα στο κατάστημα. Αργότερα πιθανόν να έρθει ο κύριο Τζίτζης. Έτσι μας είπε χτες, ότι σήμερα θα έρθει. Τώρα Σάββατο παίζει η ΑΕΚ, φίλε, με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα, Σάββατο στις 8 η ώρα.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοιχηματάκι. Μάλλον έχουμε γκολ για την Σάμοκ Ρόβερς με την Αραράτα από την Αρμενία. 2-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και Σπορτίβο, μάλλον η Ρούμπιο με τη Σπορτίβο Αμελιάνο γίνεται 1-0. Και αυτό είναι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα για την Παραγουάη Ντε Μάγιο με τη Σέρο Πορτένιο στις 12.30. Μία η ώρα Μπάνφιλντ Σαρμιέντο και Σαν Λορέντζο Γυμνάσια Μεντόζα για την Λίγκα της Αργεντινής. Έχουμε Κόπα Σουδαμερικάνα Τίγκρε με την Νασιονάλ Μοντεβιδέο μία η ώρα. Ακόμα δύο μάτς από την Βραζιλία είναι Β' κατηγορία, Ζουβεντούδε Αβαΐ και Πόντε Πρέτα με την Αθλέτικ Κλουμπ στη 1.30. Δεπόρτες Κουίντιο Τολίμα για την Κολομβία στις 2:15. 3 η ώρα ένα παιχνίδι φιλικό της Κηφισιάς. Ξημερώματα, Βέστερλο με την Κηφισιά στις 3 τα ξημερώματα. Μποκοτά Δεπορτίβο Πάστο 3 η ώρα και αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια. Θα έχουμε φύγει βέβαια. 3:15. Αργεντίνος με Στουντιάντες Ρίο Κουάρτο. Ροζάριο Σεντράλ Ρασί Κλουμπ. Σάντος USV για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Φορταλέζα Μποταφόγκο SP και Τίγκρε με την Ατλέτικο Νασιονάλ. 4:30 κλείνει το πρόγραμμα με το παιχνίδι από την Κολομβία.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς Ρίγα Βαρντάρ 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ρίγα στην επόμενη φάση. Στην παράταση έγινε αυτό. Τρίτα Φλωριάνα, εσωφαρίζουν οι γηπεδούχοι 1-1 με γκολ στο 89 από ό,τι βλέπω. Από εκεί πέρα καμία άλλη αλλαγή. Τσέλιε παραμένει 1-1 με την Εγναδία και το 2-2 Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν στο 85. Είπαμε η Τούν παίζει με 10 παίκτες από το 67.

για έναν παίχτη Έλληνα. Στο στόχαστρο διαβάζω τη Στορίνο. Βρίσκεται ο Έλληνας μέσος ηλίας Κουτσουπιάς της Φροζινώνε, η οποία κοστολογεί τον παίχτη στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρεται η Τωρίνο για τον Ηλία Κουτσουπιά, που παίζει τώρα στην Φροζινώνε. Έγινε και η πρώτη συνάντηση συγκέντρωση του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη για τη νέα χρονιά, που είχε και πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω κάποια βιντεάκια. Έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Οι φίλοι του Πανιωνίου περιμένουν την φετινή χρονιά να ανέβουν μετά από χρόνια και πάλι στη Super League στα μεγάλα σαλόνια. Μια είδηση από την Ρωσία που διαβάσαμε το απογευματάκι βραδάκι. Ο Λιβάη Γκαρσία ζήτησε να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν είναι ευχαριστημένος εκεί, δεν περνάει καλά από ό,τι λένε, και θέλει να φύγει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Νομίζω για ακόμα συμβόλαιο, γιατί για να φύγει πρέπει να πάρει και χρήματα η Σπαρτάκ Μόσχας. Είπαμε παιδιά, η Ρωσία γενικότερα και εκείνα τα μέρη, Ρωσία και αυτά, παίρνουν και περισσότερα χρήματα για να πάνε οι ποδοσφαίστες, αλλά δεν είναι και εύκολη ζωή εκεί.

Μπήκαμε στο 110 στην παράταση. ΤΣΣΚΑ με τη Σπάρτακ Νάβα 0-0. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούνς στο 88, λίγο πριν το τέλος, 2-2. Αν έτσι πάμε για παράταση. Κάτι άλλο, κάποιο γκολ άλλο δεν υπάρχει. Παραμένει το Τσέλιε με την Εγνατία στο 1-1 στο 78. Έχουμε μπει εδώ.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα,
0: παιδί. Καλώς το φίλο μου, το Χριστάρα. Καλά, καλά, φίλε.
1: Καταρχήν να στείλω τα χαιρετίσματα μου στο φίλο τον Απικουρούτα που πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, τον Τεμέλο.
1: Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Τα χάσαμε σήμερα και την Αποζάδρα και την. Α, η Αποζάδρα δεν εξελίσσεται ακόμα, αλλά χάσαμε τη ΣΕΚΑ.
0: Α, με τη Σπάρτα Νάβα,
1: Είναι
0: παράταση, το 110, είναι 0-0.
1: Ναι. Η Δυναμό Ζάγκρεπ, αν αποκλειόταν, θα ανέβαινε στους κύριους, νομίζω, για
0: ναι, αν αποκλειόταν η Δυναμό, αν αποκλειστεί μάλλον, γιατί ακόμα παίζουν, θα είναι στους κύριους για και είναι στο 92-2, πάει για παράταση από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει τούν, γιατί το γήπεδο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όχι στιγμιότυπα, βλέπω στο site του στοιχήματος, το γήπεδο έχει γύρει πολλές ευκαιρίες στην Δυναμό Ζάγκρεπ, πολλά κόρνερ. 71-29 εκατοχή, η του να μείνετε, δεν ξέρω αν θα αντέξει.
1: Αν περάσουν, δηλαδή τώρα και η ΑΕΚ θα μπει, την από την άκρη που άκουγα το Καζαντζόγκο, είναι ο Ερυθρός Αστέρα. Αν περάσει.
0: Όχι, δεν έχει βγει ακόμα η αντίπαλο τη ΑΕΚ.
1: Γιατί είπε το Ερυθρός Αστέρα, υπάρχει περίπτωση να μπει το Ερυθρός Αστέρα, λέει την από την άκρη, κάνει μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, τώρα, ναι, δεν είναι όμως κάποια ομάδα που είναι σίγουρη, θα δούμε πια.
1: Όχι, ναι, ναι, και. Αν λείπουν το λέμε την Δυναμό Ζάγκρεπ, μην πέσει με λέμε την Δυναμό Ζάγκρεπ με αυτό που είχε γίνει το άνθρωπο και τέτοια. Τι ήθελα να πω, δεν το ξέρω το παίκτη αυτό του Ολυμπιακού που πήρε.
0: Εντάξει, είναι από ό,τι λένε από την Πορτογαλία, σπουδαίο ταλέντο, πιτσιρικάς, με μεγάλη χρηματιστική αξία, αλλά δεν το, ούτε εγώ τον έχω δει, να σου πω την αμαρτία μου, δεν τον έχω δει, αλλά λένε ότι είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και ο άλλος, και καλά τον άνθρωπο δεν τον είδαμε, το Ντανιέλ Λουίς λέγανε, αλλά δεν τον είδαμε. Δεν έπαιξε ο άνθρωπος, δεν τον είδε ο Μελτζίνη Μπαργκά, με αυτά θα το θέλει ο Μελτζίνη
0: Μπαργκά. Θα τον βάλει, εντάξει, τώρα μεγάλη μεταγραφή, θα πάει, βέβαια δεν είναι κατευθείαν στον Ολυμπιακό, θα πάει στην Νότιχαμ.
1: Ναι,
0: γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολα τα financial fair play και αυτά, πρέπει να τα ελέγχεις. Μην φας την παραπροστήματα, τιμωρίες.
1: Το μόνο καλό με την Νότιχαμ και την Ελλάδα είναι αυτό με τον Ολυμπιακό, το σπέρ δηλαδή. Πώς το λένε, κάνει.
0: Ναι, θα έρθει δανεικό στον Ολυμπιακό και.
1: Όπως ο Κάρμο πέρυσι που πήγε.
0: Ναι. Θα πάει δανεικό στον Ολυμπιακό και βλέπουμε του χρόνου τι θα γίνει αν ο Ολυμπιακός το κρατήσει.
1: Την Παρασκευή που έχει ξημερώματα θα έχεις εσύ.
0: Τελευταία μέρα, Πέμπτη προς Παρασκευή.
1: Θα τα προλάβεις τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Την Πέμπτη βράδυ θα είμαστε εδώ με τους αγώνες. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Γεια χαρά. Ναι, παιδιά, Πέμπτη βράδυ θα είμαστε εδώ κανονικά. Να πούμε για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη και τα υπόλοιπα μας. Το πρωί, ξημερώματα φεύγουμε. 3 η ώρα θα πούμε καλό καλοκαίρι. Πέμπτη προς Παρασκευή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, Δυναμό Ζάγκρεπ 2-2. Είπα και πριν στο Χριστάρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η ομάδα από την Ελβετία, γιατί το γήπεδο έχει κατηφορήσει πολλές φάσεις. Μόνο το μας στην ουσία παίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ, το 67. Παίζει με 10 παίκτες η Τούν, δεν άντεξε. Καθυστερήσει ακόμα έχουμε 6 λεπτά σύνολο. Έχουν παίξει τα 3, μένουν άλλα 3 λεπτά. Να δούμε τελικά αν θα αντέξει στην παράταση η ομάδα από την Ελβετία. Και θα κάνει το χατήρι της ΑΕΚ. 11 κόρνερ οι Κροάτες, ένα κόρνερ μόνο έχουν οι Ελβετοί. 73% κατοχή οι Κροάτες, 27 οι Ελβετοί. Για να δούμε τι θα γίνει, αν πάει παράταση, γιατί ακόμα θέλει 3 λεπτά για να λήξει και να λήξει κανονική διάρκεια το 90 λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στο παιχνίδι Hearts Stuttgart 0-0 στο 48. Στο 115 μπήκαμε, CSKA 1948 Spartak Nava παραμένει το 0-0. Πρώτο μάτς είχε έρθει 0-0, πάμε για πέναλτι από ό,τι βλέπω εδώ. Θα δούμε ποια ομάδα θα αποκριθεί, η οποία θα είναι στον δρόμο του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός τα κάνει όπως πρέπει και περάσει την Πάξη, που είναι το απόλυτο φαβορί βέβαια.

Να πούμε και μια ειδησούλα, είπαμε για, για τη Μαρκό, η οποία είναι πολύ κοντά στον El Arabi. Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον θεματοφύλακα Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Σε άλλη μια μεταγραφή για την ΠΑΕ Μαρκό με τον θεματοφύλακα του πρώην του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο Έξαρχο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και τα λέμε λίγο μετά τις 11. Θα έχουμε λογικά και τελικό στο ΤΣΣΚΑ με τη Σπάρτα Κνάβα. Θα έχουμε και τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν. Παραμένει το 2-2, ακόμα θέλει ένα λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι, να πάμε στην παράταση.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε στα πέναλτι στο παιχνίδι CSKA με τη Spartak Nava. Είναι το παιχνίδι τελείωσε και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση 0-0. Πάμε στα πέναλτι. Ξεκινάει η παράταση από ό,τι βλέπω και στο παιχνίδι Δυναμό Ζάγκρεπ. Μισό λεπτό να δω, μήπως κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, ξεκινάει η παράταση. Το 2-2 παρέμεινε στην κανονική διάρκεια. Πάμε τώρα να δούμε στην παράταση ποια ομάδα από τις δύο θα περάσει. Πρώτο μάτς στην Ελβετία 1-1. 2-2 το παιχνίδι στην Κροατία τώρα που μιλάμε. Συνολικά 3-3. Εδώ διαφέρει την ΑΕΚ. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, μπιλάρα, και από μένα. Ο φίλος ο Χριστάρας.

Λοιπόν, για την Παναχαϊκή απέκτησε το, για τη Γάμα Εθνική μιλάμε, μια Παναχαϊκή η οποία φέτος είναι το φαβορί για να ανέβει στην πιο πάνω κατηγορία, Super League 2. Εκεί έναν έχει πρόεδρο Τούρκο που έχει και χρήματα και έχει βάλει αρκετά και από ό,τι βλέπω παίρνει και τον Φαν Φερ, τον παίχτη του, παλιό παίχτη της ΑΕΚ. Τώρα θα παίζει τον, στην Παναχαϊκή, 36 ονών, Ολλανδός striker. Και από ό,τι φαίνεται έχει δώσει τα χέρια με, με την δίκη της Παναχαϊκής και τη νέα χρονιά θα παίζει με την ομάδα της Πάτρας.

ο φίλος μας ο Γρηγόρης καλησπερίζει όλη την παρέα. Γεια σου φιλαράκο και σε σένα, καλή βάρδια. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βύρωνα. Έχουμε και το δωράκι μας, το διαγωνισμό που τρέχει για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και τις δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν τις 3, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και της σεζόν. Και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας της επόμενης θέλει. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι εξαφανισμένος τώρα δύο-τρεις μέρες, δεν ξέρω που γυρνάει αυτή η ψυχή. Ο φίλος ο Μαρίνος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα, και εγώ ετοιμάζομαι για την αδειούλα, φεύγουμε 8 του μήνα την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, τα παιχνιδάκια, λοιπόν, έχουμε πέναλτι, είναι 2-2 και στα πέναλτι. ΣΕΣΕΚΑ με τη Σπάρτακ Νάβα. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν παραμένει το 2-2 στο 95. Η Τούν παίζει με 10 παίχτες. Ντρίτα Φλωριάνα στο 100 στην παράταση γίνεται 2-1 για την Ντρίτα. Τσέλιε με την Εγναντία και αυτό μας τελειώνει στο 1-1 και εδώ πάμε σε παράταση. Και από εκεί πέρα Χάρτς Στρουμγκράτς 0-0. Η Στρουμγκράτς δεν έχει θέμα, έχει κερδίσει το πρώτο μάτς 4-0. Θα είναι η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση για το Champions League. Μιλάμε Shamrock Rovers Ararat Αρμενία στο 48 είναι στο 2-0. Και Ρούμπιο Νίου με την Σπορτίβο Αμελιάνο για την Παραγουάη στο 50 παραμένει το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, έχει και μια φωτιά εισαγωγικά ανάψει στην Πορτογαλία. Ένα απίστευτο μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Ντάρουιν Νούνιες, τον Φώτιο Ανίδη και τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με αναφορά πορτογαλικού λογαριασμού στο X, τα λιοντάρια κινούνται για την απόκτηση του Ρουανού επιθετικού τη Αλ Χιλάλ. Η πραγματική βόμβα όμως κρύβεται από ό,τι διαβάζω στη συνέχεια τη πορτογαλική αναφορά εκεί στο X. Όπως υποστηρίζουν, εφόσον η Sporting ολοκληρώσει τον deal με τον Νούνιες, θα ανοίξει ο δρόμος για την παραχώρηση του Φώτιου Ανίδη, που ενδιαφέρεται, λέει ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, το πορτογαλικό δημοσίευμα, ο οποίος κατά τους Πορτογάλους δείχνει θερμό ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή φόρο. Με αυτά όλα μιλάμε για αναφορά πορτογαλικού site στο λογαριασμό του στο X. Αυτά, όχι τίποτα παραπάνω.

Ανοίγει το σκορ η Στουρμ Γκρατς 0-1 στο 65. Ούτως ή άλλως δεν είχε καμία ελπίδα η Χαρτς μετά το 4-0 της Αυστρίας. Προηγείται κιόλας η Στουρμ Γκρατς με 0-1. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή δεν έχουμε. 4-3 στα πέναλτι είναι η ΤΣΣΚΑ με τη Σπάρτακ Νάβα.

και Τσεσεκά από ό,τι βλέπω κερδίζει στα πέναλτι 5-3 και περνάει στην επόμενη φάση. Στα πέναλτι πέρασε από την πέρασε τη Σπάρτακ Νάβα και θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει, που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, να περάσει την Πάξη μετά το 2-1 της της Ουγγαρίας, Μανεκός με απλή νίκη ή με ισοπαλία περνάει και θα παίξει με την Τζέσικα 1948 που πέρασε στα πέναλτι μετά από δύο μάτς που ήρθαν ισόπαλα στα πέναλτι 5-3. Τσέλιε με την Εγνατία μπήκε αυτό στην παράταση 1-1 κανονική διάρκεια, συνολικό σκορ ήταν 4-4, έχει 3-3 στην Αλβανία και τώρα 1-1 στην κανονική διάρκεια. Έχουμε μπει στο 92 το δεύτερο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το 2-2. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν είναι στο 100 και αυτό παράταση. Η Σάμο Γκρόβες έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Είχε χάσει 2-0 στην Αρμενία. Τώρα είναι 2-0 στο 52 και εδώ συνολικό σκορ 2-2. Τρίτα Φλωριάνα είναι 2-1. Έχουμε μπει και εδώ στην παράταση στο 105 της παράτασης. Με το σκορ αυτό περνάει η τρίτα στην επόμενη φάση του Conference League. Μιλάμε πάντα για τα προκριματικά. Στα φιλικά παιχνίδια φιλικά συλλόγων Aston Villa με την Real Sociedad στο 85 είναι 2-3. Στο Stoke Everton στο 71-0.

0: Από ό,τι διαβάζω εδώ, παίκτης του Ολυμπιακού, καινούριος παίκτης του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Σα, αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ένας παίκτης ο οποίος, είπαμε, ένα σπουδαίο ταλέντο από ό,τι λένε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία που ασχολούνται περισσότερο με τη Φαμαλικά, ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας πιτσιρικάς 21 ετών με μεγάλη χρηματιστική αξία. Τετάρτη θα έρθει στην Αθήνα να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που θα έρθει δανεικός από την Νότιχαμ. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Για να δούμε, μάλλον ξαναπήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Γεια σου, καλά, φίλε Γιώργο μου.
1: Τι
0: καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι. Έκανα το πανάκι μου το μεσημεριανό.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Χρειάζεται τον μπάτσο, κάτι καλό να
0: κάνει. Καλό, και, βέβαια, κάνει καλό.
1: Και χρειάζομαι να το κάνω, γιατί.
0: Για να σου, σας βιάζουν όλους μαζί και σας πάνε για μπάνιο, μην πνιγείτε ή ένας-ένας.
1: Όχι, μου είπαν ότι επειδή αποσιάζεις εσύ.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν μπορούμε να μας βάλουν όλους μαζί. Μας βγάζουν ενεργητικά. Καταλαβαίνετε.
0: Σας πάνε όλους μαζί. Δεμένους. Πιστάγκονα.
1: Ναι, ναι. Ένας λίγο μαύρος, μαυρούλης εδώ, που είναι λίγο έτσι και από το φυσικό του χρώμα και από τον ίδιο άνθρωπος, με ρώτησε, μου λέει το Γερασίμο, μου λέει τον αφήνουν έξω.
0: Α, με ξέρουν εκεί, με ξέρουν.
1: Αλλά του λέω εντάξει, γιατί του λέω τέλος του μηνός, μου λέει τι 23 μέρες, μου λέει ναι, τον πάνε σε όπλος μόνο 23 μέρες.
0: Μόνο, λέω,
1: ναι.
0: Μόνο.
1: Μου λέει καλά πάει, αφού τον έχουν μόνο για 23.
0: Μόνο.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται, για
1: να
0: πες, για λέγε.
1: Να πούμε δύο πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτα απ' όλα, Γκουστάβο, θα τον δούμε.
0: Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν τον έχω δει εγώ, δεν φαμαλικά ούτε παρακολουθώ, αλλά λένε πληροφορίες από την Πορτογαλία.
1: 25
0: εκατομμύρια 20. Είναι η αξία του.
1: Πόσο?
0: Χρηματιστριακή αξία είναι 25 εκατομμύρια. Ολυμπιακός θα τον πάρει.
1: 25 λοιπόν.
0: Ολυμπιακός θα τον πάρει γύρω στα 17 με 20 εκατομμύρια από ό,τι λένε η Νότιχαμ.
1: 20.
0: Εκεί περίπου.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε, άκου τώρα. Ολυμπιακός πήρε τον Κάρμο 17 εκατομμύρια, το πλήρωσε ο Μαρινάκης.
0: Ναι, βρε, δεν μπορεί να πληρώσει ο Ολυμπιακός αν πάει, γιατί είναι.
1: Μα γι' αυτό έχει αγοράσει και την Νότιχαμ.
0: Για το Financial Fair Play.
1: Αν αγοράσουν και άλλες ομάδες.
0: Παίζει ρόλο το Financial
1: Fair Play. 500 εκατομμύρια για την Νότιχαμ, τόσα έχει δώσει ο Μαρινάκης. Ας πάει να δώσει κάποιος άλλος μεγάλος πρόεδρος άλλα 500, να πάρει μια άλλη ομάδα,
0: ναι,
1: και να μπορεί να αγοράσει παίκτες σε άλλο κοτάδι.
0: Δεν μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, γιατί είναι και το θέμα του Financial Fair Play. Είναι θέμα αυτό μεγάλο.
1: Ναι, εντάξει, το Financial Fair Play ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως, εντάξει, τότε γιατί το κάνει.
1: Τι γιατί το κάνει, γιατί δεν είναι μόνο να έρθει ένας παίκτης, αφού στα είπα χτες, μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτης για να έρθει στον Ολυμπιακό να πει εγώ θέλω να παίξω στην Premier League. Αλλά θα κάνω το αγροτικό μου στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, παιδί μου, όλα παίζουν, αλλά και μετράει και αυτό.
1: Ο Κάρμο γιατί ήρθε στον Ολυμπιακό, έτσι δεν ήρθε? Δεν ήρθε την πρώτη χρονιά να κάνει το αγροτικό του και την δεύτερη χρονιά που τον κρατήσαμε ήταν γεμάτος μούτρα.
0: Αυτό παίζει και αυτό.
1: Είναι καλό που είχε πάρει και κόβερες.
0: Ναι, παίζει και αυτό το σενάριο ότι είναι να ξαναπαίξει την Premier League, να πάει να παίξει τον Ολυμπιακό. Είναι σωστό αυτό. Αλλά σου λέω και πάλι ότι και τα οικονομικά του Ολυμπιακού δεν τα ξέρουμε. Μπορεί και αυτό να έχει κάποια θεματάκια να ανεβαίνει το financial fair play. Και σου λέει να το κρατήσουμε κάπως σταθερό. Γιατί ξεφεύγει κανένα φορά.
1: Δεν διαφωνώ. Εγώ
0: όλα παίζουν ρόλο.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει πως ήρθε, εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι ένας παίκτης που κάνει 25 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι στον Ολυμπιακό, να ακούσω, γιατί άκουσα το φίλο μου τον Γιάννη, με ειδοποίησαν, δεν τον άκουσα και μπήκα on demand. Εγώ χτες δεν τον είχα ακούσει, γιατί δεν άκουγα το μικρό. Και μου είπε ότι βγήκε στον αέρα και ζήτησε τη γνώμη μου, γιατί λέει ο Γιώργος, τον εμπιστεύομαι. Για τη μεταγραφή Τσολάκη, τα είπα χθες και για τη μεταγραφή. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, αν ακούσα από τον Πειραιά, άκου λοιπόν κάτι. Σου είπα ότι θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Εγώ να, τώρα έχω μια πληροφορία, τη δώσω στον αέρα. Εγώ νομίζω ότι φεύγουν και τα δύο μπακ του Ολυμπιακού, τα αριστερά. Και τα δύο.
0: Άρα πάει για δύο αριστερά μπακ, δηλαδή.
1: Εγώ έχω πληροφορία έτσι, από κάπου έτσι, μάσα πικροδάφνη. Και μου είπανε ότι και ο Μπρούνο και ο άλλος θα φύγουν. Δηλαδή αν φύγει και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, ο Ολυμπιακός θέλει δύο αριστερά μπακ.
0: Ναι, θέλει δύο μέσα, αυτή είναι αλήθεια.
1: Έτσι, ένα θα παίξει, πώς θα γίνει.
0: Ναι, βέβαια, χρειάζεται, ναι.
1: Έτσι. Άκουσα τώρα που γίνησες και είπες για τον Ιωαννίδη.
0: Εντάξει, αυτό είναι πορτογαλικό, πορτογαλικό δημοσίευμα. Είναι μέσω X, δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει κάποιος.
1: Δεν το έχω για να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό και λέω. Αλλά να σου πω κάτι. Ο πατέρας του στον Ολυμπιακό φάγε ψωμί. Στον Ολυμπιακό και μάνατζερ τον Τζόρτζε Βετσέχη με τον Ιμιάδη. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος. Αυτό ναι, τον είχε μάνατζερ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν τον έχει ακόμα ή τον είχε πάντως.
1: Αυτή ήταν τότε. Τον προωθήσαν στον Παναθηναϊκό. Αν είναι να έρθει ή όχι, θα το δούμε στην πράξη. Περιμένω μια μεγάλη μεταγραφή που σου είπα ότι περιμένω ένα οχτάρι. Είδες που σου λέγα ότι ο Ολυμπιακός πάει για δύο. Ο Ολυμπιακός τον ένα τον έκλεισε.
0: Δεν είναι οχτάρι αυτός. Τον είναι δεκάρι, κανονικό δεκάρι.
1: Θυμάστε τις σουπαχτές. Ένα οχτάρι και έναν παίκτη που θα παίζει πίσω από το σεντερφόρ.
0: Α, ναι, αυτός είναι δεκάρι κανονικό από την Άλλη Πορτογαλία.
1: Α, μπράβο, άρα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ.
0: Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα.
1: Εσύ μου απάντησες, ο Φορτούνης και ο Ζώτας.
0: Ναι.
1: Λέω. Δεν θυμάσαι τι κουβέντα
0: ναι, ναι, ναι, ναι, πώς δε, θυμάμαι. Που σου είπα ότι έχεις Φορτούνη και Ζώτα. Που σου είπα ότι έχεις Φορτούνη και Ζώτα εκεί.
1: Ναι.
0: Για τον Ολυμπιακό να πω μισό λεπτό.
1: Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει ένα οχτάρι, ένα μεγάλο όνομα. Στο
0: γοπί, το
1: σήμερα.
0: Ότι Τραουή δεν ξέρω το οχτάρι είναι αυτός, γιατί από ό,τι λένε πληροφορίες ότι είναι και κοντά σε αυτόν. Έχει κατέβει, έχει ανέβει λιγάκι ο Ολυμπιακός.
1: Εκτός από αυτόν.
0: Η Σαρερουά βέβαια δεν έχει γίνει κάτι, απλά λένε ότι.
1: Εκτός από αυτόν.
0: Αυτός τι είναι οχτάρι είναι αυτός.
1: Εκτός από αυτόν που ακούγεται, εγώ το ξαναλέω, είναι η προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Περιμένω ένα όνομα, το έχω πει αυτό και καιρό και το απευθύνουμε στο Γιάννη τον Πειραιά. Γιάννη περίμενε, βλέπεις ότι ο πρόεδρος κάνει κινήσεις, έχει πάρει το παιχνίδι στα χέρια του, έχει κάνει τις κινήσεις του με τους μανατζαρέους, με το σκάουτινγκ, με το τεχνικό team, με το προπονητικό team. Είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω ότι γίνονται οι κινήσεις. Φέτος, άκου κάτι φίλε, εμείς οι Ολυμπιακοί φέτος δεν πρέπει να μιλάμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε παράπονα για το περσινό καλοκαίρι και για το προπέρσινο καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε καθόλου τον Ιούλιο πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί είχε εξασφαλίσει τα play-off να πάει να παίξει το Σεπτέμβριο. Κατάλαβες φίλε Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και άρχισε, αυτές ήταν οι προπερσινές. Δηλαδή οι περσινοί πήραμε τελευταία στιγμή τον Ποντένσε γιατί θέλαμε να πάρουν τον Ποντένσε.
0: Ο οποίος δεν βγήκε στον Ολυμπιακό, εντάξει, οκ, την χρονιά.
1: Όχι, δεν βγήκε, ρε παιδί μου, το παιδί δεν έχει προετοιμασία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Δεν
1: έπαιξε
0: και αυτό για να αναγκάσει ο Ολυμπιακός να μην το κρατήσει, να μην δώσει τα λεφτά και να τον αφήσει να.
1: Και ακόμα δεν έχει κλείσει πόρτα, δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Νομίζω ότι το ψάχνει ο Μέντες που είναι εκεί με τον μάνατζερ του να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό πια ο Ποντένσε το να μείνει.
1: Εγώ λοιπόν περιμένω μια μεταγραφή μεγάλη. Ακόμα, οπωσδήποτε μια μεγάλη. Έχει σηκωθεί ένα άρθρο για ένα center back που έπαιζε τον Κολομβιανό για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το ποιος το σήκωσε το άρθρο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα είναι. Εντάξει, επειδή υπάρχονται πολλά άρθρα που ανεβαίνουν, τώρα δεν ξέρω ο Ολυμπιακός αν τελικά.
1: Ρε φίλε, τώρα ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις.
0: Ναι, βρε, αλλά ο Πυρόλα διαφέρει ομάδες.
1: Έχει τέσσερις και τον Κουτσίδη. Ναι, δηλαδή πέντε.
0: Ναι, αλλά.
1: Εάν είναι να βάλει και να σηκώσει έναν άλλον. Αν είναι να βάλει και να σηκώσει να πάρει τον έκτο, δηλαδή να πάρει ένα center back που είναι ένα 90, γιατί το διάβασα αυτό σου λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος στην περίπτωση του Πυρόλα. Γιατί υπάρχουν σιρήνες από άλλες ομάδες του εξωτερικού.
1: Αν φύγει ο Πυρόλα, πάμε σε άλλη συζήτηση.
0: Αυτό
1: εμείς
0: λέω.
1: Για σήμερα. Πυρόλα, έχεις ακούσει κάτι εσύ ότι φεύγει ο Πυρόλα.
0: Όχι, δεν. Λέω ότι υπάρχουν προτάσεις για τον Πυρόλα. Υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Αν ο Ολυμπιακός τα έχει αυτό στο υπόψη του, πρέπει και ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος.
1: Ναι,
0: αυτό ναι. Δεν είπε ότι τον κλείνει τον πέφτη.
1: Το άρθρο δεν λέει όμως αυτό. Το άρθρο λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και έκανε κρούση για το συγκεκριμένο center back, ο οποίος είναι 91, έπαιξε στο Μουντιάλ, Κολομβιανός νομίζω είναι. Στην Κολομβία έπαιξε, κάνω λάθος.
0: Ναι, Κολομβία. Και ο παίκτης ναι. Που λέω τώρα ότι Τραουή, μισό λεπτό να δω μια ειδησούλα που διαβάζω μόλις τώρα, οι πληροφορίες λένε. Δεν ξέρω τώρα που προέρχονται. Λένε πληροφορίες πάντως ότι ο Αργερινός το σκέφτεται. Δεν πολύ θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ ξέρω ότι τους είπε σε δύο μέρες θα σας απαντήσω.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός τα βρήκε με. Τα έχει βρει με τη Σαρλουά από ό,τι γράφουν.
1: Ναι, ο άνθρωπος όμως, γιατί ήταν αρσενικός, τους είπε εκεί, θα σας απαντήσω σε δύο μέρες. Αφήστε να το σκεφτώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε δύο μέρες θα σας πω.
0: Όπως έχω κάποια άλλη πρόταση.
1: Είναι λογικό. Δεν έπαιξε το παιχνίδι του Γιάννουλη.
0: Όχι, ναι, σου λέει ότι. Ναι.
1: Είπε σε δύο μέρες και τελείωσε. Εάν σε δύο μέρες δεν απαντήσει, έχει κλείσει την πόρτα.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Για δες μας πήγαινε σε δύο μέρες θα σας πω, σε δύο μέρες θα σας πω, μέρες και τελείωσε. Εάν σε δύο μέρες δεν απαντήσει, έχει κλείσει την πόρτα.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Για δες μας πήγαινε σε δύο μέρες θα σας πω, σε δύο μέρες θα σας πω, άλλες δύο, σε άλλες δύο θα σας πω.

0: δικό μας παιδί ο Τζολάκης. Δικό μας παιδί. Και δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό γιατί έχει άλλα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Να πάω να παίξω στην ΕΕ. Θέλω να πάω να παίξω ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Να γλιτώσω από την τοξικότητα. Να βλέπω κάθε Κυριακή να βγαίνουν στο καθακανάλια οι τηλεκριτικοί και να μας λένε ότι το μπέναλτι δεν είναι μπέναλτι και το. Και αυτό που, που είναι μπέναλτι δεν είναι μπέναλτι τύπου Καμπελά και ούτω καθεξής. Τον γκολ εδώ έπρεπε να μετρήσει, αλλά δεν έπρεπε να μετρήσει. Σου λέω άδικα αυτά τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και ένα άλμα.
0: Έχει πάθει για τον Τζιμίκα και από τον Κοστούλα, καθώς έχουν έρθει στην Αγγλία, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και τα παιδιά έχουν.
0: Αυτά ζηλεύω εγώ στην Αγγλία που δεν γίνονται στην Ελλάδα. Και υπεύθυνοι, φίλε Βασίλη, και συμφωνώ σε αυτό μαζί σου, είναι οι δημοσιογράφοι. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεσαι και εσύ που είσαι παραγωγός. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αντί να υπάρχουν σοβαρά πάνελ τα οποία δεν θα μιλάνε οπαδικά. Ενώ εγώ βλέπω μόνο παδικά, βλέπω αυτή την εκπομπή 11 με 11 πέρυσι. Υπήρχαν 10 μένα. Προσπαθούσαν να επιτεθούν και είπε η ΕΠΟ και έφαγε ο Καλαπαπάς εκείνο το τραπέζι. Ρε τι κουτσομπολίστικα πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτά πουλάνε, φίλε.
0: Αυτά πουλάνε. αλλά σου λέω ότι αυτά στην Αγγλία δεν πουλάνε.
1: Ναι,
0: κάνουν αναλύσεις ο Ανρί, κάνουν παιχταράδες, ο Φέργκιουσον και ούτω καθεξής. Βγαίνουν στο BBC, έχει το BBC που παρακολουθεί κάθε Σαββάτο που ξεκινάνε τα παιχνίδια 3 ώρα στην Αγγλία. Ο κάτι δεν το ξέρει.
1: Εντάξει, μα τώρα να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα πώς τα λένε τα κανάλια είναι, ρε φίλε, θα έχουν ιδιοκτήτες τώρα. Καθένα θα περάσει την γραμμή του, το καταλαβαίνεις.
0: Ρε φίλε, εγώ μιλάω για το BBC.
1: Λέω τα ελληνικά κανάλια που λες, περνάνε τη γραμμή του.
0: Τι είναι, ρε φίλε, κρατικό κανάλι, τι είναι, τουρκικό.
1: Ποιο?
0: Η Ερτένα. Και δύο τι είναι.
1: Η Ερτένα αναλόγω στη χρονιά. Όποιο πάει καλά ή θα έχει.
0: Εγώ μιλάω λοιπόν για το BBC. Το κρατικό. Το BBC είναι το κρατικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο BBC λοιπόν σου λέω πώς γίνεται το παιχνίδι. Κάθε Σαββάτο που παίζουν και Κυριακή, αλλά το Σαββάτο που παίζουν 80 μάτς που είναι η Premier League, η Championship, η League One, η League Two. Σε πληροφορώ η National League.
1: Τώρα συγκρίνησε, φίλε, πράγματα ανώμια, ρε Γιώργο. Συγκρίνουμε τώρα το BBC, τώρα με τα κρατικά κανάλια στην Ελλάδα.
0: Φίλε, εγώ σου λέω.
1: Άλλο πράγμα.
0: Να το ακούσουν κάποιοι. Δεν θα το ακούσουν.
1: Άντε και τα ακούσανε. Τι έγινε, θα αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, να το ακούσουν, γιατί άκου να σου πω και λέγε, μπορεί κάτι να αλλάξει. Κάτι, ίσως, ρε φίλε.
1: Μακάρι να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι.
0: Βλέπεις, ας πούμε, υπάρχουν. Υπάρχει το στούντιο, υπάρχει ο δημοσιογράφος, οι άλλοι δημοσιογράφος. Υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα. Τα αποκριτές κάνουν κατευθείαν σύνδεση μόλις μπαίνει γκολ. Από κάτω περνάνε τα παιχνίδια ζωντανά, σου λέει. Δηλαδή δείχνει τα γράμματα, ξέρω εγώ. Arsenal Fulham, 10 λεπτό, 0-0. Βλέπεις και τη δεύτερη κατηγορία, Καλυθέα Παναργιακός, 0-0. Και άμα μπει γκολ στην Καλυθέα, όπως του λέγει, συνδέεται και ποιος το βάλε και γιατί το βάλε και αν ήταν μπέναλτι. Και μετά το παιχνίδι, μετά το τελειώμα, δίνει τα τελικά αποτελέσματα. Αυτές είναι οι σοβαρές εκπομπές. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα, ρε Βίρε Βασίλη. Τι θα κοιτάξουμε.
1: Ναι,
0: να φτιάξουμε.
1: Μαζί σου, αλλά δεν είναι και εύκολο αυτό που λες να γίνει. Γιατί η Αγγλία
0: είναι
1: άλλο επίπεδο.
0: Ρε φίλε. Το κρατικό
1: άλλο επίπεδο, ρε φίλε.
0: Τους τώρα. Έλληνες, δηλαδή πληρώνουν όλοι το εισφορεύμα τους την έρθει. Για ποιο λόγο την πληρώνει, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, άλλο επίπεδο.
0: Για να μας λέει ότι η πεταλούδα. Το πρωί ξυπνάει, ξέρω εγώ, και πεθαίνει το βράδυ.
1: Άλλο επίπεδο, ρε φίλε, τώρα. Μιλάμε για μια χώρα που είναι 100 εκατομμύρια κόσμος και τη βλέπουν 80 εκατομμύρια το BBC και μια Ελλάδα που την έρθει βλέπουν 200.000 κόσμος. Δηλαδή.
0: Φιλαράκι, 55 εκατομμύρια είναι η Ελλάδα.
1: 55 και τη βλέπουν 40 εκατομμύρια το BBC. 50. Ενώ στην Ελλάδα την έρθει τη βλέπουν 1.000 άτομα.
0: Φίλε, τη βλέπουν 1.000 άτομα.
1: Και αν τη βλέπουν 10.000.
0: Κάποτε ήταν η αθλητική Ιριακή. Όταν ήμασταν παιδιά.
1: Ναι, δεν υπήρχαν όμως κανάλια άλλα, Ήτανε μονοπόλιο.
0: Η ΕΝΕΔ τότε.
1: Μονοπόλιο ήταν. Μονοπόλιο ήταν η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση. Η ΕΝΕΔ, ΕΡΤ.
0: Φύγε, μετά άνοιξε το 90, άνοιξε το. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όλα ξεκινάνε από το δημόσιο. Άκουσε με τώρα. Δεν θέλει
1: να Γιώργο, για να το κλείσουμε το θέμα. Εδώ πέρα δεν πήγαν, ρε Γιώργο, στο τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν στείλανε ανταποκριτή. Μιλάμε τώρα για να δούμε το Καλυθέα Παναργιακό. Εδώ πέρα δεν πήγαν στο παγκόσμιο κύπελο του Πόλο. Δεν πήγανε.
0: Δεν πήγα. Αυτό.
1: Τα είπαμε όλα. Τι να πούμε τώρα.
0: Όχι, ρε φίλε, το Πόλο το έδινε με τηλεόραση. Το είδα εγώ. Τι δεν πήγα.
1: Δεν πήγε όμως, έχει ανταποκριθεί στο Σίδνεϊ. Από το στούντιο το λέγανε. Δεν έπρεπε να στείλει άνθρωπο εκεί.
0: Αυτό που κάνει την αναμετάδοση, ποιο από το στούντιο κάνει.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει.

0: δεν μπορούσε να μην γίνει κιόλα και να μετάδοση καθόλου. Εντάξει, οκ.
1: Για πε. Αυτή η ικανή είναι, ρε, την πλάκα κάνει.
0: Εγώ θα περιμένει όμω ένα λεπτό να βάλουμε τι διαφημίσει, ρε φίλε.
1: Περίμενε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μα και συνεχίζουμε την κουβέντα με τον φίλο τον Γιώργο για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε τώρα, θα πάμε τα υπόλοιπα. Πάμε στο διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Εδώ. Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, για πάμε, Γιώργο, συγγνώμη για την καθυστέρηση, για ένα τηλεφωνάκι.
1: Όχι, ρε, κάνε δουλειά σου, μην αγχώνεσαι.
0: Πάμε για Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι θα τα αφήσω έτσι.
0: Όχι, ρε, πάμε. Πάμε για Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, άκουσε με ένα.
0: Πάντως να πω για το φίλο, για το φίλο που μου πει Γιώργο, να πω για το φίλο που με ρωτάει. Φίλε μου, Δυναμό Ζάγκρεπ κάνει το 3-2 στο 118, προηγείται 3-2 το γύρι στο μάτς. Πάμε για τελευταία λεπτά της παράτασης. Να πω στο φίλο ότι εγώ πιστεύω ότι και οι τέσσερις ομάδες φέτος θα είναι πολύ βελτιωμένες σε σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα οι μεταγραφές τους. Αυτό, φίλε. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω, αλλά τις δούμε στο γήπεδο.
1: Εγώ, φίλε, δεν μπορώ να πω τίποτα, θα τους δω.
0: Αυτό, ναι,
1: στο χορτάρι, και να σου πω και κάτι. Παίζουν ρόλο και οι τραυματισμοί, παίζουν ρόλο και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι εντάσεις που θα βγάλουν. Πρώτα απ' όλα, πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ομάδα που παίζει στο Champions League. Φέτος, αν όλα πάνε καλά και περάσει και η ΑΕΚ και περάσει και ο Ολυμπιακός, θα είναι δύο ομάδες που θα παίζουν στο Champions League. Άλλες οι εντάσεις στο Champions League, άλλες οι εντάσεις άλλες οι εντάσεις στο Europa.
0: Μία σίγουρα ο ΠΑΟΚ. Μία σίγουρα.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε δηλαδή. Δηλαδή πέρυσι, πες μου ποια η κλήρωση που είχε ο Ολυμπιακός, που είχε να υπάρχει χειρότερη κλήρωση από ό,τι που είχε.
0: Όχι, δύσκολη.
1: Δηλαδή έπαιξε με έξι ομάδες, εκτός την Πάφο, οι υπόλοιπες πέντε.
0: Ναι, ήταν δύσκολη. Πολύ. Όχι, θέλω να πω ότι...
1: Μπαρσελώνα, Άγιαξε.
0: Φέτος και οι τέσσερις ομάδες, οι τρεις τουλάχιστον σίγουρα, οι τρεις σίγουρα, Ολυμπιακός, η Άκη, ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο κόφερνς, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ για να είναι σε δύο πρέπει να περάσει τη Δυναμό. Αν δεν περάσει, δεν θα είναι.
0: Ναι, βρε, αυτό λέω. Ότι...
1: Άρα, μα περάσει τη Δυναμό.
0: Ναι, με το
1: πρώτο θα περάσει τη Δυναμό για να είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εξασφαλίσει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Ναι, είναι αυτές δύο, είναι σίγουρε.
1: Ο ΠΑΟΚ που έχει εξασφαλίσει.
0: Ο ΠΑΟΚ με τη λογική ότι παιδί μου έκανε 3-2 μέσα στη Δυναμό Κιέβ, η οποία δεν έδειξε κάτι σπουδαίο. Εντάξει. Και λογικά λέω ότι θα το πάρει το μάτς, θα περάσει.
1: Ναι.
0: Άρα, μιλάμε και για τρεις ομάδες. Ο Όφη, τέσσερις ομάδες σίγουρες.
1: Δηλαδή, ο Όφη θα σίγουρα. Παίξει κόφερες, ναι, ναι.
0: Ό,τι και να γίνει θα παίξει κόφερες και να αποκλειστεί.
1: Τώρα εγώ μιλάω για τους μεγάλους Όφη.
0: Όχι, λέω ότι και... θα έχουμε και πέντε ομάδες στην Ευρώπη που είναι μεγάλη υπόθεση με τους βαθμούς και αυτά. Γιατί του χρόνου μπορεί κατευθείαν.
1: Θα φέρουν οι βαθμοί που θα μαζέψουν.
0: Ναι, αυτό.
1: Πολλές φορές είχαμε πέντε ομάδες. Πέντε ομάδες είχαμε και με τον Άρη και πήγαινε στο καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, και για χανά. Ναι, σωστό. Σωστό, ναι, σωστό. Πάντως σε σχέση με τις ομάδες τις τρεις, οι οποίες βλέπω ότι βελτιωμένες θα είναι. Η μεγάλη βελτίωση βλέπω ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρυσι. Δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά σε σχέση με πέρυσι φαίνεται.
1: Όχι, γιατί, ρε, μπορεί να πάρει.
0: Λέω, δεν ξέρω αν θα πάρει. Μπορεί να πάρει. Δεν ξέρω αν θα πάρει. Αλλά σε σχέση με πέρυσι φαίνεται πολύ βελτιωμένο. Δηλαδή δεν θα κυνηγάει τη Λιβαδιά. Αυτό λέω.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε εντό ή άλλω.
1: Θα
0: αλλά...
1: το δούμε γιατί και η Λιβαδιά πήρε ένα παιχταρά. Που είναι παιχταράς αυτός.
0: Αλλά διώξανε, φίλε, πολύ καλούς παίκτες τώρα. Εντάξει, φύγανε.
1: Διώξανε, αλλά πήρε ένα παιχταρά και να σου πω και κάτι. Αυτός που είναι ο προπονητής της θα παίξει αλλιώς η Λιβαδιά φέτος. Δεν θα έχει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα έχει το αμυντικό και θα βγαίνει στην κόντρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Τις ομάδες που είχε, γιατί δεν θυμάσαι που πήγε και παίξε αυτός με τον ΠΑΟΚ, με τη Ρουμάνικη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα έξω και στα δύο παιχνίδια.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι θα μπει κάποια ομάδα σφήνα στους τέσσερις. Όπως πήγε να μπει πέρυσι στη Λιβαδιά.
1: Εντάξει.
0: Α, το δούμε. Καλά, όλα στο γήπεδο.
1: Ακούω και τη Θεσσαλονίκη και καμιά φορά και υπάρχει ένας Ηρακλειδέας εκεί, λέει, που πάμε για
0: εντάξει, την πέτα. Εντάξει, ωραία. Καλά κάνει, καλά κάνει. Εντάξει. Καλά κάνει. Είναι ωραίο να υπάρχει Ηρακλείδες. Είναι ωραίο να υπάρχει Ηρακλείδες.
1: Άλλο λέω, πάμε για την πεντάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη.
0: Εντάξει, εντάξει. Αυτά είναι ωραία, είναι ωραία. Για πάμε.
1: Λοιπόν, άκουσα πρώτα πριν απαντήσω στο Γιάννη, τώρα γιατί μου έχουν στείλει δύο μηνύματα. Την ώρα φαίνεται με ακούγαν στο ραδιόφωνο, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου το ένα μήνυμα που μου στείλει. Θέλω να πω τα χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία. Θα κυρία Αναστασία, χρόνια πολλά, πολύ δεν έχει γενέθλια, θα σε πάρω και
0: χρόνια τηλέφωνο. Πολλά για εμάς, χρόνια πολλά για εμάς.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία. Μου έχουν στείλει ένα δεύτερο μήνυμα και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό αφορά το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε στο Στρατάκι, δεν άκουσα τον Δημήτρη σήμερα την εκπομπή του γιατί έκανα μπάνιο. Βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο μπαμ.
0: Φίλε, δεν άκουσα την εκπομπή του Δημήτρη. Είναι στον δρόμο και εγώ είχα δουλειά. Δεν την άκουσα. Δεν έχω εικόνα. Αν ακούει
1: μου
0: Κώστας.
1: Λένε, ρώτησε τον γιατί βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει ένα πολύ μεγάλο όνομα οχτάρι στο επόμενο διήμερο. Φίλε, αποκλειστική είδηση από το Σαμοθράκη.
0: Δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα. Ακούει ο Κώστας, να μου στείλει ένα μήνυμα να το επιβεβαιώσω. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι. Ο Κώστας, άμα μπορεί, εντάξει, μα ξέρει και εμένα, έχουμε ψιλοαρπαχτεί καμιά φορά.
0: Εντάξει, αλλά... μωρέ, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, όχι, δεν έχουμε αλλάξει κουβέντες με τον Κώστα, ναι. Γιατί έβγαινα στο όβερο όταν ήταν.
0: Ναι.
1: Και
0: αν μας ακούει και έχει χρόνο, ας πει ένα μήνυμα να μου πει ότι ναι, το είπα.
1: Γιατί είχε δεν... λέει στο στρατά και έκανε, ναι, παρέμβαση. Να, τώρα μου στάνει, για περιμένε. Στο στρατά και έκανε παρέμβαση και είπε ότι ο Ολυμπιακός το επόμενο διήμερο, βέβαια δεν έχει κλείσει ακόμα, ετοιμάζεται να χτυπήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Στη θέση 8.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Άμα το πω ο Σαμοθράκης.
0: Θα ισχύει, θα ισχύει, θα ισχύει, θα ισχύει. Αν το πω Κώστας, θα ισχύει.
1: Άρα αν ισχύει αυτό, επιβεβαιώνω με το χθεσινοβραδινό που σου είπα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουρε φίλε Γιάννη, επειδή ρώτησες τη γνώμη μου και άκουσα κάποια πράγματα που είπες. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι δεν μπορεί κανένας να βάλει όρο σε έναν παίχτη που φεύγει από τον Ολυμπιακό, ότι αν είναι να γυρίσει στην Ελλάδα, θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός 30 εκατομμύρια. Διότι η ομάδα που τον αγοράζει, αυτή θα έχει τα δικαιώματα. Πώς θα δώσει αυτή η ομάδα σε έναν παίκτη, θα θέλει να τον πουλήσει αυτή αύριο, δηλαδή θα έρθει σε σένα, ναι, στον Ολυμπιακό να πάρει τον Τζολάκι, να σου δώσει 20 εκατομμύρια, και αν αυτή θέλει αύριο να τον πουλήσει τα 20 εκατομμύρια, από πού θα τα πάρει ότι θα έχει 30 εκατομμύρια? Δηλαδή, αν βρεθεί μια ομάδα και τη πει αυτήν, στην Ελλάδα σου δίνω 30 για να πάρω τον Τζολάκι, θα του πει πρέπει να δώσετε 60, γιατί πρέπει να πάρει και 30.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Ρε, ο Γιάννης τον Παπτοπηρέα, το απαντάω του Γιάννη, δεν το είπα εγώ, ρε φίλε.
0: Ναι, κατάλαβα, λέω, δεν γίνονται αυτά όμως, αυτά δεν γίνονται.
1: Χθες μπήκα μέσα μου, μου στείλανε μήνα, δεν είχα ακούσει τον μικρό, και επειδή με ρώτησε προσωπικά εμένα, του απαντάω του Γιάννη και του λέω, Γιάννη, είναι δυνατόν να βάλει ποινικά ρήτρα Ολυμπιακό σε οποιονδήποτε παίκτη φεύγει τον Ολυμπιακό, αφού η ομάδα που τον παίρνει τον αγοράζει?
0: Ναι, πώς σωστό,
1: θα βάλω ποινικά ρήτρα σε ένα παίκτη που τον αγοράζει, εσύ ρε Βασίλη?
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτά δεν γίνονται. Το Γιάννης το είπε γιατί ο Αζούν είναι συνεργάτης με τον Λαλαφούζο, είναι αυτό που σου είπα, και σου λέει μήπως σε δύο χρόνια τον πουλήσει ο Αζούν στον Παναθηναϊκό τον Τζολάκι. Εκεί όμως θα παίξει ρόλο και ο Τζολάκης.
0: Ναι, φίλε, ναι, βέβαια. Ο Τζολάκης θα παίξει ρόλο.
1: Ανήκει και ο χαρακτήρας του Κωνσταντή. Δεν νομίζω ο Κωνσταντής θα πάει στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω.
0: Να δούμε. Τώρα μιλάμε για ένα παίκτη που πάει τώρα στη Χαλ. Τι θα γίνει μετά από 5-6 χρόνια και 7 και 8.
1: Με ρώτησε για τον παίκτη που πήρε η Μίλαν από τον Ολυμπιακό, ένα παιδί 17 χρόνια.
0: Το Ζρουμπά, πιτσιρικάς. Και καλός παίκτης, λένε, 16 χρόνια ταλεντάκι, καλό.
1: Ναι, γι' αυτό ο Μαρινάκης του είπε του Ανικό και του Αλωνού, πάρτε δρόμο. Και φτιάχνει τις ακαδημίες από τις αρχές άλλο στυλ. Το αν Ολυμπιακός επαγγελματικά συμβόλαια έχει κάνει σε πάρα πολλούς παίκτες. Το πώς θα τα κάνει και θα το κάνει, το κλείνει η διοίκηση και ιδίως το τεχνικό σκάουτινγκ. Έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη?
0: Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να κάνουν. Όχι,
1: δηλαδή τι θα πάει να κάνει? Και αν δεν θέλει να κάνει συμβόλαιο ο πατέρα, γιατί νομίζω ότι επειδή είναι και ανήλικοι, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είναι ανήλικοι, νομίζω ότι αποφασίζουν οι γονείς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, ας μου το διευκρινίσει κάποιος. Αλλά αν αποφασίζουν οι γονείς και ο πατέρα, τι, δεν θέλω να κάνω συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Ο Μάνος Σταλαμόπουλος επιβεβαιώνει ότι το είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ στον Ολυμπιακό. Δεν είπε όνομα, απλά το επιβεβαιώνει ο Μάνος που το άκουσε.
1: Στη θέση 8.
0: Στη θέση 8, ναι.
1: Έτσι μου λέει.
0: Ναι.
1: Στη θέση 8. Μπράβο. Άρα ζητώ το μήνυμα.
0: Γι' αυτό και ίσως τις τελευταίες ώρες παίζει πολύ το όνομα του Αλγερινού. Γιατί γι' αυτό ένα δυνατό μπαμ είναι. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, να ξέρεις.
1: Ο Σαμοθράκης μου γράφουν, περίμενε ρε φίλε. Μου λέει, ο Σαμοθράκης πες του Βασίλη, είπε ότι το όνομα αυτό δεν παίζει στα μίντια.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Λέω μήπως είναι...
1: Λέω το Μανοσχή, αυτό δεν ξέρω.
0: Εντάξει, λέω μήπως είναι το όνομα που παίζει πολύ, τον Αλγερινό παίζει στα ρερούα, γιατί γι' αυτός είναι...
1: Κοίταξε, αφού το...
0: Αν δεν είναι αυτός, οκ, ο Κώστας κάτι άλλο ξέρει.
1: Να, τώρα μου στέλνει κι άλλος μήνυμα, πήρε και το είπε όντως.
0: Εντάξει, αφού μου το λέει ο Μάνος, μου το είπε ο Μάνος. Λέει ο Μάνος Σταλαμόπουλος, το είπε όντως. Δεν είπε όνομα.
1: Άμα λέει ο Μάνος, του έχουμε βιβλίο εμπιστοσύνη.
0: Ναι, ναι, αυτό. Το άκουσε, το είπε τώρα. Απλά εγώ το πάω ότι και καλά υπάρχει ένα όνομα που παίζει πολύ. Μήπως είναι αυτός, αλλά ο Κώστας λέει ότι δεν είναι αυτός, είναι κάποιος άλλος. Οκ, τελείωσε, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω όμως και για τις ακαδημίες. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει. Και θέλω να αντιληφθείς, φίλε Κώστα από τον Πειραιά, για τον Κώστα από τον Πειραιά, το Γιάννη από τον Πειραιά, συγγνώμη, φίλε Γιάννη από τον Πειραιά, θέλω να αντιληφθείς κάτι. Είναι δυνατόν ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να σου το πω πιο απλά, να μην θέλει να οικονομήσει από ένα παιδί, να του έχει ένα συμβόλαιο και αν έρθει να τον πάρει μια Μίλαν ή οποιαδήποτε Μίλαν, να μην πάρει Ολυμπιακός στα ταμεία του 3 εκατομμύρια 2, 5. Θέλει. Τους έχεις για χαζούς. Δηλαδή, γιατί σε άκουσα και είπες εκτές ότι ήρθε η Μίλαν και μας τον έκλεψε. Δεν σας έκλεψε κανένα, δεν μας έκλεψε κανένα παίκτη. Τι μας έκλεψε? Εγώ ξέρω την περίπτωση του Κωνσταντέλια που ήταν στον Ολυμπιακό. Κωνσταντέλια στον Ολυμπιακό ήταν, το ξέρεις?
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Μπράβο. Πήγε στον ΠΑΟΚ, αποφάσισα. Οι γονείς του τον πάνε στον ΠΑΟΚ. Οι Κοστούλιδες και οι δυο, και ο Μπάμπης και ο Χάβος και ο Χάβος και ο αδελφός του, είχε πλησιάσει ο Πλινιωτόπουλος να τους πάρει στον ΠΑΟΚ. Και επενέβη ο παπάς Κοστούλας και είπε θα πάμε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα βγει ο ΠΑΟΚ τώρα και θα πει πήρατε τον Κοστούλα εσείς? Που ήταν και οι δύο στον Βόλο. Και οι τρεις στον Βόλο πέθανε.
0: Στον Βόλο, ναι, και στον Βόλο για τρία παιδιά, ναι.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν αυτά σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν. Δεν είναι τώρα θέμα για να δημιουργήσει ένταση μεταξύ διοίκησης και φυλάδων Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω ότι χρειαζόμαστε τους παίκτες, αλλά εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά η ομάδα έχει αρχίσει και φέρνει παιχταράδες. Δηλαδή τώρα, ό,τι και να μου λέτε εμένα, ναι, δεν με ενδιαφέρει πώς ήρθε. Αν ήρθε με Αλεξίτοτο, αν το πλήρωσε ο Τραπ, ο Μητσοτάκης ή ο Χωμεϊνή. Δεν με ενδιαφέρει ποιος τον πλήρωσε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα παίκτη που κάνει 25 εκατομμύρια χρηματιστριακά σήμερα. Ένα παίκτη που κάνει 17 εκατομμύρια ο Κάλμο χρηματιστριακά. Έτσι δεν είναι? Ένα τον Ζώτα που κάνει άλλα 25. Αυτά δεν υπολογίζονται, ρε Βασίλη, σε μια ομάδα?
0: Όλα υπολογίζονται, φίλε, όλα υπολογίζονται.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει 4 παίκτες που κάνουν 100 εκατομμύρια χρηματιστηριακά.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λέει, να ζητήσω το Μαρινάκι να μου φέρει το Βινίσιους. Εγώ, αν δεν μου φέρει παίκτες, τότε εγώ να φωνάξω. Αλλά από τη στιγμή που βλέπω ότι μου φέρε τον Ζώτα, μου φέρε τον Κάρμο, για μένα, στο ξαναλέω, προσωπική μου γνώμη, πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Σμαϊλόβιτς. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Να θυμίσω ότι τέτοιο center back εγώ έχω να δω επί Μέλπερ. Όχι επί Μέλπερ, συγγνώμη. Από τον Οβοσέλας έχω να δω τέτοιο.
0: Εντάξει, και πει υπερβολικό, να τον δούμε τώρα. Μην με βάζουμε τώρα.
1: Φίλε, τι υπερβολικό το λέω.
0: Υπερβολικό, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα ο Οβοσέλας ήταν ένα μεγάλο παίκτη. Τώρα ο Σμαϊλόβιτς τώρα ξεκινάει. Να τον δούμε.
1: Ήταν φίλε, εγώ μιλάω. Το αρχοντιλίκι στην άμυνα του.
0: Να τον δούμε γιατί...
1: Κακοψήματά του, κεφαλιές, ποδάρι αριστερό που σου στέλνει την μπάλα με διαβήτη. Αυτά να μην τα βλέπω. Εγκεφαλικός παίκτης. Έβγαλε τρεις φορές στην αρκμάρα στο πρώτο εμίγρονο offside, στο τσόγανε με αέρα. Και το γκολ που έγινε ο Ολυμπιακός offside ήταν αυτομέτρης ο Ολλανδός. Άμα ήταν σε κανονικό παιχνίδι, δεν θα μέτραγε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Γιατί το offside παίζουν όλα τα center back.
0: Να τους δούμε, εγώ λέω, να τους δούμε, παιδιά, σε επίσημα παιχνίδια.
1: Να τους δούμε μαζί σου.
0: Τώρα να φτάνουμε σημείο να λέμε ότι είναι φάμιλο στην Οβοσέλα, είναι λίγο ρωσιλία τουλάχιστον. Όχι, δεν λέω ότι είναι άχρηστη, ρε φίλε, γιατί εσύ έχεις κάνει. Μα εσύ, ρε Γιώργο, έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Έχεις κάνει παίξει στο Ολυμπιακό ότι είναι καλύτερο του κόσμου. Δεν είναι καλύτερο του κόσμου.
1: Εγώ για μένα τα 4 center back του Ολυμπιακού δεν βλέπουν κανένα.
0: Εντάξει.
1: Εσύ μπορεί να λες ότι δεν.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Μου είναι.
0: Ναι, εγώ λέω ότι.
1: Είναι η πράγμα του Ολυμπιακού που υπάρχει σήμερα. Για τα center back μιλάω. Για τα center back, να ξέρω τι λέμε, έτσι. Τους 4 center back κανένα. Ή οποιαδήποτε από τους 4 και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή και όπου άλλου θέλει, παίζαν βασικά center back.
0: Εντάξει, και ο Ρέλβας έπαιζε βασικό στην Ελμπάξη στον Ολυμπιακό. Εύκολα.
1: Ποιο?
0: Ο Ρέλβας.
1: Ναι, ο Μπουκουτί δεν θα έπαιζε όμως.
0: Ούτε θα έπαιζε. Μπορεί να μην έπαιζε ούτε πώς το λένε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Όχι, ο Σμαϊλόβιτς.
1: Σόπαρε που δεν θα
0: έπαιζε. Γιατί, από πού το ξέρεις?
1: Εγώ πώς τον βλέπω.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε. Δεν λέω ότι δεν είναι καλοί παίκτες, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι καλύτερο του κόσμου.
1: Δεν είπα
0: εγώ είπα χτες, εγώ σου είπα χτες ότι. Εγώ σου είπα χτες, εγώ το Ολυμπιακός έχει μια τετράδα αμυντικών πολύ, πάρα πολύ καλή.
1: Αυτό λέω. Για μένα είναι η καλύτερη στην Ελλάδα. Και είπα για τα 4 center back. Δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στον πλανήτη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό
1: είναι. Αυτό λένε στο μήνυμα.
0: Όχι, αυτό εντάξει, είναι μήνυμα.
1: Μα εγώ είπα αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι ο Μαφέο δεν πρέπει να αφοράει τη φορά του Ολυμπιακού.
0: Και αυτός, υπερβολικός από τα πρώτα παιχνίδια, αν τον κρίνουμε τόσο αυστηρά.
1: Εγώ ό,τι βλέπω σήμερα λέω.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι φιλικά παιχνίδια.
1: Αν είναι αυτό, είναι. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Σήμερα βλέπουμε και το Σάλιακα. Και ο Σάλιακα στην προετοιμασία είναι.
0: Ναι, ναι, φίλε, όμως ο Σάλιακα είναι ένα. Ο Σάλιακα είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι Έλληνα. Ο άλλο ήρθε ξαφνικά.
1: Ο Κωστίνια ή ο Μαθαίο είναι καλύτερο. Για πε μου.
0: Τώρα, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν μπορώ να κρίνω, ρε Γιώργο, γιατί είναι πολύ μικρό το δείγμα του Μαθαίου.
1: Αυτό που έχουμε δει και σου λέω, μπορεί σε ένα μήνα.
0: Αυτό λέω, είναι πολύ μικρό το δείγμα.
1: Ναι,
0: είναι πολύ μικρό το δείγμα για να μπορώ να κρίνω να παίχτη, άμα είναι καλό ή κακό.
1: Το μικρό το δείγμα είναι. Και αλλά.
0: Να τον δούμε, γιατί μπορεί να δει τα παιχνίδια τα επίσημα.
1: Εγώ βλέπω πράγματα τα οποία. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι όποτε πάει παίχτη ο ένα με έναν. Εντάξει, γιατί
0: μπορεί να αυτό που λες να ισχύει και το χειμώνα και να μην είναι καλός, αλλά μπορεί το χειμώνα να είναι άλλη πράγμα και να μου πεις Βασίλη μετά κάνα λάθος. Αν τον δούμε, αυτό λέω εγώ, περιμένω να δω.
1: Θα είμαι ο πρώτος που θα μπω να το πω.
0: Ναι, μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι ασταθής.
1: Ναι, εγώ κάνω κριτική σε αυτό που βλέπω. Μπορεί και το χειμώνα τα 4 σέντυπα του Ολυμπιακού να μην βλέπω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι σε αυτό που βλέπω σήμερα που μιλάμε, για μένα ναι, νομίζω ότι έχω την καλύτερη αμυντική γραμμή στα 4 σέντυπα. Πιστεύω, βλέπω ένα Ζώτα φοβερό. Εγώ τον Ζώτα τον έχω δει και στο Emirates μέσα, τον έχω δει και στο City Ground, τον έχω δει και μέσα στη Φούλα. Τον έχω δει γιατί ήμουν στην Αγγλία, είμαι στην Αγγλία, το ξέρεις, και τον έχω δει πολλές φορές στον παίκτη και σε πολλά παιχνίδια. Και θυμάσαι τι σου είχα πει τότε που τον πήραμε, που πάλι κρίνιαζε ο Γιάννης. Θυμάσαι τη σούπα. Η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα. Το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε σένα το είχα πει. Και μου λες τότε, Γιώργο, κάτσε να το δούμε. Και σου λέω είναι άλλο επίπεδο. Στα δύο φιλικά που έχει παίξει ο Ζώτα, στα δύο που έχει παίξει, έχει βγάλει μάτια. Μπορεί σε ένα μήνα να μην βλέπετε.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, αυτό.
1: Σήμερα τη βλέπουμε. Ναι.
0: Εγώ έτσι, σου λέω και πάλι δεν, με τα φιλικά δεν μπορώ να κρίνω ποδοσφαιριστές. Γιατί, γιατί το ίδιο έγινε πέρσι και με το Στρεφέτσα που ήταν ένα σπουδαίο όνομα, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
1: Με ένα
0: φοβερή χρονιά στην Κόμο. Φοβερή χρονιά στην Κόμο. Φοβερή χρονιά, γιατί έβλεπα παιχνίδια στην Ιταλία. Γιατί βλέπω Ιταλία και λόγω στοιχήματος. Φοβερή χρονιά, φοβερό τριπλέρ. Στον Ολυμπιακό δεν έπιασε. Παίζουν, παιδιά, παίζουν πολύ, πάρα πολλά πράγματα ρόλο σε μια ομάδα.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Μπορεί να πάρει ένα παίχτη άσημο και να σου
1: πει. Τι γίνεται με το Στρεφέτσα τώρα, μια και το πες. Τι γίνεται με το Στρεφέτσα. Αφού είναι φοβερό και αφού έχει κάνει φοβερή χρονιά και αφού πήγε δανεικό εκεί που πήγε και έκανε και φοβερή χρονιά. Και το ζήταγε η Μπολόνια, το ζήταγε η Πάρμα, το ζήταγε δεν ξέρω ποιος διάολος άλλος το ζήταγε. Και Κόμο, τι γίνεται ρε Μάκης, καμιά προσφορά στον Ολυμπιακό θα δώσει να τον πάρετε. Αφού είναι φοβερός
0: πάντως,
1: και βγάζει μάτια.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός δεν τον...
1: Γιατί εγώ τον βλέπω για κάνει μπάνια στη Γλυφάδα,
0: τι να κάνει, διακοπές
1: μεταξύ Βούλας, Πλάς και Βάλκιζας.
0: Διακοπές έχουν, ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός δεν... Δεν τον έχει στα υπόψη του για φέτος, τον πουλάει.
1: Δεν τον έχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, προσφορά ο Ολυμπιακός, έχεις ακούσει να έχει πάρει για τον παίχτη.
0: Έχει πάρει από τη
1: Λάρνακα. Δηλαδή μια ομάδα να πει στον Ολυμπιακό, θέλεις 8, σου δίνω 5.
0: Υπάρχουν ομάδες από ό,τι έχω διαβάσει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι στα θέλω του Ολυμπιακού οι προσφορές που έχουν. Ολυμπιακός στα χέρια.
1: Δηλαδή εσύ έχεις ακούσει να έχουν γίνει προσφορές.
0: Προσφορές δεν έχω ακούσει νούμερα. Έχω διαβάσει ότι έχουν ομάδες διαφερθεί και από την Ιταλία για τον Στρεφέτσα. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει ένα συγκεκριμένο ποσό.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Τώρα θα τον κρατήσει και δεν θα παίζει ποτέ ή θα τον δώσει πιο φθηνά. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Ακόμα έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες.
1: Τέλος πάντων, πάντως η ουσία είναι μία. Για να κλείσω και τη γραμμή, να βγει κανένας άλλος. Η ουσία είναι μία για μένα, ναι, ότι ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Με το πιτσιρικά που πήρε τώρα που θα τον δούμε. Γιατί πολλά λένε θέλω να τον δω.
0: Τα λόγια είναι καλά πάντως. Θα τα ακούω όταν στην Πορτογαλία.
1: Μπράβο, να τον δούμε. Κάποιος άλλος μου λέει ότι ανακοινήθηκε, έλεγε το θέμα του Στάνιτς. Τώρα με τον πιτσιρικά δεν υπάρχει κανένα Στάνιτς.
0: Ναι, νομίζω ότι τελείωσε.
1: Τελείωσε ο Στάνιτς. Γιατί τι θα τον κάνει. Και περιμένει ο Ολυμπιακός, από ό,τι άκουσα και από ό,τι το επιβεβαιώνει και ο Μάνος και εσύ. Και τα μηνύματα που μου στείλανε, ο Σαμοδράκης είπε ότι ο Ολυμπιακός πάει για πολύ μεγάλο όνομα στο 8. Είναι αυτό που σου είπα χθες, ότι ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη. Θυμάσαι πως το έλεγα χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μπράβο. Άρα αυτό ισχύει. Έχω ακούσει εγώ το όνομα, δεν υπάρχει περίπτωση να σου το πω χρυσό να με κάνεις. Γιατί εγώ πιστεύω και στο μάτι μου και προληπτικός είσαι και κατσίκι εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας τραβώσουν τα πάντα μέχρι ναι. Σεισμό του λοιπόν να γίνεται. Σε πειράζει.
0: Ναι, εντάξει. Έλα, σε τραφωνάζουν. Ακούω φωνές, τράβα μέσα, τράβα. Ο φύλακας. Γρήγορα.
1: Όχι, δεν.
0: Το κελί. Γρήγορα, το κελί.
1: Ακούσα τη φωνή σου.
0: Τερελάρα.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Καλέ με, για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Για. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Ο φίλος ο Αντρέας, καλησπέρα από Κύπρο. Άλλη μια ωραία εμφάνιση από Απόλλωνα Λεμεσού με νίκη 3-0 στο Conference. Γεμάτο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, ούτως ή άλλως ήταν σίγουρη πρόκριση. Έκανε μια καλή εμφάνιση ακόμα ο Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Βασίλης, ναι φιλαράκι μου, δεν μπορεί να βάλει ρήτρα σε παίχτη που πουλάς, αλλά άλλο όρο. Ότι δεν θα έρθει σε δύο ομάδες στην Ελλάδα μπορεί να βάλει. Καλό βράδυ. Λέω φίλος, ναι, πώς είχε κάνει η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Όχι ακριβώς ρήτρα. Η ΑΕΚ με τον Πινέδα έχει βάλει ότι τα 8 εκατομμύρια ρήτρα είναι για ομάδες εκτός Ελλάδος. Και νομίζω μεγάλωνε πάρα πολύ ρήτρα για ομάδες στην Ελλάδα. Εντάξει. Ο Δημήτρης Στρατάκης. Ναι, βγήκε αποκλειστική είδηση, μεγάλο όνομα από μεγάλο ξένο πρωτάθλημα. Δεν εγγραφεί πουθενά, παίζει 6 και 8. Χαιρετισμού στον Γιώργο, να ακούτε Ελλάδα Sports λέει, να μαθαίνετε πρώτοι, λέει ο κύριος Στρατάκης στην εκπομπή του που γίνεται χαμός και με τις γυναίκες ειδικά. Να το ρε καλό στο φίλο τον Παναγιώτη τον Πιστρό, που είσαι εξαφανισμένος στην ψυχή, που γυρνάς δύο μέρες τώρα. Καλημέρα και στα κορίτσια εκεί, την Σταυρούλα, τη Μερούλα, τη Γεωργία και όλα τα παιδιά εκεί στον Πιστρό, στο Περιστέρι. Το ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα από Σεπτέμβρη. Έτσι, Παναγιώτη μου. Ο Γιώργος, γεια σου Βασίλη, μας έρανε αυτός ο Παναγιώτης. Θα τον πάρω τηλέφωνο, λέει. Κι άλλος Γιώργος μετά. Από το Περιστέρι ο Γιώργος. Ο Αντώνης, κύριε, για να ξέρουμε τι λέμε, η ομάδα ναυαρχίδα του ομίλου Μαρινάκη είναι η Νότιχαμ και απλά ότι δεν τις κάνει, βλέπε ζώτα, βλέπε κάρμο του στέλνει στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα, τόσο απλά λέει ο φίλος ο Αντώνης. Εντάξει τώρα, Αντώνη όμως και αυτά, ο κάρμο είναι καλός παίκτης όμως. Δεν είναι ότι, μπορεί να μην κάνει για την Νότιχαμ, αλλά ένας καλός ποδοσφαιριστής. Το ίδιο είναι και ο πιτσιρικάς που πήρε από ό,τι λένε, βέβαια όλα στο γήπεδο φαίνονται. Τον κάρμο τον έχουμε δει, ένας πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η αλήθεια, μπορεί να μην κάνει για την Νότιχαμ. Περπάτημα φίλε λέω, περπάτημα, δύο μέρες σερί, με σταμάτησες ασταμάτητος. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η ώρα πλησιάζει 12, θα πάμε στο τραγουδάκι και αμέσως μετά θα πάμε στον επόμενο φίλο να μας περιμένει αν θέλει ή να μας ξαναπάρει μετά τον διάλειμμα των 12.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 29 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη. Να πούμε τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε. Λοιπόν, είπαμε ΤΣΣΚΑ 1948, Σπάρτακ Τνάβα 0-0, στην παράταση πέρασαν οι Βούλγαροι. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν, στην παράταση πέρασε Δυναμό, έκανε την ανατροπή από 0-2-3-2. Τρίτα Φλωριάνα 2-1 τελικό αποτέλεσμα, στην παράταση κέρδισαν η ομάδα από την Τρίτα, η Τρίτα μάλλον. Ψέλη Εγνάντια 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα στα πέναλτι, πέρασε η Τσέλια στα πέναλτι. Χάρτς Στουρμγκρατς 0-2 πέρασε Στουρμγκρατς. Σάμορ Κρόβες με την Αραράτα από την Αρμενία 2-1 πέρασαν οι Αρμένοι, είχαν και δει πρώτο μάτς 2-0. Από και πέρα έχουμε Ρούμπιο Νίου Σπορτίβο Αμελιάνο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Αυτά. Πάμε γραμμούλα, αν περίμενε ο φίλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλάκι μου.
0: Έλα, φίλε.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Παπαθανάση μου.
0: Είναι καλό το φίλο μας. Καλό το φίλο μας, Παπαθανάση.
1: Αγόρι μου, γλυκό, άκου να δεις. Ο τρόπος που μεταδίδεις τα αθλητικά, ο τρόπος που μιλάς με τους ανθρώπους και ο τρόπος που λες όλα τα γεγονότα είναι μοναδικό. Αλήθεια το λέω.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ρε Βασιλάκι. Πεντακάθαρα και ωραία. Ο άλλος καταλαβαίνει απόλυτα τι λες, δηλαδή πραγματικά. Άσε το χιούμορ που έχεις το απίστευτο και το τρομερό, δηλαδή. Άκουσα όλη την κουβέντα με τον Γιώργο μας από τον Λονδίνο,
0: ναι.
1: Και εγώ ξέρεις είμαι Ολυμπιακός. Έτσι, κάνατε αυτή την ωραία κουβέντα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τον Ολυμπιακό. Ας πούμε, να πάρουμε τους παίκτες που θέλουμε, που και εγώ κατά καιρός και αυτές τις μέρες έχω πει ότι θέλω με τρεις παίκτες τουλάχιστον ακόμη για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το καλό. Γιατί από την άμυνα είμαστε εντάξει.
0: Ναι, άμυνα Ολυμπιακός, αν τουλάχιστον έτσι. Τα τέσσερις παίκτες στα στόπερ είναι έτοιμος, κομπλέ. Ναι. Θεματοφύλακα πήρε, δύο, Πόποβιτς ναι. Και τον Ορτέγκα, και από εκεί πέρα ναι. Τώρα ψάχνει να βρει αν φύγει κάποιος παίκτης από το Ορτέγκα, ας πούμε, να βρει ναι. Ακόμα ένα μπακ και από την άλλη πλευρά.
1: Ένα
0: βρει...
1: πλάγιο μπακ, αν μείνει ένας από δύο, όπως το λες, και μετά ένα πλάγιο μπακ.
0: Αλλά εγώ έλεγα τόσο καιρό για τους φίλους του Ολυμπιακού που φωνάζαν και για μαρτυρότησαν, παιδιά, ακόμα οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι. Έχουμε μέχρι 10 Σεπτέμβρη να μου πεις πρέπει οι ομάδες να ετοιμαστούν γιατί έχουν παιχνίδια στην Ευρώπη. Οκ, okay, αλλά θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Υπομονή κάντε. Όλες οι ομάδες.
1: Υπομονή είναι. Απλώς θα πάμε σχεδόν με την ομάδα την περσινή τώρα στα παιχνίδια αυτά.
0: Εντάξει, με φορτούνι μέσα. Με φορτούνι μέσα, με τον Ζώτα μέσα.
1: Το φορτούνι και ο Ζώτα.
0: Τον Γκάρμο έχει. Το Σμαϊλόβιτς
1: έχει.
0: Έχει 4-5 παίκτες. Ναι, και το Σμαϊλόβιτς έχει 4-5 παίκτες οι οποίοι πιθανόν να παίξουν κανονικά με την Αϊμέγγεν και οι 5 μεταγραφές.
1: Πιστεύω να είναι από τις καλύτερες μεταγραφές. Δηλαδή να μην φύγουν όπως πάντα φεύγαν τα Χριστούγεννα κατά καιρούς τα τελευταία 3 χρόνια. Παίρναμε παίκτες. Μεγάλους ηλικία, καλά σε ονόματα παλιά, αλλά γρήγορα όμως τα Χριστούγεννα φεύγανε.
0: Ναι, μωρά, ξέρεις τι γίνεται τώρα και το ποδόσφαιρο είναι και παράξενο. Κάθε ομάδα τώρα ξέρεις, μπορεί να έρθουν οι παίκτες και να μην πιάσουν ή να έρθουν και να παίξουν καλά. Είναι πολλά παίζουν ρόλο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις τι θα γίνει μέσα στο πρωτάθλημα. Πολλά μπορούν να γίνουν. Έχονται παίκτες που δεν τους ξέρει κανένας και γίνονται λίρα 100 και έχονται παίκτες με ονόματα και ακριβή και δεν παίζουν. Είναι εντάξει.
1: Αυτό είναι
0: και μεταγραφές λαχεία είναι. Και μεταγραφές λαχεία είναι.
1: Λαχεία. Αυτός ο νεαρός που παίρνουμε ότι
0: Φαμαλικάο.
1: Φαμαλικάο, όπως λέγεται.
0: Δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει τον παίκτη γιατί δεν βλέπω.
1: Ναι.
0: Φαμαλικάο, αλλά από ό,τι λένε από την Πορτογαλία αυτοί από που το ξέρουν, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ναι.
1: Είναι δεκάρι.
0: Δεκάρι, ναι, δεκάρι.
1: Είναι οκτάρι, είναι δεκάρι.
0: Δεκάρι καθαρό είναι από ό,τι λένε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς παίκτης, πολλά τα λεφτά, μεγάλο ταλέντο από την στην Πορτογαλία, γι' αυτό
1: μεγάλο ταλέντο. Ναι, Βασίλη, υπάρχει, άκου τώρα, είναι δυνατόν, δεν ξέρει, όλα γίνονται. Δηλαδή, να έρθει τώρα, ξέρω εγώ, μέσω της Κόλτικο Ιωαννίδης, Ολυμπιακό. Ο πατέρας του βέβαια, ο Ιωαννίδης, ο τρομερός, σε τρεμπάκι, θυμάμαι από πάντα, άμα και πάρα πολύ ωραία, τον είχα λίγο, αλλά εδώ έπαιζε το 85-86 αυτός, τον θυμάμαι. Είναι ο γιος του αυτός.
0: Ναι, ο μπαμπάς του ήταν.
1: Αυτός ήταν Βασίλης ο Ανίδης, ο μπαμπάς,
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που ακούστηκε τώρα από την Πορτογαλία, σε ένα site της Πορτογαλίας ακούστηκε, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, γιατί είχε Sporting, ας πούμε, θα ζητήσει και πολλά χρήματα, δεν είναι ότι τον πήρε πολλά.
1: Ναι, πολλά.
0: Να τον πουλήσει τσάμπα.
1: Όχι, όχι.
0: Πόσο έδωσε, 20 εκατομμύρια, 22 έδωσε η Sporting για τον Μπάρι.
1: Με ποιο τρόπο θα έρθει, δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε στην Πορτογαλία γιατί τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Έμεινε πολύ καιρό έξω. Εντάξει, οι Πορτογάλοι πάνε για άλλον παίχτη.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι θέλει, έναν σεντροφόρο ακόμη. Έτσι. Γιατί.
0: Τώρα που μιλάμε έχει τρεις. Τώρα που μιλάμε.
1: Αλλά να επανέλθει όμως πριν δύο χρόνια, ας πούμε, να είναι γνωστό σε Ελεκαμπή. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει στους άλλους δύο.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός που μιλάμε έχει τρεις σεντρεφόρ. Δεν νομίζω θα πάρει κι άλλον αν δεν φύγει κάποιος.
1: Πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Δηλαδή ο Ταρέμι από ό,τι διάβασα δεν ψήνεται πολύ για τη Βραζιλία. Δεν πολύ ψήνεται να πάει να παίξει στη Βραζιλία. Είναι τρεις τώρα. Είναι ο Γιάρεμσουκ, ο Ολκαμπή που είναι πρώτος στην ιεραρχία, ο Γιάρεμσουκ και ο Ταρέμι. Είναι τρεις. Τώρα να πάρει κι άλλον αν δεν φύγει κάποιος νομίζω ότι είναι δύσκολο.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Ταρέμι πάντως. Αν είναι να μείνει. Από τον
0: ναι, Γιάρεμς.
1: Εμένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Προσωπικά. Είναι καλύτερο για μένα. Κάνει και ασίς ωραίες, ας πούμε και με το Περμένης. Έχει δηλαδή άλλο, άλλη χάρη έχει να πούμε. Έχει πιο πολύ μυαλό νομίζω.
0: Ναι, αλλά νομίζω, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ ο Γιάρεμς με τον Ανικαμπή όμως. Εντάξει, αυτά.
1: Πολλά γκολ.
0: Ναι, χάνει γκολ.
1: Τον είδα τώρα σε φοιτητά. Ξαναχωρίστηκα να πούμε. Να μπορεί να πάει και πάνω στα δίχτυα, δηλαδή μόνο του να πούμε. Βάλε ένα γκολ να δούμε κάτι. Ξεκίνα να μέσουν και φυσικά που είναι. Φυσικά και αυτή τη δουλειά είναι. Εδώ στην προπόνηση βάζει γκολ και
0: χέρι. Για να δούμε τελικά. Είναι. Μπορεί να φύγουν και οι δύο. Κάτσε να δούμε. Να δούμε.
1: Ναι, μπορεί να φύγουν και οι δύο.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Το γκολ είναι μεγάλη δουλειά. Αν δεν βάζει πάνω στα δίχτυα, να δούμε πώ θα το κάνουμε. Δηλαδή και φυσικά που είναι.
0: Τέλο πάντων. Να δούμε. Παλιά υπομονή. Το πρωτάθλημα ξεκινάει, παιχνίδια ευρωπαϊκά ξεκινάνε, υπομονή και θα δούμε τις ομάδες. Πάντως θεωρώ, ότι οι ομάδες σε σχέση με πέρυσι θα έχουμε και ένα ακόμα ανταγωνιστή δυνατό, τον Παναθηναϊκό για μένα. Είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός, έχει και έχει φτιάξει καλή ομάδα. Σε σχέση με πέρυσι μιλάμε, εντάξει. Σχέση με πέρυσι που ήταν κυνηγάκι το Λεβαδιακό πέρυσι ο Παναθηναϊκός, ήταν εκτός του αθλήματος από το Γενάρη μήνα.
1: Θα γίνει μάχη μεγάλη φέτος.
0: Ναι, θα είναι πρωτάθλημα δυνατό φέτος.
1: Θα γίνει χαμός φέτος. Οπότε θα είναι οι ομάδες ενισχυμένες πολύ και να παίζουν δηλαδή να μην κάνουν βαθμούς κοροδίσκους όπως θα είναι πέρυσι κατά καιρούς. Να μπει κοροδίσκους και όλες οι ομάδες ενισχύονται δηλαδή είναι καλές. Και θα δεις φέτος μια κυφισιά καλή, θα δεις ένα Βόλο καλό. Όλες οι ομάδες παίρνουν καλούς παίκτες.
0: Αυτό καλό είναι, υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Υπάρχει πολύ υλικό στον πλανήτη που έρχονται δηλαδή για να παίξουν μπάλα. Και στην Ελλάδα ακόμη. Τίποτα
0: μακάρι να είναι πρωτάθλημα, να είναι και οι ομάδες και οι υπόλοιπες κάτω από τις μεγάλες που λέμε, να είναι και αυτές δυνατές για να έχουμε κόντρα. Συναγωνισμό μεγάλο.
1: Βεβαίως, έρχονται πάρα πολλοί παίκτες. Εκκληκτικό. Παίζουν, μεγαλώνουν τα παιδιά, γίνονται παίκτες, δηλαδή όλο ο χώρο βγάζει παίκτες. Είναι τόσοι πολλοί που πρέπει να παίζουν όλοι. Έτσι δεν είναι. Είναι καλοί παίκτες. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Το Δημητράκη, το Μαχαίρα, θυμάμαι καμιά φορά και όπως σας πέτω του έτο, ο τρομερός, έπαιρνα τηλέφωνο τότε παλιά.
0: Θυμάμαι σε.
1: Ναι. Εντάξει, μας
0: να είσαι καλά, Παρθανάση.
1: Τον Γιώργο μας στο Λονδίνο. Γιώργο μου, γεια σου αγόρι μου, να είσαι καλά. Τα λες όμορφα, ωραία. Είσαι ειδικός ο τρόπος που τα λες.
0: Εντάξει, όταν παίρνει το χάπι του. Όταν παίρνει το χάπι.
1: Πώς τον είπες εσύ, Γιώργο Βασίλη, πώς τον είπες, τρελάρα τον είπες.
0: Είναι το στο Δαφνί της Αγγλίας τον έχουν.
1: Έχει χιούμορ, ρε Βασιλάκη.
0: Έχει ρε παιδί, αλλά είναι με το χάπι του. Άμα είναι το χάπι του, μια χαρά.
1: Να πει το χάπι του,
0: ε. Ναι.
1: Πολύ ωραίο είσαι, μπράβο, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Διαβάζω εδώ πέρα και μια. Βλέπω εδώ πέρα εκτός αθλητικών ότι έχει πιάσει μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπηρώσεις. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Από ό,τι διαβάζω, γίνεται δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Πάρου και τους τουρίστες που είναι στην Πάρο. Τέτοια εποχή γίνεται μεγάλη μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπηρώσεις. Και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να σβήσει φωτιά γρήγορα. Γιατί έχει και μποφόρια από ό,τι βλέπω, από ό,τι λένε εδώ. Είπαμε παιδιά, εμείς έχουμε το δωράκι μας για το μπιστρό που είναι Βεάκι και Κνοσού, που όπως Σεπτέμβρη θα αλλάξουν πολλά πράγματα εκεί στη Βεάκι. Τώρα έχουμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία, χορταστική και δύο παγωμένες μπύρες. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα λίγο πριν τις 3. Και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας επιθυμεί. Βέβαια μέχρι αρχές Αυγούστου, μετά θα κλείσει και τον μπιστρό για διακοπές. Να ξεκουραστεί ο Παναγιώτης από το πολύ περπάτημα. Καλά τα λέω, Παναγιώτη μου. Ο Βασίλης, τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει, αγαπητή μου. Όλες οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες, όπως πάντα μέχρι τα μέσα Αυγούστου δεν είχαν ταχύτητα, δυνάμεις μετά το 70 και σοβαρές ελλείψεις, ειδικά αν είχαν πουλήσει παίκτες χωρίς άμεση αντικατάσταση. Στις δε προετοιμασίες, κρίμα, στα λεφτά που ξοδεύουν οι μισοί πηγαίνουν σε αυτές και μετά έρχονται οι μεταγραφές και κάνουν 3 μήνες να ενταχθούν. Παίζουμε επίσημα παιχνίδια Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ οι ξένες ομάδες είναι σχεδόν έτοιμες. Εμείς ψαχνόμαστε και χάνονται ευκαιρίες για ευρωπαϊκές διακρίσεις. Εντάξει, Βασίλη, δεν έχεις άδικο, αλλά ξέρεις να δεις ότι οι άλλες ομάδες ευρωπαϊκές έχουν και ένα πορτοφόλι μεγάλο. Σου λέει ο άλλος, ο Ρεάλ, 100 εκατομμύρια. Φέρ' το να δω, τον πήρε. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και παίκτες που οι ελληνικές ομάδες θέλουν να πάρουν, κάποιους παίκτες αυτοί. Πολλές φορές σου λέει ότι κοίταξε να δεις, θα περιμένουμε και τον Αύγουστο να δούμε τι προτάσεις έχουμε. Γιατί δεν είναι και πρώτη προτεραιότητα να έρθουν στην Ελλάδα πολλοί παίκτες που είναι και καλά ονόματα. Σου λέει να περιμένουμε, μήπως έχουμε προτάσεις από κάποια μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, μεγαλύτερα από τα ελληνικά. Γι' αυτό πολλές φορές κάποιες μεταγραφές γίνονται αργά. Γιατί ο παίκτης δεν βρίσκει κάποια ομάδα με τα θέλω του και σου λέει ας πάω στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι τότε περιμένουν και οι παίκτες, Βασίλη, δεν είναι εύκολο. Δεν είμαστε Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Αγγλία, Γερμανία. Για να μπορούμε να ανοίγουμε πορτοφόλια και να λέμε πόσα θέλεις εσύ, 50 εκατομμύρια. Πάρ' τα κέλα. Καλημέρα, Βασίλη, αϊκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικόλας από το Καματερό, από το φούρνο. Γεια σου, Νικολάκη, με τις ψαριές σου. Φτιάξει τίποτα την Πέμπτη, Παρασκευή, ξημερώματα. Τίποτα καλή ψαριά, καλαφαγκρί, έχεις έτοιμο. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Το email μας onair@943.gr. Και το Viber του σταθμού, μα το είπαμε, τα είπαμε όλα. Και βέβαια μην ξεχνάμε tvelada.gr, ζωντανά με εικόνα και ήχο. Παιδιά, το είπα και πριν με τον Γιώργο που μιλάγαμε, ότι δημοσιεύματα εδώ στην Ελλάδα γράφουν για, και στο Βέλγιο, συμφωνία Ολυμπιακού με την Σαρλουά για τον Γιασίν Τιτραουή, αλλά ο οποίος ζήτησε κάποιες μέρες προθεσμία για να πει το OK και αυτός, αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, ή περιμένει και αυτός κάποια πρόταση από άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Αλλά από ό,τι λένε, ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την Σαρλουά για τον παίχτη. Από εκεί πέρα είναι και η επιθυμία του παίχτη, μετράει και αυτό. Πέντε ώρα με τρελάρα. Τρεις ώρα φεύγω, πέντε ώρα θα έρθω.

Ο φίλος ο Χριστάλλας μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φίλε Χρήστο. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Άλλος Νικολάκης εδώ. Παιδιά, είπαμε η Τούν δεν τα κατάφερε. Προηγήθηκε 2-0. Έπαιζε με 10 παίξα από το 67. Τελικά το γύρισε το μάτσι Δυναμό Ζάγκρεπ 3-2 στην παράταση. Where I belong. Where I belong. Εντάξει, τώρα δύσκολα για την ΑΕΚ να μπει στους χειρούς. Μόνο το παιχνίδι αυτό είχε ελπίδες. Κράτησαμε το 67 περίπου. Μετά δεν υπάρχουν πια δύσκολα τα πράγματα. Οι άλλες τρεις ομάδες που ενδιαφέρουν την Ένωση δύσκολα θα μείνουν εκτός με τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Η Μπρατισλάβα έχει κερδίσει εκτός έδρας 2-0 την Ιμπέρια, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι απίθανο, δύσκολο πολύ να περάσει η Ιμπέρια. Ο Αστέρας πέρασε 4-0 από την έδρα της Λαρν, άρα και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η Λαρν. Η Λεχπόζαν νίκησε 4-1 την Άρχους στη Δανία, άρα και η Λεχπόζαν δύσκολα θα αποκλειστεί. Η ελπίδα ήταν στο παιχνίδι της Ναμόντζα με την Τούλ. Τελικά δεν έγινε κάτι και η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους στην κλήρωση για το Champions League. Η κλήρωση των play-offs είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 3 Οκτώου μεσημέρι 1 η ώρα στην Ιόν της Ελβετίας και τα παιχνίδια θα γίνουν 18, 19, 25, 26 Αυγούστου με την κλήρωση να καθορίζει τόσο τα ζευγάρια όσο και τη σειρά των αγώνων. Λοιπόν, η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ είναι ο Αστέρας. Η Βίκινγκουρ ή Χάπολ Μπερσεβά. Η Σέλτικ, Δυναμό Ζάγκρεπ ή Κλάσβικ, με το ζευγάρι Κλάσβικ Ζαλγκύρης. Η Μπρατισλάβα με την Ιμπέρια που έπαιζε με την Ιμπέρια θα περάσει την Μπρατισλάβα ή η Μιάλμπη. Η Λεχ Πόζαν ή η Άρχους ή η Σαμπάχ. Αυτές είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ, μία από αυτές τις ομάδες. Εντάξει, δεν έχει και μεγαθύρια πολλά. Εντάξει, okay, έχει καλές ομάδες όπως είναι και ο Αστέρας και Δυναμό Ζάγκρεπ και η περσινή πρωταθλήτρια Μιάλμπη, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που αν πέσει η ΑΕΚ έχει τύχη μεγάλη να περάσει την επόμενη στη League Phase. Η ανίσχυρη είναι η ΑΕΚ, η Τσέλιε, η Αραράτ, η Ομόνια, η Καϊρά Ταλμάτη, η Λεύσκη, η Κραϊόβα, η Λάσκ και η Βίκινγκ. Αυτές είναι στους ανίσχυρους.

Να δεις την Αϊμέγγεν που δεν είναι Ρεάλ, θα τρέχει μέχρι το 90 και τον Ολυμπιακό να κλωτάρει μετά το 70. Ευχαριστώ. Εύχομαι να κάνω λάθος. Εντάξει, και την Αϊμέγγεν την είδαμε και με τον. Πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό δεν βλεπόταν η ομάδα. Μάλλον η Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν πέρυσι, αλήθεια να πω, γιατί άλλο μήνυμα πήγα να διαβάσω. Βασίλη μου, διάβασε το δικό σου. Είναι μια ομάδα που ήταν πέρυσι η ευχάριστη έκπληξη της Ολλανδίας, που κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να βγει τρίτη και να πάρει την θέση για τα αποκλειματικά του Champions League. Δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Εντάξει, μια Ολλανδική ομάδα, Ολλανδική σχολή, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι και αυτή είναι. Και αυτή σε προετοιμασία είναι και η Νάιμέγγεν και οι Ολλανδοί. Δεν νομίζω να είναι τόσο έτοιμοι, τόσο πολύ παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Και αυτή η προετοιμασία κάνουν. Και αυτοί θα παίξουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι τώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά που θα τρέχουν με τον 90. Έτσι νομίζω. Δηλαδή αν τρέχουν μέχρι το 90 τώρα, Βασίλη μου, που μιλάμε, Ιούλιο μήνα, μπαίνει ο Αύγουστος σε λίγες μέρες, βλέπω σε κανένα μήνα δίμηνο οι Ναϊμέγγεν να πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα. Για δεν γίνεται ομάδες Ιούλιο-Αύγουστο να τρέχουν με 100. Δεν γίνεται. Γιατί είναι ολόκληρη χρονιά. Ο δεν λέω να είναι τελείως ανέτοιμοι, γι' αυτό γίνονται προετοιμασίες, για να είναι ομάδες έτοιμες τουλάχιστον στα πρώτα μας τα ευρωπαϊκά. Αλλά αν μια ομάδα ευρωπαϊκά είναι τώρα στα full, δηλαδή σε full ρυθμούς και παίζει 90% τρέχει, σε κανένα δίμηνο θα πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα. Οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά. Βλέπετε και πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ μέχρι στις αρχές του χρόνου κοίταξε πιο πολύ βέβαια να περάσει στην Ευρώπη, τα κατάφερε με 3 προκρίσεις σε 3 γύρους. Μετά όμως είδαμε ότι δεν έπαιζε και πολύ καλά. Μπορεί να κέρδιζε τα παιχνίδια δύσκολα, 1-0, 2-1. Και ο Νίκολης το είχε πει, παιδιά, μην περιμένετε τώρα να δείτε την ΑΕΚ που θέλω από τον Οκτώβριο. Και όπως και έγινε, οι ομάδες προετοιμάζονται με πρόγραμμα, εντάξει, έχουν πρόγραμμα. Δεν είναι, παιδιά, παίζουμε τον Ιούλιο full ρυθμούς. Σιγά σιγά μπαίνουν οι ομάδες και βλέπουμε ότι εγώ θεωρώ ότι πως κάθε χρόνο εκεί στην, τουλάχιστον για την Ελλάδα, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική θα φάνουν οι ομάδες τι θα κάνουν στην πορεία του πρωταθλήματος. Γιατί αν τρέχουν οι παίχτες τώρα τον Ιούλιο, είναι σίγουρο ότι μέσα στη χρονιά θα καούν οι παίχτες. Δεν μπορούν να τρέξουν μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα λέμε πάλι τώρα σε όλο τον κόσμο.

Το έχουμε και φιλικό σήμερα τη ΑΕΚ με τη Σάμσισπορ. Θα είναι τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το Super Cup. Είπαμε 12 Αυγούστου στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, με τον κυπελούχο Όφη. Άρα η ΑΕΚ θα δώσει το τελευταίο τη φιλικό σήμερα με την Σάμσισπορ. Νομίζω 7 η ώρα είναι ο αγώνας.

Τετάρτη, φίλε, ο παίχτης συμφώνησε όλα με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, μια σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΚ από τη Βόλσμπουργκ, θα ανακοινωθεί την Τετάρτη και νομίζω σήμερα θα ενταχθεί και στην προετοιμασία της ομάδος, αν δεν έχει ενταχθεί ήδη, αλλά Τετάρτη θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του επίσημα από την ΑΕΚ, η οποία ψάχνει ακόμα έναν χαφ όπως είχε ζητήσει ο Νίκολιτς, πιθανόν μέσα στην εβδομάδα να τον πάρει και αυτόν. Δεν έχει ακουστεί κάτι, ονόματα ούτως ή άλλως εποχή την μπάλτα δεν βγαίνουν, μάλλον βγαίνουν αλλά δεν ισχύουν αυτά που γράφονται. Και ίσως να πάρει ακόμα έναν παίχτη, θα δούμε. Για έναν λένε σίγουρα, αλλά μπορεί να γίνει και κάτι παραπάνω. Ένα κερασάκι λέμε στην τούρτα, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες κάθε χρόνο.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Γερμανία λέει: Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ολυμπιακός είμαι. Να πω κάτι για την ομάδα σου. Αν η Βόλφσμπουργκ δεν έπεφτε, ο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ δεν θα έφευγε ποτέ ή θα έφευγε με 15 εκατομμύρια και πάνω. Απλά η Βόλφσμπουργκ τώρα έχει θέματα οικονομικά, γιατί έπεσε κατηγορία και κοιτάει να, τα κάποια συμβόλαια μεγάλα να τα αποχωριστεί. Τον έχω δει τον παίχτη, λέει, σε παιχνίδια με τη Βόλφσμπουργκ και είναι πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης. Καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Ο Αντρέα για την ΑΕΚ.

κάνει κάτι καλύτερο στον Παναθηναϊκό και επιστρέφει πάλι στην Τουρκία, εκεί που έπαιζε και εκεί που έκανε τα πράγματα, έκανε ωραία πράγματα. Πρωτάθλημα πήρε με την Trabzonspor παρέα με τον Μπακασέτα. Τώρα ξαναγυρνάει πάλι στην Τουρκία για λογαριασμό τη Karagümrük. Για τον Απόλλον Λεμεσού είπαμε, φιλαράκο μου, κέρδισε 3-0, δεύτερη νίκη, εύκολα πέρασε στην επόμενη φάση με τον Τόμας, τον Ροντρίγκες και τον Εσκρίτσε, τα γκολ, τα τρία γκολ για τους Κύπριους, για τον Απόλλον Λεμεσού. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Κύπρο, τα φιλαράκια μας από τον Super Sport FM Κύπρους 104. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 12.30 και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 33 λεπτά μετά τις 12. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μην ξεχνάμε tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Διαβάζω εδώ τροποποίηση, η UEFA τροποποίησε τις ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού αν ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στην Πάξη και πάρει την πρόκριση με Τζέσικα Σόφια στο 1948 για να δούμε τι ημερομηνίες έβγαλαν. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Τζέσικα Σόφια, το πρώτο μάτς θα γίνει Τετάρτη 5 Οκτώου 9.30 στο ΟΑΚΑ και ο Παναλυτικός Τρίτη 11 Οκτώου, ώρα τελετής ακόμα δεν έχει βγει. Άρα λοιπόν πάμε για Τετάρτη 5 Οκτώου 9.30 στο ΟΑΚΑ, το πρώτο μάτς Παναθηναϊκού αν όλα πάνε καλά με τη Τζέσικα Σόφια 1948 και η ρεβάνς θα γίνει Τρίτη 11 του μήνα, ακόμα όμως 11 Αυγούστου, ακόμα όμως δεν έχουμε την ώρα τέλεση του αγώνα στην Βουλγαρία. Ο λόγος αλλαγής στο πρόγραμμα αφορά την δεύτερη ομάδα της Σόφιας, την Τσέσεκα Σόφιας, η οποία επίσης έχει προκριθεί και πρέπει να δώσει αγώνα ρεβάνς στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η UEFA, για να αποφύγει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε κοντινές ημερομηνίες στην ίδια πόλη, προχώρησε σε τροποποίηση της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει υπερβολικά μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο μεταξύ ματς, άλλαξε η ημερομηνία του πρώτου παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ. Αυτά λοιπόν τα αποφάσισε η UEFA.

0: Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την μαγευτική Ρόδο. Γεια σου φίλε Γιώργο. Και με τη Ρόδο, ωραία τώρα, κόσμος πολύ, στα μπανάκια σας. Μια χαρά είστε. Φίλε Νίκο που έστειλες μήνυμα, νιώχω, συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες. Γενικά οι ρεπόρτερ των ομάδων, κάθε μεταγραφή της ομάδας, γενικά σε όλες τις ομάδες, και τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, τις μεταγραφές θεωρούν ότι είναι οι καλύτερες που υπάρχουν. Εντάξει, τα έχουμε πει παιδιά ότι πρέπει και να υπάρχουν και τα παραπάνω κλικ, να μπαίνουν να διαβάζουν ο κόσμος τις ειδήσεις των ομάδων, γι' αυτό και οι περισσότεροι ρεπόρτερ, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, όποιον παίκτη παίρνει η ομάδα τους, το θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος από όλους. Αλλά όλα φαίνονται, παιδιά, μέσα στο γήπεδο. Εκείνο καθρέφτης και για παίκτη που δεν είναι πολύ γνωστός και για παίκτες που είναι πιο γνωστοί και πιο ακριβοί, όλα ο καθρέφτης είναι μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κατά καιρούς σε όλες τις ομάδες που έχουν πάρει παίκτες ονόματα, έχουν περάσει και δεν έχουν ακουμπήσει, και έχουν πάρει παίκτες οι οποίοι δεν ήταν τόσο γνωστοί και έχουν κάνει παπάδες. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στον Μπίλαρο. Γεια σου, Μπιλάρα.
1: Πάνω σε αυτό που λες τώρα, κοίταξε να δεις. Αυτή την εποχή έχουμε εμείς οι οπαδοί όλων των ομάδων, με τις μεταγραφές που θα έρθουν ή που έρχονται, που έχουν έρθει, και ακόμα μπορεί να μην τους ξέρουμε σαν παίχτες, έχουμε το δικαίωμα να ονειρευτούμε.
0: Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Σωστό αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, ονειρευόμαστε τώρα ότι θα κατακτήσουμε Champions League, ξέρω εγώ, πρωταθλήματα, double, triple, ξέρω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί άλλο θέλεις.
0: Δεν έχεις αυτό, αδικό. Απλά θεωρούμε, και για μένα λάθος κάνουμε, και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι, ότι όποιον παίχτη παίρνει η ομάδα μας είναι ο καλύτερος. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Εντάξει, δηλαδή, κοίταξε, αυτό όπως είπες θα φανεί στο χορτάρι. Αλλά μέχρι τότε έχουμε το δικαίωμα.
0: Ναι, να λέμε ότι είναι ο καλύτερος. Σωστό, σωστό.
1: Να είναι ο καλύτερος.
0: Και εγώ, το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Λοιπόν, όχι, και είναι, και να σου πω κάτι, και είναι και ωραίο για την ψυχολογία.
0: Η ψυχολογία των οπαδών, ναι, ναι, ναι.
1: Των
0: βέβαια,
1: οπαδών.
0: Βέβαια, μετά δεν πιάσουν λίγο, μας έχετε η σφαλιάρα πολύ, πολύ απότομη.
1: Έχεις την αρχή τη δίψα, ξέρεις, να δεις την ομάδα σου, έτσι να σε φτιάξει, να σε κάνει. Άμα δεν είναι καλά, απογοητεύεσαι.
0: Εντάξει, όλα αυτά τα έχει το ποδόσφαιρο. Τα έχει γενικά το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, να κάνουμε έτσι.
0: Αλλά εγώ πάντα ξέρεις, μπορεί να, και εγώ να λέω ότι αυτό που λέμε όλοι, αλλά πρέπει να κατάμε και μια πισινή, παιδιά. Γιατί δεν είναι ότι τα έχουμε ξαναδεί τα έργα αυτά.
1: Την πισινή την κρατάμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει. Παράδειγμα.
0: Δηλαδή αυτά τα έργα τα έχουμε ξαναδεί. Τώρα λέμε ότι είναι ο καλύτερος που ήρθε ποτέ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι τα έχουμε ξαναδεί τα έργα.
1: Εμείς παράδειγμα έχουμε δει. Από 20 χρονών, 63 εγώ, 43 πρωταθλήματα που λέει ο λόγος, 45 πρωταθλήματα τα έχουμε δει. Ένας ψηρικάς που είναι τώρα 20 χρονών έχει δει 3, 4, 5 πρωταθλήματα. Καταλαβαίνεις,
0: ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εγώ μιλάω για παίχτες. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν λέω πρωταθλήματα, ενώ έχει δει μεταγραφικές περιόδους.
0: Ναι, γιατί εγώ,
1: ας πούμε,
0: αν βάλω το μυαλό μου και θυμηθώ, όσο μπορώ να θυμάμαι, τα πιο πολλά χρόνια, θεωρώ ότι τη μεγάλη καριέρα την έκανα παίχτες στην Ελλάδα σε ομάδες που δεν ήταν πολύ γνωστοί.
1: Ακριβώς. Πάρε παράδειγμα Τζόρτζεβιτς, ο Τζόλε που λέμε,
0: ναι,
1: στον Ολυμπιακό.
0: Ο Γιαννακόπουλος.
1: Δεν ήταν τα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Τζοβάνι που ήρθε από την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, αυτός έκανε πράγματα. Ο Τζοβάνι έκανε.
1: Έκανε, ρε παιδί μου, αλλά λέω έτσι.
0: Ναι. Εγώ λέω οι απέθεση, οι οποίοι έφτανε ακριβώς.
1: Είχε και ο Ντάνι. Είχε και ο Ντάνι από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δει παίχτες που είναι μεγάλα ονόματα σε όλες τις ομάδες. Θυμάμαι τον Τζίριτς, είχαν πάει τότε πιτσιρικάδες, είμαστε στο αεροδρόμιο. Γκρεμίσανε το αεροδρόμιο για τον Τζίριτς, ο οποίος Μπαρτσελόνα έπαιζε, πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ναι.
0: Κύθασμο Σαβεύσκη, δεν τον ήξερε κανένα. Ναι, Κύθο Σαβεύσκη έκανε παπάδε. Δεν ήταν το όνομα.
1: Ο Μάριο ο Σαβίδη.
0: Ποιο Σαβίδη. Και πολλοί πέθησαν από όλε τι ομάδε. Δηλαδή, α πούμε, ήρθε ο Γκόγκιτ. Α παίξει στην Κύπρο.
1: 33, έτσι.
0: Ναι, στην Κύπρο. Δεν ήταν το μεγάλο όνομα.
1: 33 ετών ήταν τότε.
0: Έγραψε ιστορία.
1: Ακριβώ.
0: Και άλλοι πολλοί πέθησαν. Ο Βαζέχα, α πούμε. Τον ήξερε κανεί ο Βαζέχα.
1: Ακριβώ.
0: Παπάδε έκανε.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Σε πολλές ομάδες ήρθαν πράγματι. Πάρα πολύ. Θυμήθηκα, μην ξεχάσουμε και τον Πάουκ Πάπριτσα.
0: Ναι, και τον Πάουκ, βέβαια και τον Πάουκ.
1: Στον Πάουκ, ο Πάπριτσα, τον θυμάστε.
0: Ναι, πώς να θυμάμαι.
1: Πεχταράς. Λοιπόν, έτσι να μην, να σου πιάσουμε όλους.
0: Ναι, ναι, όλες τις ομάδες. Μα όλες τις ομάδες.
1: Όλες τις ομάδες. Δεν μου λες, ερώτηση τώρα, επειδή έχω πάει κόλλημα τώρα με τους ερωματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Ο Ρόι Κάρολ που ήταν στον Όφη μετά ήρθε στον Ολυμπιακό, ζει.
0: Γιατί να μην ζει ο άνθρωπος, νέος είναι.
1: Εσύ νομίζω ότι.
0: Δεν το δεν ξέρω. Πρέπει. Δεν το ξέρω και δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά νέος άνθρωπος. Δεν έχω εικόνα. Τι, ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι,
1: θυμάσαι,
0: το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι, και τέτοια.
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι. Είναι στη ζωή, όχι.
1: Μου ήρθε τώρα φλασιά, έτσι, τώρα που μιλάγαμε έτσι και λέγαμε για, με το που λέω Πάπρισα, πάπου μου ήρθε Ρόι Κάρολ.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Μάλλον δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Και λέω, κάτσε ρε γαμώτα να πούμε, έτσι, ξέρεις, τέλος πάντων. Άκουγα και προηγουμένως, ξέρω εγώ, τις αναλύσεις και όλα αυτά. Εγώ είμαι από αυτούς που, όπως έχουμε πει και εσύ και εγώ, έχουμε δει τόσες μεταγραφικές περιόδους, τόσα πρωταθλήματα. Χαρούμενος είμαι βέβαια, έτσι, και ονειρεύομαι και ελπίζω και κάνω, αλλά πάντα όπως λες με λιγάκι φρένο, δηλαδή δεν πάω με τερμακάσα.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάω, έτσι περιμένω, πρέπει. Περιμένω έτσι να δω. Και έτσι, πρέπει να ενεργούμε. Και δεν χρειάζεται ούτε μεγάλους ενθουσιασμούς, ούτε μεγάλες απογοητεύσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να δούμε παράδειγμα την ομάδα Σεπτέμβρη μήνα να πετάει και Χριστούγεννα να σέρνεται.
0: Εάν τη δεις Σεπτέμβρη μήνα να πετάει, Χριστούγεννα σίγουρα να σέρνεται.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρεις.
1: Παράδειγμα του ο Παναθηναϊκός, ο Γιωβάνοβιτς. Αίτητος πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο, δεν μπορούσε να σταυρώσει να βάλει γκολ.
0: Εκεί γίνανε όμως πράγματα, λάθος
1: δεν
0: πράγματα. Δηλαδή δεν το βοήθησε και ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτες, γιατί δεν είχε παίκτες. Ο Παναθηναϊκός είχε 11, 12, 13 παίκτες τότε. Δεν έβγαινε η χρονιά με τόσους παίκτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Αν υπήρχε βοήθεια από την διοίκηση τότε και του φέρανε για τρεις παίκτες το Γενάρη, ίσως ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός αντίθετα. Στη χρονιά του conference, έτσι, σερνότανε μέχρι τον Γενάρη περίπου, μετά την γίνεται από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Έρχεται ο Μεντιλίμπαρ, κάνουμε την γίνεται από τον Παναθηναϊκό και μετά πάει σε ρί και παίρνουμε conference.
0: Ναι, αν δεν έπαιρνε στο Μεντιλίμπαρ θα δεν έπαιρνε τίποτα, να το ξέρεις.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Εκεί
1: το
0: ήταν
1: ξέρω
0: όλη η ιστορία.
1: Αλλά άλλο θέλω να σου πω, ότι δηλαδή βλέπεις παράδειγμα, μία ομάδα μπορεί να σέρνεται και στο τέλος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: θυμάσαι πέρσι. Θα σου θυμίσω κάτι. Πέρσι, τέτοιο καιρό παλιές κουβεντιάσαμε και ήσουν πολύ μαγκωμένος με την ΑΕΚ. Είχε γίνει αλλαγή, ο Νίκολης, όλοι τον εκράζανε, το θυμάσαι?
0: Ναι, τον εκράζανε από τα παιχνίδια, κάποιες δηλώσεις που έκανε, ναι, παράξενες και αυτά.
1: Και ήταν... θυμάσαι που έβγαινα και σου έλεγα ότι βλέπω την ΑΕΚ, ο Νίκολης, να στείνει τους παίχτες πάλι καλά μέσα στο γήπεδο. Το θυμάσαι αυτό που σου έλεγα?
0: Ναι, εγώ,
1: εντάξει, δεν
0: εγώ
1: το πέρσι, θυμάσαι,
0: αλλά... θυμάμαι με τις κουβέντες που κάναμε τον κόσμο ότι πιο πολύ. Με τον Νίκολη είχαν διαφωνία στις δηλώσεις που έκανε. Δηλαδή η δήλωση μετά το παιχνίδι με την Λιούπολη ότι ήταν σκοτάδι. Εντάξει, που κερδίσαμε να μην δει στο τέλος. Φίλε, τι πάρα να πει σκοτάδι τώρα. Εντάξει, ήταν κάποια λάθη δηλώσεις που έκανε ο Νίκολη, τις οποίες στην πορεία δεν έκανε πια τη δηλώση τρελή. Ήταν τρελή δήλωση να λες τώρα με την Λιούπολη. Δεν είχαμε καλό φωτισμό. Δεν είχαμε καλό φωτισμό. Η ομάδα δεν ήταν καλή, ρε παιδί μου. Okay. Ο άνθρωπος είχε πει ότι τον Οκτώβριο θα δει την ΑΕΚ που θέλω και από τον Οκτώβριο η ΑΕΚ συνέχισε ένα ήττο σερί και στα play-off ήταν full φορμαρισμένοι.
1: Ναι, ναι ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω, κοίταξε, αυτό, εντάξει, μπορεί τώρα κάπου να έχει και αυτό στο άγχος του.
0: Ναι, εντάξει, όλα παίζουν,
1: θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι το καλοκαίρι που πέρσι που σου έλεγα, εντάξει, εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι τώρα, που σου έλεγα, ρε, εσύ βλέπω την ΑΕΚ πάρα πολύ καλά στημένη, δηλαδή οι παίκτες σου έλεγα να είναι στο χώρο που πρέπει, να ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Αυτό βέβαια δεν φαινόταν τότε.
0: Ναι, γιατί ήταν αρχή της χρονιάς.
1: Ήταν αρχή της χρονιάς.
0: Γι' αυτό και
1: οι αρχίδες κράσανε την μπάλα είναι αυτή που
0: φαίνεται. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό έκανε μια δήλωση ο Νίκολης και είπε: παιδιά, από τον Οκτώβριο. Αλλά ο κόσμος δεν ηρέμησε, περίμενε τον Οκτώβριο. Τελικά μετά ηρεμήσαμε όλοι. Βέβαια, να πούμε και ένα μπράβο στο Ριμπάλτα πέρυσι, γιατί οι μεταγραφές του Ριμπάλτα από τις πόσες έκανε, οι περισσότερες βγήκανε. Δηλαδή και ο Ζωάο Μάριο που λέγαμε, στην ουσία μας έδωσε ένα πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Με τον κόλ με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και ο Περέιρα έδωσε πράγματα. Δηλαδή οι πιο πολλοί παίκτες που πήρε πέρυσι ο πώς το λένε, ο Ριμπάλτα, οι περισσότεροι
1: βοήθησαν.
0: Οι περισσότεροι βγήκαν. Και ο Μάριν βγήκε, και ο Ρέλεβας βγήκε. Λίρα 100 όλοι τους αυτοί. Και ο Γιώβιτς βγήκε. Ακριβώς. Και ο Βάργας βγήκε.
1: Δηλαδή,
0: δεν βγήκε πολύ ο Πεντράης, οκ. Okay. Δεν μπορούν να βγουν και όλοι.
1: Όχι, εντάξει, και ο Κουκού. Έσμα, πώς το λένε αυτό, Κουαρέζα. Κουαρέσμα, πώς το λένε.
0: Κουαρέσμα, αυτό μακάρι να ήταν στην Κουαρέσμα ο παλιός. Αλλά δεν ήταν.
1: Πώς το λένε, αυτό που πήρατε από την Young Boys από την Ελβετία.
0: Ο Κουτέσα.
1: Κουτέσα, ρε. Ο Κουτέσα.
0: Να, και αυτό στην Ευρώπη έβαλε γκούλε. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Ευρώπη αυτός μας έβγαλε.
1: Κοίταξε, είναι ορισμένοι παίχτες, όπως αυτός ο Κουτέσα, που άμα τον εμπάλει βασικό, δεν λες τώρα τι παίχτης είναι αυτός. Και τον εμπάλει παράδειγμα στο 60. Και κάνει παπάδες.
0: Ναι, γιατί στην Ευρώπη ο Κουτέσα, αν θυμάμαι ποιος θυμάται, ο Κουτέσα έκανε τη διαφορά στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: με την ΑΕΚ.
1: Ήταν παράδειγμα ο Σόλσκερ.
0: Και τον γκολ με στην Άντερλεθ και πολλά.
1: Ακριβώς. Κλασικό παράδειγμα για μένα είναι ο Σόλσκερ παλιά, εντάξει, για εμάς μεγάλους που δεκαετία του 90.
0: Ζει, ο Κάρολ ζει 40 χρονών. Ο Κάρολ ζει 40 χρονών είναι. Εντάξει, ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι προπονητής θεματοφυλάκων στην Εθνική Βόρειας Ιρλανδίας K21.
1: Ωραίος. Θυμάμαι, είχε κάνει ένα καταπληκτικό. Κάτι να πω αυτό με τη Μάντσεστερ και θα πω μετά για το Ρόι Κάρολ. Και θυμάμαι, είχε ο Άλεξ Φέργκισον λοιπόν την ομαδάρα τότε, τη Μάντσεστερ, και κόλλαγε σε ορισμένα παιχνίδια. Θυμάσαι στο 60, στο 70, 75, 80, 85, σε όλες κάτι μέσα. Γκολ. Κατευθείαν με το που έπαιρνε, με την πρώτη φάση. Λοιπόν, είναι ορισμένοι παίκτες που είναι έτσι. Και όταν έβαζε παράδειγμα τιμή σε ένα και στο επόμενο παιχνίδι να ξεκινήσει, δεν ακούμπαγε την μπάλα σε όλο τον αγώνα. Λοιπόν, Ρόι Κάρολ, το θυμάμαι στο παιχνίδι με Ταλίσκ, νομίζω ήτανε, με Βαλβέρδε.
0: Και έφαγε τον γκολ που βγήκε να κάνει έξοδο και έφαγε τον γκολ, δεν είναι. Αυτή η φάση που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι το παιχνίδι, το ηρωικό αυτό που έκανε, που είχε χτυπήσει το πόδι. Και αν θυμάσαι, πάει η μπάλα οριζόντιο δοκάρι, σκάει στο έδαφος και την μπλοκάρει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Πεσμένος κάτω. Δεν θυμάμαι τη φάση. Όχι, μια φάση, δεν ξέρω αν ήταν ο Γάρολ ή κάποιος άλλος. Πάλι που αποκλειστήκατε από μια ομάδα από την Ουκρανία στο Καραϊσκάκι που έφαγε τον γκολ. Ποιος ήταν αυτός?
1: Ο Καρτόσο, κάπως έτσι τον έλεγαν, που τον πήραμε μετά και. Όχι, Καρτόσο.
0: Όχι, κάπως άλλος.
1: Βαλντές, νομίζω. Μας έβαλε τα γκολ εδώ στο Καραϊσκάκι, τον πήραμε την επόμενη χρονιά, δεν ακούμπαγε την μπάλα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να λεγόταν.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
1: Ο Σαραμόπουλος, άμα ακούει,
0: ναι,
1: ας το στείλει. Αυτός πρέπει να είναι ο Βαλντές που λέω, ο Ουρουγουανός. Αυτός που μας είχε κάνει την ζημιά και είχαμε χάσει εδώ πέρα από αυτή τη Μέταλιστ, νομίζω.
0: Νομίζω Μέταλιστ ήταν, ή Σαχτάρ. Μπορεί και Σαχτάρ τότε που ξεκίναγε να κάνει τις άλλες πορείες.
1: Με Βαλβέρδη και χάσαμε, αποκλειστήκαμε εδώ μέσα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: 3-0, κάτι τέτοιο. Και την επόμενη χρονιά τον επήραμε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Βαλντές ήταν, νομίζω. Ο Ουρουγουανός.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι, αν κάποιος φίλος θυμάται, θα μας στείλει μια.
1: Αλλά εκείνο το παιχνίδι στο έξω, ο Ρόι Κάρολ είχε κάνει τις αποκρούσεις της ζωής του. Δηλαδή, δοξάστηκε σε εκείνο το παιχνίδι. Και νομίζω πριν από τον Ολυμπιακό δεν ήταν στον Όφη, και μετά τον Ολυμπιακό πήγε στον Όφη.
0: Νομίζω μετά τον Ολυμπιακό πήγε στον Όφη ο Κάρολ.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Δεν το θυμάμαι. Πάντως έχουν περάσει έτσι. Εχθές λέγαμε για τον Κωστάτσιο, θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μαζί με τον Κωστάτσιο είχαμε ακόμα ένα παίχτη, ακόμα ένα τερματοφύλακα, έναν ξανθό. Ένας ξανθός, χαζοχαρούμενος, ο οποίος ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Είχαν έρθει πακέτο με τον Κωστάτσιο τότε. Είχαμε κάνει μεγάλη επιτυχία στους τερματοφύλακες. Δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε εκείνη την εποχή τερματοφύλακα με τίποτα. Δεν ξέρω τι γινόταν, τι σκάουτ ήταν εκείνη της εποχής. Τέλος πάντων, πάντως ο φετινός Ολυμπιακός, δεν ξέρω, βλέπω και την ΑΕΚ ενισχύεται πολύ καλά.
0: Κοίτα να δεις, με ρώτησε και ένας φίλος πριν του Ολυμπιακού, όχι ότι είμαι, επειδή είμαι ΑΕΚ, αλλά όχι ότι θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, εντάξει, αυτό δεν το ξέρει κανένας.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, λοιπόν, ακόμα.
0: Απλά η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν άλλαξε πολύ σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή δεν έκανε, ας πούμε, όπως ο Ολυμπιακός, πολλές μεταγραφές που χρειαζόταν να κάνει.
1: Σαρώτηκες, ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει κάνει τώρα, μέχρι τώρα, τρεις μεταγραφές. με τρία ονόματα καλά που έχει φέρει. Και μια ομάδα, εντάξει, βέβαια τη έφυγε ο Πινέδα που είναι μια μεγάλη απώλεια. Να τα λέμε όλα. Αλλά έχει πάρει τρεις παίκτες, δεν έχει πάρει δηλαδή 7-8 παίκτες να ξαναφτιάξει μια αρχή ομάδα.
1: Εγώ για μένα.
0: Αυτό είναι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί όμως.
1: Όχι,
0: ακόμα δεν είναι, έχει πάρει. Έχει προορίσει και τον Γεωργίεφ.
1: Εκεί πέρα έχει κόλλημα.
0: Εντάξει, έχει τέσσερις τώρα εκεί. Εντάξει, το Βίντεο πέσει 3,5 γιατί ο Βίντεο δεν παίξει πολλά παιχνίδια. Έχει τον Γεωργίεφ που πήρε πέρυσι, τον Ρέρβας και τον Μουκουντή. Καλό ήταν να πάρει και άλλον έναν.
1: Που πήρε πέρσι, τον έχει περισσότερο σαν
0: και για μπακ, ναι, αλλά παίζει και στόπερ. Άρα και ήθελε να πάρει να παίχτη εκεί ακόμα. Έχει χρόνο μπροστά τη.
1: Θέλει να παίχτη κλάση.
0: Έχει χρόνο μπροστά τη. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αλλάξει πολύ. Βέβαια, ο Πινέδα είναι μια απώλεια. Αν δεν έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά, δεν έχουν φύγει δηλαδή άλλοι παίχτε.
1: Πάντως, εάν περάσετε στο Champions League, θα δεις ότι είναι καμία σχέση ούτε
0: εντάξει,
1: με το
0: φίλε, κάνεις πλάκα.
1: Europa, ούτε με κόμπερς που έσατε.
0: Άλλο πράγμα, φίλε, εντάξει. Άλλο επίπεδο τώρα, εντάξει. Βλέπεις και τις ομάδες που παίζουν εκεί.
1: Θα περνάνε τους παίκτες, δηλαδή θα πρέπει οι παίκτες σε ΑΕΚ να παίζουν 110-120%.
0: Ναι, εντάξει, άλλο επίπεδο, μην συζητάμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο, είναι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης τώρα, εντάξει. Άλλα τα...
1: Ακριβώς, εκεί πέρα δεν έχει κάθε με ταμπούρι πίσω. Άμα κάτσει ταμπούρι πίσω, έχει φάει τη δεσμευτική.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι σου λέω και πάλι ανεβαίνει πολύ το επίπεδο. Δεν έχει κανένα σχέση με τον Γιουρόπα ούτε με τον Κόμπερ.
1: Ακριβώς. Πρέπει να έχει ομάδα που να τρέχει. Έτσι, και μετά να έχει και παίκτες που να μπορούν να τα επεξέρχονται και στο πρωτάθλημα. Εκεί πέρα, δηλαδή, εάν περάσουν ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ, θα έχουν ζόρια, έτσι. Και εκεί πέρα μπορεί να ξεπεταχτεί κανένα Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός για το φίλο που ρωτάει. Για το φίλο που ρωτάει, ο Παναθηναϊκός είναι φέτος σε σχέση με πέρυσι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερος. Εντάξει, δεν θα είναι το χάλι το περσινό που κυνηγάει τη Λιβαδιά. Όλη τη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερος, τώρα δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει. Εντάξει, γιατί είχε μια χρονιά μεταβατική. Πρώτη χρονιά με τόσες πολλές αλλαγές.
1: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να ξεπεταχτεί όμως. Πες ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΚ είναι στο Champions League, έτσι. Θα είναι κομμάτια οι ομάδες μετά τα παιχνίδια. Εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, στο κόφερες που δεν είναι, είναι τώρα πιο εύκολο σχετικά με άλλες χρονιές.
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεπεταχτεί γιατί όσοι παίχτες και να πάνε θα έχουν απώλειες στο πρωτάθλημα. Ειδικά στην αρχή. Θα δίνουν περισσότερη σημασία στο Champions League και αυτά, κατάλαβες. Μετά τώρα, ξέρεις, πάνω να παίξω τώρα με τον Πανετολικό ή με κομμάτια από το Champions League, από τον αγώνα, ξέρεις, εναντίον της Μπαρσελόνα, εναντίον
0: ναι,
1: της
0: Μπάγκερν. Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικά.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Ναι, είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Έχεις
1: και θα έχουν απώλειες. Ολυμπιακός με
0: βέβαια, το... αν έχεις φτιάξει μια ομάδα που έχει κάποιους παίκτες στον πάγκο που είναι πολύ αξιόπιστοι, μπορεί να κάνεις και μια πορεία καλή και στην Ευρώπη, μια πορεία καλή και στην Ελλάδα.
1: Εγώ έχω πει ότι πρέπει παράδειγμα για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν λέω να έχεις δύο δεκάδες της άξης. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, σε καμιά ομάδα στον πλανήτη, να έχεις δύο δεκάδες της άξης.
1: Αλλά
0: αν έχεις. Λέω στον πλανήτη ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει ομάδα που να έχει δύο δεκάδες της άξης.
1: Όχι. Ναι, αλλά εγώ έλεγα.
0: Αλλά αν έχεις όμως 16 παίκτες. Στον πάγκο 6-7 παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν εύκολα και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, μπορεί να κάνεις πορεία καλή και στο πρωτάθλημα και να κάνεις μια καλή παρουσία και στην Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός του Νταμπλ. Όχι αυτός. Ο περσινός. Έτσι, όχι αυτός που τελείωσε τώρα, ο προηγούμενος.
0: Ναι.
1: Έτσι, πού πήραμε τον Νταμπλ, ο Ολυμπιακός. Πώς το πήρε. Άλλη εντεκάδα στην Ευρώπη, άλλη εντεκάδα στην Ελλάδα.
0: Ναι, πολλές αλλαγές στην Ευρώπη, πολλές αλλαγές στην Ελλάδα.
1: Μέχρι 9 αλλαγές έκανε 10. Άφηνε μόνο τον Τζολάκη τερματοφύλακα και όλους άλλους. Μόνο έτσι μπορεί να τα απεξέλθεις, έτσι. Δηλαδή, που έλεγα εγώ Ολυμπιακός εξωτερικού, Ολυμπιακός εσωτερικού, σαν το Κουκουέ.
0: Ναι, κάπως.
1: Δεκαετία του 70 που ήταν εσωτερικού και εξωτερικού. Μόνο έτσι μπορεί να το κάνεις. Δηλαδή, με αυτή την έννοια εισάξεις σε δεκάδες. Εισάξεις σε δεκάδες δεν μπορεί να έχεις. Έτσι, εντάξει. Με αυτή την έννοια όμως μπορείς.
0: Διαβάζω εδώ πέρα
1: και
0: τώρα.
1: Και να έχεις 22 παίκτες σε τιμοπόλεμο.
0: Διαβάζω τώρα εδώ πέρα, λίγο πριν βγήκε αυτή η δισούλα. Ένας γνωστός Βέλγος δημοσιογράφος, ο Σάσα Ταβολιέρη, κάνει λόγο για συμφωνία Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά για το Γιασίν Τιτραουρί, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Σουόνση. Και απλά ο Ολυμπιακός έχει πει στον παίκτη ότι έχει προοπτική να πας στην Νότιχαμ. Τον τελεάζει δηλαδή και έτσι, ότι η προοπτική σου να πας στην Αγγλία.
1: Ναι, θα πάρει Νότιχαμ και να έρθει
0: ναι. Όχι. Με μελλοντική, δηλαδή να τον πάρει ο Ολυμπιακός τώρα. Και ο Ολυμπιακός για τον δελεάσει περισσότερο, γιατί αυτό ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί. του λέει ότι κοίταξε να δεις ότι έχεις πιθανότητα να πας να παίξεις την

0: φάση περισσότερο, γιατί αυτό ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί. Του λέει ότι κοίταξε να δεις ότι έχεις πιθανότητα να πας να παίξεις στην Αγγλία, αλλά Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι. Αυτός περίμενε πρόταση από ό,τι άκουσα. Το...
0: Έχουμε θέμα να σε πάμε στην Νότιχαμ, να παίξεις στην Αγγλία.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα και με τη μεταγραφή Τζολάκη.
0: Στα 8 εκατομμύρια περίπου θα πάει.
1: Πολλοί κόσμος γκρινιάζει. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έλα εδώ παίχτη, όπως το είπες, και βλέπεις. Όποιος παίχτης έχει προοπτική, μέλλον, ξέρω εγώ, και τον ζητάνε, εγώ δεν του παίρνω εμπόδιο, αρκεί να μου τα φέρεις και έφυγε.
0: Ναι, ρε φίλε, όταν μα φέρεις το χρήμα θα σε διώξω.
1: Γιατί θυμάσαι κάτι κολλήματα, γιατί να φύγει ο παίχτης και δηλώσει και σε θυμάσαι συλλαγητήρια και συνάκει στον Ολυμπιακό και
0: δεν υπάρχουν αυτά, παλιά. Φίλε, τώρα αν παίχνει το χρήμα ο παίχτης φεύγει τώρα, τι να κάνουμε,
1: ακριβώς,
0: δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και να τον κρατήσεις τον παίχτη, να μην τον διώξεις, θα είναι δυσαρεστημένος και όταν ένας παίχτης είναι δυσαρεστημένος μπορεί να σου κάνει τα απογοητήρια ανω κάτω ή μπορεί να μην παίζει καθόλου, να είναι αδιάφορος. Ακριβώς. Και να έχεις έναν παίχτη αδιάφορο. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Και να σου πω και κάτι, εγώ θέλω να βλέπω κάτι καινούριο. Δηλαδή θέλω να δω τώρα το Ζώτα που είναι καινούριο. Θέλω να δω το ποιον άλλον τώρα έχουμε πάρει. Δηλαδή γι' αυτό παράδειγμα τον Γκάρμα, ας πούμε, παιχταράς έτσι και καλά έκανε και ήρθε. Αλλά δεν θα ήθελα, θα ήθελα να δω έναν άλλον Γκάρμο, ξέρεις, που να μην το ξέρω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Καινούριο θείασο, ρε παιδί μου, να το πούμε, καινούριου ηθοποιού. Πώ να το πω έτσι, λιγάκι θεατρικά να το πω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Για
1: να έχουμε ενδιαφέρον να δούμε πώ κινείται αυτό.
0: Αλλά
1: και
0: κάποιοι ηθοποιοί όμω που είναι παλιοί στο κουρμπέτι, καλό να υπάρχουν. Να μην υπάρχουν μόνο ηθοποιοί πιτσιρικάτε. Και ο Κάρμο είναι μια πολύ καλή περίπτωση, τον είδαμε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το είπα. Αλλά ακόμα δεν ξέρω,
0: απλά συνήθω.
1: Συγήθως... Πολύ καλές κινήσεις και γρήγορες. Τώρα...
0: Ναι, τώρα τελευταίες δύο μέρες έχει κινηθεί πολύ γρήγορα σε σχέση με τα προηγούμενες μέρες που ήταν λίγο πιο χελώνα. Πήγαινε πιο σιγά, μάλλον είχε βάλει κάποιους στόχους και τους πραγματοποιεί τώρα. Δηλαδή είχε βάλει, είχε κεντράρει κάποιους παίχτες, εντάξει.
1: Και σε αυτό πιστεύω μεγάλη βοήθεια πρέπει να είναι αυτός ο καινούριος που ήρθε, ο Καρδόσο. Δηλαδή ο αντίστοιχος Ριβάλτα, ο δικός σου.
0: Ναι, εντάξει, όλη τη δουλειά την έκανε ο Μέντες από ό,τι γράφουνε. Ο μάνατζερ που έχει πολύ καλή σχέση με τον Μαρινάκη και με τον Ολυμπιακό. Αυτός ναι, την έκανε, κάνει τη δουλειά όλη.
1: Έλεγε...
0: Και αυτός λένε ότι μπήκε στη μέση okay. Για να πάρει 22 εκατομμύρια Ολυμπιακός από το Κάνσας. Για τον παίχτη.
1: Ναι, όλους τους Πορτογάλους έχει αυτός. Προπονητές, ποδοσφαιριστές.
0: Είναι αυτός ένας πολύ δυνατός μάνατζερ. Είναι πολύ δυνατός μάνατζερ, τα γνωστά ονόματα.
1: Έχει και τη Γουλφς, έτσι.
0: Ναι. Είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι, είναι πολύ δυνατός όπως το λες. Και ο Μαρινάκης εργάζεται μαζί του μέχρι να γίνει ο Μαρινάκης ο αντίστοιχος Μέντες.
0: Το 2011 ο Κάρολ έπαιξε τον Όφη, μετά στον Ολυμπιακό. Από το 12 στο 14 μου λέει ο Δημήτρης Στρατάκης. Πρώτο παιχνίδι στη Μόσχα, κόκκινη ο Μέγερη. Ο Μέγερη που είχε φάει τον γκολ εδώ. Ναι, ο Μέγερη ήταν.
1: Ναι.
0: Και πέναλτι απέκουσε ο Κάρολ.
1: Το πέναλτι που είναι δοκάρι και χτυπάει μπάλα κάτω και την μπλοκάρει.
0: Με τη Ρουμπίν Καζάν.
1: Πεσμένος.
0: Με τη Ρουμπίν Καζάν ήταν η ομάδα που λέμε.
1: Α, η Ρουμπίν Καζάν.
0: Ναι.
1: Και εκεί έπαιζε ο Βαλντές αυτό σου λέω. Στο γράψε για όχι.
0: Όχι, δεν μου το γράψε αυτό.
1: Ο Βαλντές πρέπει να ήταν. Που ήρθε μετά μεταγραφή την επόμενη χρονιά σε εμάς. Και δεν σάβρωσε ούτε κεφαλιά, δεν είναι τίποτα. Ήταν για να μας καρφώσει εμάς, ρε παιδί. Εσύ, το είχα παρατηρήσει παλιά με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τη Ρεάλ 0-0. Ο Μπέκαπ κάνει μια σέντρα από τη γραμμή της σέντρας δεξιά. Κατάλαβες πως το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι η γραμμή της σέντρας, έτσι. Δεξιά και έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Και πετάγεται ένας παίχτης, ο Σολτάδο, τον θυμάμαι. Και παίρνει την κεφαλιά έξω από το ημικύκλιο και πάει η μπάλα στο ακριβώς, δηλαδή με το χέρι να την έβαζε, δεν πήγαινε εκεί πέρα, στο γάμα. Στο 95. Δηλαδή η παλιά της απελπισίας τώρα από τον Μπέκαμ, γιώμα τώρα. Έτσι.
0: Άκου να σου πω τώρα εδώ πέρα η Κόμο, άκου τώρα τι έγινε τώρα. Άκου να δεις τώρα μια είδηση από την Ιταλία. Η Κόμο λέει έγινε, βέβαια αυτό το βλέπω τώρα, είναι δύο μέρες πριν νωρίτερα η δημοσίευση αυτή. Άκου τώρα όμως, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Η Κόμο έγινε ο πρώτος σύλλογος που απαγόρευσε την κεφαλιά στις ακαδημίες νέων. Με μια κίνηση για την προστασία της εγκεφαλικής υγείας των νεαρών παιχτών. Συγκεκριμένα, κάτω των 10 ετών απαγορεύονται πλήρως οι κεφαλιές. Τα πλασέα αντικαθιστούν τα πλάγια out και τα κόρνερ παίζονται κατά

0: Μήκος του γηπέδου. Κάτω των 11 ετών απαγορεύονται κεφαλιές. Κάτω των 12 ετών μέγιστο μία προπόνηση κεφαλιών ανά μήνα. Και όχι περισσότερο από 5 κεφαλιές. Και κάτω των 13 ετών επιτρέπονται κεφαλιές μόνο στην προπόνηση μία φορά την εβδομάδα, μέγιστο 5 κεφαλιές, αλλά παραμένουν απαγορευμένες στους αγώνες. Άκου τώρα,
1: Φίλε, να σου πω μία δικιά μου τώρα.
0: Άκου
1: ιστορία,
0: τώρα, φίλε, άκου τώρα.
1: Πάνω σε αυτό που λες. Παίζουμε μπάλα στο γυμνάσιο. Πρέπει να ήμουν τώρα.
0: Καλά, οι μπάλες παίζαμε στο γυμνάσιο, ήταν οι μπάλες που ήταν 200 κιλά. 200 κιλά η μία έκανε τώρα η μπάλα.
1: Μιλάμε τώρα δεκαετία του 70.
0: Ήταν οι μπάλες, ήταν 200 κιλά η μία. Και αν έβρεχε, δεν σηκωνόταν από το έδαφος.
1: Το ξέρω.
0: Τώρα οι μπάλες είναι πιο ελαφρύες.
1: Στα μέγαρα, δεν ξέρω, μπορεί να μην το ξέρουν. Είχαμε μάλλον γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα στο γυμνάσιο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Το κτίριο ήταν χτισμένο από το 1925-30, ένα κλασικό.
0: Ναι.
1: Φοβερές αίθουσες μέσα και τέτοια. Είχαμε γήπεδο ποδοσφαίρου και είχαμε και στίβο. Κανονικά δηλαδή 400 κουλουάρ με κερκίδες, με εκκλησία μέσα. Ο Πιστέλιας έρθει εδώ, σαν μέγρα να το δει το.
0: Ναι.
1: Μιλάμε,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: φοβερό. Αλλά εκεί πέρα που ήταν το γήπεδο του ποδοσφαίρου, χτίσανε τώρα το λύκειο, να το πούμε. Λοιπόν, παίζουμε μπάλα. Και εγώ συνήθως έπαιζα, μ' άρεσε εξάρι και αμυντικός. Στο τέρμα λοιπόν έχει την μπάλα ο Στέφανος ο Ζωγράφος. Ο Στέφανος ο Ζωγράφος είχε παίξει μπάλα στον 2 χρόνια μεγαλύτερός μου. Έπεσε μπάλα στον Βίζα, Βίζας Β' Εθνική, και πήγε μετά μεταγραφή στην ΑΕΚ, δηλαδή κάπου το 77-78. Και πέρα πήγε στην ΑΕΚ, αλλά έφυγε μετά και έπεσε για χρόνια στο Διαγόρα. Έτσι, σχεδόν επαγγελματίας τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: μαθητές.
0: Ναι, ναι.
1: Και τραβάει ένα σουτ, καλά, έχει φοβερά σουτ, έτσι. Και σηκώνομαι εγώ, απογειώνομαι.
0: Αυτό, το απογειώνεσαι, μ' άρεσε.
1: Ναι, στην κυριολεξία, σηκώθηκα, μιλάμε, ξέρεις, στο γάμα,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: με τα χέρια.
0: Ναι,
1: μόνο με το κεφάλι. Και τρώω την μπάλα, ρε φίλε, στη μύτη. Μύτη, πώς να σου πω, κούτελο, έτσι μπροστά, και φεύγω μέσα στο τέρμα, γκολ, εγώ, η μπάλα, εντάξει, πήγε κόρνερ. Έκανα να σηκωθώ 10 λεπτά, νομίζαν ότι ήρθαν καθηγητές εκεί πέρα και τέτοια, έτσι.
0: Εντάξει, τότε μιλάμε όμως, οι μπάλες τότε ήταν καμία σχέση με τώρα τις τωρινές μπάλες.
1: Όχι,
0: πολύ...
1: του λέω τώρα λοιπόν, που ήμουν πόσο, 15 χρονών.
0: Τότε οι μπάλες, άμα έβρεχε κιόλας, ήταν ασήκωτες, φίλε. 200 κιλά κάνανε μία, που τι κεφαλιά να κάνεις.
1: Και άμα έβρεχες κεφαλιά, τώρα ξέρω
0: τώρα, τι τώρα οι μπάλες είναι, βλέπεις τώρα την μπάλα, είναι ελαφριά, δεν έχουν, δηλαδή πονάει άμα χτυπήσει δυνατά, αλλά καμία σχέση με τις μπάλες του 70.
1: Όχι, όχι.
0: Που άμα...
1: Και θυμάσαι, βγάζαμε και την βαλβίδα έξω.
0: Ναι, και οι μπάλες του 70. Και οι μπάλες του 70, άμα σε πετυχαίναν, περνάγανε από δίπλα σου ξηραφιά, σου κάνανε και πληγή. Ενώ τώρα είναι ωραίες μπάλες φτιαγμένες. Τότε βγαίνανε τα φύλλα, ξεφύσανε τα φύλλα της μπάλας.
1: Ναι, ναι. Όπως το λες, ή στην μπάλα, παράδειγμα, για να τη φουσκώσουμε, όπως σου είπα, κόβαμε το ξηράφι γύρω-γύρω.
0: Ναι,
1: τη
0: βαλβίδα.
1: Από τον μπαλόνι.
0: Και έπαιζε πάντα βασικός αυτός που είχε την μπάλα.
1: Ναι,
0: όποιος έφερε την μπάλα, βασικός.
1: Και σέντερφορ, έτσι.
0: Σέντερφορ, το ματοφύλακα, το βάζαμε. Αλλά έπαιζε πάντα βασικός, γιατί θα έπαιρνε την μπάλα, θα έφευγε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίες εποχές.
1: Λοιπόν, που λες και θυμάμαι, ναι, φοβερές. Και θυμάμαι, σου λέω, είχα φάει αυτή την παλιά, μπήκα γκολ, έτσι εγώ, και έκανα σαν με 10 λεπτά να συνέλθω.
0: Πώς το έχεις παίξει στο στοίχημα?
1: Μπορεί.
0: Για να οικονομήσεις. Μπορεί. Ή καλώς έχω.
1: Μπορεί.
0: Πάντως ήταν ωραίες εποχές τότε. Εντάξει, τα νέα παιδιά δεν ζουν τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν αλάνες βασικά. Τότε υπήρχαν αλάνες, παίζανε μπάλα. Εντάξει, ήταν άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Βέβαια τα πράγματα εξελίσσονται, αλλάζουν οι εποχές. Εντάξει, δεν μπορεί να μείνει στο 70 και στο 50 και στο 60. Εντάξει. Τότε είχαμε την μπάλα. Τώρα έχουν τα παιδιά άλλα ενδιαφέροντα.
1: Και να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Βλέπω τώρα.
0: Εντάξει τώρα, ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Για να παίξει μπάλα πληρώνει, ρε φίλε. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Τότε για να παίξει μπάλα πήγαινε σε μια λάνα, έπαιζε. Τώρα πληρώνει τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Να παίξει μπάλα.
1: Έρχεται ένα ανιψάκι μου. Έχω ένα ανιψάκι που μένει μέσα στην Αθήνα. Και πάει τώρα στι

μπάλα ξέφτιζε. Τώρα είναι μπάλες, άλλο πράγμα τώρα, εντάξει. Καμία σχέση με τις μπάλες τότε που αν έβρεχε, αλλά αν δεν έβρεχε, σου ήταν στην μπάλα και έλεγες ότι χτυπάς σιδερένια, κάτι μπάλες, κάτι σιδερένια που έχουν για πάρκινγκ στους δρόμους, κάτι μπάλες, τέτοιο πράγμα. Πόναγε το πόδι. Τώρα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Λογικό είναι. Κάποτε δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε τηλεοράσεις. Τώρα έχουμε 5-6 τηλεοράσεις στα σπίτια, 5-6 κινητά ο καθένας. Άλλες εποχές, ωραίες εποχές οι αυτές που ζήσαμε, η μία πιο μεγάλη. Ωραίες εποχές, λένε και τα παιδιά που είναι τώρα, μεγαλώνουν τώρα και αυτά θεωρούν ότι είναι μια ωραία εποχή. Τότε, όχι τότε, πριν κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά, δεν λέμε για το 50, το 60, μιλάμε για το 70, 75, 80. Περιμέναμε στην ουρά στην τράπεζα να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, καθόμαστε 4-5 ώρες. Τώρα, μπαμ, μπαμ, μπαίνεις με το κινητό σου, πληρώνεις, φεύγεις. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη, Γιάννης Ολυμπιακός από τους μαγευτικούς Γαργαλιάνους. Γεια σου ρε πατριώτη, τους Γαργαλιάνους, το μικρό Παρίσι. Βρεγμένη μπάλα γινόταν σαν του bowling, σωστό. Αλέξανδρος Περιστέρη, μπράβο. Σαν χτυπάς μπάλα του bowling, άμα έβρεχε και πάντα, ναι, πάντα ο παίκτης που έφερε την μπάλα, που δεν είχαμε όλη μπάλα σπίτια μας, αυτός που είχε μπάλα πάντα έπαιζε βασικός. Ήξερε, δεν ήξερε, πάντα βασικός έπαιζε. Γιατί αν τυχόν έλεγε δεν έχουμε, δεν τα είχαμε μπάλα να παίξουμε. Και απήγαινε στα χωράφια, καλά κρασιά, σε κάτι καλαμιές μέσα, σε κάτι χωράφια, ή ψάξε να βρει την μπάλα.

Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viper για μηνύματα και το tvelada.gr. Εκεί μας βλέπετε, είπαμε, ζωντανά, καθημερινά. Και μας βλέπετε και μας ακούτε, εικόνα και ήχος. Μιλάω όπως το λες, λέει, ωραίες εποχές, αλλά πέρασαν. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ο καθένας στην εποχή.

εποχή του και τα νέα παιδιά που είναι τώρα 20, 21, 22, 19, 20, σε 20 χρόνια θα λένε στα δικά τους παιδιά ότι τι ωραία εποχή ήταν η δικιά μας. Εντάξει, έτσι είναι. Όπως λένε και οι γονείς μας, ότι περνάγαμε ωραία εκείνα τα χρόνια που ήταν πιο φτωχικά, αλλά περνάγαν ωραία. Η κάθε εποχή έχει τα ωραία της. Απλά τώρα αυτή η εποχή είναι λίγο δύσκολη γιατί υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Και εκτός από τη φτώχεια που υπάρχει και τώρα, όπως και τότε, υπάρχει και μεγάλη εγκληματικότητα. Δεν πάει κυκλοφορήσεις σε μερικές περιοχές στην Αθήνα, ειδικά δεν κυκλοφορείς ποτέ μόνος σου. Πρέπει να έχεις μαζί σου κάνα δεκαριά άτομα για να πας κάπου. Έχει αλλάξει το πράγμα. Εντάξει.

Καμπυλάρα και ο πιο χοντρούλης λέει έπαιζε δερματοφύλακας. Ναι, και αυτό σωστό. Και αν είχε και την μπάλα, σίγουρα βασικότατος. Δεν κουνιόταν. Η ομάδα ξεκίνησε από αυτόν που είχε την μπάλα. Και αν του λέγαμε τότε εμείς, και πιθανόν και εσείς, αν του λέγαμε ότι κοίταξε να δεις, δεν θα παίξεις από την αρχή, σου λέει καλά, βρέστε μπάλα να παίξετε. Και όπως λέγαμε Μπιλάρα τότε με τις μπάλες, ναι ρε φίλε, που το λέγαμε τότε, θα το λέγατε και εσείς οι μεγαλύτεροι, οι μπάλες λέει βγάζανε βυζιά. Ναι, πεταγόντουσαν κάτι έτσι σαν μικρά μπαλάκια από τις μπάλες, από τις ζεραφές. Δεν ήταν και ότι καλύτερα αυτές οι μπάλες. Με σαμπρέλα μέσα, πεταγόντουσαν όπως τα λάσκα αυτοκινήτων παλιά. Πέταξε λέει βυζί η μπάλα. Και τι να κάνεις, άμα το έσπαγες, χάλαγε η μπάλα. Παίζαμε με αυτό. Ο φίλος ο Νίκος λέει Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Στρατάκη που ακούσαμε πριν. Ναι, έπαιζε μεγάλη μπάλα ο Στρατάκης. Μεγάλη μπάλα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω μάθει από δικούς του ανθρώπους. Έπαιζε πολλά χρόνια κάτω εκεί στα μέρη του με μεγάλη μπάλα. Τη Νιβαία. Ξέρετε, τη μεγάλη. Την πετύχει είναι αυτή. Μεγάλη μπάλα, μην πετύχεις. Ο Μαραντόνα της Ηλιούπολης ήταν. Ο Στρατάκης. Απλά δεν τον έφαγαν τα ξενήθια, τον έφαγαν οι γυναίκες. Γι' αυτό δεν έκανε καριέρα. Δηλαδή χάρη του έφτασε μέχρι τον Μπερναμπέο, ας πούμε.

Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Μπιλάρα βάλαμε για το μπιστρό. Φίλες, έβαλα, είπαμε, ποικιλία κρεατικών δύο άτομα και παγωμένες μπύρες. Μπορείτε να πάρετε όποια μέρα από την επόμενη εβδομάδα θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Το μόνο που γράφετε είναι όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος ο Δημήτρης Ολυμπιακός, μπιλάρα καλημέρα. Και ο Γιώργος πρέπει να έπαιζε μπάλα, λέει, από την Αγγλία. Ναι, έπαιζε. Έπαιζε ο Γιώργος μπάλα. Έχω μάθει και για τον Γιώργο. Έκανα μεγάλα κατορθώματα. Έπαιζε στην ομάδα των τρελών, στον Ταφνί. Ήταν βασικότατος. Δεν έβγαινε ποτέ. Εντάξει, φίλε μου, δεν έχει ελπίδες η ΑΕΚ τώρα. Μην τρελαθούμε για να μπει στους χειρούς των play-off. Καμία ελπίδα. Η ομάδα που περίμενε ήταν μόνο η Τούν. Πήγε να κάνει την έκπληξη. Τελικά δεν τα κατάφερε. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν περάσει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο Αστέρας. Είχε δει 4-0 εκτός έδρας. Δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη Λάρν. Ούτε Λεχπόζα μπορεί να αποκλειθεί από την Άρχους. Είχε κερδίσει 4-1 εκτός έδρας. Ούτε στον Αμπατισλάβα. Άρα η ΑΕΚ κατά 99,9999%, 100% θα πω εγώ, είναι στους ανίσχυρους. Υπήρχε η πιθανότητα η Τούν να κάνει την έκπληξη. Πήγε να την κάνει, 2-0 στο 67. Μετά έφαγε κόκκινη και έφαγε 3 γκολ, το ένα στην παράταση, και αποκλείστηκε. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Ωραίες εποχές, και εγώ είμαι 50. Τα λέω, λέει, στο γιο μου και μου λέει, μπαμπά, τι είναι αυτά, λέει. Τα παιδιά δεν ξέρουν τα νέα παιδιά. Μιλάω και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στη ζωή γενικότερα. Εγώ θυμάμαι, λέει, πηγαίναμε στα μπιλιάρδα και παίζαμε τα ηλεκτρονικά με τα κέρματα. Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα έχει αλλάξει η τεχνολογία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Καμία σχέση με τα τότε. Παίζαμε Pac-Man, γοριλάκι, Scrabble και τα υπόλοιπα παιχνίδια τότε, τα ηλεκτρονικά που ήταν στα φόρτε τους. Τώρα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζουν τα πετσιρίκια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.

Ο φίλος ο Γιώργος από Αγία Παρασκευή, Μπιλάρα, καλημέρα, ίδια ηλικία. Είμαστε αν πήγαινε στον Ανέστη. Στον Ανέστη δεν πήγαινε, ρε φίλε. Απέναντι από την εκκλησία, στο υπόγειο, τον Μπιλιαρδάδικο. Πώς δεν πήγαινε στον Ανέστη, χρόνια πολλά εκεί στο φίλο μου. Δεν ξέρω αν είναι καλά τώρα, περάσανε πολλά χρόνια. Το μαγαζί δεν υπάρχει πια. Ήταν αυτοί που ξέρετε από εκείνες τις περιοχές, Κολαργό, Αγία Παρασκευή, Χαλάντρη. Ήταν γνωστό στέκι, Μπιλιαρδάδικο, υπόγειο. Κατέβαινε 15-20 σκαλιά κάτω. Ο φίλος μας ο Ανέστης. Το λέγαμε Ανέστη το φίλο, το όνομά του. Είχε μπιλιάδα και ηλεκτρονικά παιχνίδια εκεί πρωί και γυρνάγαμε βράδυ. Με τα κέρματα, με την πετονιά στο κέρμα, ξέρετε εσείς. Μέσα έξω το κέρμα για να έχουμε παραπάνω παιχνίδια. Ο φίλος ο Αντώνης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Αντώνη. Μιλάρα, ποιες βλέπεις τις ομάδες να πηγαίνουν φέτος για πρωτάθλημα στη Super League 2. Παλιά τα πάμε για χτες. Νομίζω ότι 5 ομάδες θα δώσουν μεγάλη μάχη για την άνοδο. Οι 2 θα ανέβουν. Έχει αλλάξει το σύστημα φέτος. Δεν είναι όπως πέρυσι playoff. Οι 2 πρώτες ομάδες θα ανέβουν στη Super League την επόμενη χρονιά. Για μένα είναι 5 ομάδες. Είναι ο Πανιώνιος. Δεν το λέω κατά σειρά. Λέω τις ομάδες. Πανιώνιος, είναι η Λάρισα, Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου και τη Μαρκό. Αυτές νομίζω οι 5 ομάδες θα δώσουν μάχη για να ανέβουν στην Super League. Ναι, Δημήτρη μου, το είπαμε, Γιώργος στην Αγγλία ήταν στην ομάδα των τρελών και αρχηγός, περί Βραχιόνιο. Ποιος θα είναι αρχηγός? Ο αρχιτρελάρας. Αλλά ήταν καλός παίκτης από ό,τι έχω μάθει. Κύριε Γιώργο, μάθα ότι ήσουν ένα καλός παίκτης. Την πετύχαινες στην μπάλα. Με σκηνάκι την είχες δεμένη και την πετύχαινες. Θα κάνεις φοβερό δίδυμο με Στρατάκι πάντως. Είναι αλήθεια. Ο Στρατάκης με την Ιβαία, εσύ με το σκηνάκι. Όχι, ο Στρατάκης είναι για έξω, για τόσο για μέσα είναι, λέμε τώρα, αλλά εσύ είσαι ο αρχηγός της τρέλας. Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος ο Λιάκος. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπούλα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Η φίλη μας η Άννα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα, τι μας θύμισες, ωραίες εποχές ξέγνιαστες.

Ο Παναθηναϊκός, φίλε, δεν παίζει με τη ΤΣΣΚΑ Σόφια στην ομάδα που ξέρουμε. Είναι μια άλλη ομάδα από τη Σόφια. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 είναι η ομάδα. Μάλλον ιδρύθηκε τη χρονιά εκείνη το 48. Δεν είναι η άλλη ομάδα της Σόφιας που ξέρουμε, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία πέρασε με τη Σπάρτακ Νάβα 0-0 στο πρώτο μάτς, 0-0 στο δεύτερο, 0-0 παράταση. Στα πέναλτι πέρασε με 5-3. Θα είναι αντίπαλο του Παναθηναϊκού, αν όλα πάνε καλά, την Πέμπτη το βράδυ. Πρώτο παιχνίδι, είπαμε, στο ΆΚΑ 9.30, 5 Αυγούστου. 5 ή 3 Αυγούστου, νομίζω 5. Λοιπόν, παιχνίδια σε εξέλιξη έχουμε το Ρούμπιο Νίου με τη Σπορτίβα Μελιάνο, τελείωσε 1-1. Ντε Μάγιο Σέρο Πορτένιο 1-0 ημίχρονο. Μπάνφιλτ Σαρμιέντο 0-0 στο 21. Σαν Λορέτζο Χινάσια Μεντόζα 0-0 στο 21. Στο ίδιο λεπτό Τίγκρε Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-1. Αυτό είναι για το κόπα Σούντα Αμερικάνα, το αντίστοιχο Europa της Λατινικής Αμερικής. Μπιλάρα, καλημέρα. Μετά από καιρό ακούω πάλι, γύρισα βραδινή βάρια. Μέχρι πότε ακόμα θα σε ακούμε? Πριν την αδειά σου, παιδιά, είπαμε θα κάνουμε τελευταία εκπομπή Πέμπτη προς Παρασκευή. Τότε φεύγουμε και γυρνάμε 23 Αυγούστου. Θα έχει τελειώσει ή θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της Super League. Κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, θα γεμίσουμε μπαταρίες. Θα δώσουμε και τη θεραπεία μας στον κύριο Γιώργο, τον κύριο Στατάκη, τη θεραπεία την καλοκαιρινή, για να είναι έτοιμη το χειμώνα. Σίγουρα, φίλε, στην Πεθέρα θα πάμε, στα Πεθερικά. Πεθερό και Πεθέρα να δούνε και τα εγγόνια, έχουν να δούνε καιρό. Σίγουρα μια εβδομαδούλα θα κάτσουμε στη Χαλκίδα. Όχι Χαλκίδα, λίγο έξω μακριά από τη Χαλκίδα, στη Λάμψακο, σε ένα χωριό στο Άγιο Νικόλαο, στο Μπούρτζι. Τέλος πάντων, όσοι ξέρετε από εκεί. Τώρα να δούμε μήπως πάμε και κάπου αλλού. Πώς πάμε κανένα Καλαμάτα, στην άλλη πατρίδα μου. Όχι στο Πεθεροχώρι, στην άλλη, την κανονική πατρίδα μου. Πώς πάμε εκεί κανένα 2-3 μέρες, 4. Αυτό. Τώρα για νησί και αυτά, όχι, φέτος δεν προβλέπεται νησί. Και μετά τις υπόλοιπες μέρες εδώ στην Αθήνα, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, κανένα μπανάκι με τις μικρές. Και να γυρίσουμε με γεμάτες μπαταρίες, γιατί έχουμε να ακούσουμε τρελούς αρκετούς. Με πρώτο και καλύτερο το Γιώργο φέτος. Έτος, το χειμώνα. Ποιος τον πιάνει, τον Γιώργαρο? Ο Βασίλης, καλημέρα Μπιλάρα και καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Βασίλης Γρατσίας, ο οποίος τώρα είναι στο δρόμο για το Λό, Νάφλιο, Άργος και Τρίπολη για τα ντόνατς. Να πω και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Πάνο, αν ακούει, μια καλημέρα, ντόνατς μάνια. Γεια σου Παναγιώτη μου.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, άρα θα ακούσουμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο, μικρό όμως, διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, συντονισμένοι πάντα εσείς, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, και από Σεπτέμβριο έχονται πολλά και πολλά ωραία πράγματα. Θα τα μάθετε όμως μέσα στις επόμενες μέρες, μα τον επόμενο μήνα θα τα μάθετε. Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα για το Σεπτέμβριο, για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά που έρχεται.

που δεν είναι και ακριβή και πολύ γνωστή. Είπαμε καθρέφτης, το γήπεδο. Αλλά οι πληροφορίες που έχουμε από την Πορτογαλία μιλάνε για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και σε μια πολύ καλή ηλικία 21 ετών.

Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τη μία. Να πούμε, παιδιά, ότι συνεχίζεται κοίτα, στην Πάρο. Μεγάλη φωτιά, μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο. Συνεχή μάχη με φλόγες στην Πάρο. Ενισχυμένη είναι η άνεμη. Είναι με τους ανέμους το θεματάκι. Βλέπουμε πλάνα τώρα από την ΕΡΤ. Σε εξέλιξη λοιπόν η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να σβήσει γρήγορα. Έχουν και πάρει και δυνάμεις, πυροσβεστικές δυνάμεις και από άλλα νησιά, από τη Σύρο, από ό,τι βλέπω εδώ, και από κάποια άλλα νησιά. Είναι μεγάλη δύναμη των πυροσβεστών. Βέβαια το βράδυ, τώρα νύχτα, λίγο δύσκολο, μάλλον απίθανο να πετάξουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα. Τα πυροσβεστικά μόνο με επίγειες δυνάμεις. Μάχη τώρα μέσα στη νύχτα δεν είναι και εύκολο. Και έχει και αέριδες πολλούς.

σήμερα Τετάρτη λοιπόν, ο μήνας 29, λίγο πριν φύγει και ο Ιούλιος, γιορτάζει ο Θεόδωτος, ο Θεοδότης, ο Καλίνικος και ο Καλλινίκης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, λίγο ασυνήθιστο το όνομα αυτό, αλλά κάποιοι θα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες.

Σήμερα λοιπόν είναι και Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Γιορτάζουν οι Τίγρες σήμερα. Χρόνια πολλά, ας πούμε. Ανατολή Ηλίου 6:24, Δύση Ηλίου 20:38. Να δούμε και λίγο τον καιρό, μια που το άφηρε κουβέντα. Μια χαρά θα είναι, 26 βαθμούς η μικρότερη, 34 η μεγαλύτερη σήμερα Τετάρτη. Έτσι θα πάει, είπαμε, όλη την εβδομάδα. Θα πέσει λιγάκι σε Παρασκευή, Σάββατος 31, αλλά okay, μια χαρά, καλοκαιράκι. Από την άλλη εβδομάδα ανεβαίνει πάλι, Τρίτη, Τετάρτη, από ό,τι βλέπω, 37 θα φτάσει.

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ θα τα ακούσετε, παιδιά, ζωντανά κανονικά εδώ από το σταθμό, με την σύνδεση στην Τούμπα από τον Λίμπερο και τον δημοσιογράφο εκεί που θα μεταδώσει το παιχνίδι για την λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού αργότερα είναι με τον Μιχάλη Σοηλέ και το Θέμη Παλιούρα. Ή το Μιχάλη Σοηλέ, μάλλον μόνο του, ή το Θέμη. Αλλά θα είναι live εδώ κανονικά, θα τα ακούσετε από το Ολυμπιακό Στάδιο και από το γήπεδο της Τούμπας. Είπαμε 8 παρατέταρτο παίζει, μάλλον 9 παρατέταρτο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και το Open, το κανάλι που θα δείξει live το παιχνίδι. Και αργότερα 9.30 ο Παναθηναϊκός με την Πάξ στο Ολυμπιακό Στάδιο από το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου, τον Sky, τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά είπαμε, Μιχάλης Σοηλές ή Θέμης Παλιούρας.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Σταμάτης, ο φίλος μας από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο Γιώργος, ο φίλος από το Εγάλιο εκεί στο Περίπτερο. Χάσαμε μπιλάκι τον Τζίτζι. Ναι, ο Τζίτζι, παιδιά, ούτε σήμερα ήρθε στην εκπομπή. Μου έστειλε μήνυμα, θα έρθω, μου λέει, αύριο. Μιλάμε για παραμύθι, πάει σύννεφο. Αν πει, θα ασχοληθεί με το Δημαρχηλίκη, δεν θα λέει παραμύθια. Άρχισε από τώρα, πριν γίνει δήμαρχος, να πουλάει παπάδες. Σώτα. Είπε θα έρθει σήμερα, δεν εμφανίστηκε. Τώρα μου έστειλε μήνυμα, θα έρθει, λέει, αύριο. Ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, ο φίλος μας. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Και ο φίλος ο Τάσος που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μιλάει, τι θα κάνουμε τώρα τόσες μέρες που θα λείπεις. Λέει, θα σας βάλω, παιδιά, Δημήτρη Στρατάκη. Το σκέφτομαι, να βάλω Στρατάκη να κάνει εκπομπές από τις 12 έως το πρωί στις 6 ώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Στρατάκης, αν ακούει, να μου στείλει μήνυμα. Έχω πάρει έγκριση από το σταθμό, από τη διεύθυνση. Μου λέει, Μπιλάρα, βάλω ποιον θέλεις. Και σκέφτηκα τον καλύτερο, τον Δημήτρη Στρατάκη. 12, μάλλον 10 με 5, άντε όχι 6, να φεύγει μια ώρα νωρίτερα. Τον Αύγουστο.

Ο φίλος ο Γρηγόρης και ο γείτονας, κοντο γείτονας, μένει στη Μεταμόρφωση, μας στέλνει την καλημέρα του. Και ο φίλος ο Σπύρος, μπιλάρα βάλαμε και εμένα για το μπιστρό, να πάω με τη γυναίκα για την ποικιλία και τις μπύρες. Φίλε Σπύρο, σε έβαλα, παιδιά, είπαμε κύριο, θα γίνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή της σεζόν, λίγο πριν τις 3. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου. Μας ακούτε ακόμα και στις Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και από το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη και στην, εδώ στην Ελλάδα. 12 Ρόδο Prime Radio 103,7. Θεσπρωτεία Ιγουμενίτσα και Κεφαλονιά 98,6. Ετώλα Καρδανία Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασία και Ελαφώνησο 104,6, στην Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθος 98,6 και στο Επιτάλιο, μας ακούει η φίλη μου η Ελένη, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, Αργοσαρονικό, Εύβοια και Νότια Προάστια Αττικής από τις 94,3.

νέος προπονητής για την Γαλλία, για το ποδόσφαιρο, είναι ο Ζιντάν. Ναι, εποχή Ζιντάν. Για τους τρικολόρους, Ζιντάν Ζιντάν υπέγραψε συμβόλαιο έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030, διαδεχόμενος τον Didier Deschamps μετά από 14 χρόνια που ήταν προπονητής στην Εθνική Γαλλίας. Μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης υπήρχε μόνο μια δουλειά που ήθελα, η Εθνική Γαλλίας, είπε σε κάποιες δηλώσεις μετά την συμφωνία του ο μεγάλος παίκτης, ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα Μπιλάρα, τι κλήρωση έχει, καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες. Είπαμε, παιδιά, έχουμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες για το μπιστρό και στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού. Μήνυμα στο Viber του σταθμού με όνομα και επώνυμο, τίποτα άλλο. Παρασκευή είπαμε θα γίνει κλήρωση, μπορείτε να πάτε από την επόμενη εβδομάδα όποια μέρα θέλετε. Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος μας λέει καλησπέρα και αναχωρεί αυτό Σάββατο πρωί, έχει κλείσει ήδη να πάει Σαντορίνη για 4 ημερούλες. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου, εκεί στο Σαντορίνη, πανέμορφο νησί. Καλά να περάσει, καλές διακοπές, καλά μπάνια, καλή ξεκούραση, φίλε. Βέβαια λίγες μέρες, εντάξει, από το Λότελα που λέμε, καλή και Παναγιώτενα.

παιδιά, το πρόγραμμα του σταθμού τον Αύγουστο θα αλλάξει. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Πολλά παιδιά φεύγουν με άδεια. Δεν θα έχει πάρα πολλές εκπομπές. Κάνουμε κι εμείς την ανανέωσή μας και από Σεπτέμβριο και πάλι στις επάλξεις. Αλλά τον Αύγουστο θα έχουμε έτσι κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα. Το καταλαβαίνετε. Να πάμε να ξεκουραστούμε κι εμείς. Να ξεκουραστείτε κι εσείς από τις φωνάρες μας. Και να επανέλθουμε δυνατοί και υγιείς πάνω απ' όλα τον Σεπτέμβριο και με νέα πρόσωπα, με νέες εκπομπές, με full πρόγραμμα. Τώρα ξεκούραση και για μας. Τον Αύγουστο τουλάχιστον.

Για το φίλο που λέει για το Βιλένα, ναι παιδιά, αυτός ο Βιλένα τώρα μιλάμε για μεγάλη υπόθεση τώρα. Είναι στον Παναθηναϊκό, έχει παίξει, πόσα έχει παίξει, 4 παιχνίδια, 5 και αν έχει παίξει όλα. Πληρώνεται κανονικά και έχει και μεγάλο συμβόλαιο. Ένας παίξης όταν ήρθε ήταν όνομα δυνατό, αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε τον Παναθηναϊκό. Ένα δυνατό όνομα, αυτή είναι η αλήθεια. Ήρθαν προτάσεις λέει για τον Βιλένα και τις απέρριψε. Σου λέει καλά είμαι εδώ, παραλία, χειμώνα έχουμε κλάμπ και αυτά. Τώρα καλοκαιράκι, μια χαρά είμαι, πληρώνομαι κιόλας.

Ναι, αυτό διαβάζω. Ήταν προτάσει για Βιλένα, αλλά ο ίδιο παίκτη απέρριψε. Σου λέει τώρα που να τρέχω να παίζω μπάλα. Καλά είμαι εδώ, κονομάω. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αποσυμφορήσει το ρόστερ, να μην πληρώνει και όλα χρήματα. Με τον Τόνι Βιλένα, είπαμε, και τον Μίλος Πάντοβιτς. Διαβάζω δύο περιπτώσεις που απασχολούν περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είναι εκείνες των Τόνι Βιλένα και Μίλος Πάντοβιτς, για τους οποίους υπάρχουν εξελίξεις, χωρίς όμως να έχει προκύψει ακόμα καμιά οριστική συμφωνία. Για τον Βιλένα, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη φέρει προτάσεις από ενδιαφερόμενους συλλόγους. Ωστόσο, ο Ολλανδός μέσος δεν έχει ανάψει μέχρι τώρα το πράσινο φως. Σκοτάδια, δεν πατάει το κουμπί να ανοίξει το φως. Ο παίκτης λέει ότι ο Ολλανδός μέσος δεν θέλει να παίξει από τα αθλήματα που θεωρεί υποβαθμισμένα. Και ψάχνει να βρει μια ομάδα που ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του. Και σου λέει τώρα, πού να πάω να παίξω τώρα. Στη Β' Γαλλία, στη Β' Ολλανδία. Καλά είμαι εδώ. Με το κάμα το καλό είναι. Ελλάδα, μια χαρά χώρα. Πανέμορφη, με ήλιο το καλοκαίρι. Χειμώνα, όχι πολύ βαρύ. Χειμώνα καλοκαίρι έχουμε ήλιο στην Ελλάδα. Λέει, πού να τρέχω τώρα.

Ζωάρα, ο κύριος Βιλένα. Για τον Μπασκετάκη τα λέγαμε και χθες. Τώρα, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Τώρα, για τον διαβάζω εδώ πέρα σε κάποια site, δύο-τρία site που έτσι χαζεύω, που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ντουμπάι και Χάπολ για το Μπαμ με τον Westbrook. Θα είναι μια τεράστια μεταγραφή για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα NBA, ένα παιχταρά, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο πολύ, γιατί θα βρει κάποια ομάδα αυτό στο NBA. Δεν μπορεί να μην βρει ομάδα στο NBA. Το αν δεν βρει και πάει στην Ευρώπη, σε Παναθηναϊκό, Ντουμπάι και Χάπολ, θα μιλάμε για το Μπαμ του καλοκαιριού. Θα είναι μια σπουδαία κίνηση, η ομάδα τον επάρει. Βέβαια δεν είναι και στην πρώτη νιώτη, είναι 37 ετών. Διαβάζω και ένα άλλο θεματάκι, δεν ξέρω τώρα να δω πότε βγήκε αυτό, γιατί χαζεύω κι εγώ τώρα. Χθες το απόγευμα βγήκε. Βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου, ο Ιφαντίνο θέλει να πουλήσει τη FIFA και το Μουντιάλ σε φαντ. Σε φαντ. Αυτά είναι. Σύμφωνα με τους Times, ο πρόεδρος της FIFA σκέφτεται να πουλήσει το ποδόσφαιρο σε ιδιωτικό κεφάλαιο. Μια πυρηνική βόμβα στα θεμέλια του ποδοσφαίρου θέλει να ενεργοποιήσει ο Τζιάννη Ιφαντίνο, όπως αποκαλύπτουν με δημοσίευμα τους οι Times. Εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο, λέει, να τη δημιουργία ενός σχήματος που θα μετοχοποιήσει όλες τις διοργανώσεις FIFA, ανάμεσά τους και το Μουντιάλ, και θα πουλήσει ποσοστό σε ιδιώτες επενδυτές. Λες και είναι δικό του το Μουντιάλ, ας πούμε, ο Ιφαντίνο, λες και είναι δικό του, το φέρα το σπίτι του. Λες το ανήκει το ποδόσφαιρο, ανήκει το Μουντιάλ στον Ιφαντίνο, να το πουλήσει σε ιδιώτες. Και ακόμα τον έχουν εκεί, τον έχουν πάρει με τις πέτρες που λέμε. Διαβάζω πέρα πηγές με γνώση, τις υπόθεσεις υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε πρόσφατα για το σχέδιο του ισχυρού άντα της FIFA. Μάλιστα, ο Κούστνερ, αδερφός του γαμπρού του Αμερικάνου Πρόεδρου, φαίνεται να είναι ο βασικός επενδυτής. Εκεί είναι το θέμα. Ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο τα κουβέντιασαν. Όπως τότε με την αποβολή του Αμερικάνου ποδοσφαιριστή, που τελικά την πήραν πίσω. Αλλά ο Ιφαντίνο, λέει, θα διατηρήσει FIFA το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ενώ τα 211 μέλη που θα λάβουν ισότοπες μετοχές, περίπου το 20% αξίας περίπου 20 εκατομμύριων δολαρίων, το οποίο θα μπορούν να κρατήσουν ή να ρευστοποιήσουν χρηματιστήριο. Δεν θέλω, πουλάω. Αυτό, παιδιά, είναι, είπαμε, η Φαντίνα τώρα είναι ο Πάπας της Ρώμης, σου λέει, πουλάω το ποδόσφαιρο, πουλάω το Μουντιάλ, λες και είναι δικό του. Το έχει φέρει από το σπίτι του. Αλλά είναι ο Τραμπ στη μέση, καταλαβαίνετε, τα συμφέροντα είναι πολλά. Δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο τον Ιφαντίνο, το χρήμα να ρέει.

Λοιπόν, είπαμε εκτός απροόπτου μία εκ των ομάδων που θα παίξει η ΑΕΚ στα play-off για το Champions League είναι η Celtic, η Dynamo Zagreb, ο Αστέρας, η Στρώνα Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Αυτές είναι οι ομάδες. Δεν είναι και τα πολύ πολύ μεγάλα μεγαθύρια. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε μια ομάδα που είναι ακριβή ομάδα, η Celtic, Σκοτσέζη. Δυναμό Ζάγκρεπ πέσαμε και πέρυσι. Ο Αστέρας, πρόπεση μάλλον με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο Αστέρας είναι τρεις ομάδες που καλό είναι να αποφύγει η ΑΕΚ. Ο Αστέρας δεν είναι βέβαια ο Αστέρας που ήταν κάποτε. Εντάξει, η ομάδα που ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά καλό να αποφύγει τους Σέρβους. Δυναμό Ζάγκρεπ καλό να αποφύγει και τους Κροάτες, αν και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με την Τούν, άρα δεν νομίζω ότι είναι κάποιο έτσι εμπόδιο το οποίο δεν μπορεί να περάσει. Από εκεί πέρα καλό είναι να πέσει πάνω στη Σλόνα Μπρατισλάβας, στη Λεχ Πόζναν, μια χαρά κλήρωση είναι αυτές οι δύο. Πέντε ομάδες οι οποίες καμία δεν είναι το πολύ πολύ πολύ μεγάλο όνομα. Νομίζω ότι η Celtic είναι μια ομάδα που καλό να αποφύγει ΑΕΚ. Τις υπόλοιπες νομίζω οι προκρίσεις θα παιχτούν, τις έχει ΑΕΚ και τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες.

Όλα αυτά βέβαια θα τα μάθουμε την Δευτέρα, νομίζω, το μεσημέρι, μία η ώρα που θα γίνει κλήρωση. Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει ελπίδες να μπει στους χειρούς μετά τον αποκλεισμό της Τούν με την με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Οι υπόλοιπες ομάδες που παίζουν σήμερα είναι απίθανο, μάλλον αποκλείεται να αποκλειστούν. Ούτε ο Αστέρας με τη Λαν είχε κερδίσει 4-0 εκτός έδρας. Ούτε η Σλόβαν μπορεί να αποκλειστεί από την Ιμπέρια που είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-0. Και βέβαια και η Λεχ Πόζαν είχε κερδίσει με 4-1 στην Δανία την Άρχους. Άρα είναι η ΑΕΚ επίσημα πια στους ανίσχυρους. Είχε μια ελπίδα με την Τούν. Κράταγε η Τούν μέχρι το 67 το 0-2. Μια αποβολή μετά 3 γκολ, 2 στην κανονική διάρκεια και 1 στην παράταση. Πέρασαν οι Κροάτες.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας, όπως πάντα, διαλυματάκι και πανερχόμαστε για την τελευταία ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα συντονισμένοι, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα. Χριστάρα μου, πατάς tvelada.gr. Μας βλέπεις και live, μας ακούς κανονικά. Όλες τις εκπομπές, τις περισσότερες εκπομπές του σταθμού tvelada.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την... από το Βύρονα, συγγνώμη, γεια σου Γιωργάρα μου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα Μπίλη μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις αδερφέ?
0: Καλά, καλά φίλε.
1: Αγωνίω τώρα για τον αγώνα, αν και πιστεύω αν παίξουμε σοβαρά τους έχω.
0: Ναι μωρο, νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα.
1: Δεν θα... Και στον επόμενο γύρο θα έχουμε καλή κλήρωση.
0: Ναι, με την ΤΣΣΚΑ 1948 μαθή θα παίξεις και παρακάτω μετά θα δούμε. Μετά το πράγμα δυσκολεύει περισσότερα.
1: Μετά θα είναι πιο δύσκολο, λογικά.
0: Ναι, θα είναι μια ομάδα πιο δύσκολη από αυτές που έχεις παίξει μέχρι τώρα.
1: Αλλά εντάξει, εσείς τελικά δεν κληρώθηκατε στις κλήρωσεις.
0: Όχι, θα παίξουμε, είπα, τις ομάδες πριν. Celtic, Δυναμό Ζάγκρεπ, Ερυθρό Αστέρα, την Σλόνα Μπατισλάβας και τη Λεχ Πόζναν. Μία από αυτές τις ομάδες. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα υπερδυνάμεις. Τη Λεχ Πόζναν ή την Σλόνα Μπατισλάβας. Σλόνα Μπατισλάβας είναι η πιο βατή κλήρωση.
1: Μα μακριά από Celtic, φίλε.
0: Ναι, μόνο η Celtic είναι και από εκεί πέρα την Αμό και Εύω τη ξαναπέξα.
1: Αγιά μου, γιατί αυτή.
0: Την Αμό Ζάγκρεπ δεν έχουμε ξαναπέξει. Την Ερυθρό Αστέρα δεν τρομάζει. Εντάξει, μακριά βέβαια. Καλύτερα να μην παίξουμε με αυτούς τις ομάδες που είναι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά και Celtic νομίζω δεν είναι αποσπέλαστη.
1: Celtic δεν έχει ενισχυθεί.
0: Εντάξει, έχει ενισχυθεί και έχει ενισχυθεί.
1: Είναι ένα επιθετικό από. Πού τον πει να δει, από την. Τον επιθετικό αυτό είναι μόνο τη νορβηγική ομάδα που την Πότο. Πώ λέγεται μια δει. Δεν θυμάμαι τον επιθετικό αυτό.
0: Φαντάζομαι, αν το θυμάσαι.
1: Αλλά είναι,
0: εντάξει, είναι μια ομάδα σκοτσέζικη, μια ακριβή ομάδα, αλλά δεν είναι και η Real Madrid, εντάξει.
1: Όχι, εδώ είναι. Αλλά καλό είναι.
0: Ναι, καλό να μην παίξει, να μην παίξει με αυτούς.
1: Αγγλικές ομάδες δεν μη σου τύχουν. Όπως και εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να μου τύχει τώρα καμιά Ολλανδικιά, να δούμε κάνα στάγια και τίποτα τέτοιο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε να παίξουμε τα παιχνίδια αυτά πρώτα και βλέπουμε.
1: Τώρα, όσον αφορά τον μπάσκετ. Τώρα θέλουμε ένα playmaker εμείς. Αλλά δεν βλέπω από Ευρώπη να υπάρχει, φίλε. Δηλαδή πιο πολύ βλέπω από NBA.
0: Από εκεί ψώνιζουν εμάς, από εκεί ψώνιζουν οι περισσότερες ομάδες.
1: Ναι. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, το είπαμε και νωρίτερα για τον Λιβάη Γκαρσία. Δεν υπάρχει κάτι που λέτε για την ΑΕΚ να επιστρέψει. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, στην Σκωτία, λέω, στην Σπάρτακ Μόσχα δεν περνάει καλά. Ποδοσφαιρικά τουλάχιστον. Ζήτησε να φύγει από ό,τι διαβάζω. Διαμήνυσε μέσα στο μάνατζερ του ότι θέλει να αποχωρήσει άμεσα από τη Ρωσία. Βέβαια, για να αποχωρήσει πρέπει να φέρει και χρήματα. Θα βρεθεί ομάδα να δώσει χρήματα που θα ζητάει η Σπαρτάκ Μόσχα. Έχει συμβόλαιο και πλήρως ακριβά η Σπαρτάκ Μόσχα τον πάρει από την ΑΕΚ. Δεν θεωρώ ότι θα τον πουλήσει και τσάμπα. Yes, like δεν κατάφερε να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που είχε όταν έφυγε και πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχα. Ο χρόνος συμμετοχής του είναι ελάχιστος και θα επιδιώξει να βρει άλλη ποδοσφαιρική στέγη από ό,τι διαβάζω. Δεν έπαιξε, δεν καθιερώθηκε ως βασικός υπό τις οδηγίες του Καρσέδο, του προπονητή της Σπαρτάκ Μόσχας. Και δεν παίζει και από ό,τι δεν παίζει θέλει να πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα εκτός Ρωσίας. Ζήτησε από την ομάδα να φύγει. Βέβαια η ομάδα, η πλευρά της ομάδας του είπε ότι εξετάζει ήδη την αγορά, αναμένοντας προτάσεις για τον 28χρονο φορ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 28. Δηλαδή ακόμα έχει 2 χρόνια συμβόλαιο στην ουσία. Άρα πρέπει να πληρώσουν την ομάδα που τον θέλουν αρκετά λεφτά για να τον πάρουν. Στα 2 χρόνια παρουσίας που είναι εκεί στη Ρωσία, Σπαρτάκ Μόσχας έπαιξε 48 παιχνίδια μόνο σε όλες τις διοργανώσεις, μειώντας 10 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ, σταθμοί που δεν είναι, αριθμοί που δεν είναι καλοί για την για αυτό που περίμεναν εκεί οι Ρώσοι. θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία. Πάντως δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ, Φιλαράκο, που ρωτάς αν υπάρχει περίπτωση να τον πάρει πάλι πίσω. Δεν έχει βγει κάτι από την ΑΕΚ.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του από την Καλλιθέα, και ο φίλος ο Παντελής. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλό υπόλοιπο εκπομπής.

Τα ματσάρια που είναι σε εξέλιξη, μια ματιά να ρίξουμε. Στο Ντεμάγιο Σέρο Πορτένιο είναι 2-1 στο 80. Μπάνφιλντ με τη Σαρμιέντο 0-0 στο 51. Σαν Λορέτζο Χινάσια Μεντόζα 0-0 στο ίδιο λεπτό. Τίγρε Νασιονάλη για το Κόπα Λιμπερταδόρες 0-2 στο 50. Ζουβεντούδε Αβαΐ στο 41-0-0 και Πόντε Πρέτα Αθλέτικ Κλουμπ 1-0 στο ίδιο λεπτό.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι 7. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, λέει ο Γιώργος. Χάσαμε τον Δημήτρη από το Όσταμπουργκ, το φίλο μας. Το χάσαμε γιατί είναι στο χωριό, στην Καλαμπάκα. Έξω από την Καλαμπάκα, στο χωριό του, κάνει διακοπές. Ο Δημητράκης από το Όσταμπουργκ, καλά περνάει.

για τον παίκτη της ΑΕΚ. Φίλε, έχει συμφωνήσει όλα με την ΑΕΚ. Απλά την Τετάρτη θα γίνουν ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα που λες, αν υπάρχει κάποιο θέμα και δεν έχει ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί σήμερα, λογικά μεσημεράκι, απογευματάκι, θα ανακοινωθεί ο νέος παίκτης ΑΕΚ από την Βόλφσμπουργκ μεταγραφή, ο Μάγερ, ο Κροάτης.

Για το φίλο τον Δημήτρη, φίλε μου Δημήτρη, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι σίγουρα σε ομίλους ή Champions League αν καταφέρουν και περάσουν, αλλιώς θα παίξουν σίγουρα στους ομίλους του Europa. Αυτό είναι σίγουρο 100%, δεν αλλάζει. Σίγουρο είναι και για τον Όφη, ο οποίος παίζει παιχνίδι για το Europa σαν κυπελούχος. Αν αποκλειστεί και δεν περάσει, θα παίξει σίγουρα σε όμιλο του Conference. Για τον ΠΑΟΚ, αν περάσει σήμερα την Πέμπτη, περάσει την Αμό Κιέβου, και αυτός και ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα είναι ή στο Europa League αν περάσει τον επόμενο αγώνα που θα κληρωθεί, ή θα είναι στο Conference και ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Άρα οι τέσσερις ομάδες, οι τρεις σίγουρες, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Όφη, θα δούμε τελικά σε ποιους, αν παίξει Europa Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ή και οι δύο στο Champions League, ή μία από τις δύο, πάντως είναι σίγουροι ότι θα παίξουν Ευρώπη. Ο Όφη σίγουρα, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, αν περάσει σήμερα, αύριο την Πέμπτη, να παίξει στο Conference. Ο Παναθηναϊκός ακόμα θέλει δουλίτσα, θέλει να περάσει την Πάξη, να περάσει μετά Τζέσσεκα Σόφια 1948 και να περάσει και ακόμα ένα γύρο για να μπει στους ομίλους του Conference. Είναι ό,τι έκανε πέρυσι η ΑΕΚ, που πέρασε τρεις γύρους, τρεις ομάδες για να μπει στο Conference. Άρα πιθανότητες είναι πολλές για τις, μάλλον τρεις ομάδες είναι σίγουρες. Ο ΠΑΟΚ πιθανότητες πολλές να έχουμε τέσσερις ομάδες σε ευρωπαϊκά σαλόνια, αναλόγως βέβαια που, Europa, Champions League, Conference, και ο Παναθηναϊκός το παλεύει και αυτός να έχουμε πέντε ομάδες στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Μπιλάρα, τρία φιλικά παιχνιδάκια αν μπορείς να μας πεις των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Καμπούρ Βόλος 1-2, Μπρέντα Όφη 3-2 και Σπάτα Ρότερνταμ με τον Αστέρα Τρίπολης στο 1-1, και οι τρεις ομάδες έπαιξαν με ολλανδικές ομάδες. Μία νίκη ο Βόλος, μία ήττα Όφη και μία ισοπαλία ο Αστέρας Τρίπολης. Άρα είχαμε όλα τα σημεία, και άσο και χ και διπλό. Ο οποίος Όφη ετοιμάζεται και αυτός, λογικά θα είναι για τον Όφη ακόμα ένα παιχνίδι φιλικό, λογικά θα έχει, και μετά στο Παγκρίτιο με την ΑΕΚ για το Super Cup. Είπαμε 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, Όφη ΑΕΚ για το Super Cup. Ανοίγει το σκορ η Banfield με τη Σαρμιέντο 1-0 στο 57. Ανοίγει το σκορ και η Σαν Λορέτζο 1-0 και αυτή στο 58. Κάποια αλλαγή άλλη δεν έχουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κουπονάκι, φίλε Γιώργο, σήμερα δεν είναι πάρα πολύ πλούσιο. Έχει παιχνιδάκια βέβαια για το... και φιλικά, ένα φιλικό ξεκινάει το μεσημέρι 3 η ώρα, Βέστερλο Κηφισιά. Ένα φιλικό, Παλέρμο Ηρακλής στις 6, ΑΕΚ Σάμσουσπορ στις 7. Φιλικά ελληνικών ομάδων, από εκεί πέρα έχει παιχνίδια για το Conference και τα αποκλειματικά του Champions League, αλλά δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Το μεγάλο έτσι το μενού είναι αύριο Πέμπτη, που γίνεται χαμός, πάρα πολλά παιχνίδια. Και για Conference και για Europa League. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομάδων, να δούμε αν έχουν αλλάξει σε σχέση με χτες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παραμένει στο 1.77, το Χ 3.70, το διπλό Δυναμό Κιέβου στο 4.35, που λογικά αν πάρουν παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα πέσει η απόδοση, ή θα ανέβει αν πάρει παιχνίδι Δυναμό Κιέβου. Και ο Παναθηναϊκός παίζει 9.30, είπαμε, στο ΟΑΚΑ. Παραμένει ο Άστο 1.25, το Χ 6, το διπλό για τους Ούγκρους στο 10.25. Είπαμε, έχει πάρα πολλά παιχνίδια την Πέμπτη για το Europa και το Conference. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, αν περάσει, θα παίξει μετά αγώνα για να μπει στους ομίλους του Europa με την Anderlecht ή τη Χάμαρμπι. Πρώτο μάτς, νομίζω, είχαν έρθει 1-1. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, στη Σουηδία είχαν έρθει 1-1. Τώρα βλέπω την Anderlecht στο 2-10 η απόδοσή της. Παναθηναϊκός, αν όλα πάνε καλά και περάσει την Πάξη, θα παίξει, είπαμε, με την Τσέσεκα Σόφιας 1948, που κατάφερε και πέρασε στα πέναλτι με την Σπάρτα Νάβα 5-3 στα πέναλτι.

για την Club Breeze διαβάζω εδώ ότι κατέγραψε κέρδος 33,5 εκατομμύρια ευρώ από τη μεταγραφή του Χρήστο Τζόλι, τον οποίο απέκτησε τη σεζόν 24-25 για 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον πήρε 6,5 εκατομμύρια ευρώ πριν 2 χρόνια και τον πούλησε τώρα με 33,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι δυνατά deal που λέμε. Ο οποίος θα παίζει χρόνο στην Αγγλία, Premier League, στην πρωταθλήτρια, όχι όπου και όπου, πρωταθλήτρια Arsenal, πουλήθηκε για 40 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ.

Για το φίλο τον Παύλο που είναι υποστηρίζει την ομάδα του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Φίλε μου, το ανακοίνωσε τον παίχτη που λες. Έχει βγει ανακοίνωση από 26 του μήνα που διαβάζω. Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ Νούνιες με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχίνες με τη συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή στο τέλος σεζόν 26-27. Άρα μάλλον το έχεις χάσει, φίλε, δεν το έχεις διαβάσει. Έχει την ανακοινώσει από 26 του μήνα ο Ατρόμητος, ο οποίος φέτος πάει για πολύ δυνατή χρονιά από ό,τι λένε εκεί στο Περιστέρι. Έχει κάνει καλές μεταγραφές.

Και ο Βόλος, διαβάζω εδώ μια άλλη δισούλα. Από αυτό είναι από χτες, ότι ο Βόλος πήρε παίχτη από το Πάνο Ράφι, από τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο παίχτης που απέκτησε λέγεται Ροναέλ Πιέρ Γκαμπριέλ. Είναι Γάλλος, 28 ετών. Έχει πλούσιες παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί σε συλλόγους Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Κροατίας. Είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, παίζει δεξί μπακ. Η τελευταία παρουσία του μεθαένα της Δυναμό Ζάγκρεπ, όπου πραγματοποίησε περισσότερες από 50 συμμετοχές, επιβεβαιώνει την ποιότητα και για τον παίκτη που παραπέξει τώρα στην ομάδα της Μαγνησίας. Πέρασε, λέει, τα ιατρικά κομπλέ και αναχώρησε για την Ολλανδία, εκεί που θα βρει τους συμπαίκτες του, εκεί που ο Βόλος κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι από, από τον Περισσό. Γεια σου Χριστέλα, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

είναι ένας μήνας καλοκαιριού, ο Αυγουστός, που στην ουσία από 20 Αυγούστου και μετά 22, σιγά σιγά οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην Αθήνα, στην Αττική, τα κεφάλια μέσα που λέμε. Να ξεκινάνε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά των ομάδων. Ξεκινάει το πρωτάθλημα μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Πέρασε το καλοκαιράκι εύκολα, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Είχαμε το Μουντιάλ 40 μέρες περίπου. Πέρασε ο Ιούλιος, νεράκι. Και φίλη μας η Κατερίνα, που και αυτή με τον Κώστα να χωρούν την Παρασκευή το ξημέρωμα 6 ώρα για Χανιά. Άντε καλά να περάσετε στα Χανιά. Και μπιλάρα γινάμε 17 Αυγούστου. Μια χαρά, αρκετές μέρες. Δεν ξέρω να κάτσετε όλες τις μέρες στην Κρήτη στα Χανιά, αλλά είναι μια χαρά, αρκετές μέρες διακοπών. Να ξεκουραστείτε, Κατερίνα, εσύ και ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα με τις καλημέρες του. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο που έστειλε από το Βόλο μου λέει: Μπιλάρα, αν ξέρεις την δεκάδα που έπαιξε σήμερα ο Βόλος στη νίκη με την με την Ολλανδική ομάδα. Λοιπόν, κάτσε να πω, το βρήκαμε, νομίζω ότι είναι αυτό, ναι. Ο Σιαμπάνης θεματοφύλακας, Μίγας, Τσοκάνης, Κάργας, Μεντίλ, Γκρόσιτς, Κατσικάς, Γιώχα, Λάμπρου, Γκονζάλες και Σάντος είναι οι 11 που ξεκίνησαν στο νικηφόρο παιχνίδι του Βόλου με την Ολλανδική ομάδα.

Φιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, έχει εικόνα τον παίχτη του Ολυμπιακού, πήρε τον ΣΑ. Εικόνα, φίλε μου, να τον έχω δει. Δεν τον έχω δει τον παίχτη, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχω παρακολουθήσει παιχνίδια της Φαμαλικάο. Οι πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία μιλάνε για έναν πολύ, πάρα πολύ καλό παίχτη, ένα σπουδαίο ταλέντο, 21 ετών, δεκάρι παίζει, ακριβώς ποδοσφαιριστής, η αξία του στο χρηματιστήριο είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εικόνα, έτσι να σου πω, αν τον έχω δει από κοντά, όχι, δεν τον έχω από κοντά. Δεν τον έχω δει στην τηλεόραση, δηλαδή σε παιχνίδι της Φαμαλικάο. Αλλά οι συστάσεις που έρχονται από την Πορτογαλία είναι πολύ καλές, μιλάνε για ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και εξελίξιμο, πιτσιρικάς 21 ετών. Θα έρθει στον Ολυμπιακό, τον περιμένουν και σήμερα λογικά να περάσει ιατρικά και να φύγει να ενταχθεί με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού. Από την Νότιχαμ θα έρθει, γύρω στα 20-17 με 20 εκατομμύρια θα πληρώσει την Νότιχαμ την Φαμαλικάο και από εκεί πέρα θα έρθει δανεικός στον Ολυμπιακό.

Σήμερα Δετάρτη, φίλε Γιώργο, σήμερα Δετάρτη θα έρθει, μάλλον θα βγει ανακοίνωση για την μεταγραφή του Μάγερ στην ΑΕΚ. Σήμερα επίσημα η ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Μάκης λέει: καλημέρα Μπιλάρα, μην βγει Νασιμέντο και αυτός. Μάκης Περιστέρη, πια. Εντάξει, αυτός έχει βέβαια από το Νασιμέντο πολύ καλύτερες συστάσεις. Ο Νασιμέντο έπαιζε στη β' κατηγορία της Πορτογαλίας. Ήρθε και αυτός βέβαια με καλές συστάσεις, αλλά όχι τόσο όσο ο ΣΑ που έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Παιδιά, είπαμε όμως όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, βέβαια και ο Νασιμέντο δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Έπαιξε κάποια μάτς, αλλά δεν ήταν και ο παίκτης που βασίστηκε πάνω του ο Μεντιλίμπαρ. Ειδικά μετά το δεύτερο γύρο και μετά έπαιξε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, τα παιχνιδάκια που έχουμε τώρα σε εξέλιξη, να ρίξουμε μια ματιά πριν, λίγο πριν κλείσουμε. Λοιπόν, Ντεμάγιο με τη Σέρο Πορτένιο για την Παραγουάη, τελείωσε το μάτς 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Μπάνφιλντ Σαρμιέντο για την Αργεντινή 2-0 στο 81. Το Σαν Λορέντζο τον γκολ το πήρε πίσω με VAR, μένει το 0-0 στο 82. Τίγκρε Νασιονάλ Μοντεβιδέο είναι για το κόπα Σουνταμερικάνα 0-2 μπροστά η Νασιονάλ. 3-0 μόλις τώρα το Μπάνφιλντ Σαρμιέντο στο 82. Ζουβεντούδε Αβαΐ είναι στο 0-0 στο 50 και Πόντε Πρέτα Αθλέτικ Κλουμπ 1-0 στο 49. Αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια. 3:00 Μποκοτά με την Deportivo Pasto για την Κολομβία. 3:15 παιχνίδια από την Αργεντινή και πάλι Αργεντίνο Juniors Estudiantes Rio Cuarto και Rosario Central Racing Club. 3:30 Santos USV για το Copa Sudamericana. Παρά 25:04 Φορταλέζα Botafogo SP και κλείνει το πρόγραμμα από την Κολομβία 4:30 Τίγκρε με την Ατλέτικο Nacional. Σήμερα είπαμε έχουμε παιχνίδια για Europa και μάλλον για Conference και για Champions League. Έχουμε και τρία φιλικά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Το μεσημέρι 3:00 η Βέστρολο παίζει με την Κηφισιά. 6:00 Παλέρμο Ηρακλής και στις 7:00 η ΑΕΚ με την Samsunspor.

Τι λέει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης, από τον Μπιστρό, αυτό είναι παλιό. Α, συντονισμένος λέει στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Μπιστρό που έχει ρίξει περπάτημα τώρα δύο μέρες. Να δω πότε θα ξεκουραστεί αυτό το κορμί. Πατριώτη, το χάσαμε. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα για το Μπιστρό. Θανάση μου, είσαι ok, μπήκε στην κληροσούλα. Είπαμε Παρασκευή θα γίνει. Ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Και από Σεπτέμβριο έρχονται ωραία πράγματα, καινούργια διαφορετικά εκεί στο Περιστέρι.

Ναι, ωραία τα λέω. Τα λέω ωραία. Χαριτωμένα, κύριε Παναγιώτη. Άντε, πάμε τώρα για ξεκούραση. Άντε, καλή ξεκούραση, Παναγιώτη μου. Τα λέμε πάλι αύριο. Και χρωστάς και την ποικιλία, δεν το ξεχνάω. Θα έρθω με τις κόρες μου. Μπορεί και Παρασκευή, μπορεί και Σάββατο. Για την ποικιλία που χρωστάς. Δεν ξεχνάω εγώ. Μην ξεχνιέσαι, κύριε Παναγιώτη.

Μιλάρα, πριν φύγεις, αν βάλεις ένα κολλάκι, λέει, στην Σαν Λορέτζο, θα είσαι βασιλιάς. Θα κλείσουμε δελτιάκι με 85 ευρουλάκια. Για να δούμε, φίλε, πόσο είναι. Ορίστε, μια που το είπες, το έβαλα, φίλε. Τι άλλο θέλεις? Γκολ για τη Σαν Λορέτζο, τι άλλο θέλεις? Μια που το είπες, μια που μπήκε. Σαν Λορέτζο, Γυμνάσια Μεντόζα, 1-0 στο 88. Να παραμείνει έτσι, να πάρεις τα 85 ευρουλάκια. Μια χαρά. Τίγκρε Νασιονάλ Μοντεβιδέο γίνεται 1-2 στο 85. Κάποια άλλη αλλαγή. Έχουμε αλλαγή, παιδιά, στο Μπάνφιλντ με την Σαρμιέντο. Χουχίν ήταν 3-0 στο 82. 84 και 87 έχει γίνει 3-2. Δύο γκολ, μάλλον τρία γκολ από το 82 έως το 87. Ένα για την Μπάνφι που φάνηκε να καθαρίζει το μάτς. Στο 82 έκανε το 3-0 και μέσα σε 3 λεπτά, στο 84, στο 87 έγινε 3-2. Over 4,5, over 5,5, over 4,5 μάλλον στην Αργεντινή. Πληρώνει αντερά. Και ο φίλος ο Δημήτρης, μιλάω μόλις μπήκα στην παρέα, κάποια παιχνιδάκια να σου είναι εύκολο, μου είναι εύκολο. Hearts Stormgrats 0-2, πέρασαν οι Αυστριακοί. Shamrock Rovers Αραράτ από την Αρμενία 2-1, πέρασαν οι Αρμένοι. Και άλλα δύο μάτς θέλεις? Είναι το ένα από την Σουηδία, Helsingborg με την Nordic 1-1. Το άλλο είναι πάλι από την όχι, το άλλο είναι Κουόπιο Σαμπάχ 0-2, πέρασε η Σαμπάχ.

Βάλω τώρα για μια κυρία εδώ, το όνομά της είναι η Μία Καλίφα. Κορόιδεψε το Μέση και τον αποκάλεσε την Αργεντινή Βαρ Αργεντίνα. Έκραζε όλη την εθνική Αργεντινή και τους παίκτες της. Πόνταρε $1,000,000 στο να σηκώσει η Ισπανία τον τελικό και έβγαλε κέρδος $650,000. Αυτή η κυρία Μία Καλίφα. Forgotten kings in a forgotten place. Για τον Ηρακλή διαβάζω κάτι ότι έχουν ξεκινήσει πυρετώδεις εργασίες στο Καφτατζόγλιο, ξυλώθηκε ο Χλωοτάπητας. Οι Κιανόλευκοι διαβεβαιώνουν ότι τα πάντα θα είναι εντός χρονοδιαγράμματος, έτσι γράφουν εκεί από τον Ηρακλή εκεί η Θεσσαλονίκη, ότι θα είναι όλα έτοιμα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα να παίξει ο Ηρακλής την χρονιά που μας έρχεται μετά από χρόνια Super League και πάλι στο Καφτατζόγλιο. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, την απόφαση που το αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κυρίου Γιάννη Βρούτση, έχει εκριθεί η χρηματοδότηση των έργων αναβάθμισης στο Καφτατζόγλιο με συνολικό ποσό ύψους άνω των 22 εκατομμύριων ευρώ. Αυτά τα 11,3 αφορούν την αντικατάσταση του Ταρτάν, την τοποθέτηση νέων καθισμάτων, την τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού πίνακα, αναβάθμιση φωτισμού και διοικητικών εγκαταστάσεων και άλλα.

Αλλά για να προλάβει ο Ηρακλής, λέει, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι γίνεται, για να προλάβει έχει μπει και στο παιχνίδι και ο Ηρακλής, που για να παίξει με τον Αστέρα Έκτορ τρίτη αγωνιστική στο Καφταζόγλιο. Ο Χλωτάπητας ξυλώθηκε τελείως και θα τοποθετηθεί νέος και πιο σύγχρονος, ενώ κανονικά προχωρούν οι εργασίες που απαιτούνται για τοποθέτηση τουρνικέ αλλά και καμερών όπου απαιτούνται. Ο Ηρακλής παίζει τα δύο πρώτα μάτς εκτός έδρας, με την ΑΕΚ το πρώτο, είπαμε, πρώτη αγωνιστική, και θεωρεί ότι προλαβαίνει να είναι έτοιμο το γήπεδο για να υποδεχθεί και τον κόσμο του και τον Αστέρα Άκτορ την τρίτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο μετά πολλά πολλά χρόνια. Ο Ηρακλής και πάλι στη Σούπερ Λίγκα.

Πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια για, για το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα την καλημέρα μου φίλε Γιάννη. Όχι, δεν ξέρω τα ειστήρια για πάρο φίλε που λες, δεν τα ξέρω τα ειστήρια για το καράβι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι, δεν το ξέρω. Για τη Λίβερπουλ έχει μπει στο παιχνίδι για να πάρει τον Περιζίτ, το παίκτη της Παρί. Τον Μπράντλι Μπαρκολά, δύσκολη περίπτωση, πολλά τα εκατομμύρια, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο Μπαρκολά αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζω, κοστολογείται γύρω στα 90 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα πράγμα δηλαδή. Τον απέκτησαν από την Λιόνι Παριζιάννη, έναντι 45 εκατομμύριων ευρώ, τώρα έχει πάει 100 23 χρόνων. Πάρα πολύ καλός παίκτης, τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Για να δούμε τελικά αν θα καταλήξει στη Λίβερπουλ ή κάπου αλλού, ή θα μείνει στην Παρί, που η Παρί και φέτος θα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Πέρυσι πήρε το Champions League και πρόπερση. Να δούμε φέτος τι θα καταφέρει. Πάντως στην Γαλλία θα είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς πάλι το ραντεβού μας σήμερα το βράδυ στις λίγο μετά τις 10. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.